0: μπορούσε να τυφλώσει τους οφθαλμούς τους, πράγμα που έκανε και άλλοτε όταν εκείνος δεν ήταν παρόν? Για ποιο λοιπόν λόγο φεύγει από εκεί? Δίδει ο λίγων χρόνων, δέστε την, πώς να πω έτσι, τη συμπάθεια και τη φιλανθρωπία, γιατί σηκώνονται λέει. Δίδει ο λίγων χρόνων για να αναπνεύσουν οι μαθητέ του, καθώς ον φυσικόν ήτο αυτοί, επειδή ήσαν σε φανερό μέρος, να τρέμουν και να φοβούνται και από τον καιρόν και από τον τόπον. Ήτανε νύχτα και ο Ιούδας ήξερε που ήσαν. Καθώς ον ήτο νύχτα βαθυτάτη και δεν ήτο δυνατόν να προσέχουν στα λόγια του. Είχαν κουραστεί δηλαδή, και το βλέπουμε αργότερα όταν πήγαν στον κήπο της Γεθσημανή και δεν μπορούσαν να αγρυπνήσουν. Ήδη είχαν αρχίσει να κουράζονται από αυτά που τους είχε πει ο Κύριος. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν να προσέχουν στα λόγια του, αλλά συνεχώς να καταστρέφεται και να περιστρέφεται η σκέψη τους και να φαντάζονται εκείνα που θα ήρχοντο, και μάλιστα την στιγμή και ο λόγος του διδασκάλου τους έκαμε να περιμένουν τα δεινά, διότι έλεγε «ακόμα λίγο και δεν θα είμαι μαζί σας» ή «και έρχεται ο άρχον αυτού του κόσμου». Επειδή λοιπόν ακούονται σε αυτά και τα τέτοιου είδους λόγια εταράσσοντο, σκεπτόμενοι ότι εντός ολίγου θα συλληφθούν, καταλάβατε, θα συλληφθούν, φοβόντουσαν ότι θα τους συλλάβουν και αυτούς, οδηγεί σε άλλο τόπο, ώστε νομίσαντες ότι ευρίσκονται εις ασφάλεια, να ακούσουν πλέον τους λόγους του χωρίς φόβο, διότι επρόκειτο να ακούσουν μεγάλα δόγματα. Γι' αυτό τους λέγει «σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ».
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σύγχρονοι γέροντες.
1: Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Ας ακούσουμε τώρα τον αγαπητό μας φίλο, κύριο Γιώργο, να διηγείται λεπτομερώς την προσωπική του ιστορία. Με τη γυναίκα μου παντρευτήκαμε το 1979. Μέχρι το 1981 δεν είχαμε αποκτήσει παιδί. Και έτσι άρχισε το ψάξιμο για να δούμε τι συμβαίνει. Η όλη ιστορία μας ξεκίνησε με μια επώδυνη εμπειρία. Το 1979, προπαραμονή των Αγίων Ταξιαρχών, είχε προηγηθεί στη γυναίκα μου μια αιμορραγία οωθικών. Εισήχθη λοιπόν εσπευσμένα σε γυναικολογική κλινική της πόλεως μας. Ο γιατρός όταν διέγνωσε την αιμορραγία των οωθικών, βρέθηκε σε δίλημα. Να αφαιρέσει τις οωθήκες και να σώσει τη ζωή της γυναίκας μου, καθιστώντας την έτσι ανίκανη από πλευράς τεκνογωνίας, ή να επιχειρήσει να σταματήσει την αιμορραγία και, εάν αυτό δεν ήταν αδύνατο, να οδηγηθεί εκ των υστέρων σε δεύτερη επέμβαση αφαίρεσης των οωθικών, καταδικάζοντας τη σύζυγό μου σε πλήρη στηρότητα. Ακολούθησε τον πιο συνετό δρόμο, εκείνον της προσπάθειας να σταματήσει την αιμορραγία. Έτσι η πορεία μας ξεκίνησε με τεμποδίων. Το 1981 επισκεφθήκαμε στο ιατρείο του, Βασιλής της Σοφίας, έναν πολύ έμπειρο γυναικολόγο, τον κύριο Τάδε. Μας ζήτησε να κάνουμε μια σαλπιγκογραφία. Έγινε η σαλπιγκογραφία με αποτέλεσμα να μην σκιάζονται οι δύο σάλπιγγες εντελώς. Ο γιατρός όταν είδε τη σαλπιγκογραφία είπε στη γυναίκα μου: «Πρέπει να το πάρεις απόφαση, δεν πρόκειται να κάνεις παιδί». Ταράχτηκε η γυναίκα μου, τον ρωτήσαμε: «Αυτό είναι τελεσίδικο?» «Ναι, είναι τελεσίδικο. Θα σκέπτεσαι ότι εσύ με τον άνδρα σου είσαι στην όχθη ενός ποταμού. Απέναντί σας είναι παιδιά, αλλά δεν υπάρχει γέφυρα να τα πλησιάσετε. Θα το πάρετε απόφαση. Θα ζήσετε τη ζωή σας όπως τόσα ζευγάρια». Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα μου καταέρευσε. Προσπάθησα να τη συνεφέρω. Τέλος πάντων, βγήκαμε στο δρόμο πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Καταλάβαινα ότι το μαρτύριό της ήταν πολύ μεγαλύτερο από το δικό μου. Ήταν πιο υπαρξιακό. Από τη στιγμή αυτή άρχισε μια βασανιστική πορεία. Η σκέψη ήταν να πάμε και σε άλλους γιατρούς. Ξεκίνησε έτσι μια οδύσσια. Από γιατρό σε γιατρό. Ξέρετε, το σύμπλεγμα του πνιγμένου που προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Πήγαμε σε κάποιον ειδικό για λαπαροσκόπηση στο Έλενα. Αυτός ο γιατρός έκανε την εξέταση και διαπίστωσε ότι λόγω της επέμβασης που είχε γίνει παλαιότερα για να σταματήσει η αιμορραγία των οωθικών είχαν δημιουργηθεί πολλές συμφύσεις. Μου έδειξε κάποια slides και κατάλαβα ότι οι συμφύσεις ήταν ένα είδος ιστών σαν τον ιστό της αράχνης, οι οποίοι έφραζαν τις σάλπιγγες, δηλαδή κάλυπταν την είσοδο των σαλπίγκων και έτσι δεν ήταν δυνατότα ο άρια διαυτής της οδού να προσπελάσουν τη μήτρα. Και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη η σύλληψη και η τεκνογωνία. Δεύτερη απελπισία. Τελικά απευθυνθήκαμε σε ένα συμμαθητή μου, καθηγητή της ΜΕΕΦΤΚΙΣ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Τάδε. Αυτός, αφού είδε όλες τις εξετάσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κάνει η γυναίκα μου, μου λέει: «Γιώργο, κοίταξε να δεις. Ποτέ δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει και τίποτε άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άσχημη η κατάσταση. Δύο λύσεις μπορεί να υπάρξουν. Μία πιθανή και άλλη μία πιο πιθανή. Η πρώτη είναι να καταλήξετε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Το δεύτερο που έχω να σου προτείνω είναι τούτο. Γνωρίζουμε με ένα Γάλλο γιατρό στη Λιόν, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε λεπτές εγχειρήσεις. Αυτός μπορεί να λύσει τις συμφύσεις. Βέβαια, η επιτυχία δεν είναι σίγουρη. Θα σου δώσω τηλέφωνα και διευθύνσεις. Από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός». Έτσι και έγινε. Άρχισε λοιπόν μια αλληλογραφία με τη Λιόν. Βεβαίως, αυτό το διάστημα δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε οικογένειες με παιδιά. Η ψυχολογία μας γενικά ήταν άσχημη. Φεύγαμε και κλαίγαμε. Εγώ προσπαθούσα να ηρεμήσω τη γυναίκα μου. Εκείνη συνήθως επανελάμβανε: «Σου χάλασα τη ζωή. Σου κατέστρεψα τα σχέδια. Δεν θα γίνεις πατέρας». Τελικά, μετά από συνεννόηση, αποφασίσαμε να πάμε στη Λιόν στις διακοπές των Χριστουγέννων του 1981-82. Κανονίσαμε να πετάξουμε με το αεροπλάνο στις 2 Ιανουαρίου και να παραμείνουμε εκεί το υπόλοιπο των διακοπών μας μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.
προορισμός μας ήταν να χειρουργηθεί η γυναίκα μου. Φυσικά γίνανε όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις. Για Χριστούγεννα ανεβήκαμε στην πεθερά μου εδώ στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν η γυναίκα μου συνάντησε μια φίλη της δασκάλα. Να είναι καλά το κορίτσι, γιατί από εκείνη ξεκίνησε όλο αυτό το θαυμαστό γεγονός που ακολουθεί. Η φίλη της αυτή, η Ελένη, εγνώριζε τον πατέρα Πορφύριο. Παραμονές Χριστουγέννων ήλθε η Ελένη στο σπίτι και μας μίλησε για τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, για τα χαρίσματά του και για τα θαύματα που κάνει. Μας προέτρεψε λοιπόν να τον επισκεφθούμε. Και εμείς δεχθήκαμε. Από τη στιγμή όμως αυτή μέσα μου γεννήθηκε ένας λογισμός που μου έλεγε: «Δεν χάνεις τίποτα, να πάτε στο Γέροντα. Να πάει η γυναίκα σου να ευλογηθεί από έναν άγιο άνθρωπο, να εξομολογηθεί, να πάρει θάρρος, να της εξηγήσει την κατάστασή της». Μάλιστα είχα την πρόθεση να πω του Γέροντα, που δεν τον ήξερα, να πείσει τη γυναίκα μου να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Να τελειώνει επιτέλους αυτό το δράμα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τον δασκαλέψω, να τον βάλω στη γραμμή μου, στο πρόγραμμά μου. Λοιπόν, να πάμε.

Έτσι κανονίσαμε να πάμε την πρωτοχρονιά του 1982, πρωί-πρωί μάλιστα, για να μην είναι πολύς κόσμος. Ανήμερα την πρωτοχρονιά σηκωθήκαμε νύχτα για να βρούμε θέση. Είχε πέσει χιόνι. Φτάσαμε στο Καλυβάκι. Ήταν ένα δωμάτιο με ξερολίθια, με τσίγκους επάνω, με μια σόμπα με μπουρί. Παρόλο που φτάσαμε τόσο νωρίς, δεν είμαστε οι πρώτοι. Ήταν εκεί μια ηλικιωμένη κυρία που περιποιεί το γέροντα. Έμπαινε έβγαινε στην καλύβα, σιγά σιγά άρχιζε να χαράζει, ανυπόφορο το κρύο. Παρ' όλα αυτά περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί και η Ελένη μας είχε πει πως ο γέροντας άλλοτε δέχεται και άλλοτε δεν δέχεται. Από μέσα μου άρχισα να δυσανασκετώ. Παναγία μου, τι θέλαμε που ήρθαμε? Ήρθαμε με τόσο κρύο, σηκωθήκαμε από τα άγρια χαράματα. Άρχισα να μετανιώνω που είπα το ναι και ήρθαμε. Βέβαια, αυτά τα σκεπτόμουν και τα έλεγα σαν ένας πιστός μεν, ο οποίος όμως αμφισβητεί μερικά πράγματα. Δηλαδή, είχα την ψυχολογία του Πέτρου. Και σκεπτόμουν, ενώ είσαι πιστός χριστιανός, ενώ έχεις επαφή με τα μυστήρια, γιατί έτσι απριόρι έχεις μέσα σου μια απορριπτική διάθεση και λες ότι δεν θα γίνει τίποτα? Δεν πιστεύεις ότι μπορεί ο γέροντας να έχει κάτι από όσα σου λέει η Ελένη, που στο κάτω-κάτω δεν ήταν και καμιά θρησκόληπτη? Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται και άλλος κόσμος. Σε λίγο, ενώ ο ήλιος είχε σηκωθεί ψηλά, ο γέροντας δέχτηκε τον πρώτο επισκέπτη. Μετά από λίγη ώρα κάλεσαν εμάς. Εγώ είπα στη γυναίκα μου να περάσει πρώτη. Πέρασε μέσα και ο γέροντας άρχισε να τη ρωτάει, όπως μου είπε μετά, για το ζήτημά της. «Έχω πρόβλημα», του είπε, «δεν μπορώ να κάνω παιδί». «Πώς σε λένε?», τη ρώτησε. «Κυριακή». «Κυριακή βαφτίστηκες, αλλά σε φωνάζουν Κική». «Ναι, γέροντα, με φωνάζουν Κική». «Έλα εδώ, έλα εδώ». Εκείνη πλησίασε. Την άγγιξε ελαφρά στην κοιλιά και σε λίγο της είπε: «Μόνο από τη μία σάλπιγγα έχεις πρόβλημα. Η άλλη είναι καλή, είναι καθαρή. Μη φοβάσαι τίποτε». Ύστερα της είπε ορισμένα προσωπικά πράγματα που είχαν σχέση με τη ζωή της, πολύ προσωπικά ζητήματα. Στο τέλος φώναξαν και εμένα. Εγώ πήγα έτσι αγέροχος, θητός. Μπήκα μέσα, βλέπω τον πατέρα Προφύριο να είναι στο κρεβάτι με ένα σωρό στρώματα, περιτυλιγμένος με ένα κασκόλ στο κεφάλι. Και φαίνεται μόνο το πρόσωπο με δύο γαλανά μάτια διαπεραστικά. Το ύφος ήταν αυστηρό που με συγκλώνησε. Μετά το καλημέρα η πρώτη κουβέντα ήταν: «Παιδί μου, εμένα να μην με ηρωνεύεσαι, να μην με ηρωνεύεσαι». Μιλούσε αυστηρά και αν θυμάμαι καλά ανασήκωσε λίγο το κεφάλι του. Εγώ αμέσως κατάλαβα που πήγαινε η ηρωνία. Δηλαδή ότι μέσα μου με τη λογική δεν αποδεχόμουν ότι μπορούσε να γίνει κάτι θαυμαστό. Όλη αυτή η νοοτροπία, το ζύμωμα του μυαλού, δεν χάνουμε και τίποτα, τι χάσαμε, σαν να πηγαίναμε σε έναν ψυχολόγο για να δώσει θάρρος στη γυναίκα μου. Αυτή ήταν η νοοτροπία η δικιά μου. Το λέω τώρα και να τριχιάζω. Εκείνη τη στιγμή μπέρδεψα τη γλώσσα μου. Αντί να πω γέροντα, πάτερ, λέω: «Σεβασμιότατε, δεν σας ηρωνεύομαι». Μου απαντάει: «Αυτό που σου λέω, εγώ δεν μιλάω, εάν δεν μου πει το Άγιο Πνεύμα. Εγώ δεν λέω κουβέντα. Όταν μιλάω, μου λέει το Άγιο Πνεύμα να μιλήσω. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Θα αποκτήσετε παιδιά. Θα αποκτήσετε παιδιά, αλλά να γίνεις πιο πιστός. Άκουσες τι σου λέω? Να γίνεις πιο πιστός. Και άκουσε εδώ. Θα πάρεις τη γυναίκα σου, θα πάτε στη Γαλλία, αλλά δεν θα επιτρέψεις να τις κάνουν τίποτα από μέσα οι γιατροί. Ακούς καλά? Τίποτα από μέσα δεν θα τις κάνουν οι γιατροί. Εκείνο που σου λέω. Και μόλις πάτε στη Γαλλία να ξανάρθεις να σε είδω. Άντε, άντε, πήγαινε και να γίνεις πιο πιστός. Άντε, πηγαίνετε, πηγαίνετε και να έρθείτε να σας ξαναδώ». Εγώ είχα συγκλονιστεί. Είχα γίνει κομμάτια. Παρ' όλα αυτά όμως η ύβρις, ο εγωισμός, η λογική με κρατούσαν ακόμα δέσμιο. Γυρίζω στη γυναίκα μου και στην Ελένη και τους λέω: «Μη μου πείτε τώρα ότι δεν θα πάμε στη Γαλλία. Αφού είπε ο γέροντας να πάμε, αλλά να μην επιτρέψουμε την επέμβαση». «Αλλά πάλι πώς δεν θα επιτρέψουμε? Θα πάμε στον καθηγητή και θα του πούμε: ήρθαμε να σε δούμε, αλλά δεν θα παρέμβει συγχειρητικά. Αυτό δεν γίνεται, να το ξεχάσετε». Έτσι βρεθήκαμε σε δίλημα. Αλλά και η Ελένη δεν μιλούσε. «Ελένη», της λέω, «μίλα και εσύ, τι θα κάνουμε?». Εν τέλει την άλλη μέρα πετάξαμε για Γαλλία. Εκεί μας περίμενε στο αεροδρόμιο ο βοηθός επίσκοπος της Λιόν, ο Βλάσιος, ο οποίος είχε τακτοποιήσει όλα τα διαδικαστικά, όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι την καθορισμένη ημέρα και ώρα
πήγαμε μαζί με τον Θεοφιλέστατο πατέρα Βλάσιο στο νοσοκομείο του Σεν Ζωζεφ. Το νοσοκομείο αυτό ήταν μεταξέλιξη ενός μεσαιωνικού μοναστηριού. Φαίνεται πως το μοναστήρι αυτό διέθετε πτέρυγα για θεραπευτήριο, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή ήταν το μεσαιωνικό μοναστήρι με τα πλακάκια, με τις πέτρες, με το γοθικό παρεκκλήσιο και δίπλα ήταν ένα τεράστιο κτίριο. Στο κτίριο αυτό συναντήσαμε τον γιατρό, ο οποίος μου έκανε εντύπωση. Ήταν ένας σοβαρός κύριος που είχε στολισμένο το γραφείο του με αρχαία ελληνικά αγγεία και ανάγλυφα. Όταν ήρθε η σειρά μας, μπήκαμε στο γραφείο. Δείξαμε την αλληλογραφία μας. Εκείνος έμεινε έκπληκτος. Χτυπάει το κουδούνι, έρχεται η ιδιαίτερα του και άρχισε να της μιλάει έντονα. Τι πράγματα είναι αυτά, πώς έγινε αυτό, γιατί αυτό το μπέρδεμα, τι τελικά συνέβη. Όπως μας εξήγησαν, είχε μπερδευτεί το όνομα της γυναίκας μου με το όνομα μιας γυναίκας από την Ισπανία. Και έτσι, στο ραντεβού το δικό μας για την εισαγωγή στο νοσοκομείο, είχε φτάσει από την προηγούμενη γυναίκα από την Ισπανία, η οποία επρόκειτο να υποστεί την ίδια εγχείρηση. Ο καθηγητής, ιδιαίτερα λεπτός άνθρωπος, μας ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που έγινε. Χίλια συγγνώμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, συγχωρέστε με. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Το λάθος δεν ήταν δικό μου, ήταν της γραμματέως μου. Μίλησε αυστηρά στην κοπέλα. Εγώ στενοχωρήθηκα έτσι όπως της μίλησε. Μας πρότεινε, εάν ήταν δυνατό, να ορίζαμε ένα άλλο ραντεβού σε ένα μήνα ή αργότερα. Τέλος είπαμε για τις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή το Μάιο μήνα. Βγήκαμε από το γραφείο. Ο πατήρ Βλάσιος ήταν αριστερά και εγώ ήμουν δίπλα με τη γυναίκα μου. Βυθισμένοι στις σκέψεις μας, περπατούσαμε. Την ώρα που περνάγαμε από την πτέρυγα του παλαιού μοναστηριού, αισθάνομαι να φουρφουρίζει ένα ράσο δίπλα μου, να προχωράει μια σκιά, ένα ράσο, μια σιλουέτα. Ήταν δειλινό και ερχόταν ο ήλιος κόντρα. Και πως ήμουν βυθισμένος στη σκέψη μου, προσπαθώντας να βρω λύση στο πρόβλημά μας, να δω τι θα γίνει αύριο, πως θα μπορέσω να πείσω τη γυναίκα μου να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι, εκείνη τη στιγμή ένιωσα δίπλα μας το θρόισμα. Είδα το ράσο να προχωράει και να σβήνει προς την έξοδο του μοναστηριού, να χάνεται. Αυτός ήταν. Ήταν ο γέροντας Πορφύριος. Δεν άφησε να γίνει η εγχείρηση. Δεν άφησε το από μέσα, όπως μας είχε πει. Γυρίζω στη γυναίκα μου. Και εκεί είδες ότι είδα. Την βλέπω και εκείνη ταραγμένη, έτοιμη να κλάψει. Και εκείνη είχε δει. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν ανάμεσά μας και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Δεν άφησε να γίνει η εγχείρηση με το λάθος που έγινε. Επιστρέψαμε συγκινημένοι στο ξενοδοχείο. Την άλλη μέρα επιστρέψαμε στην πατρίδα. Παρόλο όμως τα συγκλονιστικά που ζήσαμε, δεν καθίσαμε ήσυχα. Αρχίσαμε να κάνουμε πάλι εξετάσεις. Και όλα αυτά πάντοτε με την προοπτική ενός νέου ταξιδιού στη Γαλλία και της εγχείρησης που δεν έγινε. Εν τω μεταξύ, επικοινωνήσαμε εκ νέου με τον γιατρό και ορίσαμε ένα νέο ραντεβού για το Σεπτέμβριο του 1982. Το διάστημα αυτό συναντήσαμε τον καθηγητή της γυναικολογίας κ. Τάδε, ο οποίος είδε όλες τις εξετάσεις μας και μας είπε: «Παιδιά, κοιτάξτε, είστε νέοι άνθρωποι. Θα σας έλεγα να μην πάτε για εγχείρηση. Να ακολουθήσετε την τακτική που έκαναν οι παλαιές γυναίκες, αμόλουτρα, το καλοκαίρι στην άμμο, ώστε να διαταθούν οι σάλπιγγες για να έχουν κάποιο εύρος. Δεν χάσατε το τρένο, νέοι άνθρωποι είστε». Έτσι το καλοκαίρι του 1982 κάναμε μπάνια στην παραλία της Καλαμάτας, αμόλουτρα και ηλιοθεραπεία. Αλλά ο Σεπτέμβριος πλησίαζε και έπρεπε να επαναλάβουμε τη σαλπιγκογραφία. Μας επέδειξαν δύο ειδικούς γυναικολόγους, ακτινολόγους, στο Κολωνάκι. Πήγαμε σε αυτούς και κάναμε την εξέταση. Δώσαμε την προηγούμενη σαλπιγκογραφία και περιμέναμε την απάντηση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας γιατρός και μας λέει: «Ελάτε εδώ. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν είναι εκπληκτικά. Είσαστε σίγουροι ότι αυτή η σαλπιγκογραφία, η προηγούμενη, είναι δική σας? Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος? Παιδιά, εγώ είμαι γιατρός τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι αυτή η σαλπιγκογραφία με τούτη που κρατώ στο χέρι μου δεν έχει καμιά σχέση. Ελάτε να δείτε. Η μία σάλπιγγα είναι εντελώς διαβατή. Η άλλη παρουσιάζει πολύ μικρό πρόβλημα. Εν τούτης και αυτή μας κάνει αισιόδοξους. Μην τρέχετε λοιπόν η εγχείρηση. Δεν έχετε χάσει το τρένο. Η εγχείρηση είναι ή του ύψους ή του βάθους». Εκείνη τη στιγμή θυμηθήκαμε τα όσα μας είχε πει ο Όσιος Γέρνου Πορφύριος όταν τον επισκεφθήκαμε. «Η μία σάλπιγγα έχει κάποιο πρόβλημα, η άλλη δεν έχει, είναι καθαρή. Δεν θα επιτρέψεις να τις κάνουν τίποτα από μέσα».
Ήταν σαν να τον ακούγαμε πάλι εκείνη τη στιγμή, συνεπώς δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αναθαρίσαμε λοιπόν και πήραμε την απόφαση να μην πάμε στη Γαλλία για εγχείρηση. Βρισκόμαστε τώρα στο έτος 1983. Οι ανατομικές εξετάσεις έχουν γίνει και είναι καλές. Πρέπει όμως να δούμε το όλο θέμα σφαιρικά. Να γίνουν και ορμονικές εξετάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού μας. Μετά λοιπόν τις διακοπές των Χριστουγέννων κάναμε αυτές τις εξετάσεις. Ναι, αποθάρρυνση. Φτάσαμε ξανά στην άκρα απελπισία. Μπορεί να λύθηκε το ανατομικό πρόβλημα, αλλά τώρα ανέκυψε οξύτερο, ορμονικό. Σαν να μην έφτανε αυτό, σταμάτησε και η έμεινος ρίση. Αυτή η δύσκολη στιγμή συνέπεσε χρονικά με την εορτή της Υπαπαντής. Στην Καλαμάτα έχουμε την Παναγία την Υπαπαντή που τη γιορτάζουμε στις 2 Φεβρουαρίου. Στην πόλη μας επικρατεί η εορταστική ατμόσφαιρα μια εβδομάδα πριν και μία μετά. Γίνονται παρακλήσεις, αγρυπνίες, κατανεκτική εσπερινή και λιτανία της Ιερής Εικόνας. Η λιτανία περνά μπροστά από το σπίτι μας. Καθώς περνούσε λοιπόν η εικόνα της Παναγίας, η προσευχή ανέβαινε θερμή από τα βάθη της καρδιάς μας. Παναγία μητέρα μας, ένα παιδί, ένα παιδάκι. Μετά από λίγες μέρες, μέσα σε μια αφόρητη ατμόσφαιρα πίκρας και απογοήτευσης, σκεφτήκαμε να πάμε στο γυναικολόγο μας για εξέταση. Μετά την εξέταση, ο γιατρός μου λέει: «Εγώ, Γιώργο, βλέπω ωραία πράγματα, βλέπω κοίηση, βλέπω όλα τα συμπτώματα που μας οδηγούν στην κοίηση». Έκπληκτος, εγώ του λέω: «Ανάργυρε, τι μου λες, με κοροϊδεύεις? Εγώ φοβάμαι πως είναι κανένας καρκίνος». Μέσα στην αμηχανία μας, τηλεφωνούμε στον καθηγητή κύριο Τάδε, στο Αλεξάνδρας, και τον ενημερώνουμε σχετικά. Εκείνος μας απαντά: «Προσέξτε, τα συμπτώματα της κοίησης μοιάζουν πολύ με τα συμπτώματα του καρκίνου της μήτρας. Μην παίρνετε θάρρος και μετά απογοητευτείτε. Έλατε αύριο για εξέταση στην Αθήνα». Την άλλη μέρα βρισκόμουν σε μια αίθουσα αναμονή στο Αλεξάνδρας, περιμένοντας το γιατρό. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα, έρχεται ο γιατρός και με αγκαλιάζει, με φυλάει λέγοντάς μου: «Περιμένεις, παιδί. Και ρετάς και φεύγεις, είναι σαν να έπεσες από την Ακρόπολη και να στάθηκες στα πόδια σου. Να πας να πάρεις μια λαμπάδα, όσο τον πόη του άντρα σου, και να την ανάψεις στην Παναγία την Υπαπαντή». Και γυρίζοντας σε μένα λέει: «Γιώργο, αυτό που συνέβη σε εσάς, θα το λέω στους φοιτητές μου για να καταλαβαίνουν πως στην ιατρική ένα και ένα δεν κάνει δύο ποτέ». Ύστερα από ένα χρόνο μας έρχεται το δεύτερο παιδί, η Χρυσαΐς. Πήρα τηλέφωνο τον καθηγητή και του το ανήγγυλα. Έμεινε έκπληκτος. Δεν το πίστευε. Μετά από έναν άλλο χρόνο έρχεται ο Νικόλαος. «Να σου μιλήσω για στήρωση», μου είπε ο γιατρός. «Πόσα παιδιά θα κάνεις?» 100 παιδιά να στείλει ο Θεός, εγώ θα τα δεχτώ», του απάντησα. Στο Γέροντα Πορφύριο πήγαμε μετά από όλα αυτά τα θαύματα. Του είπαμε πως εξελίχθηκε η ζωή μας. Εκείνος απλώς μας ευλόγησε, χωρίς να προσθέσει τίποτα.

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας

0: και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίες ημήν, Άγιε επίσκεψε και αείεσε τας ασθενείας ημών ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει σα θυσίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
3: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομίνα εντε σωτή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εν εωδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψη.

0: Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντα σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα εγένετο. τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η λυπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέσι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία θεότης, μία δύναμης, ελέησόν με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορο, Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σιγά την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερέμδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός,

0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν εις μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
5: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
6: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα και σήμερα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Θα συνεχίσουμε με το τεύχος 387 Απρίλιος του 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με αφιέρωμα «Ανάστασης νεκρών». Καύση ή ταφή, ένα πολύ ενδιαφέρον τεύχος. Ήδη αφιερώσαμε και την προηγούμενη εκπομπή μας χτες σε αυτό το τεύχος. Το τηλέφωνο για συνδρομές και παραγγελίες οποιοδήποτε τεύχους εξακολουθεί να υπάρχει, όπως προφανώς και αυτό του Απριλίου, 210-46-21-440. Η συνδρομή είναι 35 ευρώ το έτος, το τεύχος κάνει 5 ευρώ το κάθε ένα. Συμφέρει η συνδρομή από πολλές απόψεις, θα έρχεται το περιοδικό σπίτι σας και θα στηρίξετε μία δράση ακόμη εδώ της τοπικής μας εκκλησίας με μία έκδοση ενός περιοδικού το οποίο από κάθε άποψη είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ανάσταση νεκρών λοιπόν, καύση ή ταφή, ένα επίκαιρο θέμα το καύση ή ταφή, ένα διαχρονικό θέμα και ερώτημα η ανάσταση των νεκρών. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Το σώμα δεν είναι το σκουπίδι της ψυχής. Ο τίτλος του άρθρου του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου ή Λίβιου. Αν το σώμα δεν αξίζει, τότε ούτε η ψυχή έχει αξία. Το σώμα δεν είναι το σκουπίδι της ψυχής, για να το καίμε στις κομματερές του ψευδοπολιτισμού μας. Ξέρετε, έχουμε αυτή τη μοντέρνα ορθολογική ιδέα ότι η καύση είναι απλώς μια τεχνική λύση, πιο καθαρή, πιο οικολογική, λιγότερος χώρος, λιγότερη ταλαιπωρία. Αλλά εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γιατί η πραγματική ερώτηση δεν είναι τι είναι πιο πρακτικό. Η πραγματική ερώτηση είναι τι είδους πολιτισμός είμαστε όταν θεωρούμε φυσιολογικό να καίμε έναν άνθρωπο. Αν κάποιος καιγόταν ζωντανός, θα το λέγαμε φρίκι, έγκλημα, αδιανόητη βία. Και τώρα ξαφνικά, επειδή είναι νεκρός, το ίδιο γεγονός περνάει ως επιλογή. Ωραία λέξη, επιλογή. Αυτό είναι η ιδεολογικοποίηση της ζωής. Η ιδεολογία δεν είναι ότι λέμε ψέματα. Είναι ότι το κάνουμε το ψέμα να φαίνεται φυσικό, να φαίνεται ουδέτερο, να φαίνεται πολιτισμένο. Αλλά η καύση των ανθρώπων είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι το σημείο όπου ο πολιτισμός φανερώνει την κρυφή του βαρβαρότητα. Διότι τι λέει η καύση? Λέει, ο άνθρωπος τελείωσε. Και όταν λέμε τελείωσε, δεν εννοούμε απλώς ότι πέθανε. Όχι. Εννοούμε κάτι βαθύτερο. Ότι τώρα μπορείς να κάνεις με το σώμα ό,τι θέλεις, γιατί δεν είναι τίποτα. Είναι υπόλοιμα. Είναι σκουπίδι δίχως καμιά αξία πλέον. Ξεφορτωθείτε το. Και αυτό είναι το μοντέρνο φαντασιακό. Το σώμα σας σκουπίδι. Και όμως, η καύση των νεκρών συχνά φανερώνει μια βαθιά αντίληψη ότι το σώμα δεν έχει πια αξία, ότι μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, να το εξαφανίσουμε, να το πετάξουμε, να το κάψουμε. Μα το σώμα δεν είναι σκουπίδι. Το σώμα είναι ναός, είναι ιστορία, είναι πρόσωπο, είναι ο άνθρωπος που αγάπησα, που φίλησα, που βάπτισα, που κοινώνησα, που έκλαψα για αυτόν. Το σώμα είναι η γη, ο τόπος και ο χώρος της ψυχής μου. Κάθε κύτταρό του είναι η ιστορία μου. Αυτό που ήμουν και έγινα σε αυτή τη ζωή. Ξέρετε, το σώμα ήταν και είναι πάντα ένα πρόβλημα. Το σώμα μυρίζει, το σώμα σαπίζει, το σώμα μας θυμίζει ότι είμαστε θνητοί. Και η κουλτούρα μας μισεί αυτή την υπενθύμηση. Δεν αντέχει τη φθαρτότητά μας. Θέλει να εξαφανίσει το σώμα, όχι απλώς να το θάψει. Να μην μείνει τίποτα. Σκόνη να γίνει. Σαν να λέμε, δε θέλω ούτε την ανάμνηση της υλικότητας. Και εδώ εμφανίζεται κάτι που η Ορθόδοξη και γενικά ο Χριστιανισμός στην πιο ριζοσπαστική του μορφή αναφέρει. Η ύλη δεν είναι λάθος. Το σώμα δεν είναι κατώτερο της ψυχής. Δεν έχουμε εδώ μια πνευματικότητα τύπου νεοπλατωνισμού, όπου το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, όχι. Το ακριβώς αντίθετο. Η ύλη δοξάζεται. Η ύλη αγιάζεται. Η ύλη γίνεται τόπος του Θεού. Τόπος και χώρος της αγάπης. Το σκάνδαλο είναι η ενανθρώπιση. Ο Θεός μπαίνει μέσα στην ύλη. Άρα η ύλη δεν είναι εγκατάλειψη, είναι συνάντηση. Και εδώ είναι το πραγματικό σκάνδαλο της ορθόδοξης σκέψης και εμπειρίας. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ασώματη θρησκεία, ούτε μια φιλοσοφία που περιφρονεί την ύλη. Η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι νεοπλατωνισμός. Δεν λέει πως η ύλη είναι κακή και πρέπει να εξαφανιστεί. Αντίθετα, η ορθοδοξία είναι η δόξα της ύλης, η θέωση της ύλης, γιατί ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, πήρε σώμα, πήρε αίμα, πήρε σάρκα. Η ύλη στην εκκλησία είναι ιερή, νερό, λάδι, ψωμί, κρασί, όλα αγιάζονται,
όλα γίνονται φορείς χάριτος και ίσως εδώ βρίσκεται η πιο βίαιη πτυχή της καύσης. Δεν είναι απλώς διαχείριση ενός νεκρού σώματος. Είναι μια πράξη άρνησης, μια συμβολική δήλωση. Δεν θέλω να υπάρξει τίποτα υλικό που να μου θυμίζει ότι ο άνθρωπος έχει αιώνια αξία. Γι' αυτό και τα λείψανα των Αγίων είναι τόσο ενοχλητικά για τη μοντέρνα συνείδηση. Ένα λείψανο, ένα κόκαλο, μια ύλη που μυροβλίζει, αυτό είναι το πιο παράλογο πράγμα για την ορθολογική νεωτερικότητα. Και ακριβώς γι' αυτό είναι τόσο ισχυρό. Το λείψανο είναι το σημείο όπου η ύλη αρνείται να γίνει σκουπίδι. Και εδώ ίσως πρέπει να πούμε το πιο απλό. Ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή που απλώς φοράει σώμα. Είναι ένα σώμα με ψυχή σε απόλυτη ισοτιμία και αξία. Ο άνθρωπος χωρίς σώμα είναι φάντασμα. Ο άνθρωπος χωρίς ψυχή είναι πτώμα. Οπότε ναι, η καύση είναι η τελευταία, τελική ψευδαίσθηση του ψευδοπολιτισμού μας, ότι μπορεί να πετάξει την ύλη και να κρατήσει μόνο το νόημα. Αλλά όταν πετάς την ύλη, στο τέλος πετάς και το νόημα μαζί.

Λίγες σελίδες παρακάτω, στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία Τεύχος Απριλίου του 26, βρίσκουμε το κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Σουρός κυρίου Αντωνίου Μπλουμ. Τίτλος: «Το πρόβλημα της πραγματικότητας του θανάτου στις διάφορες ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Καταρχάς, υπάρχουν δύο βασικές ακολουθίες. Η μικρή επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς, πανηχίδα, και η νεκρόσιμος ακολουθία. Υπάρχουν και κάποιες άλλες, λιγότερο γνωστές, όπως η ακολουθία εις ψυχοραγούντα, η οποία διαβάζεται όταν ο άνθρωπος αναχωρεί από αυτή τη ζωή και η αναχώρησή του είναι δύσκολη και σκληρή. Υπάρχει επίσης η νεκρόσιμος ακολουθία εις νήπια και η ευχή εις και κοιμημένων ιερέα. Υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτές τις ακολουθίες. Η έγνοια για την ψυχή και η έγνοια για το σώμα. Είναι κοινή σε όλες τις εκκλησίες αυτή η ποιμαντική έγνοια για την ψυχή που αναχωρεί ή αναχώρησε από τούτο τον κόσμο. Όμως πιστεύω πως η προσοχή που δίνει η Ορθοδοξία στο σώμα, η στάση της απέναντί του, είναι και ιδιαίτερη αλλά και σημαντική. Στην επιμνημόσυνη δέηση, πανηχίδα, όλη μας η προσοχή είναι επικεντρωμένη στην ψυχή που ζει πλέον την αιωνιότητα, ενώπιος ενωπίω με τον ζώντα Θεό, και ολοένα αυξάνεται μέσα σε κλίμα αδιάλειπτης εμβάθυνσης στη γνώση του Θεού και την κοινωνία μαζί Του. Στην νεκρόσιμο ακολουθία, ταυτόχρονα με την έγνοια για τη συγχωρεμένη ψυχή, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι ακόμα εγγύς στη γη, υπάρχει και μια βαθιά έγνοια για το σώμα. Η νεκρόσιμος ακολουθία βλέπει το σώμα μέσα από δύο πρίσματα. Από τη μια μεριά έχουμε συνέστηση πως το γήινο κορμί μας είναι καταδικασμένο σε φθορά, χούση και ισχού να πελεύσει. Και είναι οξύς ο πόνος της σκέψης αυτής. Είναι οξύς ο πόνος στη θέα της σωματικής φθοράς. Νομίζω πως στη στάση μας απέναντι στο θανόντα πρέπει να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην αποδοχή της πραγματικότητας και στη βεβαιότητα της πίστης μας, ανάμεσα στην όψη της φθοράς και τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, ανάμεσα στην αγάπη για τον τόπο που αναπαύεται ό,τι απέμεινε από ένα πολύ αγαπημένο κορμί και στη βεβαιότητα ότι η σχέση κοινωνίας συνεχίζεται εν Θεώ στην αιωνιότητα. Συναντούμε σε διάφορες ευχές, στα τροπάρια και τον κανόνα, στους ύμνους του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, έναν αντικατοπτρισμό αυτού του πόνου και αυτής της αίσθησης τραγικότητας. Ένα ανθρώπινο κορμί που κλήθηκε στην αιώνια ζωή, αλλά το θανάτωσε η θνητότητα, η θνητότητα που γεννήθηκε από την απώλεια του Θεού. Από την άλλη μεριά, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη σώμα ή πρόσωπον ή ψυχή σε διάφορες περιστάσεις προς δήλωση του όλου ανθρώπου. Πράγματι, η σύνδεση μεταξύ του σώματος και της ψυχής, μεταξύ του σώματος και της ίδιας της πνευματικής εμπειρίας είναι τέλεια, ολοκληρωτική. Έχουμε τη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι η πίστη έρχεται από την ακοή του κηρύγματος και το κήρυγμα είναι ο λόγος του Θεού. Ένας λόγος που εκφωνήθηκε, ένας λόγος που ακούστηκε, ένας λόγος που υπηρετήθηκε με σωματικά μέσα, τα χείλη του ομιλητή, τα αυτιά του ακροατή. Και ωστόσο, αυτός ο λόγος φτάνει μέχρι την καρδιά, το νου, τα μύχια της υπάρξεως του ανθρώπου. Με τέτοιο τρόπο, που ακόμα και ένας μόνο λόγος του Θεού αρκεί για να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Γνωρίζουμε πόσο πολύ συμμετέχουν όλες μας οι αισθήσεις σε κάθε κίνηση του νου και της καρδιάς. Πόσο πολύ αγάπη εκφράζεται από μια μητέρα στο μικρό της παιδί μέσα από το άγγιγμα. Πόση παρηγοριά μπορεί να προσφερθεί με το άγγιγμα ενός χεριού. Πόση αγάπη σε όλες τις μορφές βρίσκει έκφραση μέσα από το κορμί.
Έτσι, αν κοιτάξουμε τη σωρό ενός νεκρού, δεν είναι ένα κομμάτι κουρέλι αυτό που βλέπουμε, όπως πολλοί τουλάχιστον προσπαθούν να παρηγορήσουν τους εαυτούς τους και να ξορκίσουν τον πόνο. Δεν είναι ένα απλό ένδυμα και πολύ περισσότερο δεν είναι κουρέλι. Είναι ένα σώμα τόσο αληθινό, όσο και η ψυχή, όσο και το ίδιο το πρόσωπο. Η ενότητα σώματος και ψυχής είναι που κάνει ένα πρόσωπο ολοκληρωμένο. Αυτό φανερώθηκε με ένα παράξενο και απροσδόκητο τρόπο από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, ο οποίος μιλώντας για το σώμα λέει κάπου πως ο αιώνιος προορισμός του ανθρώπου δεν μπορεί να καθοριστεί πριν την Ανάσταση των σωμάτων, γιατί το σώμα δικαιούται τόσο όσο και η ψυχή να επιλέξει και να καθορίσει την αιώνια μοίρα του ανθρώπου. Λόγια ανεξιχνίαστα για μας, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και όμως, αυτό το κορμί είναι τόσο εγώ όσο και η ψυχή. Μόνο μέσα από την ενότητά τους μπορώ να ειδωθώ. Και έτσι, όταν κοιτάμε αυτό το κορμί, το κοιτάμε με σεβασμό. Βλέπουμε εντός του όλη την οδύνη και όλη τη χαρά. Όλο το μυστήριο της ζωής που χαρακτηρίζει αυτό το πρόσωπο. Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το σώμα ως το ορατό του αοράτου. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι ίσως ανώφελο που στα σλαβωνικά χρησιμοποιούμε για το σώμα, στις ακολουθίες της Εκκλησίας, την ίδια λέξη που χρησιμοποιούμε για τα λείψανα. Είναι η λέξη «μος χι», αν το διαβάζω σωστά. Κάθε σώμα, περιβεβλημένο από αγάπη και σεβασμό, προσκεκλημένο σε Ανάσταση. Ένα σώμα που στο κύλισμα μιας ολόκληρης ζωής συνέβαλε αποφασιστικά στη μυστική κοινωνία με το Θεό, μέσα από το βάπτισμα, το χρίσμα, το ευχέλαιο για τους ασθενείς, τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού, μέσα από την αποδοχή όλης αυτής της ευλογίας. Κάθε τέτοιο σώμα είναι, όπως και ήταν, ένα σπόρος που σπείρεται εν φθορά και εγείρεται εν αυθαρσία. Αυτό το σώμα της φθοράς, το σώμα από το οποίο ο Απόστολος Παύλος ήθελε να απελευθερωθεί προκειμένου να ζήσει ολοκληρωτικά ενώπιος ενώπιο με το Θεό, είναι ταυτόχρονα προσκεκλημένο στην αιωνιότητα. Κι έτσι, από τη μια μεριά βλέπουμε το σώμα αυτό ως κάτι αγαπημένο και πολύτιμο, τραυματισμένο και κατακτημένο από τη θνητότητα, υποκείμενο στο θάνατο, και από την άλλη το βλέπουμε σαν ένα σπόρο που φυτεύτηκε προκειμένου να εγερθεί και πάλι μέσα από την Ανάσταση στη δόξα της Αθανασίας. Κοιτάζοντάς το, δεν μπορούμε να μην δούμε τη σύνδεσή του με το σώμα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως η ζωή ημών και εκρυπτέσιν το Χριστό εν το Θεό. Η ενσώματη φύση μας είναι και κεκριμένη στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Και αυτή η ενσώματη φύση μας εμπεριέχει την ιδιότητά μας ως ανθρώπων. Στο Χριστό και τη Θεοτόκο μπορούμε να δούμε αυτό που το σώμα μας έχει κληθεί να είναι, ένα δοξασμένο σώμα. Έτσι δεν διχαζόμαστε, αλλά βρισκόμαστε σε μια σύνθετη κατάσταση. Έχοντας ρακισμένη την καρδιά επειδή αποχωριζόμαστε το αγαπημένο πρόσωπο, αφενός βλέπουμε με κατάπληξη το γεγονός ότι μπορεί ένα ανθρώπινο κορμί να πεθαίνει και αφετέρου με πίστη και απορία κοιτάζουμε αυτό το σώμα που μια μέρα θα εγερθεί όπως το σώμα του Χριστού, λέει ο μακαριστός Αντώνιος Μπλουμ, το απόσπασμα που δημοσιεύεται εδώ στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία Τεύχους Απριλίου. Είναι από το πάρα πολύ καλό βιβλίο που προτείνουμε, το έχουμε διαβάσει παλαιότερα, «Ο θάνατος ως κέρδος», του Αντωνίου Μπλουμ, εκδόσεις εν πλώσας, το προτείνω ανεπιφυλάκτως.

ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, ομιλήματα. Διαβάζουμε από το τεύχος Απριλίου του 2026 της Πειραιακής Εκκλησίας, αφιέρωμα με τίτλο «Ανάστασης νεκρών, καύση ή ταφή». Να δούμε και όσο προλαβαίνουμε από ένα εκτενές κείμενο του αρχιμανδρίτου Θεόφιλου Λεμοντζή, «Η καύση των νεκρών, η παραβίαση της ιερότητας του ανθρωπίνου σώματος». Τα τελευταία χρόνια πολλής λόγος γίνεται για την καύση των νεκρών. Οι θειασότες της καύσης των νεκρών αγωνίζονται για την καθιέρωσή της, επικαλούμενοι λόγους έλλειψης χώρου, λόγους υγιεινής και λόγους συναισθηματικούς. Συχνά τους συναντούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προσπαθούν να μας πείσουν για τα πλεονεκτήματα της καύσης έναντι της ταφής. Η πρακτική της καύσης των νεκρών συναντάται σε ανατολικά θρησκεύματα όπως τον Ινδουισμό. Εκεί το σώμα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Αντίθετα, ταυτίζεται με τον πόνο και τη φθορά, καθώς ο άνθρωπος με το θάνατό του απελευθερώνεται από την καταδυνάστευση του υλικού σώματος. Για αυτά τα θρησκεύματα ο πόνος ταυτίζεται με την ύλη. Ο άνθρωπος βρίσκεται δεσμευμένος σε έναν διαρκή κύκλο γεννήσεων και επαναγεννήσεων. Ο άνθρωπος καλείται να αποδεσμευτεί από την τροχιά αυτού του κύκλου και να εισέλθει στον Ιρβάνα που ταυτίζεται με την απελευθέρωση από την καταδυνάστευση της υλικής μας φύσεως. Κατά τη διάρκεια των αλλεπάλληλων μετενσαρκώσεων, ο άνθρωπος αποβάλλει την υλική του φύση, η οποία ταυτίζεται με τον πόνο. Η ταφή των νεκρών είναι πρωταρχικό σημείο στην αναγνώριση της θρησκευτικής συνείδησης των ανθρώπων. Η ταφή διαφοροποιεί τον έλογο άνθρωπο από τα λοιπά έμβια όντα, αλλά και από την άλογη δημιουργία και τον αναδεικνύει ιόν με θρησκευτική συνείδηση. Έτσι, η ταφή αντίθετα με την καύση συμπλέει με την φύση και εκφράζει την παράδοση του σώματος στις συνθήκες της φύσεως. Στην περίπτωση της καύσεως, το σώμα εκτίθεται στη βιαιότητα των στοιχείων της φύσεως ή στην αδιφάγο μανία της τεχνολογίας. Κατά τη χαρακτηριστική έκφραση ενός διορατικού γέροντα, η καύση των νεκρών συνιστά πολιτισμένη ανθρωποφαγία και ταυτόχρονα αποτελεί και σύμβολο του σύγχρονου μηδενισμού. Με την καύση των νεκρών υποτιμάται η ύλη και κατά συνέπεια είναι έμεση αποδοχή όλων εκείνων των γνωστικών αιρέσεων των πρώτων αιώνων που απέρριπταν την ιερότητα του υλικού σώματος. Οι Μανιχαίοι υποστήριζαν ότι το υλικό σώμα ταυτίζεται με το κακό και ότι είναι προορισμένο να καταδικαστεί. Στο χριστιανισμό, φίλοι ακροατές, η υλική μας φύση, το υλικό μας σώμα δεν είναι η πηγή του πόνου. Πηγή του πόνου και των παθών μας είναι η αμαρτία. Δια της αμαρτίας εισήλθε στον κόσμο η φθορά και ο θάνατος. Πριν το προπατορικό αμάρτημα, ο άνθρωπος δεν καταδυναστεύεται από την αμαρτία και κατά συνέπεια ήταν ελεύθερος από τον πόνο, τη φθορά και το θάνατο. Η ύλη δημιουργήθηκε από το Θεό. Το υλικό μας σώμα δημιουργήθηκε από το Θεό εξού κόντων, όχι από κάποια προϋπάρχουσα ύλη, αλλά εκ του μηδενός. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι δημιουργήθηκαν από το μηδέν, αλλά και ότι η ουσία των υλικών μας σωμάτων είναι διαφορετική από την ουσία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να ειδωλοποιείται και να προσκυνείται ως Θεός. Ο Θεός είναι άκτιστος και άναρχος. Αντίθετα, η ύλη είναι κτιστή δημιούργημα του Θεού. Το σώμα μας δεν είναι η φυλακή της ψυχής. Δεν είναι μέσω καταδυνάστευσης και υποδούλωσης της ψυχής μας, αλλά ναός του Αγίου Πνεύματος. Ιούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, ου έχετε από Θεού και ου καστέ εαυτόν, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, τονίζοντας τη μεγάλη ιερότητα του ανθρωπίνου σώματος. Το ονομάζει ναό του Αγίου Πνεύματος και με αυτόν τον τρόπο μας διδάσκει να το σεβόμαστε από την έναρξή του μέσα στη μήτρα έως και του θανάτου. Η ψυχή περιφρουρείται μέσα στο σώμα που το μεταμορφώνει σε ναό. Το σώμα που διαφυλάσσει το θησαυρό της ψυχής δεν είναι φυλακή. Ένα σώμα όμως που εν ζωή δεν το σεβαστήκαμε, ούτε καν φυλόζωα το διατηρήσαμε, που βιολογικά μεν το περιποιηθήκαμε στα εργαστήρια, ουσιαστικά όμως το καταστρέψαμε στην πρακτική της ζωής, ένα σώμα που και η ίδια η ψυχή μας το αγνόησε και αντί μαζί του να επιτελέσει
τον ιερό υπουργικό σκοπό της, ικανοποίησε τις φιλίδωνες τάσεις της και τις αμαρτωλές διαθέσεις της και μάλιστα με την αποδοχή και την νομική κάλυψη της κοινωνίας, αυτό το σώμα είναι εύκολο, αυτή η κοινωνία και η ψυχή να θέλουν να το κάψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους και να εξαφανίσουν την ασέβειά τους. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας σε αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας, που μέσα του επιτελεί το τη σωτηρίας της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστως συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την ετέρα μορφή του, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά, δεν και με τους ναούς, πολλο δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Ο Αγίος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει «Σέβομαι λοιπόν την ύλη και τη θεωρώ σαν κάτι ιερό και την προσκυνώ, μια και μέσω αυτή συντελέστηκε η σωτηρία μου και τη σέβομαι όχι ως Θεό, αλλά ως κτίσμα γεμάτο θεία ενέργεια και χάρη». Η ύλη είναι κάτι το ιερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι την προσκυνούμε ως Θεό, διότι τότε οδηγούμαστε στην ειδωλολατρία, αλλά τη σεβόμαστε και τη χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τούτο διότι δημιουργήθηκε από τον ίδιο το Θεό, αλλά και επίσης διότι δια της προσλήψεώς της από το Θεό συντελέστηκε η σωτηρία μας. Ο λόγος σάρξε γένετο και δια της ενανθρωπίσεως ο λόγος του Θεού προσέλαβε υλικό σώμα και ανακαίνισε, ζωοποίησε, αγίασε, θέωσε, καταξίωσε την υλική μας φύση. Δεν προσκυνάμε λοιπόν την ύλη γιατί θα ήταν ιδωλολατρία, όπως δεν προσκυνάμε και την ψυχή, φίλοι ακροτές του ανθρώπου, γιατί θα ήταν ιδωλολατρία θαρώ. Και τα δύο είναι κτιστά. Και η ψυχή δημιουργήθηκε από το Θεό. Έχει αρχή δηλαδή. Δεν είναι Θεός. Το ότι δεν έχει τέλος είναι επειδή ο Θεός το θέλει, όπως πιστεύουμε, όχι από τη φύση της. Οτιδήποτε έχει αρχή, έχει και τέλος. Μόνο ο Θεός δεν έχει αρχή και επομένως δεν έχει και τέλος. Αν όμως ο Θεός θέλει κάτι που δεν έχει αρχή, ο άνθρωπος γενικότερα, διά της Αναστάσεως κλπ, δεν θα έχει και τέλος. Όχι όμως από τη φύση του, αλλά επειδή θα του το χαρίσει ο Θεός. Και συνεχίζει ο πατήρ Θεόφιλος Λεμόντζης. Με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ύλη ανακαινίζεται. Ο Θεός Λόγος προσέλαβε ανθρώπινη ψυχή και υλικό σώμα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Ούγαρ δίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ή να ελεήμων γέννηται και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεστε τα σαμαρτίας του λαού». Και επίσης επίουν τα παιδεία και κοινώνικες σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι αδία του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Το γεγονός της μεταμορφώσεως υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που έχει το ανθρώπινο σώμα. Η μεταμόρφωση αποτελεί την τέλεια καταξίωση του αισθητού και της ύλης. Στο όρος Ταβόρ η δόξα της θεότητας εξαιτίας της θείας ενσαρκώσεως φανερώθηκε ως δόξα και κάλος του σώματος, δόξα και κάλος της κτίσεως που ως δοχείο δέχεται την ενέργεια του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι «προσκυνώ πάντα ναών Θεού Άγιον και πάνε φω Θεός ονομάζεται ούδια την αυτόν φύσιν, αλλά ότι θείας ενεργίας εις η δοχεία». Μετά τη Σταύρωση, το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου μας δεν κάηκε από τον Ιωσήφ της Αρημαθέας και τον Νικόδημο, αλλά ενταφιάστηκε με ιδιαίτερη τιμή, αφού το ενετήληξαν με καθαρά συνδόνη και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ενετήληξαν αυτό συνδόνη καθαρά και έθηκεν αυτό εν το κενό μνημείο, ο ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλήσας λίθων, μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν. Η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν απλά Ανάσταση του πνευματικού του στοιχείου, όπως υποστηρίζουν κάποιοι αιρετικοί, αλλά αναστήθηκε πραγματικά ο Χριστός μαζί με το υλικό του σώμα, το οποίο έγινε βέβαια άφθαρτο. Το Πανάγιο Σώμα του διαφθορά νουκίδεν, όπως ψάλλουμε στον περίφημο κανόνα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά αφθαρτοποιήθηκε.
Ο Πανάγιος Στάφος, τον οποίο ενταφιάστηκε από τόπο Στρίνου, έγινε όλβιος και ζωηφόρος. Από σκοτεινός έγινε φωτεινός μετά τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Η σωτηρία δεν απευθύνεται μόνο στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά και στο σώμα του, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αναστηθεί. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτό είναι ένα μέγα μυστήριο, το οποίο το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος ως εξής. «Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πάντες μεν ούκι μισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, σαλπίσι γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και ημίς αλλαγισόμεθα, δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θενητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσετε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος». Ο σωματικός θάνατος είναι διάσπαση αρμονίας, διακοπή της λειτουργίας ψυχής και σώματος, πρόσκαιρος χωρισμός της ψυχής από το σώμα μέχρι τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η ανθρώπινη σάρκα νεκρώνεται, φθείρεται, ούτε διαλύεται, διότι ο Θεός τη δημιούργησε πνευματική. Περιμένει το κέλευσμα, παράγγελμα του Χριστού κατά τη δευτέρα παρουσία του, για να ξαναενωθεί με το αναστημένο σώμα, ώστε να ζήσει αιώνια μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι «Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξις είναι αυτό». Εφόσον αναστήθηκε, ο Ιησούς πραγματικά άνοιξε και σε εμάς το δρόμο για να βιώσουμε και τη δική μας Ανάσταση. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ελπίδας μας, διότι ελπίζω στο Χριστό δεν σημαίνει ότι έχω απλά ένα προαίσθημα για αισιόδοξη έκβαση των πραγμάτων, αλλά σημαίνει αναμένω την εκπλήρωση των επαγγελιών του Θεού. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο, στραμμένοι προς Ανατολάς με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφείο και επιμένει στον όρο κημητήριο. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς αλλά για πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος, αλλά τετελειωμένος που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, αλλά τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης κατάστασής τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Αυτά με κανένα νόμο δεν καίγονται. Στο χριστιανισμό το υλικό σώμα του ανθρώπου δεν καταδικάζεται αλλά εξαγιάζεται. Δεν υποτιμάται αλλά ανυψώνεται. Δεν καταστρέφεται αλλά σώζεται. Δεν αποβάλλεται αλλά θεώνεται. Αγιάζεται, φωτοδοτείται, όπως συνέβη στο σώμα του Κυρίου μας κατά τη μεταμόρφωσή του. Αν και πεθαίνει θα αναστηθεί, όπως συνέβη με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δεν υποβιβάζεται αλλά ανυψώνεται, όπως αναλήφθηκε ο Κύριός μας και εκάθισεν εν δεξιά του Πατρός. Η υπεράσπιση της καύσεως των νεκρών είναι μια έμεση απόρριψη της τιμής και προσκύνησης των ιερών λειψάνων. Ουσιαστικά οι υπέρμαχοι της καύσης αρνούνται ότι η τιμή και η προσκύνηση αποτελεί ένα ουσιαστικό γνώρισμα της ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Η υπεράσπιση της καύσης των νεκρών αποτελεί έκφραση και μια πτυχή της οικονομαχικής κακοδοξίας. Οι οικονομάχοι δεν εστρέφονται μόνο εναντίον της προσκύνησης των ιερών εικόνων, αλλά και της προσκύνησης των ιερών λειψάνων. Άλλωστε η οικονομαχία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αναβίωση της μανιχαϊστικής κακοδοξίας, ότι δηλαδή, έλεγε ο αιρετικός Μάνης, υπάρχουν δύο αντίθετες αρχές, το καλό και το κακό, και επομένως αυτά μάχονται μεταξύ τους, το κακό εν προκειμένου εδώ είναι το σώμα, το καλό είναι η ψυχή. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, στον δογματικό όρο της, μεταξύ των άλλων αναφέρει «Του σουν τολμώντας εταίρος φρονήν, οι διδάσκην ή κατά τους εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις αθετήν και καινοτομία αντινά επινοήν ή αποβάλλεστε τι εκ των ανατεθειμένων τη Εκκλησία Ευαγγέλιων ή τύπων του Σταυρού, ή εικονικήν αναζωγράφησιν ή Άγιον Λείψανον Μάρτυρος, ή επινοήν σκολιός και πανούργος προς το ανατρέψε εν τί των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας, έτυγε μην ως κοινής χρήστη της Ιερής Κοιμηλίης ή της Ευαγγές Μοναστηρίης, επισκόπους μενώντας ή κληρικούς καθερίστε προστάτομεν, μονάζοντας δε οι λαϊκούς της κοινωνίας αφορίζεστε. Η χριστιανική λατρεία είναι πνευματική και λογική.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιφρονεί και απομακρύνει το υλικό στοιχείο. Τα υλικά και αισθητά σημεία αποτελούν στα μυστήρια το απαραίτητο εξωτερικό και φυσικό στοιχείο για τη μετάδοση της αόρατης χάρης του Θεού. Την ενότητα του υλικού και πνευματικού στοιχείου στη λατρεία τη θεσμοθέτησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το βλέπουμε στον άρτο και τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας και στην εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση στο βάπτισμα, που και εκεί τα υλικά στοιχεία εξαγιάζονται. Ωστόσο και σε άλλες περιπτώσεις ο Χριστός και οι Απόστολοι χρησιμοποίησαν υλικά στοιχεία στις θεραπείες και στη μετάδοση των δωρεών του Θεού. Ο Χριστός θεράπευσε τον ακεγενετή τυφλό, αλήφοντας τα μάτια με πυλό και στέλνοντάς τον να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Η αιμορούσα θεραπεύθηκε με την αφή του αιματίου του Χριστού. Οι Απόστολοι χρησιμοποίησαν λάδι για τις θεραπείες που έκαναν. Μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία διατυπώνεται η μεγάλη αλήθεια της διάκρισης ουσίας και ενεργείας στο Θεό. Οι πιστοί προσκυνούμε, τιμούμε και ασπαζόμεθα τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, ως μετέχοντας την άκτιστη χάρη του Θεού. Η μέθεξη της Θείας Χάριτος από τον άνθρωπο συνδέεται στενότατα με τη δυνατότητα του κτιστού να αναπτύσσει πραγματική σχέση με τον υπερβατικό και άκτιστο Θεό. Όταν λέμε ότι μετέχουμε σε κάτι, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο μέρος από αυτό στο οποίο μετέχουμε. Αν δεν έχουμε κάποιο μέρος, αλλά μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο, τότε δεν μπορούμε να λέμε ότι μετέχουμε σε αυτό, αλλά ότι το έχουμε. Η άκτιστη ενέργεια του Θεού μερίζεται αμερίστως. Έτσι είναι δυνατόν και να μετέχετε. Γι' αυτό όσοι αξιώνονται να μετέχουν στη θεοποιό χάρη, μετέχουν στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού. Η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο θεμελιώνεται χριστολογικώς. Η μέθεξη αυτή ετοιμάστηκε προαιωνίως και πραγματώθηκε εν Χριστώ, όπως μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος, κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού πορών χρόνων αιωνίων. Αναφερόμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στη μέθεξη της Θείας Χάρης από τον όλο άνθρωπο, τη στηρίζει χριστολογικώς. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη θεότητα και την ανθρώπινη φύση του Χριστού αποτελεί το πρότυπο της πνευματικής σχέσεως της Θείας Χάρης με την ανθρώπινη φύση του κάθε πιστού. Όπως η θεότητα του Θεανθρώπου, σημειώνει ο Άγιος, είναι κοινή στην ψυχή και στο σώμα του, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους πνευματικούς ανθρώπους, διαπερνώντας από την ψυχή στο σώμα τους, παρέχει τη δυνατότητα στον όλο άνθρωπο να ενώνεται με το Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος φέρει το παράδειγμα της μετοχής του ανθρώπου στην ακτίνα του ηλίου. Ο μέτοχος των ηλιακών ακτίνων δεν μετέχει σε όλες τις ακτίνες, ούτε φυσικά στην ύπαρξη ή την ουσία του ηλίου, αλλά στη φυσική απορριά του. Και όπως η ακτίνα του ηλίου, παραμένοντας αχώριστη από αυτόν, μόνο αυτή γίνεται μεθεκτή από τους ηλιουμένους, έτσι ως καταμυδράν εν αισθητής εικόνα και η θεοποιός χάρη. Η άκτιστη Θεία Χάρη, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πέρα από το γεγονός ότι παρέχεται μέσα από τις λειτουργικές μυστηριακές εκφράνσεις και εκφάνσεις της Εκκλησίας, μεταδίδεται και από ζωντανούς χαρισματικούς φορείς της, όπως είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ως χαρισματούχοι πιστοί, όχι μόνο μετέχουν, αλλά και μεταδίδουν τη Θεία Χάρη. Όχι μόνο ζουν μέσα σε αυτήν, αλλά και ζωοποιούν άλλους με αυτήν. Έτσι κατανοείται και η θαυματουργική δύναμη των Αγίων στην Εκκλησία. Το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν μεμονωμένες έστω περιπτώσεις καύσης στο μέλλον και η επιθυμία αποτροπής τους όθησε ορισμένους ιεράρχες 70 χρόνια νωρίτερα να ζητήσουν την επιβολή κυρώσεων προκειμένου να περιφρουρήσουν την Εκκλησία και την παράδοσή της.

0: Έτσι, την 10η Οκτωβρίου του 1937, κατά τη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, συζητήθηκε για πρώτη φορά διεξοδικά το ζήτημα της καύσης των νεκρών από μέρους Εκκλησίας Ελλάδος. Αφορμή της συζήτησης για την καύση αποτέλεσαν κάποια δημοσιεύματα και όχι συγκεκριμένα περιστατικά αποτέφρωσης. Τότε ο Κοζάνης Ιωακήμ είπε ότι τιούτο ζήτημα δεν δύναται να τεθεί εν Ελλάδη και ο Σάμου Ειρηναίος διατύπωσε την άποψη ότι ζήτημα καύσεως των νεκρών δεν υπάρχει εν τη Εκκλησία ημών. Την έσες κάτω υιοθέτησαν τούτο δημοσιογραφίσαντες. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου το 2002 για το θέμα της καύσης των νεκρών. Η Σύνοδος, κατανοώντας ότι το θέμα ανακινείται από κάποιους κύκλους οι οποίοι μη κηδόμενοι της πατροπαραδότου χριστιανικής παραδόσεως της αμμομή του ημών πίστεως, διεισδύουν με παν μέσων επικοινωνιακής μορφής στα συνειδήσεις του συγχρόνου ανθρώπου, δηλητηριάζουν αυτάς και κλονίζουν τα βάσεις της πίστεως. Εκφράζει την αγωνία της και επιθυμεί να διαφωτίσει το πλήρωμά της σχετικά με αυτό το φλέγον θέμα. Καλεί όλους τους εργάτες της, βοηθούμενοι από τα πρακτικά ημερίδως με θέμα ταφή ή καύση των νεκρών, να διαφωτίσουν όλους τους πιστούς και να υπογραμμίσουν ότι η Εκκλησία απορρίπτει την καύση των νεκρών ως θεσμών απάντοντα προς την παράδοση αυτής, οριοθετεί την πίστη αυτής και τον σεβασμόν εις το ανθρώπινον πρόσωπον και κατ' επέκταση εις το σώμα του ανθρώπου, το οποίο αποτελεί ναόν και κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Ο σύγχρονος κόσμος θέλει να κάψει τους νεκρούς. Του λείπει το αιώνιο, το θεϊκό, η τιμή του υλικού, το επέκεινα, το μεταταύτα. Αρνείται τουλάχιστον να σκεφτεί τη ζωή που υπάρχει χωρίς να φαίνεται. Ούτε στα σπλάχνα ως έμβριο τη δέχεται. Γι' αυτό την καταστρέφει με τις αμβλώσεις, ούτε στον τάφο ως λείψανο, ούτε στη σκέψη ως αιώνιο πρόσωπο, ούτε στον πόθο ως υπέρτατη αξία, ούτε στην ψυχή ως μυστική χάρη θέωσης. Τα δεσμά του εδώ και τώρα σπάζουν μόνο κάτω από την πίεση της αιώνιας αλήθειας. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Απριλίου 2026, τεύχος 387, αφιέρωμα Ανάστασης Νεκρών. Καύση ή ταφή. Θυμίζω πάλι το τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού για συνδρομές ή παραγγελίες συγκεκριμένων τευχών, όπως και αυτό που διαβάσαμε, 210-46-21-440. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις σε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Θεός.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ονομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίονίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 24-28. Ο Απολλός έρχεται εις Κόρινθον. Εν τω μεταξύ δε κάποιος Ιουδαίος, ο οποίος εκαλεί το Απολλός και κατήγετο από την Αλεξάνδριαν, ανήρ εύγλωτος, ήρθε εις Έφεσον, ήτο δε δυνατός εις την γνώση και την ερμηνείαν των γραφών. Αυτός είχε κατηχηθεί περί της συμπεριφοράς και του δρόμου, τον οποίον πρέπει κανείς να ακολουθεί για να ευαρεστήσει εις τον Κύριον. Και επειδή το ζηλωτής και το πνεύμα του ενεπνέετο από θερμά και ενθουσιώδη συναισθήματα και διαθέσεις, ομίλη κατηδίαν και δίδασκε δημοσία με σχετικήν ακρίβειαν τα σαφορώσας εις τον Κύριον Ιησούν αληθείας, μολονότι εγνώριζε μόνον το βάπτισμα και το κήρυγμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισε να κηρύττει μετά αφοβίας και θάρρους εν τη συναγωγή. Όταν δε τον ήκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον επήραν με πάσα νοικειότητα πλησίων των και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερον των δρόμων της αληθείας και σωτηρίας, τον οποίον ο Θεός απεκάλυψε. Επειδή δε αυτός ήθελε από την Έφεσο να διαπεράσει στην Αχαΐαν, τον προέτρεψαν και τον ενεθάριναν οι αδελφοί να πραγματοποιήσει το ταξίδιον τούτο και έγραψαν συστατικήν επιστολή.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19, στίχοι 1 έως 20. Ο Παύλος εις Έφεσον, οι 7 εξορκιστέ, καύσεις μαγικών βιβλίων. Καθόν χρόνων δε ο Απολλός ήτο εις την Κόρινθον, ο Παύλος, αφού περιόδευσε τα βορειότερα και υψηλότερα μέρη της Μικράς Ασίας, συνέβη να έλθει στην Έφεσον. Και όταν έβρενε εκεί κάποιος μαθητάς, τους είπεν: «Ελάβετε τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όταν επιστέψατε?» Αυτοί δεν το απήντησαν. Ακόμη δεν οικούσαμεν ούτε εάν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων ενεργούν και μεταδίδουν χαρίσματα Πνεύμα Άγιον. Και τότε ο Παύλος τους είπε: «Ποιον λοιπόν βάπτισμα ελάβατε και εις τίνος το όνομα ευαπτίστητε?» Αυτοί δε είπον: «Ευαπτίστημεν στο βάπτισμα του Ιωάννου». Είπε δε ο Παύλος: «Ομέν Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα που οδηγείς μετάνοιαν, χωρίς όμως να δίδει τούτο και την άφεση των αμαρτιών. Και προέτρεψαν ο Ιωάννης των λαών να πιστεύσουν εις εκείνον, ο οποίος ήρχε το αργότερο από αυτόν, του τέστη εις τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος θα παρήχε την άφεση και την σωτηρίαν». Όταν δε εκείνοι ήκουσαν ταύτα, ευαπτίστησαν, αφού επίστευσαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και εστήριξαν όλην την εμπιστοσύνη και ελπίδα των εις το αξίωμά του ως Μεσσίου και ως Λυτρωτού και ως Κυρίου. Και όταν ο Παύλος έθεσε επί των κεφαλών των τασχήρας, ήλθε το Άγιο Πνεύμα επ' αυτών και τους μετέδωκε διπλά χαρίσματα, διότι ομίλουν εις διαφόρους γλώσσας, τας οποίας ως ξένας δεν εγνώριζαν πρωτύτερα, συγχρόνως δε και προφήτευον. Ήσαν δε όλοι αυτοί περίπου 12 άντρες. Εν συνεχεία δε ο Παύλος, αφού εισήλθεν στην συναγωγήν, εκήρυτε με τα θάρρους επί μήνας τρεις, συνδιαλογόμενος μετά των Ιουδαίων και προβάλλων πιστικάς αποδείξεις περί των αληθιών των αναφερομένων εις την Βασιλείαν του Θεού, την οποίαν εγκαθίδρεσεν επί της γης και εις τας καρδίας των πιστών ο Κύριος Ιησούς. Επειδή δε μερικοί από τους Ιουδαίους εσκληρύνοντο και δεν επίστευον, διαβάλλοντες και βλαστημούντες ενώπιον του πλήθους την πίστην, δια της οποίας ως διαδρόμου ασφαλούς οδηγείται ο άνθρωπος εις την Βασιλείαν των Ουρανών, απεμακρύνθη ο Παύλος από αυτούς και ξεχώρισε τους πιστούς μαθητάς από τους άλλους που δεν είχαν πιστέψει. Και από τότε συνδιελέγεται και εκήρυται καθεκά στην ημέραν τη σχολή κάποιου που ονομάζεται Τύρανος. Η διδασκαλία δε αυτή στην σχολή του Τυράννου διήρκεσεν επί 2 έτη, ώστε όλοι εκείνοι που κατοικούσαν στην Ασίαν ήκουσαν των λόγων του Κυρίου Ιησού, και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες. Και ο Θεός ενήργη διαμέσου του Παύλου θαύματα, όχι συνήθη και τυχαία. Ήταν

τέτοια τα θαύματα, ώστε έπαιρναν οι άνθρωποι μαντήλια ή περιζώματα ή εμπροσθέλας που είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και είχε σφουγγίσει με αυτά τον υδρότα του ή είχε καλύψει το δέρμα του και τα έφερανε πάνω εις τους αρρώστους και διαμόνις της επιθέσεως ταύτης απεμακρύνονται από αυτούς σε ασθένειε και έβγαιναν εξ αυτών τα πονηρά πνεύματα. Μερικοί δε από τους Ιουδαίους που περιήρχοντο από τόπον εις τόπον και εξεδίωκον τα δαιμόνια διεξορκισμών, απεπειράθησαν να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου Ιησού επί των εχόντων τα πονηρά πνεύματα λέγοντες. Επικαλούμενοι το όνομα και των φόβων που εμπνέει η δύναμη του Ιησού, τον οποίον κηρύττει ο Παύλος, σας εξορκίζομαι να εξέλθετε από αυτούς που βασανίζετε. Ήταν δε κάποια παιδιά του Σκεβά Ιουδαίου αρχιερέως, 7 των αριθμών, αυτοί που έπρατον τούτο. Απεκρίθη δε το πονηρόν πνεύμα και είπε, «Γνωρίζω τον Ιησούν, εξεύρω και τον Παύλον, σεις όμως ποιοι είστε?» Και αφού επίδησε με ορμήν κατά αυτόν ο άνθρωπος, εντός του οποίου ήταν το πονηρόν πνεύμα και τους κατέβαλε, εβιοπράγησε κατά αυτόν, ώστε αυτοί εξέφυγαν από το σπίτι εκείνο του δαιμονισμένου, γυμνοί και τραυματισμένοι. Τούτο δε έγινε γνωστόν εις όλους, και Ιουδαίους και Έλληνας, όσοι κατοικούσαν εις την Έφεσον, οι οποίοι ομίλουν πρωτύτερα ανευλαβώς ή αδιαφόρος περί του Παύλου και της διδασκαλίας του, και κυριεύθησαν όλοι αυτοί από φόβον, και δοξάζεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί από εκείνους που είχαν πιστέψει, ήρχοντο και εξομολογώντο, και εγνωστοποιούν δημοσία τα σκακάς των πράξεις. Αρκετοί δε από εκείνους που ίσκυσαν τας μαγικάς τέχνας, αφού έφεραν μαζί τα μαγικά βιβλία, έκαιον ταύτα εμπρός εις όλους. Και συνυπολόγησαν τα στιμάς, εις τας οποίας είχαν αγοραστεί τα καέντα ταύτα βιβλία, και εύρων συνολικών ποσών της αξίας των 50.000 αργυρών νομισμάτων, ήτι περίπου 35.000 χρυσάς δραχμάς. Έτσι, ο λόγος του Κυρίου διαδίδεται με μεγάλην δύναμη και ίσχυραν επίδραση.

Στίχοι 21 έως 41. Αναταραχαίοι στην Έφεσον. Αφού δε συνετελέστησαν ταύτα, έβαλεν εις το νου του ο Παύλος να περιοδεύσει πρώτον εις την Μακεδονίαν και την Αχαΐαν και να πορευτεί έπειτα εις την Ιερουσαλήμ και προσέθεσεν ότι αφού υπάγω εις τα Ιεροσόλυμα πρέπει εγώ να είδω και την Ρώμην. Αφού δε απέστειλεν εις Μακεδονίαν δύο από εκείνους που τον υπηρέτουν και τον ευοήθουν εις το αποστολικόν του έργον, τον Τιμόθεον δηλαδή και τον Έραστον, αυτός παρέμεινεν επολίγων ακόμη χρόνων εις την Ασίαν. Έγινεν δέκατα των χρόνων εκείνων όχι ολίγη ταραχή περί της χριστιανικής πίστεως και ζωής, την οποίαν ο Κύριος μας απεκάλυψεν ως δρόμον ασφαλή οδηγούντα εις την σωτηρίαν. Έγινε δε η ταραχή αυτή, διότι κάποιος που ονομάζεται ο Δημήτριος, ο οποίος κατηργάζεται τον Άργυρον και κατεσκεύαζε μικρούς ναούς ασημένιους, ομοιώματα του ναού της Εφεσίας Αρτέμιδος, παρήχεν όχι μικρά κέρδη στους τεχνίτας που εργάζονται το επάγγελμα αυτό. Εμάζευσε λοιπόν τούτους, καθώς και τους εργάτας που εισχολούντο με τέτοια έργα και είπεν: «Άνδρες, γνωρίζετε ότι από το επάγγελμα αυτό βγαίνει το πλούσιον εισόδημά μας. Και βλέπετε οι ίδιοι, αλλά και ακούετε να λέγουν οι άλλοι, ότι πλήθος αρκετών, όχι μόνον από την Έφεσον, αλλά και από όλην σχεδόν την Ασίαν, το μετέστρεψε με λόγους πιστικούς αυτός ο Παύλος, λέγον ότι οι θεοί που κατασκευάζονται από χείρας ανθρώπων δεν είναι αληθινοί θεοί. Δεν κινδυνεύει δε μόνον το επάγγελμά μας αυτό να καταντήσει επί ζημία ημών εις παρακμήν και καταφρόνησιν, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος κινδυνεύει να μην λογαριάζεται πλέον για τίποτε και μέλει να καθαιρεθεί η μεγαλειότης αυτής, την οποίαν ολόκληρος η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Όταν δε ήκουσαν εκείνοι τους λόγους τούτους, έγιναν γεμάτοι από θυμών και φώναζαν λέγοντες: «Είναι μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Και γέμισεν ολόκληρος η πόλης από τον θόρυβον και την ταραχήν που επροκάλουν ούτη. Και όρμησεν ο λαός με μίαν γνώμην εις το θέατρον. Αφού ήρπασαν μαζί με τον Γάιον και τον Αρίσταρχον Μακεδόνα συνοδοιπόρους του Παύλου. Όταν δε ο Παύλος εξεδήλωσε την θέληση να εισέλθει στη συνέλευση του λαού, δεν τον άφηναν οι μαθητέ. Μερικοί δε από τους Ασιάρχας, που ήσαν φίλοι του Παύλου, έστειλαν προς αυτόν ανθρώπους και τον παρεκάλουν να μην εκθέσει εις κίνδυνο τον εαυτό του εισερχόμενος εις το θέατρον. Αφού λοιπόν ο Παύλος δεν μετέβει εις το θέατρον, άλλοι εφώναζαν εκεί άλλο και άλλοι άλλο, διότι η συνέλευση του λαού ευρίσκεται εις σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξευραν για ποιον λόγον είχαν μαζευτεί. Μερικοί δε από τον όχλον έβαλαν εμπρός κάποιον Αλέξανδρον, τον οποίον οι Ιουδαίοι έσπροχναν για να τον βγάλουν εμπρός από το πλήθος. Ο Αλέξανδρος δε, αφού έκαμε σημείον με κίνησιν της χειρός, ήθελε να απολογηθεί στην συνέλευση του λαού υπέρ των Ιουδαίων και κατά των χριστιανών. Αλλά όταν τα πλήθη αντελήφθησαν ότι ο Αλέξανδρος ήτο Ιουδαίος, έγινε μία φωνή από όλους που εφώναζαν περίπου 2 ώρες: «Μεγάλη θεά είναι η Άρτεμις των Εφεσίων». Αφού δε ο γραμματεύς της Εφέσου, που ήτο ένας από τους άρχοντας αυτής, καθησύχασε το άτακτον πλήθος, είπεν: «Άνδρες Εφέσιοι, ησυχάσατε.
τίποτε δεν δικαιολογεί την ανησυχία σας. Διότι ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης και φρουρός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του αγάλματός της που μας ερήφθη από τον Δία και δι' αυτό λέγεται Διοπετές. Αφού λοιπόν και η αφοσίωσή μας προς την θεά και η προέλευση του αγάλματός της είναι βεβαία και κανείς δεν μπορεί δι' αυτά να φέρει αντίρρηση, πρέπει εσείς να είστε ήσυχοι και να μην πράτετε τίποτε το απερίσκεπτον. Σας λέγω δε να μην πράτετε τίποτε το απερίσκεπτον, διότι εφέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ούτε έκλεψαν τίποτα από το ιερόν, ούτε βλασφημούν τη θεά σας. Και αν μεν ο Δημήτριος και οι τεχνίτε που είναι μαζί του έχουν να ύπουν λόγων κατηγορίας εναντίον κάποιου ανθρώπου, γίνονται τακτικά συνελεύσεις εις την αγοράν και υπάρχουν ανθύπατοι. Ας καταγγελθούν μεταξύ των εις το δικαστήριον. Εάν δεν ζητείτε και κάτι περί άλλων υποθέσεων, που ούτε από τα σαγορέα συνελεύσεις, ούτε από τον ανθύπατον δύναται να δικαστούν, τούτο θα λυθεί εις την συνέλευση του λαού που συγκαλείται κατά των νόμων εις ορισμένας ημέρας. Σας λέγω τα αυτά, διότι διατρέχομαι και των κίνδυνων να κατηγορηθόμεν επιστάσει για την σημερινή συνέλευση, αφού δεν υπάρχει καμία αιτία δια την οποία θα μπορέσουμε να δώσουμε δικαιολογία δια την θορυβώδη ταύτην συρροήν και διαδήλωση. Και αφού η πετάφτα διέλυσε την συνάθρηση του λαού,

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Η αγαπημένη μου μητέρα, μετά πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων. Η αγαπημένη μου μητέρα, μετά πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων, πάντες χαίρεται εν Κυρίω. Εγώ μεν καλώς υγιένω διευχών των γονέων και πάπων μας, χαίρω δε και ευχαριστώ τον Θεόν που με ηξίωσε να έλθω εις Θεού των μέγα και επουράνιων δώρων, να φορέσω το μέγα και αγγελικόν σχήμα και να λέγομαι μοναχός. Εγώ ο ανάξιος θιάφτης δωρεάς. Ας έχει δόξαν ο ελεήμων, εύσπλαχνος και αγαθός μας πατήρ, όπου δεν με απεστράφει αλλά με ηλέησε ως τον Άσο των Υιών. Με εξέλεξεν εκ του κόσμου και με έφερνε εις το Άγιον Όρος, εις Θεού των επίγειων παράδεισων. Επιπόθουν δε και καταφλέγεται η ψυχή μου εις τον αμανθάνω περί της υγείας σας, ψυχικής και σωματικής. Αλλά η εντολή του Κυρίου ηλέγουσα, ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπερεμαίου καίσθημο άξιος, αυτή με αναγκάζει να αλυσμονήσω όχι μόνον γονείς, αδελφούς, συγγενείς, αλλά και αυτό ακόμη το ίδιο σώμα. Και όλος ο έρωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεό. Εις αυτόν θέλει να ατενίζει και να θεωρεί, να προσεύχεται, να ζητεί, να λαμβάνει τα αρμόδια φάρμακα εις κάθαρσιν της καρδίας και ανάπτυξη του πνευματικού ανθρώπου. Τώρα όμως βλέπουν την μεγίστην συμφοράν όπου οικολούθησεν εις τον κόσμο και φοβούμενος μήπως φτάσει και εις ημάς ο κίνδυνος της ασεβίας και απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου δι' ημάς όπου κάμνω, είναι αγκάστη να μεταχειριστώ το εις ανάγκην και νόμου μετάθεσης γίνεται και είπα «Ας παραβώ εγώ μίαν εντολήν, μήπως κερδίσω τους αγαπημένους μου». Ο αιμός πόθος, η καύση της εμείς καρδίας, ο θείος μου αέρος, ο φλογίσοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτατον Ιησούν μας, θυσίε λογικέ. Ο μόνος μου πόθος είναι να ειδώ τους εμούς όλους, μητέρα, αδελφούς και τέκνα αυτών, να γίνουν όλοι τέκνα Θεού, να γίνουν όλοι θεία θυσία, ευάρεστος το Αγίο Θεό. Αχ, άλλα τα πάθη, η κακή διάγνωση, η σκότωση της ψυχής, δεν αφήνουν το νου να υψωθεί μικρόν προς τα άνω, να φανεί το συμφέρον της ψυχικής σωτηρίας. Όμως πάλιν δεν παραπονούμε, διότι ο άλλος ο κόσμος είναι πολύ πλέον χειρότερα. Λέγω στον εαυτό μου, όλοι αυτοί οι αδελφοί μου είναι αντίκρις τους άλλους ως άγγελοι του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος, αφού σας συνδέει όλους η Θεία Αγάπη και εν το μέσο ημών ευρίσκεται ο Χριστός. Όπου δε Χριστός, εκεί και όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής και της παρούσης. Δια τούτο είπεν αυτός ημών η αλήθεια. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία μου και όλα τα πρόσκαινα με τα προσθήκης θα σας τα δώσω. Και πάλιν είπε, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και μείνει έξω του παραδείσου. Ποιος λοιπόν αναμένων τι αυτά δεν παραβλέπει όλας του κόσμου τα ηρωνία, συκοφαντίας και ύβρις, όλας τα αδικίας και ανομίας των πονηρών ανθρώπων. Έτι δε και τους πειρασμούς και τα σλήψεις των ασπλάχνων δαιμόνων, δια να γίνει άξιος της ουρανίου εκείνης χαράς. Αχ, και ποιος ήθελεν είναι πλησίον μου, να ήκουε τα σευχάς μου, τους στεναγμούς της καρδίας μου, να έβλεπε και τα δάκρυα όπου χύνω υπέρ των αιμών αδελφών. Όλη τη νύχτα προσεύχομαι και φωνάζω, ή σώσε τους δούλους σου Κύριε ή και εμένα σβήσε, δε θέλω παράδεισον. Εάν διόλων των κόσμων, όλην την δύναμην ψυχής και καρδίας εκχαίωμεν προς τον Κύριον των απάντων, πόσο μάλλον δι' ημάς. Λοιπόν ακούσατε μου του ταπεινού και ελαχίστου μοναχού και μη με καταφρονήσετε ως αμαθή και αγράμματον. Ανοίξατε τους οφθαλμούς της ψυχής σας να ειδείτε τι υπάρχει πέραν από αυτήν τη ζωή. Οι άνθρωποι του κόσμου αγαπούν τον κόσμο, επειδή δεν εγνώρισαν ακόμη την πικρίαν αυτού. Είναι ακόμη τυφλοί στην ψυχή και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινήν χαράν. Δεν ήλθαν ακόμη εις αυτούς φως νοητών. Δεν έφεξαν ακόμη η μέρα σωτηρίας. Όμως εσείς, όπου τόσα έχετε ειδεί και ακούσει, πρέπει να εννοήσετε ότι των προσκαίρων απολαύσεις παρέρχονται ως σκιά. Και ο καιρός της ζωής μας φεύγει, περνά, δεν γυρίζει ο πίσω.
Ο δε καιρός του παρόντος βίου είναι καιρός θέρους και τριγητού, και ο καθής συνάγει τροφήν όσον οδύνατε καθαράν και ταμιεύει εις την άλλην ζωήν. Δεν κερδίζει ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλών τορνευτά ή ο πλούσιος, αλλά ώστις υβρίζεται και μακροθυμεί, αδικείται και συγχωρεί, συκοφαντείται και υπομένει. Εκείνος που γίνεται σπόγκος και καθαρίζει ό,τι ακούει, ό,τι του λέγουν, οποίας λογής και αν είναι. Αυτός καθαρίζεται και λαμπρύνεται περισσότερον. Αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα. Αυτός εντρυφάει εις θεωρίας μυστηρίων. Και τέλος αυτός είναι από εδώ μέσα εις τον παράδεισον. Και όταν έλθει του θανάτου η ώρα εκείνη, μόλις κλείσουν τα μάτια αυτά, ανοίγουν τα εσωτερικά της ψυχής. Και ενώσο διανοείται τα εκείθεν, ευρίσκεται εύνηση σε εκείνα που επεθύμει, χωρίς ποσός να το καταλάβει. Από σκότος μεταβαίνει εις φως, από θλίψιος εις ανάπαυσιν, από ζάλης εις λιμένα ατάραχον, από πολέμου εις ειρήνην διηνική. Όθεν αδελφοί μου καλή και ηγαπημένη, ώστις αδικείται εν το κόσμο τούτο και θελήσει να ζητήσει το δίκαιον, ας γνωρίζει ότι είναι αυτό, να βαστάζει το βάρος του αδελφού, του πλησίον του μέχρι σε σχάτης πνοής, και να κάμνει υπομονή εις όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής. Διότι η κάθε θλίψης όπου μας γίνεται, είτε εξ ανθρώπων είτε εκ δαιμόνων, είτε εξ αυτής της ιδίας μας φύσεως, πάντοτε έχει κλεισμένον εντός της το ανάλογον κέρδος. Και όποιος την απερνά δι' υπομονής, λαμβάνει την πληρωμή. Εντάφθα τον αραβώνα, κακήθεν το τέλειον. Χρία λοιπόν της υπομονής καθάπερ άλλας εν φαγητό. Καθότι άλλος δρόμος δεν είναι του να κερδίσομεν, να πλουτίσομεν, να βασιλεύσομεν. Αυτόν τον δρόμον ο Χριστός μας τον χάραξε. Και εμείς, όσοι τον αγαπούμεν, οφείλομεν δι' αγάπην του να ακολουθούμεν. Αν και μας είναι πικρόν το αψύνθιον, αλλά όμως καθαρίζει το αίμα και υγιένει το σώμα μας. Χωρίς πειρασμόν δεν γνωρίζονται αιαγνές ψυχές. Δεν φαίνεται η αρετή, δεν διακρίνεται η υπομονή. Χωρίς πειρασμούς αδύνατον η υγεία της ψυχής να φανεί. Αυτό είναι το καθαρτήριον πυρ, όπου καθαράν και λαμπράν απεργάζεται την ψυχήν. Αλυσμόνησα να σας γράψω ένα μελήρητον διηγηματάκι, όπου μίαν φοράν γονατισμένος, αφού εκουράστην εις την προσευχήν, είδα ένα θαυμάσιον. Ένας πυρήμορφος νεανίας είχε δύο μικρά ωραία κοριτσάκια πλησίον του. Το ένα ήταν η Μαρουσόμας και το άλλο η Εργίνα. Τα μικρά όπου είχαν αποθάνει. Και τους λέγει ο νέος, «Αυτός είναι ο αδελφός σας, τον γνωρίζετε?» «Η Μαρουσό ήταν μεγαλύτερη. Τον γνωρίζω», λέγει, «αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Το άλλο είπεν, «Εγώ δεν τον είδα όταν ήμουν στην ζωή». Και τους λέγει, «Ασπαστείτε τον και να φύγομεν». Και με φίλησαν τα δυο μικρά ως μυρίπνο άνθη και έφυγαν. Και συνήλθα με δάκρυα πλήρη στους οφθαλμούς, ενθυμούμενος την χαράνο που γίνεται εις τους ουρανούς, όταν οι αμαρτωλοί μετανοούν, και όταν οι δίκαιοι εισέρχονται εις τον παράδεισον.

Αδελφή μου η αγαπημένη, χαίρισεν Κυρίο. Αδελφή μου η αγαπημένη, χαίρισεν Κυρίο, σήμερον έλαβον την πλήρη αγάπης και ευλαβίας επιστολήν σου και τα σχήρας εκπετάσας με τα ζεούσης ψυχής και θερμής αγάπης τας μυστικάς φωνάς της ταπεινής μου καρδίας, ειντιβόλουν προς Κύριον. Επάκουσον λέγω, ο γλυκή αγάπη Ιησούς ο σωτήρ μου, το φως το υπερπάν φως, το εξανάρχου πατρός γεννήτερος. Η γνώση και η αλήθεια, η ελπής και παρηγορία μου, η ισχύς και η δύναμής μου, η αγάπη και ο φωτισμός μου, επάκουσον και πέμψον επί την αδελφήν μου το φως της Θείας σου παρακλήσεως και διάσπασον τους μοχλούς και τα κλήθρα της σκοτεινής και πεπονημένης ψυχής της. Και τη φωταυγία της εις έγλης παρακάλεσον την αυτής καρδίαν, όπως μικρανθός είναι θλίψης της και τα αλλεπάλληλα κύματα των πειρασμών. Ναι, ο γλυκής μου Χριστός, το φως το φωτίζω νεφρούς και καρδίαν, ψυχήν και σώμα, νευράς και οστέα, νουν και διάνοιαν και πάσαν την εισίστασιν του ημετέρου σκηνώματος. Επάκουσόν μου, δεωμένου σου υπέρ της αδελφής μου, θλιβωμένης και καταπονουμένης. Ταύτα και πλήστα άλλα, αγάπης προς σέ μου τεκμήρια, προς τον εμών δεσπότην αναφωνώ. Καθότι ούκα αγνοώ, μνημονεύουν σου παιδιώθεν των πολλών και αναρριθμή των βασάνων. Χάρδι τούτον υπέρ αγαπώσε, και εξ όλων των αγαπητών μισή δίδομη της αγάπης το πλήστον, τα γαρεμά πρωτοτόκια της αγάπης άεστη. Τούτο μόνον ζητώ παρασού να κάμισι σε με αντίδοσιν της τόσης προς έμου αγάπης. Να κάμισο λίγην προστίκην υπομονής, και πιστεύω εις τον ημάς αγαπήσαντα Ιησούν, ότι πάντα τα σα αιτήματα με τα προστίκης θα τα πληρώσει. Και την ειρήνη της ψυχής σου θα έβρεις, και ησυχία και πάνω ότι είναι συμφέρον στην ταλέπορών μας ψυχήν θα σε χαρίσει ο Κύριος. Σήμωνον ζήτη με τα δακρύων το πώς γινώσκει ο Κύριος να γίνει το Άγιον αυτού θέλημα και όχι το ειδικόν σου. Άπαξ είδες ότι ημάρτηκα στο Κυρίο, μικέτη προστήθη της μόλοψη τραύματα. Είδε και ως άνθρωπος πάλιν πέσεις, μία θυμείς, μία απελπίζεις αυτήν. Ο γαρυπών το Πέτρο συγχωρεί τον πτέστην εβδομικοντάκη σε πτά την ημέρα, πώς δεν θα συγχωρήσει ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος. Άφες τον άνδρα σου όπως θέλει ασκάμι. Είπε ότι εσύ αυτά τα έδωκε σε ελεημοσύνη. Και αυτό όπου εις άλλον θα έδιδες μην το δώσεις εκεί. Μην κάμεις άλλην σε άλλον ευεργεσίαν. Αρκεί αυτή. Άφες το ίδιον θέλημα δια να έβρεις της ψυχής την ειρήνην. Το καρθέλημα του ανθρώπου γέγον εν τείχος χαλκούν και εμποδίζει τον αποθεού φωτισμόν και την ειρήνην. Βλέπε παράδειγμα τον γλυκήν Ιησούν, ως της εγένετο υπήκοος προς τον άναρχον αυτού πατέρα μέχρι θανάτου σταυρικού. Δέδω και το σώμα εις μάστιγας, τα σιαγώνας εις ραπίσματα και το πρόσωπόν του ούκ απεστράφει από εμπτισμάτων. Οράς αδελφοί μου πώς είναι αγάπην έδειξη εις ημάς ο εύσπλαχνος Κύριος. Λοιπόν, ας αφήσουμεν και εμείς τα ειδικά μας θελήματα, ας αφήσουμεν και τις πτέουσιν εις ημάς, και τότε με τα παρησίας θα είπομεν, άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πάντες γαρά άνθρωποι είμεθα εκ του χώος γεγεννημένοι και πάντες ημάρτωμεν. Πυλός είμεθα άγνοιαν έχομεν, ο πυλός των πυλών κλέπτη. Ο πυλός των πυλών υβρίζει, ο πυλός των πυλών συκοφαντεί, ο πυλός του πυλού επέρεται, ο πυλός των πυλών πλουτεί, ο πυλός του πυλού άρχει, ο πυλός των πυλών δέρει, ο πυλός των πυλών φυλακίζει, και εν γέννη ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος, πλωτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως, του πόθεν και πού ευρέθη, πώς εγεννήθη, τι ο προορισμός του, πού καταλήγει, τι το μετατάφτα. Όλα λοιπόν αυτά, επειδή τα κατευρώχθησεν ηλίθη και άγνοια και γέγονεν χάος αναισθησίας, δια τούτο οδυνόμεθα εδώ και εις την άλλην ζωήν, όσοι αμετανόητοι. Και ως εκ τούτου, πρέπει όποιος βλέπει καλύτερα και είναι ο λίγον ξεσκοτισμένος να συγχωρεί και να συμπαθεί των ομόψυχων, ομόπαθων πλησίων του αδελφών. Απαρχής γάρ, ούχουτος επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, είναι όλα αυτά πάσχει και οδυνάται, αλλά εις άγγελον αυτόν επίησεν, μικρόν τι παραγγέλης διέφερεν, και παράδεισον εν εδέν ποιήσας τούτον έθετο, ως περβασιλέα τη προαιρέση και αυτεξουσιότητη κυβερνάστε. Επί μία και μόνον εντολή δεσμεύσας αυτών, είναι να φαίνεται ότι υπανωτέρου διευθύνεται. Αυτός δε πλανηθείς υπό του δαίμονος και τη ισοθεία ειδηνθείς, ότι θα ελάμβανεν, εξορίστη του παραδείσου τη εξορία ταύτη και τες οδύνες περιέπεσεν.
αφοριστής παραθέου είναι ακάνθας και τριβόλους στερίζει πάσα στα σημέρας αυτού. Τι δε εισιν εάκανθη και η τρίβολη, η μη εαλεπάλληλη συμφορέ και καθημερινή θλίψης, εκ των πειρασμών, εκ των διεστραμμένων ανθρώπων και εξ αυτής της μοχθηράς ημών φύσεως, η οποία εκ της κακής συνηθίας και έξεως εγένεται ως δευτέρα φύσης και πάσχομεν εξ αυτής οδυνηρός πειρασμούς πλέον παρά των άλλων εχθρών. Και η μη το έλεος του Θεού προφθάσει ημάς, κινδυνεύομεν ελθύνης απώλειεν. Και ταύτα δε πάντα μέχρι την ως έχουση τέρμα, άχρησό του λέγει εκ γης ελήφθης και εις γην απελεύσει. Τούδε λοιπόν έθετε το τέρμα των οδυνών και των φιλίψιων ο φιλάνθρωπος Κύριος. Λοιπόν, τι ζητήσω, καλή αδελφή μου, ποιαν τρίβω να εύρωμεν η οποία να μην ανατέλει ακάνθας και τριφόλους, ποια άλλη οδός είναι όπου να μην περιέχεται υπό των θείων αφορισμών. Όραμι λοιπόν τους βασιλείς, όπου προλίγου εκρότουν δι' αυτούς μουσικά όπου τους έτρεμεν οι κτήσεις. Που όλα αυτά, εάκανθε τους έπνιξαν. Πού οι προλίγων υπουργεύοντες, όπου τους έφαγαν ζωντανούς τα μελίσια, ιδού οι τρίβολοι. Λοιπόν, ποιος εδυνήθη εξυλάσε εαυτόν εκ των ακανθών, ουδής ημί ο θάνατος. Δεύρω λοιπόν ομού να φωνάξουμε των Σολομόντιων λόγων, ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Μακάριος ώστις υπέμεινε άχρη τέλους τα πάντα καταφρονών και δια της μακροθυμίας ολιγοστεύει τα σακάνθας και τους τριβόλους, αφήνω να γίνεται ζημία επίγειος και πλούτος επουράνιος. Δι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ψυχή της ψυχής μου, παράδραμε και εσύ τα δικαιά σου και τα θελήματα χάριν της τόσης προσέ μου αγάπης και σύζευξον την καλήν συζυγίαν, υπομονήν και μακροθυμίαν. Να εύχεσαι και εμένα να με φυλάγει ο Κύριος, διότι πολλήν βοήθεια βλέπω από τα αγαπητά σου ευχάστας αδελφικάς τας πνευματικάς. Και όταν έβρεις καιρόν, να κάμεις και κανένα σαρανταλίτρουγον να ολιγοστεύουν τα βάρη της ψυχής. Με γράφεις δια εικόνα να παραγγείλω, αλλά αλυσμόνησες να γράψεις τι Άγιον, τι μέγεθος, γράψε και εγώ θα δώσω να κάμουν. Τώρα μόλις αυτήν την στιγμή επήρα το καλαθάκι, το άνοιξα και ευρήκα το μέτρον των Αγίων εικόνων. Λοιπόν, να μένεις ήσυχη, μόνον θα αργήσουν ολίγο να γίνουν. Έλαβουν και τα δώρα σου τα αδελφικά. Δώρα όχι απλά, αλλά δώρα αγάπης, δώρα αδελφής παιδιώθεν τον αγώνα των καλών αγωνιζομένης. Και δια των μικρών του των δώρων λαμβάνει αντίδωρον παρά του πλουσιοδόρου Θεού τρυφήν και απόλαυσιν εις την επουράνιον αυτού βασιλείαν. Αχ, είδα εις το καλαθάκι τα εκ παιδικής μας ηλικίας τροφήματα, τους καρπούς της πατρίδος και μνημονεύσα στην παιδική μας ανάπτυξη νύπων. Ω μάταιε κόσμε, πόσον ήσουν δυστυχής, είσαι και θα είσαι μέχρι τέλους, και πόσον μακαρία της μάκαρς είναι η αιώνιος και άλικτος εκείνη η τρυφή. Αχ, αδελφοί μου, και μόνον εάν δοκιμάσεις μικρόν τι εξ εκείνων των αγαθών, θα γίνεις ο σίδηρος εν τη υπομονή. Γράφεις ότι ταράζεσαι και κτίζεις βουλάς. Αληθώς λέγεις, αλλά ο κόσμος αυτός τι αυτά έχει, όμως θάρση. Όποιος έμαθε να κτίζει κάποτε θα μάθει να μην τον βολεί. Ίσως θα μας έβρει ο Κύριος όταν κτίζομαι να μας πάρει, όπου πλέον δεν βολούν ευβολέ των ανθρώπων. Και τότε θα έχουμε σπίτι δια πάντα. Λοιπόν, θάρση. Εγώ μετά σου δια σε κτίζω χωρίς να μου το χαλάει κανείς. Μόνον φρόντιζε να μου στέλνεις δική σου καμία δραχμήν, να αγοράζω καρφιά δια τα πρωτοπαράθυρα. Θάρση και έχε υπομονήν. Διόλα πολύ σε ευχαριστώ και σε εύχομαι εξ όλης ψυχής μου. Δώσε τα σταπεινάς μου ευχάσεις όλους τους αδελφούς μας. Φιλώ τους πόδας της μητέρας. Ασπάζομαι των καλοκάγαθων σύζυγων και τα τέκνα σου και τα εύχομαι να γίνουν καλά παιδεία. Μάθε και δια τας ερωτήσεις σου. Ο υιός της μητρός που σε ρώτησε δεν μνημονεύεται επ' εκκλησίες, καθότι αυτοκτόνησε. Μόνον αν θέλει ας κάμει δι' αυτόν ελεημοσύνες. Και ο Κύριος μέγας είναι και άπειρον το βάθος της αυτού ελεημοσύνης. Μάλιστα, αν θέλει ας στείλει εις τους ασκητάς όπου ακούει ο Κύριος τας δεήσιστον νυχθημερών ευχομένων. Αυτή ως λέγεις γνωρίζει πολλούς μοναχούς. Ας τους δώσει να τα μοιράσουν. Είσαι μοναχάς. Άλλο δεν γίνεται δι' αυτόν. Διαδέ την κόρην που λέγει ότι έχει όρκον, αυτός ο όρκος δεν πιάνεται, διότι είναι ενάντιος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να τα υπεί όλα εις των πνευματικών.

Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονή. Δεύρω η καλή και η αγαπημένη μου αδελφή, δεύρω και πάλιν παραμυθίσουμε τα στλίψη σου. Δεύρω και τον Θεόν ευλογήσομεν με γλυκίαν της καρδίας φωνήν, διαστόματος εκφωνουμένην και δια του νοός ενηχουμένην. Ευλόγη λέγοντες η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Βλέπεις πόσον μας αγαπά ο Κύριος. Βλέπεις πόσον είμεθα η αχάριστη ευτυχής, διόσα μας χαρίζει καθημέραν η αγαθότης του. Αλλά έτι μας αναμένει εκείνη η ώρα του πραγματικού θερισμού. Της μακαρίας εκείνη στιγμής όπου θα αφήσουμεν τα εδώ και θα απέλθουμεν εις άλλην πατρίδα, την όντως αληθινήν, την μακαρίαν ζωήν, την βεβαίαν χαράν, ή να λάβομεν έκαστο στην μερίδα ή αν χαρίζει ο πλουτοδότης γλυκύτατος Ιησούς. Ο χαρά, ο ευχαριστία, ο αγάπη πατρός ουρανίου. Να μας καθαρίζει από όλους τους μολυσμούς, να μας τιμά, να μας πλουτίζει χαρίζοντα πλούτη του. Εκεί, χρυσή αδερφή μου, δεν υπάρχει ο αδικών, ο πανούργος, εξέλιπε ζήλος και φθόνος, εκεί ουδαμός θα πάθει και οι έχοντες ταύτα πρώτης γεφύρας απέμειναν. Χάσμα μέγα εστήρικτε, ένθεν και ένθεν. Αλλά ο αγάπη γλυκία Χριστού, τι καλόν είδες από ημάς και μας οδήγησες εις την θείαν οδόν σου. Εφραίνου λοιπόν και αγάλω αγαπητή αδελφή μου. Ευχαρίστη και δόξαζε τον Θεόν και ειδού εγγίζει η ώρα. Έφτασεν η στιγμή με το λίγο να ακούσομεν την ευλογημένη φωνήν, δεύτε πρόσμε. Και μόλις θα κλείσουν οι αισθητοί αυτοί οφθαλμοί, θα ανοίξουν οι νοεροί της ψυχής. Και ως από ύπνο θα ξυπνήσομεν εις την άλλη ζωήν. Τότε θα ειδείς γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Τότε θα ειδείς αγγέλους, αγίους και την μακαρίαν των πάντων μητέρα, αγνήν παρθένων και θεοτόκων, την οποίαν όλοι φωνάζομεν εις κάθε στιγμήν και μετά Θεόν, εις αυτήν χρεωστούμεν τα πάντα. Τότε με ποιον πρώτα να ομιλήσομεν, ποιος πρώτα θα μας φιλήσει, θα τον φιλήσομεν, όλα αγνά, όλα σεμνά, όλα άγια. Ποιος λοιπόν αναμένων τι αυτά δεν πρέπει να υπομένει εδώ κάθε λυπηρών της παρούσης ζωής? Όθεν αδελφοί μου καλή και αγαπημένη, ποιήσον του βίου σου ανασκόπησιν, μελέτησον τίνι τρόπο παρήλθες, ενθυμίσου τα σαπείρους ευεργεσίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και της γλυκητά της Μητρός του και έχει υπομονήνει στους επερχομένους υπηρεσμούς. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει αλλά θέλει υπομονήν. Ακούει αμέσως όταν φωνάζομεν, αλλά όχι κατά την ειδική σου γνώμη. Εσύ νομίζεις ότι δεν έφτασαν αμέσως η φωνή σου εις τους Αγίους, εις την Παναγία μας, εις τον Χριστόν. Μα προτού εσύ να φωνάξεις, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειάν σου, γνωρίζοντες ότι θα τους επικαλεστείς και θα ζητήσεις την εκ Θεού προστασίαν τους. Όμως εσύ, μη βλέποντας πέραν αυτόν όπου φαίνονται και μη γνωρίζοντας πως ο Θεός κυβερνά τον κόσμο, θέλεις ευθύς ως αστραπή να γίνει το αίτημά σου. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ζητεί την υπομονή. Θέλει να δείξεις την πίστη σου. Δεν είναι μόνη η προσευχή όπου να λέγει κανείς ως σαν παπαγάλος. Είναι ανάγκη να συνεργεί όσα εύχεται και κατόπιν να μάθει να περιμένει. Ιδού ότι έγινεν ό,τι εχθές και προχθές επεθύμεις. Όμως εζημιώθεις, διότι δεν είχες υπομονή να αναμένεις. Οπότε κερδίζεις μαζί τα μεν και τα δε πρόσκαιρα και αιώνια. Τώρα θυμώνεις και αθυμείς και λυπείσαι λογιζομένη ότι βραδύνει να απαντήσει ο ουράνιος πατήρ. Καγώς λέγω ότι και αυτό θα γίνει, καθώς το επιθυμείς, χωρίς άλλο θα γίνει, αλλά θέλει πρώτα προσευχήν εξ όλης ψυχής και κατόπιν να περιμένεις. Και όταν εσύ πάψεις να ενθυμείσαι το ζητούμενον και να το ζητείς, τότε θα σου έλθει ως δώρον της υπομονής και της καρτερίας σου. Όταν ευχόμενος και ζητών εγγίζεις εις απόγνωσιν, τότε εγγύσου η εκπλήρωση του αιτήματος. Κάτι κρυπτόν πάθος θέλει να θεραπεύσει μέσα σου ο Χριστός και δι' αυτό αναβάλει να χορηγήσει το αίτημα. Αν λάβεις νωρίτερα, οπότε εσύ απαιτείς, μένει το πάθος σου αθεράπευτον. Εάν περιμένεις, λαμβάνεις και το ζητούμενον και του πάθους την θεραπείαν. Και τότε χαίρεις με γη στην χαράν και ευχαριστείς θερμός τον Θεόν, όπου τα πάντα σοφώς οικονομεί και όλα προς το συμφέρον μας κάμνει. Δεν ωφελεί λοιπόν εάν αθυμείς, εάν στενοχωρείσαι, εάν λέγεις λόγια. Πρέπει να κλείσεις το στόμα. Κανείς να μην σε εννοεί. Και να βγαίνει καπνός από τα μάτια και όχι από τη μύτη. Όχι να ξεφυσάς, δίθε να ξεθυμάνεις, αλλά να γαληνεύεις και δια της υπομονής και μακροθυμίας να καίεις τον διάβολον. Εγώ, μάρτης μου ο Κύριος, ο απολύων πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, μεγάλος ωφελήθην από αυτό που σου λέγω. Τόσον ήταν οι πειρασμοί, ώστε να νομίζεις από τον πόνον ότι θα βγει η ψυχή σου, ως εκ καμίνου πυρός. Και όμως, αφού παρέλθει η δοκιμασία, έρχεται τόση παράκληση, ως να είσαι μέσα εις τον παράδεισον χωρίς σώμα.
Σε αγαπά ο Χριστός, σε αγαπά η Παναγία μας, σε επενούν οι Άγιοι, οι άγγελοι σε θαυμάζουν. Βλέπεις πόσα αγαθά προξενούν οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Λοιπόν, εάν θέλεις να ειδείς, να γευθείς και εσύ αγάπην Χριστού, υπόμενον ισότι σου έλθει. Όχι όπου αρέσεις εσύ, αλλά όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει. Ουδέν είναι αυτά όπου κάμνομεν ημείς προαιρετικός, όσον ανώτερα μυριοπλασίως είναι εκείνα όπου μας στέλνει ο Κύριος παρά την προαίρεση. Οστούν προς οστούν και αίμα προς αίμα τόσον πολεμεί τον άνθρωπον ο εχθρός διάβολος θελήσει Θεού. Τόσον όπου να ρέει να τίκεται ως οικυρός από προσώπου πυρός. Όταν όμως η δοκιμασία παρέλθει πληρούσε όλος χαράς. Περικυκλούσε από άπλετον φως και βλέπεις μυστήρια όπου αδυνατή γλώσσα να τα λαλήσει. Και τότε πλέον διψάς πότε πάλι να έλθουν οι πειρασμοί αφού ήδη εγνώρισες πόση ωφέλεια να έχουν. Αυτός είναι ο δρόμος καταλήθειαν αδελφοί μου και ο γράφων σι εκπείρα στην αλήθεια να μαρτυρεί. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω, υπομένουσα ισότι σου έρχεται, εκδεχομένη ομού με τον πόνον γαλήνην και χάριν Θεού. Βάστα την ψυχούλαν σου στερεά, λογιζομένη ότι κουτσί και λοβείς αυτά τα αγαθά δεν εισέρχονται. Δι' αυτό μας αφήνει τους πειρασμούς ο Χριστός να καθαριζόμεθα από τα σπρολήψεις. Αυτό είναι το σαπούνι και ο κόπανος όπου κτυπών μας λευκαίνει. Και όσα ρούχα είναι στερεά χρησιμεύουν εις των νυμφίων. Όσα δεν υπομένουν των κόπανων σκίζουν και ρίπτονται εδώ στα άχρηστα. Δι' αυτό ας βιαστούμεν λίγον εδώ διότι εγγίζει η ώρα. Να φυλάγεις τα γράμματα που σου στέλνω, να τα έχεις όταν πειράζεσαι από θλίψεις. Διότι με φαίνεται ότι θα σε αφήνω γλίγορα. Διότι όσο να περνά ο καιρός βαρύτερα ασθενώ. Είμαι ως ένας παράλυτος. Ιστερόγραφον. Δεν έχω καιρό να σε γράψω το θαύμα όπου έδειξε εις εμένα ο Κύριος, να με διορθώσει εις ένα σφάλμα όπου έσφαλα αγνών ως εξεύρης. Βλέπεις λοιπόν την πολλήν αγαθότητα του Κυρίου μας. Βλέπεις ότι και με θαύματα ενεργεί όταν το κρίνει εύλογον η θεία του πρόνοια. Διότι ο άνθρωπος πολλάκης εξ αγνίας πλανάται, οι άλλοι τον παρασύρουν. Αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής και καλής προαιρέσεως, δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά πολλαχώς θα τον φέρει να τον φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης. Μέγα παναληθώ στο έλεος του Κυρίου, δίκαιον έχει ο ψαλμωδός, εάν λέγει, ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Διατί λοιπόν και εσύ να μη ευχαριστείς τον Θεόν, διατί να γογγίζεις, εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Κι όμως η χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας όλα τα διαλύει. Έχει υπομονή, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' ημάς.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Οσίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Οσίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305,
2: τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
2: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
3: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
3: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Η αγάπη που γιατρεύει, τόμοι πρώτος και δεύτερος του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσουφιού. Ένα δίτομο κυριακοδρόμιο για όλο το εκκλησιαστικό έτος, πολύτιμο για κάθε πιστό που θέλει να προσεγγίσει σε βάθος τις ευαγγελικές περικοπές. Θεολογικές αναλύσεις, πατερικοί σχολιασμοί και κείμενα Αγίων της Εκκλησίας μας που φέρνουν πιο κοντά μας το Λόγο του Κυρίου και την Αγία και φωτεινή ζεστασιά του Ευαγγελίου. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμοι πρώτος και δεύτερος του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσουφιού. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, stamoulis.gr.
4: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Θανάτου, θανάτου, πατήσεις.

0: Αμενός.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικαία Υγεία εις τους αιώνες των αιώνων. Να μην Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα σε χώρο σου ομοίως ημών. Άγιε Επίσκεψε και Αγίας της ασθενείας ημών, νεκτημότος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικαία Υγεία εις τους αιώνες των αιώνων. Να μην Πάτερ ημών, εις τους ουρανείς. Αγιαστείτε το όνομά σου, δε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί τη γη στην άρτα νημότητα, με ποιουσίων δώσει μισή ουρανό και άφεση με τα χρήματα ημών και εμεί αφήνουμε τι αφιλέδε ημών. Και μη συνέχιση μα πειρασμών, λαρίσει η μάσκα του πολιού.

0: ότι σου έστεινε η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησε την αγωνία σου. Νίκα στους βασιλεύς και το βαναγούμενος και το σωφιλότητα και το σωφό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι υψωθήθησες το προεκουσίωστη πόλεμος και η πολιτεία του τριμού σου δόξας, ο Θεός. Εύχομαι τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασίλης ημών, Νίκας κορυγών αυτής, κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχει εν της συνόπλων, ειρήνης έτ των τρόπων, και νύν και Υιό και εις τους αιώνας, τον Αμήν. Προστασία, φορά και γαδέσκεται με παρήδες εγωθέ.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζώπιο και αδιαρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλείται με εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, το στόμα μου αναγκλείται με εσύ σου. Κύριε τι επληθύνθης να θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ου και έστω σωτηρία αυτήν το Θεό αυτός, είδε Κύριε αντρίπτου μου ή. Δόξα μου κύψω το κεφαλή μου, φωνή μου προσκύνω και λαξά και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη κρύψω εξηγέρθη, ότι Κύριος αντελείψατε μου. Ου βαφηθήσω με από μεριά δηλώ τον κύκλο σου μεθυμένον μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου της Υιε πάντας ας πάντας, τους εχθόντας ματέως λόδρος με θρονό σου μέτρυψέ σου. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λόγο σου ευλογία σου, εγώ εκοιμηθή και ύπησα εξηγέρθη, ότι Κύριος τελείψατε μου, Κύριε με το θυμό σου λέξεις με, με δέτη αργή σου παιδεύσεις με, ό,τι δε βαλήσουν οι παγκεσόν μη και επιστήξουν με τη χείλα σου. Ού και στην ίδια σου και μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της αστέας μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμία μου πλέτη κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαρδιές με πεμέ, προσώζουν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Έταλοι πόλους και τη κατεκάφθουν οι αστέλους ό,τι με εμένα σκυροπάζουν επορευόμην. Ότι οι εψόδοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ούκε αστυνία σε σε της αρκή μου. Εγκαγκώθουν και ταπεινώθουν οι ασφόδρα οριόμην από στην αγαμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πας επιθυμία μου και ο συναγωγός μου προσώπου απεκρύβει, η καρδία μου αταράχθη. Εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των αφραμών μου και αυτό και αστυμετε μου οι φίλοι μου. Και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στην κακά, μη ελάλες ονοματαιότητες, σκοδελαιότητες, όλη την ημέρα μελέτησαν, βόδια σκοφός οπικών, και όσοι άλλες ζωγανούν το στόμα αυτού και αγενόμενος λόγος κακών και ο κέχοντας του ματιού αυτού ελεγμούς, ότι επί σύγκυρπης ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει μη εθροί μου, και εν τω συλλευθύν επόδα μου επεμέ μεγάλο λιμόνι, σαν ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αρχιδό μου, ενώπιόν μου στη διαπαντό. Ό,τι την ονομία μου εγώ να κυλώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κυκλωτή ότι υπέρ εμέ και επληθύνθη σαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με επίκατε δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκατελείπει με κύριο Θεό μου. Μία αποστήσε που μου πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε, της εντηρίας μου. Μία εγκατελείπεις με, Κύριε ο Θεός μου. Μία αποστήσε που μου πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε, της εντηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω. Εδείψεις εσύ η ψυχή μου να προσάξουν γη, ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως ούτω αγιώθρισε του ειδήν, την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λεός προς ζωάς, τα χείλη με πανέσους είσαι. Ούτως ευλογήσεις τη ζωή μου και εν το όνομα σου ρωτά σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ληψτή η ψυχή μου και χείλε γαλλιάσιος ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόσο επί της ομνής μου, εν της ούτες μελέτων εισέ, ότι αγενείδης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου γαλλιάσω. Εκολλήδη ψυχή μου πίσω σε μου όταν λάβει τη δεξιά σου, ότι δε εισμάτων εζήτησαν την ψυχή μου και εισελέσχονται στην κατώτα της γης. Παραδοθεί το σχέας μου φέας με ρίζω επικονέσονται. Ο δε βασιλέας οδοθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μιώνουν αυτό. Όταν εφράγει στόμα, λάττουν άδικα τη όθε σου μελετών. Εσύ, ότι γεννή βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω. Εκολλήτη ψυχή μου πίσω σε εμού, δεν τη λάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και αγιό και αγιό πνεύμα, την κοινή και αή και ει του αιώνα στην αιώνα να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρίω λέει κυρίω λέει σου, κυρίω λέει σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Κύριε ο Θεός της παιδείας μου. Η μέρα σε κοίταξε και η αυτήν εναντίον σου εις αλθή του μοπινός προσευχή μου, κλείνω το ως τη δεησύνη μου. Ό,τι επλήστηκε όλη ψυχή μου και ζωή μου το άδειο και

0: υποσυλλογίστη, μετά το κατευνόντων εις λάκων εγεννήθην σάπου ως αβοήτητος νέκρης ελεύθερος, ως ήταν μάτια κοδεύοντας εντάφων και εμείς την δική αυτή θυσιώς απόσυσαν. Έτω το μελά κοντά το σκοτεινής και σκιά θανάτου, επεμέπες τη θυμός και πάντας με τελεσμούς επίγειες σου πεμέ. Εμάκρινας τους γνωστούς μου επεμού, έτω το με ευδέλυγμα οι αυτοίς παρεδόθην, και εγώ και ξεπορευόμενοι ο θαμήμας τένσιν αποτοχίας. Εκέκρασα από σέκου την ημέρα διεπέτασα από σέντα σχήλες μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατρή αναστήσει και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε της αντάφα το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσεις εν τον τοσκότη αμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καλό προς η Κύριε και έκρασα το πλήπο σου μη φορθάσα. Είναι αδίκητη από αυτή την ψυχή μου από σέντα προσωπώσατε μου, το γόση είμαι εγώ και εν κόπιε συγκρατητό μου, υψωθεί ταπεινώθην και ξεπολύθην. Επιμένει δίλθουν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου, εξεταξάνε. Εκύκλωσε όνειμα ω είδωρο όλη την ώρα σου με άμα, εμάκρονα σε ατμό φίλου και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε Θεό τη Τρία μου, ημέρα σε κοιτάξα την εναντίον σου. Ισέλθε τον όπινο σου προσευχή μου, πλήνω το όσου σε διαισύ μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τον τόσο μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επινοηθά μου πάσα, θα σου το αποδώσει αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα σα ανομία σου, τον Ιόνιο πάσα σα γνώση σου, τον λιετρούμενο γάζο ζωή σου, τον στεφανόντα σου λέει και εκτιμή. Τον επιπλέον την αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινή. Στήσατε ω αριτού νιώτη σου. Ποιόνιο μα ένα ο Κύριος, και κρίμα πάσα αδικουμένη σε γνώρισε. Θα σου δώσω αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Η κτήμων και λίμων ο κύριο Μακδήμο και όλοι πολλοί άλλοι όσο και στέλνω όγοι. Στήσατε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ούτε δε συνομία σημαίνει η ποιή σου νημίν, ούτε κατά τη αμαρτία σημών, αν τα παιδό και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του νου από τη γη καρδία ο κύριο το έλεο αυτού, επί του φωγμόνα αυτών καθώ να απέχουσιν ανατολέα από τη σμόνη, μάκρυν να φημώντα συνομία σημών καθώ. Η κτήρια πατήριου σου κτήρισε κύριο του φοβμένου σαν αυτόν, ότι αυτό ένα το πλάσμα γημών εμνήστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο σα συγχώρεσε η μέρα αυτού, ως οι άντρε του αγρού του εξαρθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσετε έτσι το τόπο αυτού. Το δε έλεος του κυρίου από τεώνο και έω τεώνο επί του φοβμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών τη φυλάσσου και αυτού. Και με μνημένης των εντρώνων αυτού πίση αυτάς. Κύριος εν το ουρανότιμο στον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί το Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ υπή του λογών αυτού, του ακούσαμε στους λογών αυτού. Ευλογεί το και ο πάστον εν αυτού τη λειτουργία αυτού επί στο θέλημα αυτού. Ευλογεί το και ο πάτεργα αυτού εν παντό όπω σποτεία αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτό ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο, κύριε Σάκουσο τη προσευχή μου. Ενώ ότι στη διησή μου, τη διαλυθία σου, εισάκουσο μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μαντούλη σου, ότι ούτε δικαιωθεί τον οποίο σου παζών, ό,τι κατεδίωξαν τα στο ψυχή μου, για ταπείνω συνεισχύ τη ζωή μου, κάθε σέμε σκοτεινή, ω νεκρού αιώνο και οικειδίασεν, επιμέτω πνεύμα μου, εν ημέτω αθκαρδία μου. Εμνείς την αρχαίων εμελέτες με πάσης Άγιος ο οποίος το Υιός σου μελέτω. Διέπεντας από στάς χείρες μου ψυχή μου γίνει δρόση. Τα χείς άκουσού μου, Κύριε, εξόλυπω την ώρα μου. Μη αποσέψε το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με. Τι σταβέρεσουν εις λάκων, ακουστών πίσω μου το πρωί του λέω όσο το ψηλπίσω. Γνώρισε όλοι μου, Κύριε, δεν υπορεύσουν πως έδω ψυχή μου. Εξομένου τον Θεό μου, Κύριε, πως εκατέφυγον. Διδάξουμε το ποιήν το θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό δεν έχει μεγεί ευθεία είναι και το όνομα τόσο και ζήσει με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εθλίψει ω ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθέσει ο αυτό μου και απολύ πάντα σου τρίγοντα ψυχή μου τη γόδολο σήμη. Ισάκωσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη ισότησε κρίση με δούλο σου. Ισάκωσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη ισότησε κρίση με δούλο σου. Το μόνο στο αγαθό δεν έχει μεγεί ευθεία. Δόξα πατρί και αγιο και αγιο πνεύμα δεν κινεί και αγιο και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κυρία, δόξα σε.
1: Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κ Χριστόμεν.
0: Κύριε Ελέησου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε Ελέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε Ελέησου.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπη Μον Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπερευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και κερδών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπερ πλεόντων οδηπορούντων ασούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου.

0: σου.
1: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώνας.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο, τι αγαθός ότι εις τον αιώνα το ελέος αυτού,

0: λογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αρχήγενε το αυτή και στη θαυμαστή εν αυθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν.

0: ότι πάσης ότι είναι βόησας, ο διψών έρχε στο κόσμο και επίνετο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξασι.
1: Μες χρουσής της εορτής διψώς, αν μου την ψυχή είναι ψεβίας, ποτής ονάματα, ότι πάσης, ότι ρεβόησας, ο διψών έρχε στο πρόσμε και επίνετο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξασι.
0: Μες χρουσής της εορτής διψώς, αν μου την ψυχή ευσεβίας, ποτής ονάματα, ότι πάσης, ότι ρεβόησας, ο διψών έρχε στο κόσμο και επίνετο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξα Συ.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Τι λαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχλάντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός

0: Επιστάμενος των καρδιολογισμός, εν μέσω ανέκραζε του ιερού αισθηκός, τις ψεύστες λέγον αλήθεια, τι ζητείτε πιάσε, εμέ τον ζωοδότη, εορτής μέσα ζώσης εκπών παρησία, μη την κατόψιν κρίση κρίνεται παράνομη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα,
0: ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο πάντων επισταμένος των καρδιών λογισμούς, εν μέσω ανέκραζε του ιερού αισθηκός, τις ψεύστες λέγον αλήθειαν, τη ζήτητε πίασε με τον ζωοδό, την εόρτης μέσα ζούσης εκβόν παρησία, μην την κατόψιν κρίσιν κρίνεται παράνομη.
0: Ο δεσπότης των όλων εν τον ναό αισθηκός, εόρτης μέσα ζούσης πεντηκοστής της επτής, της Εβραίης προσλανών διελέχει τρανός, εν παρησία πολίος βασίλεψον και θεός.

0: Ναό αισθητικός εορτής μέσα ζώσης πεντηκοστής της εψής εις τρανός εμπάρηση της Εβραίης προσλάλλον διελέγει τρανός εμπάρηση απολύος βασιλέψον και Θεός την τύραν αυτόν τόλμαν ημίν δε πάση δωρείτε διες πλαχνίαν το μεγα έλεος.
1: Ανάστασο Χριστού Θεσσόμενοι που σκηνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων ονομάρτητων τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλου ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καλήθη δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλες.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ κοινός που και αμαρτία μου οποίον με στη διαπαντός. Σήμωνα η μαρτών και το πονηρόν οποίον σε πείσαι όπως αν δικαιωθείς εν της λόγιος κοινικής εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ ανομία συνελήφθην και αναμαρτίας εκείσαι με μη τυρμή του γαρ αλήθεια ενεγάψα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπέρχειον αλεπανθήσω με ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνη. Αγαλιάσον λίγο στέα ταπεινωμένα απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου. Και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον καρδίαν καθαράν κτήσου είναι μία Θεός και πνεύμα εφτά συγκένησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψαμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα πέμου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με διδάξον όμως τα σωτού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μεγαλιάς τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεση σου ότι θέλεις αστρισέ να εδώ κάνω λογαυτόματα που και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένο καρδία στη τετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου δενώσει αγάθων είναι κίνητη την ευδοκία στους Υιών. Και οικοδομηθεί ούτε αντί Κιερουσαλήμ τότε ευδοκίες της είναι δικαιοσύνης αναφοράν και λογαυτόματα τότε ανήσουν με το θυσιαστήριό σου Μόσχος. Θαλάσσις το Ερυθρέον πέλαγος αυρό και σύγκνησιν ο παλαιός πεζεύσας Ιζραήλ της αυροτύπης Μωσέως και εσύ το αμαλίκ την δύναμη είναι τη ιερή μου εντροπόσατο. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Μεγάλε τη υπερνού σου δέσποτα, θεία σαρκώσεως ευεργεσία, ελάμπου συνειμήν, δωρεέται και χάριτες και θεοί και ελαμπρότητες αγαθοδότος αναβρίους. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Επέστης μαρμαρικά στεότητος και αποστολών Χριστέ, της εορτής εν μέσω προφανώς εορτή γαρ χαρμόσυνος των σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημίν πρόξενος. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Σοφία δικαιοσύνη Κύριε και απολύτρωσης παρά Θεού συγγέγονας ημίν, από γης προς ουράνιον διαβιβάζων ύψωμα και πνεύμα θείων χαριζόμενος. Υπερ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς. Εισάρξου διαφθοράν εν νήματι ουκ ειδε δέσποτα, άλλου συνέστη άνευθεν σποράς τη φθοράν ουκ και δέξα του ακολουθεί αφήσεως υπερουσίως μη δουλεύσασα. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εθνικρωτήσατε Εβραίοι θρηνήσατε ζωοδότης γαρ Χριστός τα δεσμά διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και ενός θεράπευσε το λόγο ούτως εστίν ο Θεός ημών οδού ζωήν της πιστεύσουσιν εν του όνοματι αυτού δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Θαύμα παρέδειξα στο Ιδωρησίνον με τελθόν ο εν Αιγύπτο ποταμούς μετατρέψα δέσποτα εις αίμα και νεκρούς ανέστησας. Σημείον τούτο δεύτερον τελέσας δόξα σωτήρτη αφάντως σου βουλή δόξα δικαινώς σου διείς εκένησας ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τρία συνάναρχα δοξάζω και σύθωνα. Πατέρα άναρχο Θεών και Υιών συνάναρχων και Πνεύμα συναίδιον Υιών Υιό την μίαν τρισυπόστατον ουσίαν, μίαν αρχήν υπεράρχειον υμνών, ανάρχου θεότητος και ουσιότητος τιμώ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην μόνοι εχώρησας τον κτίστην των ίδιων θεγενήτων εγκαστρή και σαρκή εκεί εις ασαφράστος και παρθένος έμεινας μηδέν της παρθενίας λιμανθήσεις τούτον αγνή, ως Υιόν σου και Θεόν απαύστος οικέτευε υπέρ της πίμνης σου αεί. Εφραίνεται επί σύ η Εκκλησία σου Χριστέ κράτουσα σοι μου ίσχυς Κύριε και καταφυγή και στερέωμα. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι ναμάτων ζωοποιών τη Εκκλησία τας πηγάς ίνιξας ή της διψά πρόθυμος ή το και πεινέ το βόον αγαθέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εγγυής μεν προς ουρανών, αν υψωθήνε προφανώς έλεγες, εξ ουρανού πνεύμα δε πέμπιν επιγγείλω το Άγιον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Ο φύσης ζωοποιός και εκ παρθένου γεννηθής Κύριος, πάση πιστής δε δώρητε την Αθανασίαν ως έσπλαχνος.
2: Έτσι την ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον.

0: Δωρευτών παρήδουσα, τες θεοί και σου χείρωσας ελπίσει τον νουν, όρθεν προς το στάδιον της αθλήσεως μάρτης, χερούσα εις έδραμες και τον όφην καθήλες, και ανεπλέξον η κυρ... ευπρεπείο γλυκαινία και άφθαρτον στέφανον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

Θεός που πάντα σώτη, καλής του άρισαστε, σωτηρία στα νόματα. Τον γαρθείο νόμο σου δεχόμενος άνθρωπος, εν αυτός βαίνει της πλάνης τους άνθρωπος. Όθεν εις αιώνας που δίψεις ιού λήψη, του κόρου σου δέσποτα, βασιλεύε πουράνιε, δια τούτο δοξάζομαι. Το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, των δεσμάτων αφεσυνετούμενο.

0: Συγχαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης, ξωτήρι των ψυχών ημών και συνδόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρο Αθανασίας όθεν σοι προσπίτωμεν και πιστός εκβόμεν. Του συκτιρμού σου δώρησε ημίν σιγάρ υπάρχει πηγή τη ζωή ημών.
2: Σιγάρ υπάρχει πηγή τη ζωή ημών.
1: Την χερσοθήσα μου ψυχήν τεσμάτων ανομίε ροέ των σονεμάτων, κατάρδευσον και δείξον καρποφόρων αρετέ. Σιγάρ εφησπάση του προσέρχεστε προσέ λόγια Θεού Πανάγιε. Και η δωραφθαρσία αρίσαστε, αρίεστε, ζώντε και καθέρων αμαρτία. Τον υμνούντο την έδοξον και θείαν σου έγερσιν παρέχον αγαθέ την από του ύψου. Ενεχθείς αναλυθώς τις μαθητές σου, πνεύματος ισχύν, της εθεών γινώσκουση, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
2: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, τη αυτή ημέρα μνήμη του Σιού Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού, τη αυτή ημέρα μνήμη του Σιού Πατρός ημών Παυσικάκου, Επισκόπου Συνάδου. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Λαοδίκιος ο Δεσμοφύλακ ξυφιτελιούτε, ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών ξυφιτελιούτε. Όσιος Ευθύμιος ο νέος ο κτήτορ της Ενάθωμονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ίβυρ, ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος, ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούτε. Όσιος Γαβριήλ ο Ίβυρ, ο θείας φωνής Ακικώος και εξαγαγών της θαλάσσης την θαυματουργών εικόνα της Πορταϊτής εν ειρήνη τελειούτε. Οι μοναχοί ως οι ομάρτυρες, οι Βυρίτε, οι τους λατινόφρονας ελέξαντες τον βασιλέα, Φημί Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκον εν τη θαλάσσι βληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ετικέτη. Ειρήνη του Κυρίου δέηθομαι.
1: Κυρία λέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Της η χάρη την.
1: Κυρία λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου. Υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών

Πέντε ημέρες εκείνες αναξέντες από τη Σπάφου υπέρ των Παύλων ήλθον εις πέργην της Παμφυλίας. Ιωάννης δε αποχωρήσας από αυτόν υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμαν. Αυτοί δε διελθόντες από τις πέργης παρεγένοντο εις Αντιόχειαν της Πισιδίας. Και εισελθόντες εις την συναγωγή τη ημέρα το Σαββάτον εκάθισαν. Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστειλαν οι αρχοί συνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες.

Λέγεται Αναστάς δε Παύλος και κατασύσας τη κηρύπεν. Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ημών και τον

Έτη χρόνων ετροποφόρησεν αυτούς εν τη ερήμων και καθελών εθνή επτά εγγυχαναν κατεκληρονόμησεν αυτής εις γην αυτών.

ο και είπε μαρτυρήσας Εύρωαν Δαβίδ, τον του ίεσε με άνδρα κατά την καρδία μου. Ως επίσε πάντα τα θελήματά μου, τούτο ο Θεός από του σπέρματος κατεπαγγείλει.

ψυχής εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομένων. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός

Et ti δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Et ti δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπίδημων των αντιπόλητων αυτών των επιτρόπων.

0: Πέθα και υπέρ των καρποφόρουντων και καλλιέργουντων εκ του Αγίου και πανσέπτο ναό του, το κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του κρυέστοτος ναού του απεκδεχομένου, το παράσου μέγα και πλούσιον ελέος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι.

0: γνώση από τη Αγία, από την Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη Τη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατεν. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση του πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχούμενων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη. Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριε Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαν αντί μας παραστήνε και νυν το Αγίος θυσιαστηρίο και προσπέσιν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών πίσω, ημάς αξίους γενές, προσπέρνης ιδέησης και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους και παντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς σου έχουν. Εις τη διακονία σου τα αυτήν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου, κατά γνώση και αποσκόπτωσαν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν πάντη καιρό και τόπο, εις να εισακούον ημών ήλαιος ημινής, εν το πλήθτης εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό.

0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της
1: ψυχάρης,
0: Σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσεκτωμένη και σου δεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπο που σου δουλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα του παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μηναν ένοχον και ακατάκριτον. Την παράσταση του Αγίου του Θυσίας Τηρίου χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημών προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Πως αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν, συν εν λόγος και κατά κρίτους μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

Anzeigen.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιαντόρων του Κυρίου δεϊθόμεν, όπως οφειλάντονος

0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα, μετά παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έζησε.

χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με θου ευλογητώσει.

0: πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιο, πληρωθεί ότι στόμα ημών ενέσεως, ο Κύριε, όπως ημρίσω με τη δόξα του, ότι εξίσως ημάς με τα σχεδρανάτους πιστηνίων, τρίσον ημάς οδες ο Αγίας μου, όλη την εμελετά δικαιοσύνη σου, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Αγίων Αφράντων Αθανάτων και Πουρανίων και Ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστής

τον ετισόμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σοι ο αγιασμός ημών,

0: Διαλέξου, Πατερόγιε, ευλόγησου.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνταν σε Κύριε και αγιάζον τους επισυπεπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες εκκλησίες σου τις ιερεύσεις της άρχουσης ημών στρατό και πάντα το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξ του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

0: Αγία Κυρίου και Έλεος, έλθει εφημάστη αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον
1: και ενόξεις. Δόξα Πατρή, Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυκαιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυριερέσου, Πατέρα Αγίε, ευλόγησου.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναγράντου και Παναμώμα Αγίας, αυτού Μητρός, επικεφημένης πορταήτης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουράνιων, δυνάμενων σωμάτων και εσείς Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων, εν δόξων και πανευθυμών Αποστόλων των Αγίων, εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επίσκοπου Πενταπόλεως του Εναγίου του Θαυματουργού του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου και την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης της Αγίας εν δόξου μάρτυρος Γλυκερή

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Μαΐου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας και του Αγίου Λαοδικίου, του Δεσμοφύλακος. Κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του Αντωνίνου του Ευσεβούς, το 138 μετά Χριστόν, ζούσε στην Τραγιανούπολη μια νέα χριστιανή θυγατέρα ενός υψηλό βαθμού Ρωμαίου αξιωματικού, αφιερωμένη στη στερέωση των ντόπιων χριστιανών στην πίστη. Ανήμερα μιας ειδωλολατρικής εορτής, σφράγισε το μέτωπό της με το σημείο του Σταυρού και προχώρησε προς τον διοικητή Σαβίνο που παρευρισκόταν στο ναό, ομολογώντας αβίαστα ότι ήταν δούλη του Χριστού. Ο Σαβίνος την διέταξε να θυσιάσει στους θεούς, εκείνη κατευθύνθηκε προς τα είδωλα και με την επίκληση του ονόματος του Σωτήρος κατακρίμνησε το άγαλμα του Διός και εν συνεχεία το συνέτριψε. Οι ειδωλολάτρες όρμησαν κατ' επάνω της με λύσα και επιχείρησαν να τη λιθοβολήσουν, αλλά οι πέτρες δεν μπορούσαν να την πλήξουν. Την κρέμασαν τότε από τα μαλλιά και της ξέσχισαν τη σάρκα με σιδερένια νύχια, κατόπιν δε την έριξαν στη φυλακή και την άφησαν δίχως τροφή και νερό επί πολλές ημέρες. Άγγελος Κυρίου όμως της έφερνε τροφή και ενδυνάμωνε μέσα της την ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Έτσι όταν ο διοικητής την κάλεσε πάλι να παρουσιαστεί, με κατάπληξη την είδε να εμφανίζεται μπροστά του, χαίροντας άκρας υγείας και λάμποντας από την παρησία της προς το Θεό. Ο Σαβίνος έπρεπε να μεταβεί στην Ηράκλεια της Τράκης και πήρε μαζί του τη Γλυκερία. Έγινε δεκτή με σεβασμό από τον επίσκοπο Δομήτιο και τους χριστιανούς που είχαν πληροφορηθεί τον ανδρείο αγώνα της. Παρουσιάστηκε ξανά στο δικαστήριο, καταδικάστηκε να καεί ζωντανή, όμως ουράνια δρόσος έπεσε και έσβησε την κάμινο στην οποία την είχαν ρίξει. Ο δικαστής τότε έδωσε εντολή να γδάρουν το δέρμα της κεφαλής της και την οδήγησαν πίσω στη φυλακή εν αναμονή νέων βασανισμών. Και αυτή τη φορά άγγελος ήλθε να την συνεδράμει. Μπροστά σε παρόμοια θεϊκά σημεία, ο δεσμοφύλακας Λαοδίκιος μεταστράφηκε και σύντομα καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Τέλος η Αγία παρεδόθη στα θηρία. Ένα λιοντάρι χύμιξε με μανία κατ' επάνω της, αλλά έφνης έκοψε την ορμή της και ήλθε να κλείψει τρυφερά τα πόδια της. Ένα άλλο λιοντάρι όρμηξε και με μια ελαφριά δαγκωματιά, δίχως να της προκαλέσει το παραμικρό τραύμα, επέτρεψε στη Γλυκερία να συναντήσει μέσα σε αγαλίαση τον επουράνιο νυμφίο της. Ο δικαστής βρήκε λίγο αργότερα άθλιο θάνατο, ενώ ο επίσκοπος πήγε να ενταφιάσει το σκήνομα της Ανδρείας Αθλήτριας του Χριστού, όχι μακριά από την πόλη. Στον τόπο εκείνο ανηγέρθη αργότερα μέγας και περίλαμπρος ναός, όπου ετοιμάτω η Αγία Γλυκερία από όλους τους κατοίκους της Ηράκλειας, της οποίας έγινε πολιούχος. Το λείψανό της κατόπιν μεταφέρθηκε στη Λίμνο. Από την κάρα της που παρέμεινε στην Ηράκλεια εξακολούθησε να αναβλύζει τίμιο μύρο, το οποίο ως πηγή ζώσα θεράπευε πλήθος προσκυνητών.

μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιωάννου και Ευθυμίου, κτητόρων της Μονής των Ιβύρων, καθώς και του συγγενούς αυτών Γεωργίου Πρώτου. Ο όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ήταν μέγας άρχοντας στην αυλή του Δαβίδ Κουροπαλάτη και έχερε της ιδιαίτερης εύνοιας του ηγεμόνα εξαιτίας της γενναιότητας και της σοφίας του. Φλεγόμενος όμως από θείο πόθο, απαρνήθηκε την κοσμική δόξα για να γίνει μοναχός αρχικά σε μοναστήρι της Γεωργίας και κατόπιν στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου ανέλαβε τις πλέον ταπεινές εργασίες όπως εκείνη του Ημιονυγού. Όταν έμαθε ότι ο γιος του Ευθύμιος στάλθηκε ως όμηρος στην Κωνσταντινούπολη, διέκοψε την ησυχία του και χάρη στη στήριξη αυλικών συγγενών, κατάφερε να τον πάρει και να τον φέρει μαζί του στο μοναστήρι, όπου του δίδαξε τα ελληνικά και γεωργιανά γράμματα. Σύντομα πατέρας και γιος που είχαν

0: απαρνηθεί την κατασάρκα συγγένεια προς όφελος ενός ισχυρότερου δεσμού, εκείνου της πνευματικής πατρότητος, επιδιώκοντας την αφάνεια, αποσύρθηκαν με μια ομάδα μαθητών στον Άφο, όπου ο Άγιος Αθανάσιος είχε αναλάβει πριν από λίγα χρόνια την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας. Φτάνοντας στη Λαύρα, ο Όσιος Ιωάννης δεν αποκάλυψε την ευγενή καταγωγή του και επί δύο χρόνια διακονούσε στο μαγειρίο. Ο Άγιος Αθανάσιος διέκρινε ωστόσο τις αρετές των δύο ευγενών μαθητών και προώθησε τη χειροτονία του Ευθυμίου σε πρεσβύτερο. Λίγα χρόνια αργότερα, περί το 970, ένας από τους στενούς συγγενείς του Ιωάννη, ο Τορνίκιος, ο ενδοξότερος στρατηγός του πρίγκιπα Δαβίδ, ο οποίος είχε τιμηθεί με το βυζαντινό αξίωμα του Πατρικίου, έγινε και αυτός μοναχός με το όνομα Ιωάννης. Αναζήτησε τον συγγενή του στον Όλυμπο, ενώ έφτασε εν συνεχεία στο Άγιον Όρος, όπου ο Άγιος Αθανάσιος τον υποδέχθηκε με τιμές. Οι Γεωργιανοί έγιναν οι πλέον ένθερμοι μαθητές του Οσίου και κερδίζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του, βοήθησαν το έργο της εγκαθίδρυσης του κοινοβιακού μοναχισμού στον Άθο και προέβησαν στα αναγκαία διαβήματα προς τον Αυτοκράτορα. Καθώς και άλλοι συμπατριώτες τους ήλθαν γρήγορα να προσθεθούν σε αυτούς, έκτισαν σε κάποια απόσταση από τη Λαύρα μια δική τους εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, καθώς και κελιά ως εξαρτήματα της Λαύρας. Διάγοντας εκεί επί 10 έτη βίων εισαγγελικό, άρχισαν στην ησυχία τη μετάφραση στα γεωργιανά ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων, έργο που είχε γίνει απολύτως απαραίτητο για την οικοδομή του λαού τους. Όταν όμως ο Βάρδας Σκληρός, στρατηγός του στρατού της Ανατολής, ανακηρύχθηκε από τα στρατεύματά του Αυτοκράτορας, λίγο μετά την ανάρρηση στο θρόνο του Βασιλείου Δευτέρου και του Κωνσταντίνου VIII, η αντιβασίλισσα Θεοφανό ανακάλεσε τον Τορνίκιο και του ζήτησε να μεσολαβήσει στον πρίγκιπα της Γεωργίας Δαβίδ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βοήθεια του στρατού του μόνο ικανού να σώσει τους νόμιμους βασιλείς. Εγκαταλείποντας προσωρινά και παρά τη θέλησή του το μοναχικό σχήμα για να λάβει εκ νέου τα όπλα, ο Τορνίκιος επέτυχε λαμπρή νίκη κατά το Βάρδα στο Σαρβενίσνη. Αφού τιμήθηκε με το αξίωμα του συγγέλου, επέστρεψε στον Άθο με τεράστια πλούτη, τα οποία παρέδωσε στον Ιωάννη, υποτασσόμενος πάλι εν απλότητη σε αυτόν και διάγοντας άγιο και θεάρεστο βίο εν πλήρη αποταγή έως τη μακαρία κοιμησή του. Ο Όσιος Ιωάννης χρησιμοποίησε τον θησαυρό του Τορνικίου για την ίδρυση μονής αποκλειστικά για τους Γεωργιανούς που είχαν έλθει πολυπληθείς, ακολουθώντας τον στρατηγό. Στον τόπο της παλαιάς μονής, της λεγόμενης του Κλίμεντος, όπου βρισκόταν ένα ναίδριο του προδρόμου, έκτισαν ένα μεγάλο ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, καθώς και πολλά οικοδομήματα. Σύντομα η αδελφότητα αριθμούσε περί τους 300 μοναχούς, Γεωργιανούς και Έλληνες και είχε στην κατοχή της μεγάλες ιδιοκτησίες στη Μακεδονία που τις είχαν παραχωρήσει οι αυτοκράτορες. Όταν εκοιμήθη ο Ιωάννης Τορνίκιος, ο Όσιος Ιωάννης που από καιρό επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το θόρυβο και την τύρβη του πολυπληθούς κοινοβίου, επιχείρησε να εγκαταλείψει τον Άθο και να μεταβεί στην Ισπανία. Όμως, στην Κωνσταντινούπολη, οι βασιλείς τον έπεισαν με πολλές και επίμονες παρακλήσεις να αναλάβει ξανά την ηγουμενία της μονής. Ασθένησε όμως σύντομα με ποδάγρα και αναγκασμένος να παραμένει κλινήρης, εμπιστεύθηκε τη διοίκηση του μοναστηριού στο γιο του Ευθύμιο, συνεπικουρούμενο από τον ανιψιό του Γεώργιο, διατηρώντας ωστόσο τον επίσημο τίτλο του ηγουμένου. Πριν κοιμηθεί, μεταβίβασε την πλήρη εξουσία στον Ευθύμιο και κατέστησε τον αυτοκράτορα προστάτη του καθιδρύματος, εν συνεχεία δε συμβουλεύοντας τους μοναχούς του να τηρούν την υπακοή και τη φιλοξενία, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο την 14η Ιουνίου 1005. Ετοιμασμένος πεδιώθεν από τον πατέρα του για το μέγα έργο της μετάφρασης στα γεωργιανά εκκλησιαστικών και πατερικών βιβλίων και πρικισμένος με μεγάλο φιλολογικό ταλέντο, μόλις έφτασε στον Άθο ο Ευθύμιος οργάνωσε ομάδα γραφέων και σταχωτών βιβλιοδετών, οι οποίοι επιμελούνταν τη διάδοση στη γεωργία των χειρογράφων που περιείχαν τις μεταφράσεις. Εργαζόμενος νυχθημερών, δίχως να κλείνει μάτι, μετέδωσε στο λαό του τον πλούτο της βυζαντινής κληρονομιάς και χαιρετίστηκε από τον πρίγκιπα Δαβίδ ως δεύτερος Χρυσόστομος. Έχοντας αναλάβει εκτός της ηγουμενίας της Μονής των Ιβύρων και τη διοίκηση της Μεγίστης Λαύρας, καθήκον που είχε εμπιστευτεί στον πατέρα του ο Άγιος Αθανάσιος, ο Ευθύμιος δεν μείωσε εν τούτης τα ασκητικά παλέσματα και τις πνευματικές αναβάσεις του. Πέρασε τη ζωή του ενδεδειμένος τρίχινο χιτώνα και φορτωμένος με αλυσίδες. Ταπεινόφρον, πράος, ακμαίος στα έργα του Θεού και λαμβάνοντας για κάθε τι τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, ήταν παρόν σε όλες τις ακολουθίες, όρθιος και ασάλευτος, με τα μάτια χαμηλωμένα στη γη ως άγγελος ιστάμενος ενώπιον του Θεού. Κάποτε που σύμφωνα με το αγιουρητικό έθος είχε μεταβεί στην κορυφή του Άθο για την εορτή της Μεταμορφώσεως, ενώ τελούσε τη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή της ευχής της αναφοράς, ένα λαμπρό φως απλώθηκε έφνης συνοδευόμενο από σεισμό που έριξε κατά γης όλους τους παρευρισκομένους. Μόνον ο Όσιος παρέμεινε όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ως πύρινη στήλη εν μέσω του φωτός. Μια άλλη φορά, τελώντας τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία, έβαλε τέλος σε επίμονη ξηρασία. Πιστός στη συμβουλή που το άφησε ο πατέρας του για την τήρηση της φιλοξενίας, υποδεχόταν πρόσχαρα όλους εκείνους που έρχονταν κοντά του για πνευματική βοήθεια, μοίρασε γενναιόδωρα μέρος της περιουσίας του στους άλλους αγιορείτες και συνέβαλε στην εγκαταβίωση στο Άγιον Όρος μιας αδελφότητας που ήλθε από την Ιταλία. Η φήμη του μεγάλωσε και ο Αυτοκράτορας του πρότεινε την αρχιεπισκοπική έδρα της Κύπρου. Ο Όσιος όμως δεν ήθελε να ακούσει τίποτε για παρόμοιες προτάσεις, προτιμώντας να παραμείνει υποτακτικός παρά να άρχει. Μετά 14 έτη ηγουμενίας, καθώς τα διοικητικά καθήκοντα δεν του άφηναν ικανό χρόνο για προσευχή και για τις μεταφράσεις του, ο Όσιος Ευθύμιος εμπιστεύθηκε τη διοίκηση του μοναστηριού στον εξάδελφό του Γεώργιο, σύμφωνα με την επιθυμία του Ιωάννη. Και επιδόθηκε με ζήλο σε έναν περισσότερο ησυχαστικό βίο, καταρχήν σε ένα κελί σε έναν ψηλό πύργο, κατόπιν δε εκτός μοναστηριού, προκειμένου να δοξολογεί το Θεό νύχτα μέρα δίχως περισπασμούς. Έπρεπε ωστόσο να διατηρεί την επιστασία της Λαύρας. Παρόλο που δεν αναμειγνιόταν καθόλου στην κανονική διοίκηση της Λαύρας, οι μοναχοί, των οποίων η αφοσίωση είχε διαταραχθεί, επαναστάτησαν εναντίον του και μετέφεραν τη διαμάχη στον Αυτοκράτορα. Ο Όσιος Ευθύμιος κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί, ενώ έδινε ελεημοσύνη σε έναν ζητιάνο, ο Ημίωνος, τον οποίο επέβαινε, τον έριξε κατά γης. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα μοναστήρι και μετά από λίγο εξεδίμησε προσκύριον στις 13 Μαΐου 1028. Τον θρήνησαν ο Αυτοκράτορας και όλοι οι ευσεβείς άνθρωποι της βασιλεύουσας. Εν συνεχεία δε μεταφέρθηκε στη Μονή των Ιβύρων, όπου και ενταφιάστηκε πλάι στον κατασάρκα πατέρα του. Μνήμη του Οσίου Γαβριήλ του Ήβυρος, του εξαγαγόντος εκ της θαλάσσης, στην εικόνα της Παναγίας Πορταϊτήσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των μοναχών και μαρτύρων Ιβυρητών, των υπό των λατινοφρόνων εν τη θαλάσση βληθέντων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
8: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 7ο συνέχεια, υπόσχεται ότι θα στέλνει το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί δε απατός κατωτέρας τάξης του λαού επίστευσαν εις αυτόν και έλεγαν ότι όταν έλθει ο Χριστός μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά τα οποία έκαμε αυτός. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι τον πολύ λαό να κρυφομιλεί τα ευνοϊκά αυτά σχόλια δι' αυτόν και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και αρχιερείς διά να τον συλλάβουν. Ως εκ τούτου λοιπόν ο Ιησούς, ο οποίος διέκρινε τας προθέσεις αυτάς των αρχόντων είπε: «Ακόμη ο λίγων χρόνων είμαι μαζί σας, επί της γης φροντίζον δια τη σωτηρία σας. Σπεύσατε λοιπόν να πιστεύσετε και να σωθείτε, διότι φεύγω και πηγαίνω πάλι προς τον Πατέρα, ο οποίος με απέστεινε στον κόσμο. Και εάν υποτεθεί ότι στην απελπισία σας με ζητήσετε κάποτε, δεν θα με έβρετε. Και εκεί όπου είμαι και τώρα ως Θεός και όπου θα υπάγω με το λίγον και ως άνθρωπος, σεις δεν μπορείτε να έλθετε, διότι μόνον εγώ, εις τον οποίον σεις απιστείτε, δύναμε εκεί να σας οδηγήσω». Είπων λοιπόν οι Ιουδαίοι μεταξύ των: «Εις ποιο μέρος πρόκειται να υπάγει αυτός, ώστε εμείς δεν θα τον έβρωμεν πλέον? Μήπως πρόκειται να αφήσει την ευλογημένη χώρα του Ισραήλ και να υπάγει στους μεταξύ των Ελλήνων εγκαταστημένους και διεσπαρμένους Ιουδαίους και να διδάσκει τους Έλληνας, εξευτελίζον ούτω τον εαυτό του? Τι σημαίνει αυτός ο λόγος τον οποίο είπε: θα με ζητήσετε και δεν θα με έβρετε, και όπου είμαι εγώ σεις δεν μπορείτε να έλθετε? Κατά την τελευταία δε και επισημωτέρα από όλα στα άλλας ημέρας της εορτής, έστεκεν όρθιος ο Ιησούς και με ζωηρά φωνή είπεν: εάν κανείς αισθάνεται πόθο και δίψα, όχι δι' αγαθά υλικά και φθαρτά, αλλά δια την εσωτερική γαλήνη και τη μακαριότητα της Θείας Ζωής, ας έρχεται προς εμέ δια της πίστεως και ας πίνει ελεύθερα. Πλησίον μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι ευγενείς του πόθη και θα έβρει ανάπαυση η ψυχή του. Από την καρδία και τα βάθη της ψυχής εκείνου που πιστεύει σε μέ, σύμφωνα με τους λόγους της γραφής, θα τρέξουν ποταμοί ύδατος που θα είναι πάντα τρεχούμενο για να ποτίζει όχι μόνον ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι που έρχονται η σχέση με Αυτόν. Τους λόγους δε αυτούς είπεν ο Κύριος δια το πνεύμα, το οποίο έμελουν μετά την ανάληψή του εις τους ουρανούς να λαμβάνουν εκείνοι που θα επίστευον εις Αυτόν. Διότι είχον μεν δοθεί πρωτύτερα χαρίσματα προφητικά και θαυματουργικά εις άνδρας δικαίους και προφήτας, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την θεία και μακαρία ζωή, δεν είχε δοθεί εις κανένα. Και δεν είχε δοθεί η χάρις αυτή του Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί για του παθήματος και της αναλήψεως του. Διαφορετικά αποτελέσματα από την διδασκαλία του. Πολλοί λοιπόν από τον λαό, οι οποίοι ήκουσαν τους λόγους αυτούς που εκήρυξε ο Κύριος κατά τη διάρκεια της εορτής, έλεγαν: «Πράγματι, αυτός είναι ο προφήτης που μας προανήγγειλε ο Μωυσής». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Δεν είναι δυνατό να είναι ο Χριστός, διότι μήπως έρχεται ο Χριστός από την Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το γένος του Δαβίδ και από το χωρίο Βηθλεέμ, όπου εγεννήθη και μεγάλωσε ο Δαβίδ?» Προεκλήθη λοιπόν διαίρεσης και διαφωνία μεταξύ του λαού δι' αυτών. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον συλλάβουν, αλλά κανείς δεν τόλμησε να βάλει πάνω του τα σχήρας, καθώς ον αόρατος δύναμη συνεκράτη και παρυμπόδιζεν αυτούς. Επειδή λοιπόν κανείς δεν είδε να τον συλλάβει, ήλθαν εις τους αρχιερείς και στους φαρισαίους οι υπηρέτε, χωρίς να κάμουν τίποτε. Και είπον εις αυτούς εκείνοι: «Διατί δεν τον εφέρατε, αφού και δημοσία ενεφανίστη και πολλοί από το πλήθος με δυσμένια τον οίκουαν και ήσαν έτοιμοι να σας βοηθήσουν για να μην σας διαφύγει. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε. Ποτέ άλλοτε δεν εδίδαξε άλλος άνθρωπος με τόση σοφία και δύναμη και χάρη με όση διδάσκει ο άνθρωπος αυτός. Ύστερα λοιπόν από την ανέλπιστο αυτή απάντηση των υπηρετών απεκρίθησαν προς αυτούς οι Φαρισαίοι. «Μήπως και εσείς που είστε πάντοτε πλησίων μας και ακούετε την διδασκαλία μας έχετε πλανηθεί από αυτόν όπως τα μαθή πλήθη του λαού? Μήπως επίστευστε εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας, μόνος αρμοδίους να κρίνουν επί θρησκευτικών ζητημάτων, ή από τους Φαρισαίους, οι οποίοι είναι άγρυπνοι φύλακες των παραδόσεων και της ορθής πίστεως? Κανείς από αυτούς δεν επίστευσε, αλλά μόνο ο όχλος αυτός που δεν ξεύρει τον όμνο και δι' αυτό είναι καταραμένοι». Λέγει προς αυτούς ο Νικόδημος. «Εκείνος που ήλθεν εις τον Ιησού εν καιρό νυκτός και ο οποίος ήτο ένας από αυτούς, διότι ήτο και αυτός μέλος του συνεδρίου. Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο εάν δεν τον ακούσει πρωτύτερα ο δικαστής που εκπροσωπεί τον νόμο και μάθει από την απολογία του τι αξιοκατάκριτον και αξιόπινον έκαμε?» Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν: «Μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Εξέτασε και εύκολα θα είδεις και θα πιστείς από τα πράγματα ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει βγει ως τώρα». Και πήγε ο καθένας τον εις το σπίτι του, διαλύσαντες εν ταραχή και συγχύση τη συνεδρία του.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-36-22-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς, ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-36-22-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60α, στην Αθήνα.
4: Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Όταν ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στην επιθανάτιο κλίνη, ήρθε στο διαμέρισμά του με σκοπό να τον ειδεί κάποια κυρία, η οποία παλαιότερα τον είχε στενοχωρήσει. Εν αγνία του γέροντα όμως κάποιος από εκείνους, οι οποίοι τον εξυπηρετούσαν, έκρινε καλό να μην της επιτρέψει την είσοδο λόγω της στάσεώς της, προβάλλοντας ως επιχείρημα το ότι δεν μπορούσε τότε ο ασθενής. Όταν το έμαθε, ο γέροντας πικράθηκε πολύ, μάλωσε το πνευματικό παιδί του και του επέστησε την προσοχή όταν θα ξαναρχόταν η κυρία να της έλεγε να περάσει να τον δει. Πράγματι, σε μια νέα επίσκεψή της, τη δέχθηκε ο γέροντας με πολύ αγάπη και άνεξη κακία. Η αταραξία του στις υλικές ζημιές ήταν μοναδική. Κάποτε στο πατρικό του σπίτι ένα πνευματικό παιδί του, στην προσπάθειά του να αποψύξει το ψυγείο, τρύπησε με μαχαίρι κάποιο σωλήνα με αποτέλεσμα να το καταστρέψει. Στην αγωνία του νέου για τη ζημιά, την οποία άθελα του προξένησε, ήλθε σαν απάντηση η ήρεμη αντιμετώπιση του γέροντα. «Αύριο θα το αντικαταστήσουμε», είπε απλά, και συνέχισε την εργασία του σαν να μην συνέβη τίποτε. Μια άλλη μέρα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στους τρεις ιεράρχες, πήρε φωτιά στο κάτω μέρος εξαιτίας της σόμπας το καινούριο του χειμωνιάτικο ζωστικό, το οποίο φόραγε για πρώτη φορά. Δεν στενοχωρήθηκε όμως καθόλου. Το παιδί που βοηθούσε στο ιερό τον ρώτησε τότε με εύλογη απορία: «Καλά, δεν λυπηθήκατε καθόλου?» Και ο γέροντας με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια είπε: «Όχι, γιατί να λυπηθώ? Απλούστατα θα το δώσω σε κάποιον πατέρα στο μοναστήρι κοντύτερο από εμένα και θα το χρησιμοποιήσει σαν καινούριο, αφού το μεταποιήσει». Ένα βράδυ, την ώρα του φαγητού, ζήτησε από κάποιο πνευματικό παιδί του να του κάνει μία επίγουσα διόρθωση κειμένου που έπρεπε να δημοσιευθεί την επομένη. Ο νέος εξανέστη, γιατί του ζήτησε να θυσιάσει λίγο νυχτερινό ύπνο και έδειξε με τον τρόπο του πως δεν ήθελε να εκτελέσει την εργασία. Ο γέροντας, χωρίς καθόλου να ταραχθεί, απάντησε ήρεμα: «Καλά, παιδί μου, δεν πειράζει, θα το κάνω εγώ». Η αντίδρασή του αυτή ήταν πραγματικός καταπέλτης για τον νέο και ισχυρό μάθημα για τους υπολείπους που τον συντροφεύαμε τη βραδιά εκείνη. Ο γέροντας, παρότι παρακολουθούσε κατά λεπτός τα διάφορα πολιτικά ή εθνικά γεγονότα, τις ταραχές, τις απειλές πολέμου και άλλα, και η γνώμη του ήταν σαφής για όλα, κατά βάθος δεν ανησυχούσε, αλλά έλεγε: «Όλα αυτά που γίνονται τώρα, όπως και τα επόμενα, θα έρθει ο Θεός με τη σκούπα του και θα τα σκουπίσει με έναν τρόπο τον οποίο αυτός ξέρει. Καμιά ανησυχία λοιπόν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Αυτό το τελευταίο το θεωρούσε, όπως έλεγε, υπερτάτη φιλοσοφία της ζωής. Οι εξομολογούμενοι που έμπαιναν στο εξομολογητήριο, καθώς και οι επισκέπτες του, έβλεπαν καλλιγραφημένο και ανιρτημένο αυτό σε περίοπτη θέση.

στο νοσοκομείο 7 Δεκεμβρίου 1982. Νοσηλεύεται ο γέροντας προκειμένου την επομένη να χειρουργηθεί. Σε κάποια στιγμή μπαίνει στο δωμάτιό του ο χειρουργός. «Λοιπόν, πατέρ Επιφάνεια, αύριο θα πάνε όλα όμορφα και ωραία. Θα ετοιμαστούμε πρωί-πρωί για την επέμβαση. Εν συνεχεία, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και έπειτα πάλι στο δωμάτιό σας. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα θα πάνε πολύ καλά». Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο γέροντας τον άκουγε σκεπτικός. Μόλις τελείωσε ο γιατρός, κοιτάζοντας τον κατάματα, τόνισε: «Θεού θέλοντος». «Ναι, ναι, σωστά. Πάντα Θεού θέλοντος», απάντησε ο γιατρός. 8 Δεκεμβρίου 1982. Η μέρα κατά την οποία χειρουργείται για πρώτη φορά ο γέροντας. Με αγωνία περιμένουμε έξω από το χειρουργείο. Από την προηγουμένη μας είχε πει: «Προτιμότερο να μείνετε στο σπίτι και να προσευχηθείτε. Θα είναι η καλύτερη προσφορά σας αυτή». Παρά τα αυτά, τίποτε δεν ήταν δυνατό να μας κρατήσει μακριά του. Όση ώρα διαρκούσε η εγχείρηση, γινόταν προσευχή στο παρεκκλήσιο του νοσοκομείου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Κυρίου Ιεροθέου. Επιτέλους, μετά 4,5 ωρών επέμβαση και αρκετή ώρα μέχρι να συνέλθει από την άρκωση, παρουσιάζεται ο νοσοκόμος, ο οποίος ανοίγει τις πόρτες. Η αγωνία όλων κορυφώνεται. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο παρά μόνο να τον δούμε. Σκεπασμένος μέχρι το λαιμό, με ορούς δεξιά και αριστερά, ρίχνει γύρω-γύρω μια ματιά. Τη ματιά εκείνη που κυριολεκτικά σε καθήλωνε. Φωνάζει κοντά του το γιατρό, τα μάτια όλων καρφωμένα εκεί. «Άραγε, τι να τον θέλει?» Σε λίγο πλησιάζει ο γιατρός και μας μεταφέρει το μήνυμα εντολή: «Να αποχωρήσουν αμέσως όλοι». Και προσθέτει ο γιατρός: «Ηγέτης και ποιμένας, ακόμη και σε αυτήν την κατάσταση». Κάποιο πνευματικό παιδί του γέροντα αφηγείται. Τέλος Αυγούστου 1989 ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ο πατήρ Χίναδη, τον πατέρα Επιφάνιο, ο οποίος ήταν ήδη βαριά άρρωστος. Μετά την ολιγόλεπτη επίσκεψη, κατά την οποία ήμουν και εγώ παρών, φύγαμε μαζί. Καθοδόν είπα στον πατέρα Χ: «Πατέρ, από ό,τι λένε οι γιατροί, ο πατήρ Επιφάνιος μάλλον θα φύγει. Αλλά έχω να πω ότι σφράγισε την ύπαρξη όλων όσων ανήκουν στην πνευματική του οικογένεια. Εγώ 26 χρόνια τώρα θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία του Θεού προς την οικογένειά μου αυτή τη σύνδεση την οποία είχα με τον γέροντα». Και ο πατήρ Χ απάντησε: «Μόνο τη δική σας ζωή σφράγισε. Ολόκληρης της σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας, εντός και εκτός της Ελλάδος, όλα τα τελευταία χρόνια, με τις σοφότατες γνώμες τις οποίες έδινε, με τα παράμυλα γραπτά του κείμενα, με τις απαντήσεις και διευκρινήσεις του σε δυσκολότατα σύγχρονα προβλήματα». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 13 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1707, γεννιέται ο Κάρολος Φον Λίνε, Σουηδός βοτανολόγος, πατέρας της σύγχρονης βοτανολογίας και εφευρέτης του συστήματος ταξινόμησης φυτών και ζώων. Μουσική 13 Μαΐου 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Από τις σημαντικότερες μάχες της Ελληνικής Επανάστασης, που άνοιξε το δρόμο για την άλωση της Τριπολιτσάς, η μάχη διεξήχθη στο ορεινό χωριό Βαλτέτσι της Μαντινίας και στεύθηκε από τη νίκη των ελληνικών όπλων. Σαν σήμερα, το 1883, γεννιέται στην Κήμη της Εύβοιας ο Γεώργιος Παπανικολάου, γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Τεστ ΠΑΠ. Ήταν πρωτοπόρος στην κυταροπαθολογία. Σαν σήμερα, το 1884, πεθαίνει ο Σάιρους Μακκόρμικ, εφευρέτης της θεριζοαλωνιστικής μηχανής. Σαν σήμερα, το 1889, γεννιέται ο Ιγκόρ Σικόρσκι, Ρώσος αεροναυπηγός, εφευρέτης του ελικοπτέρου. Σαν σήμερα, το 1890, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Στις 13 Μαΐου του 1908, ανταρκτικά σώματα προσβάλλουν το χωριό Ιεροπηγή Κορεστίων, ισχυρό κέντρο των βουλγαρικών δυνάμεων. Κατά τη μάχη πυρπολούνται 27 σπίτια και φωνεύονται 30 κομιτατζίδες. Σαν σήμερα, το 1912, ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Σαν σήμερα, το 1956, διαδηλώσεις μαθητών διοργανώνονται στη Λευκωσία υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. Μουσική 13 Μαΐου 1982, πεθαίνει η Δέσποινα Χλαδιώτη. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη Γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με το σύζυγό της από το 1924.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν, «Η Μεταθάνατον Ζωή», ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
6: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά ήθυλο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 βοφόρους στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο αρνικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 26 στην Αφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 βοφόρους στο Αιγαίο και δυτική βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 29 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
7: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
8: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
7: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
8: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
12: Τα συγγράμματα του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, πολύτιμη παρακαταθήκη για κάθε πιστό. Το γνώθεις αυτόν, σπουδάζοντας με έναν Άγιο, περί ιερών μνημοσύνων, περί αθανασίας ψυχής. Γράμματα από έναν Άγιο. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή. Επιμέλεια επίμετρο Γιώργος Μπάρλας. Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
13: Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για αρακά λαδερό με σπαράγγια. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 μερίδες. 600 γραμμάρια αρακάς φρέσκος ή κατεψυγμένος, ένα ματσάκι σπαράγγια καθαρισμένα και κομμένα διαγώνια σε κομμάτια 2 εκατοστών, 8 φρέσκα κρεμμυδάκια πλυμμένα, καθαρισμένα και λεπτοκομμένα, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, μία πιπερίτσα καυτερή ψιλοκομμένη, 400 γραμμάρια συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας, τα φύλλα από μισό ματσάκι δυόσμου ολόκληρα και πλυμμένα, μισό ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλατοπίπερο, ξύσμα και χυμός από μισό λεμόνι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια φρέσκα και ξερά μαζί με την καυτερή πιπερίτσα, αλλά το πίπερο για 7-8 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το αρακά και τα σπαράγγια και ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά μέχρι να λαδωθούν καλά. Ρίχνουμε την ντομάτα, αλάτο πίπερο, 200 γραμμάρια νερό και ανακατεύουμε. Μαγειρεύουμε για 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα υλικά. Πασπαλίζουμε με το δυόσμο, τον άνηθο και μαγειρεύουμε για λίγο ακόμη. Ρίχνουμε το ξύσμα και το χυμό λεμονιού. Ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τον αρακά λαδερό με σπαράγγια. Για 4 μερίδες θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια αρακάς φρέσκος ή κατεψυγμένος, ένα ματσάκι σπαράγγια καθαρισμένα και κομμένα διαγώνια σε κομμάτια 2 εκατοστών, 8 φρέσκα κρεμμυδάκια πλυμμένα, καθαρισμένα και λεπτοκομμένα, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, μία καυτερή πιπερίτσα ψιλοκομμένη, 400 γραμμάρια συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας, τα φύλλα από μισό ματσάκι δυόσμου ολόκληρα και πλυμμένα, μισό ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλατοπίπερο, ξύσμα και χυμός από μισό λεμόνι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Χριστός Ανέστη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινή. καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία.

Ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης γεννήθηκε το 1934 στην οίκαια του Πειραιά από ευσεβείς και αγαθούς γονείς, τον Χρήστο και την Δήμητρα, μετέπειτα αδελφή Εμιλιανή, στο μετόχι στην Ορμήλια. Η καταγωγή του έχει μικρασιατικές ρίζες. Ο γέροντας κληρονόμησε από τον παππού του Αλέξανδρο, που ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής της Χάλκης, τα πνευματικά και σωματικά χαρίσματα, και από την γιαγιά, η οποία εκοιμήθη ως μοναχή Ευταξία, ανεξάλειπτα πνευματικά βιώματα. Κοντά της, ο μικρός Αλέξανδρος εξοικειώθηκε με την Αγία Γραφή, τον Συναξαριστή, το Γεροντικό, πολύ μικρός, σε ηλικία 10-12 ετών, και καρπόθηκε την θαυμαστή διδασκαλία περί προσευχής, του έλεγε η γιαγιά του. «Αλέξανδρε, εάν θα είσαι ήσυχος και τα σπλάχνα σου θα κράζουν τον Θεό, ο Θεός θα σε ακούει και θα σου δίνει ό,τι του ζητάς». Μετά το Δημοτικό, στα Σήμαντρα Χαλκιδικής, όπου οι παππούδες του, πήγε πάλι κοντά στους γονείς του στην οίκαια. Και έκτοτε ζούσε μια εντελώς προσωπική και μυστική ζωή και επιδιδόταν στη μελέτη του Ευαγγελίου και των πατερικών βιβλίων και προσευχόταν με την ευχή του Ιησού, όπως του δίδαξε η γιαγιά του, από όπου έπαιρνε αυθεντικές απαντήσεις και θείες εμπνεύσεις για την πορεία της ζωής του. Στο διάστημα αυτό λοιπόν της εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας του, δύο φορές έδωσε υπόσχεση αφιερώσεως, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι από νεαρωτά της ηλικίας ελογίζεται εαυτόν ως ιερό ανάθημα στον Θεό και σφάγιον εθελούσιον. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του λόγω της παρεχομένης σε εκείνη την εποχή αγωγής και κατευθύνσεως, σκεπτόταν την ιεροσύνη με απότερο σκοπό την εξωτερική ιεραποστολή. Έκρινε όμως ότι θα ήταν καλύτερα να αρχίσει την προετοιμασία για το σκοπό αυτό σε ένα μοναστήρι. Απευθύνεται τότε στον Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγόν Διονύσιο, που μόλις είχε αναλάβει τα ποιμαντικά του καθήκοντα και είχε φήμη φιλομονάχου επισκόπου. Ήλθε στα Τρίκαλα ο γέροντας το 1960 και ανέθεσε τα καθεαυτόν στον ποιμενάρχη, ο οποίος το 1960 τον έκυρε μοναχό με το όνομα Εμιλιανός. Ως μοναχός ενεγράφει στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Αγίου Βυσαρίωνος Δουσίκου. Στον έρημο και απομονωμένο εκείνο τόπο, έζησε σε πλήρη απομόνωση και ησυχία, ζητώντας με δύναμη, με σκληραγωγία και εκτενώς τον Θεό. Και ο Κύριος στην πρόνοιά του έγινε ευήκοος στις μυστικές και μάλιστα του κοινοβιακού, εμβαθύνοντας στους μοναχικούς θεσμούς της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και στα τυπικά των διαφόρων αρχαίων μονών. Ενώ η πολιτεία του ήταν καθαρός ασκητική, ήταν ένας ασκητής, το 1962 ο Μητροπολίτης του

ζει και αισθάνεται ως αληθινός Απόστολος. Στην αρχή της θεμελιώσεως της μοναχικής ζωής στα Μετέωρα, συμβουλεύεται και συνάπτει πνευματικούς δεσμούς με σύγχρονες σωσιακές μορφές. Τον πατέρα Αθανάσιο Χαμακιώτη, τον Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη, τον Όσιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, τον πατέρα Σίμωνα Αρβανίτη, τον πατέρα Δαμασκηνό του Μακρινού. Την ίδια περίοδο συνδέεται με τους διαπρεπείς νυν Σέρβους Ιεράρχες και φοιτητές τότε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πνευματικά τέκνα του Αγίου Γέροντος Μακαριστού, Οσίου πλέον Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, τον οποίο θα επισκεφθεί στη Σερβία το 1976 ως καθηγούμενος πλέον της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Την ίδια εποχή επισκέπτεται το Άγιον Όρος για να συλλέξει πλούτο εμπειριών και να επισκεφθεί Αγίους Γέροντες. Τέλη του 1973, η αδελφότης του Μετεώρου μεταφυτεύεται στο Αγιώνυμον Όρος, όπου αναλαμβάνει την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας και έκτοτε είναι εγκατεστημένη εκεί. Την εγκατάσταση της Μετεωρητικής Συνοδείας στον Ιερό Άθωνα εχαιρέτησαν οι Αγιορείτες Πατέρες με πολλές ελπίδες. Και όντως τότε, το 1973-74-75, ακολούθησαν κι άλλες συνοδείες, ώστε να αυξηθούν κατά πολύ οι μοναχοί του Αγίου Όρους. Ο Γέροντας συγχρόνως με την ασκητική, αγρυπνητική ζωή, τη Θεία Λειτουργία και τα λοιπά καθήκοντά του, επιδόθηκε στην αναδιοργάνωση της εσωτερικής ζωής της νέας αδελφότητος. Με σοφία και διάκριση προσλαμβάνει την αγιορητική παράδοση και τα υπάρχοντα τυπικά της. Εκεντρίζει με σεβασμό και αγάπη την πείρα των παλαιών γερόντων, τον νεανικό ενθουσιασμό, την αφοσίωση και τον ζήλο των νεωτέρων μοναχών, αυξάνοντας κατά πολύ την αδελφότητα. Μετά την τακτοποίηση της συνοδείας του στο Άγιον Όρος, φροντίζει για την εγκαταβίωση της συμπυχθήσης γυναικείας αδελφότητος στην Ορμήλια Χαλκιδικής το 1974 στο Μετόχι του Ευαγγελισμού, όπου σήμερα εκεί μονάζουν οι αδελφές. Ο Γέροντας θεωρούσε ως Σιμωνόπετρα και όλα τα Μετόχια. Την Ανάληψη στην Αθήνα, τον Άγιο Χαράλαμπο στη Θεσσαλονίκη, στον Πεντάλοφο της Γουμενήσης, στη Γαλλία τον Άγιο Αντώνιο, τη Μεταμόρφωση και την Αγία Σκέπη. Για όλα έδειξε ενδιαφέρον, στοργή και συμπαράσταση, διότι πολλοί συγκομίζονται εκεί, βρίσκοντας στην Εκκλησία τόσο κοντά το Άγιον Όρος. Ιδιαίτερη πρόνοια και επιμέλεια έδειξε για τους προστρέχοντας σε αυτόν ετεροδόξους αλλοδαπούς, πολλούς εκ των οποίων εκατήχησε και εβάπτισε και έκυρε. Ανάμεσά τους ο γνωστός μακαριστός πλέον πατήρ Πλακίδας και ο πατήρ Ηλίας, που είναι στο άλλο Μετόχι. Εργαζόμενος κυρίως όμως ως πνευματικός πατήρ της μονής του και της αδελφότητός του Μετοχίου στην Ορμήλια, τον περισσότερο χρόνο τον διέθετε στην πληροφορία της διακονίας αυτής, όσο και στην εντρίφηση της μοναχικής ζωής, στη φιλτάτη του μόνωση και ησυχία. Η αγάπη του όμως για τον λαό του Θεού και την Εκκλησία τον έκανε να ανταποκρίνεται και ενίοτε σε προσκλήσεις των κατατόπους αρχιερέων και άλλων φορέων για ομιλίες ή συμμετοχή σε θεολογικά συνέδρια στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή αλλού, έτσι ώστε να μοιράζεται την αληθινή πνευματική εμπειρία του.

προωρώμενος τον Κύριο ενώπιον του διαπαντός, αντιπαρήρχετο με πολλή φυσικότητα και απόλυτη ηρεμία και χαρά κάθε δυσκολία, διερχόμενος και δεχόμενος τα πάντα, ως θεία ευλογία. Με αυτή τη διάθεση δέχθηκε και την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου του 1990, η οποία κατέκαυσε το Άγιον Όρος και απείλησε σοβαρά τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Στις αρχές του 1995, ένας μόνιμος κλονισμός της υγείας του υποχρέωσε τον Σεβαστό Γέροντα να αποσυρθεί σταδιακώς από τα ηγουμενικά καθήκοντα και να εγκαταλείψει το περιπόθητο μοναστήρι του και το πεφυλημένο του Άγιον Όρος. Το έτος 2000, ο Σεπτός Πατήρ παρέδωσε την σκητάλη της Ηγουμενίας στον ίν καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτη Ελισαίο, ο οποίος με υλικό σεβασμό συνεχίζει το έργο.

Ο γέροντας εφησύχασε στο μετόχι της ορμήλιας, αναπληρών τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή αυτού, υπέρ του σώματος του Χριστού οέστην η Εκκλησία, με πολλή υπομονή και καρτερία. Από τον πλούσιο πνευματικό αμυτό του γέροντα, ελάχιστα κείμενα είδαν το φως της δημοσιότητας κατά τις ημέρες της δράσεώς του, διότι ο ίδιος, έχοντας ως μόνο σκοπό τον καταρτισμό και την οικοδομή των πνευματικών του τέκνων ή του ποιμνίου της Εκκλησίας, απέφευγε ταπεινοφρόνο στην έκδοσή τους. Ο λόγος του γέροντος Εμιλιανού χαρακτηρίζεται από την βιωματική προσέγγιση των θεμάτων, τη βαθιά ανάλυση των νοημάτων και το πηγαίον της εκφράσεως. Οι κατηχήσεις του αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά και παρακαταθήκη για τους μοναχούς του. Κρατήρ πεπληρωμένος είναι ο άκρα του, ο οποίος με την επεσχάτων σιωπή κατέστη πέρι και χρυσωμένος και περιεργυρωμένος. Διαφυλάσσεται από τις δύο αδελφότητες ως τη μαλφέστα των κοιμήλιων και εκχέεται στην Εκκλησία του Θεού ως διακονία αγάπης. Ο Όσιος γέροντας, που τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν νοσηλευόμενος πλέον στο μετόχι της ορμήλιας, κοιμήθηκε την 5η 9 Μαΐου 2019.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, η μέρα μας ξεκίνησε. Καλώς ανταμώνουμε. Και αυτό το πρωινό εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, μείνετε μαζί μας. Ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού προηγουμένου της σειράς Μονής Σιμώνος Πέτρας, αρχιμανδρίτου Εμιλιανού, ο οποίος κοιμήθηκε στις 9 Μαΐου 2019 και ετάφη στο μετόχι της σειράς Μονής Σιμώνος Πέτρας, στο κοινόβιο του Ευαγγελισμού στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, εκεί όπου πέρασε τα τελευταία αρκετά χρόνια της ζωής του, νοσηλευόμενος εκεί. Σήμερα λοιπόν, ως μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του μεγάλου αυτού πνευματικού ανδρός, θα ακούσουμε μια δική του ομιλία, μια ομιλία καρδιακή. Όλοι οι αγιορείτες είχαν βίωμα με την Παναγία, είχε πει στην ομιλία του αυτή ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Την ομιλία αυτή θα ακούσουμε και εμείς ευθύς αμέσως.
1: Το βλέπουμε πλέον ότι η Παναγία του Αγίου Όρους έφυγε από το σπίτι της, βγήκε από το περιβόλι της και ήρθε εδώ. Ευγήκε για τον κόσμο. Το Άγιον Όρος με πολλή αγάπη και στοργή προσέφερε την Παναγία εις προσκύνηση και προς ευλογίαν του λαού τον οποίον αγαπά ο Θεός. Προσέφερε τον θησαυρόν των θησαυρών της. Όταν επρόκειτο οι Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από κάποιον τόπο και να πάνε κάπου αλλού, έβλεπαν την φωτεινή νεφέλη που ήταν το σημείο της παρουσίας του Θεού, να φέρεται, να ανεβαίνει επάνω, και τότε άπας ο λαός συνυφρίζεται εμπρός, πίσω, δεξιά και αριστερά της κυβωτού. Και ενώ αλλάλαζον όλοι οι άνθρωποι, ενώ εισάφην και εσυχούσαν τα κύμβαλα ως αυτός, έβλεπες τα σκαρδίας των να συγκινούνται και να βλέπουν την κυβωτών να προχωρεί και ο πίσω αυτής να ακολουθούν εκείνοι. Εγνώριζαν ότι εκεί ήταν ο Θεός και πήγαιναν όπου ήταν ο Θεός. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα με μας. Για κοιτάξτε, γύρω από την Παναγία, γύρω από την εικόνα αυτή, η οποία παριστά όντως την παρουσία της Παναγίας, πόσος ιερός ενθουσιασμός. Ήδη μόλις φάνηκε εις το πέλαγος, χαιρετίστηκε από τα πλοία, εν συνεχεία οι κανονιοβολισμοί εις απέδωσαν τιμές πρώτου. Κατόπιν όλος ο λαός έκυπτε τα σκεφαλάς του, εδάκρυαν οι οφθαλμοί και των ανδρών, τα γόνατα έτρεμον, άπαντες ήσαν γεμάτοι μάτια για να δουν την Παναγία. Και ο δρόμος εγέμισε και τα πεζοδρόμια και τα μπαλκόνια και δεν έμεινε τίποτε. Ο ουρανός εκράτησε την βροχήν την ημέρα εκείνη που ήρθε η Παναγία, και εν συνεχεία για να μην έχουμε κανένα πρόσχομα. Πάντες υπεδέχοντο την Παναγία, την μητέρα της ζωής, εκείνη που μας δίνει το κουράγιο να προχωρούμε. Δέστε τώρα, ευτυχής η Θεσσαλονίκη, η περικαλής και πλουσιόχαρης αποστολική έδρα και πόλης, της οποίας τα φιλόθεα τέκνα από νυχτός μέχρι της άλλης νυχτός έρχονται να προσκυνήσουν την υπεραγία Θεοτόκο, την παντάνασα του κόσμου. Η θαυματουργός αυτή η Παναγία του άξιον εστί, το γνωρίζετε πλέον πολύ καλά, είναι φρονιασμένη εις την καρδιά και εις το κέντρο μέσα στο Άγιο Βήμα του πρώτου και του κέντρου και του κεντρικού ναού όλου του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί ζουν με την παρουσία τους τώρα χίλια ολόκληρα χρόνια. Γίνεται αυτή η δουλειά, είναι το κυριότερο ορατών στοιχείων της παρουσίας της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα εις την αγιορητική ζωή και εις την αγιορητική πολιτεία. Όλες σχεδόν ιερέμονε του Αγίου Όρους έχουν παρομοίας θαυματουργικάς εικόνας της Παναγίας. Όπως ο ήλιος διαχέει το φως και τη θερμότητα δια πληθύος ακτίνων, ούτως ακριβώς και υπεραγία ευλογημένη Μητέρα του Θεού μεταδίδει την χάρη διαμέσου πολλών εικόνων της. Όλε όμως εμμυριάδες των αγιοριτών πατέρων που έζησαν απ' αρχής μέχρι σήμερα ζουν ως ένα προσωπικό γεγονότους την Θεοτόκον που την βλέπετε εδώ, και κανένα σχεδόν δεν υπήρξε που δεν είχε προσωπικό γεγονός με την Παναγία. Ζουν οι αγιορείτε μαζί της, μαζί τους, και η Παναγία ζει με εκείνους. Η πολλότης των εικόνων των θαυματουργικών αποδεικνύει την μέρημνα της Παναγίας δια το όρος, αλλά και την αγάπη των μοναχών προς την Παναγία. Επαρακλήσεις καθημερινέ εις την Θεοτόκον, οι χαιρετισμοί δεν καταφάβουν, ελιτανίε αλλεπάλληλοι, εαγρυπνίε ολονύκτη συνεχώς. Όλον το Άγιον Όρος ομιλεί περί της Παναγίας, η οποία αφότου το υπεσχέθη δεν έπαυσε να είναι η άμαχος σύμμαχος, η τροφές, η κηδεμόν, η ιατρός, η κηβωτός, η σωτηρία των μοναχών αλλά και των επισκεπτών, και ίδια με δική της πρωτοβουλία ευδιάλεξε το Άγιον Όρος να γίνει ιδιέτατον ευδιέτημά της. Και από τότε πλέον δε χωρίζεται Άγιον Όρος και Παναγία, είναι τόσο μαζί ώστε νομίζεις ότι είναι ένα. Κάποιος μοναχός αγιορείτης αυτές τις ημέρες ευγήκε έξω εις τον κόσμο δια να πάγει στους ιατρούς προκειμένου να απολαύσει της υγείας του που είχε εκλονιστεί. Έγινε καλά και πρόκειτο να μπει μέσα. Δεν ήξερε τα νέα από το Άγιον Όρος Δεν υπάρχει αγιορείτης τόρος που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται τώρα με την Παναγία, διότι του καθενός είναι μητέρα του. Αυτός το αγνοούσε, ήταν άρρωστος. Και ενώ πήγε να μπει, μόλις άκουσε ότι η Παναγία είναι εδώ, λέει, μα πού θα πάω εγώ, αφού εδώ είναι η μητέρα. Και παρέμεινε ώστε να μπει η Παναγία και να μπει και εκείνος μαζί με αυτήν. Πώς η Θεοτόκος από μικρή έμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων, διότι τα Άγια των Αγίων είναι τύπος της ησυχαστικής ζωής και της και του εγγίσματος του Θεού εις των άνθρωπων. Έτσι ακριβώς και τώρα συνεχίζει αυτή να είναι τα Άγια των Αγίων και μας φέρνει τον Θεόν εις τις δικές μας τις ψυχές. Είναι η μητέρα της Παρθενίας και έμεινε παρθενομήτωρ. Δεν ζήτησε να ασχοληθεί ποτέ με τίποτε άλλο παρά μόνο με τον Χριστόν, για να μπορεί να ασχολείται με τις δικές μας βασανισμένες καρδιές, με τα προβλήματά μας και με τα αιτήματα της πίστεώς μας. Ο αγιορητικός κόσμος λοιπόν έγινε ο κλήρος της Παναγίας, διότι ζητούσε τον Θεόν. Και εκείνη πια απεφάσισε να μη σηκώσει το κεφάλι της, αλλά να σκύβει μπροστά στους ανθρώπους. Μένει λοιπόν εις το Άγιον Όρος, εις τόπον τόσων ξεχωριστών και εκλεκτών και πάγκαλων μεταξύ γης και ουρανού, εις τα όρια της ξηράς και της θαλάσσης, εις τα σύνορα της Ανατολής και της Δύσεως. Όλα τα πλησιάζει η Παναγία με αυτόν τον τρόπον. Εστάθηκε εις το κέντρο της ανθρωπίνης ζωής. Τόση λοιπόν είναι η σχέση της Παναγίας με το Άγιον Όρος, ώστε όπως σας είπα, αυτά ταυτίζονται σχεδόν. Αυτή είναι ουρανών υψηλωτέρα και ταυτοχρόνως γης το θεμέλιο, και ουρανών υψηλωτέρα και θεμέλια της ζωής μας. Είναι το πραγματικόν έμψυχον Άγιον Όρος, όπως και το Άγιον Όρος είναι το κατάσκιον όρος που λέγουν οι προφήτες, είναι το όρος του αλατόμητον, είναι το ποιον όρος και τετηρωμένον, δηλαδή είναι ό,τι αποδίδουν εις την Παναγία οι προφήτες εν τη Αγία Γραφή. Δι' αυτό και είναι φυσικόν να αναπαύεται μέσα στο όρος η Παναγία. Γι' αυτό και είναι η μόνη γυναίκα που μπαίνει μέσα, και το άβακον επομένως του Αγίου Όρους αποδεικνύεται ότι είναι το αδιάλειπτον μυστήριον μιας παρθενικής κυοφορίας, δηλαδή μιας προστασίας της Παναγίας που μας βοηθεί να καρποφορεί η δική μας η ζωή. Είναι η μόνη γυναίκα που μπαίνει στο Άγιον Όρος. Παρέχουσα έτσι και την θεολογική αιτιολογία του αβάτου του Αγίου Όρους. Θέλει να είναι μόνη μπροστά εις τον Υιόν και Θεόν αυτής. Αφότου εγέννησε τον Θεάνθρωπον Χριστόν, μέσα εις την κοιλίαν της συνέκλεισε και περιέλαβε εν εαυτή άπασαν την θεότητα αλλά και άπασαν την πρωτίαν φύση, δηλαδή τη Θεοτόκος, έχοντας όλων των Θεών και έχοντας όλη την ανθρωπίνη φύση, διότι την είχε αναλάβει ο Χριστός εν εαυτό που ήταν μέσα εις την γαστέρα της. Η Παναγία μπορεί να χαρίζει ημάς εις τον Θεόν και να μας ενώνει μαζί Του και να χαρίζει τον Θεόν εις ημάς. Βλέπετε τι σημαίνει Παναγία, βλέπετε τι μπορεί να κάνει μία εικόνα. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, δείχνει ότι η σκέπη και η προστασία της Θεοτόκου είναι μεν εν το Αγίο Όρι, αλλά δεν περιορίζεται, αλλά η σκέπη και η προστασία της Θεοτόκου μεταδίδεται εις όλην την ανθρωπότητα, εις όλων των κόσμων. Η εικόνα της Παναγίας, είπαμε, είναι παρουσία της Θεοτόκου, αλλά ταυτοχρόνως είναι και παρουσία του θεανθρωπίνου τέκνου του κόσμου, του ιδίου του Χριστού. Είναι παρουσία του Θεού, είναι και παρουσία δικιά μας ενώπιον της εικόνος και ενώπιον του Χριστού. Η Παναγία είναι μέσα στο σύγχρονο, αλλά τα μάτια της περιπολούν όλων των κόσμων. Εκεί γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, προσωπικώς απτή θα λέγαμε, αλλά ο Σάφτος είναι και αισθητή παντού. Εκτείνεται και όπου εκτείνεται παρέχεται και ο Υιός της. Εάν επροσευχέ οι δικέ μας πιάνουν εις όλων των κόσμων, για σκεφτείτε η προστασία της Παναγίας πως αγκαλιάζει πάσαν σάρκα. Μα πέστε μου, νιώθετε τη μεγάλη αυτή σημασία για τη ζωή μας του μυστηρίου της εικόνος αυτής? Η Παναγία από το Άγιον Όρος ενεργεί και σε μας και σε σένα και στον άλλον και εις πάντα ανθρώπων. Όπως ο Θεός εις την Θείαν Ευχαριστίαν ευρίσκεται τοπικός, αδιαίρετος, διότι είναι ένας Θεός, αλλά όμως μελίζεται και διαμοιράζεται εις όλους τους ανθρώπους. Έτσι και η Παναγία μας είναι μία παρούσα Θεοτόκος, είναι μία εικόνα, προσφέρεται όμως και διαμοιράζεται εις τη ζωή όλων των Ορθοδόξων. Όλοι γινόμεθα μέτοχοι της Χάριτος, όλοι αποκτούμε τον Θεό, το επαναλαμβάνω, όλοι έχουμε τας δωρεάς του Υιού της Παναγίας. Σέβρεται, αγαπητοί μου, ότι στο όρος όχι μόνον βλέπουν την προστασία της, αλλά πόσες φορές μες στην ιστορία παρουσιάστηκε η Παναγία η ίδια, όχι ως εικόν. Ποιος ολόσωμος άνθρωπος μπροστά στα μάτια των μοναχών, γεμάτη ζωή, γεμάτη στοργή, γεμάτη πλάχνα ευχινόμενα στους ανθρώπους. Και τι άλλο δεν έκανε η Παναγία? Τι να σας πω, εις άλλους δείχνει τον δρόμο, με άλλους περπατά μαζί, εις άλλους επεμβαίνει εν κινδύνης, εις άλλους μοναχούς δίνει μισθόν, και άλλους τους απειλεί όταν δεν είναι καλοί διακονητές. Την βλέπουν να προσεύχεται, την βλέπουν να κλαίει, την βλέπουν ακόμη να σερβίρει και φαγητό όταν υπάρξει ανάγκη. Μα τι είναι η Παναγία και τι δε κάνει η Παναγία. Σκλάβα μας γίνεται και υπηρετεί και τις πιο, θα λέγαμε, κοσμικές και ανθρώπινες ανάγκες μας. Αν το κάνει αυτό εις τους μοναχούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι αμέριμνοι, οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν άγχος, δεν έχουν δυσκολίες μέσα στην πνευματική τους και την κοινωνική ζωή, πόσο περισσότερο βοηθάει και μπορεί να βοηθάει πάντοτε τον άνθρωπο τον εν το κόσμο, ο οποίος ζει την εγκατάλειψη, ζει τον πόνο, ζει την αρρώστια τας ανάγκας τας καθημερινάς. Η Παναγία είναι η Παναγία μας του Αγίου Όρους, αλλά είναι και η Παναγία η δική σου, αδελφέ. Προπάντων βέβαια μεταδίδει αγιασμόν και ειρήνη, μεταμορφώνει τον κόσμο, των χρόνων και των χώρων, αγιάζει τους οίκους, ευλογεί τους καρπούς μας, τα κτήματά μας, τον αέρα, την γη, τα πάντα. Γιατί κάνουμε λιτανίες? Ακριβώς για να αγιάσει όλων των χώρων. Η λιτανία που είδατε αυτές τις ημέρες, τι είναι η λιτανία? Είναι ο περίπατος της χειράς, είναι ο περίπατος της το οικόπεδό της, είναι ο περίπατος της βασιλίσης εις το βασίλειόν της. Περιπατεί, περιπατεί η βασίλισσα εις τους δρόμους, γι' αυτό τη βγάλαμε και βλέπει, ακούει, αγιάζει, συνεννοείται μαζί μας, μας εμπνέει και περισσότερο συνεννοείται ανά πάσαν στιγμή με τον Υιόν της και Θεόν. Προχωρεί μέσα στη λιτανία και δεν καταλαβαίνουμε η σιωπή της πόσα λέγει. Λέγει στον Υιόν της, εδώ αυτό θέλω να το προσέξεις, εκείνη μην την ξεχάσεις, αυτόν δες τι τραβάει. Υιέ μου και Θεέ μου, τούτο να το πραγματοποιήσεις. Συνεννοείται η μητέρα με το παιδί της και πατέρα μας και Θεό μας. Όσο σιωπηλή και ήσυχη και αξιοπρεπής είναι, όσο στολισμένη και δοξασμένη, τόσο και μεγάλη και αρχοντική είναι η προστασία της επάνω μας. Είναι μεγαλειώδης εις την σιωπή της. Ακούσατε κάτι να πει εξωτερικά, αλλά αυτή η σιωπή εκεντρίζει την πίστη μας και τας προσευχάς μας. Είναι ταπεινή μέσα εις την δόξα της, μέσα εις την δόξα της ως νικήτρια της φθοράς και του θανάτου. Είναι το ανάκτορο του απροσίτου φωτός. Πέρασε από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πέρασε και μέσα από τις καρδιές μας. Του τέστην επέρασε ο ίδιος ο Θεός. Είναι παρόν αυτός. Είναι με την εικόνα εν ταυτό παρόν και όλον το Άγιον Όρος, διότι η Παναγία σημαίνει, είπαμε, Άγιον Όρος. Ολόκληρο το όρος με όλη την αγιότητά του, την δύναμη και την παράδοση της Εκκλησίας μπήκε εδώ, μέσα εις τον κόσμο. Ενεργοποιεί λοιπόν η Παναγία μας την προσευχή του Αγίου Όρους που είναι νυχτήμερος. Κατεργάζεται το μυστήριο της απολυτρώσεως, αποκαλύπτει την σάρκωση του Λόγου μέσα μας και μας κάνει να μοιηθούμε εις τα μυστήρια του ουρανού και της γης. Η μίση αμαρτωλή, η μίση αδύνατη, η εμπαθής, η μίση δαιμονισμένη, απολάβομεν θείων δωρεών με την ποιή των άνθρωπων και συνεπέρνει όλη την κτήση εις προσκύνηση του Θεού. Γι' αυτό βγήκε η Παναγία και επεσκέφθη τον κόσμο. Επέρασε η Παναγία και πάντα σημάς συνήγαγε περί εαυτήν. Εκήρυξε την κατάργηση της φυλετικής διαφοράς, που καίνει άρεν και φίλοι, μας τρίμωξε όλους γύρω της, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, φτωχούς και πλουσίους, σοφούς και ασόφους. Εις άλλον έδωκε δύναμη, εις άλλον αγιασμόν, άλλης εδήλωσε τα άδειλα και τα κρύφια της Θείας Σοφίας. Ταυτοχρόνως η Παναγία εξερχομένη στον κόσμο, το καμαρώσαμε όλοι μας και το είδαμε, έδειξε και το βαθύτατα θρησκευτικό πρόνημα της ελληνικής ψυχής και την πίστη του λαού μας εις τον Θεόν. Αυτός ο λαός, και όταν ακόμα κάνει πως δεν πιστεύει, και αυτή η πίστη του λαού, όταν ακόμα ντρέπεται να εκφράζεται, όμως δεν αντικαθιστά τον Θεό με κανένα είδωλο, παρά μόνο προτιμά τον Υιόν της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία είδε όλους μας και κατάλαβε τα πάντα. Εφύπλωσε το μαχώριό της, το οποίο φορούσε, και εσκέπασε τον λαό. Ίνωσε τα σκραυγάς των καρδιών μας με τα προσευχάς των αγιοριτών πατέρων, που αποτελούν την αυλή της παντοβασιλίσης. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ας γίνομαι και εμείς άγγελοι και εις άγγελοι, όπως ο Γαβρίλ που κατηξιώθη και έδωσε την δοξολογία αυτήν εις την Παναγία, το άξιον εστί, και ονομάστηκε η εικόνα αυτή έτσι. Άξιον εστί να εγκομιάζομαι την υπεραγία Θεοτόκων. Άξιον εστί. Και τώρα, αγαπητοί μου, ήρθε η Βασίλισσα, αλλά το ξέρουμε, θα φύγει πάλι. Θα φύγει πάλι, θα πάει στο σπίτι της. Πρέπει να μπει εκεί επάνω στο σύμφρονο. Πριν φύγει, λάβετε την Παναγία μου. Λάβετε όσον ακόμη προσφέρετε, έστω και μέχρι την τελευταία στιγμή της παραμονής της. Ποιος ξέρει άμα την ξαναδεί ο κόσμος. Τώρα που είναι έξω, είναι διότι ο Θεός έδωσε νεύμα εις τον Παναγιώτατον Μητροπολίτη της Αγιωτάτης αυτής Μητροπόλεως. Έθετο ο Θεός αναβάσεις εις την καρδία του, και αυτός ασχολούμενος ημέρας και νυχτός, ο Παναγιώτατος, με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και γνωρίζοντας συνειδητά ότι ο Άγιος είναι όπου είναι η εικόνα, παρεκάλεσε τους Αγιορείτας να στείλουν την Παναγία. Δεν ήθελαν, λυπήθηκαν, το δέχτηκαν όμως με αγάπη, αλλά πρέπει να επιστρέψει στον τόπο της, ώστε ήσυχοι όσα η Πάρθενος ησυχαστικής μερίδος τύπος να μην πάψει να μεριμνά διόλων των κόσμων. Λάβετε λοιπόν όσον σας προσφέρετε εις τας νοητάς αγκάλα σας, περιβάλλετε αυτήν, διότι θα ξεφύγει από τα χέρια σας. Η θέση της είναι εις των πρώτων ναών της χώρας μας, εκεί εις το πρωτάτον. Οι μοναχοί μας οι ευλαβέστατοι θα την υψώσουν πάλι στα σχήρας τους και θα την πάρουν μαζί τους, μαζί και με τα σχήρας των αοράτων μυριάδων των αγγέλων, θα την πάρουν και θα, όταν φτάσουν εκεί στις καρδιές, θα είπουν: ανάστηθη εις την ανάπαυσή σου η κυβωτσή, η κυβωτός της διαθήκης σου. Όμως και αυτή η εξαφάνιση, αγαπητοί μου, της Παναγίας μας, είναι προφητική. Όταν την έχουμε, είναι ευλογία μοναδική. Όταν θα φύγει και θα πάει εκεί, όταν εμείς τη χάσουμε ο κόσμος, και αυτό είναι προφητικό. Ήρθε ο Χριστός, μπήκε στον Άδη, βγήκε και πήρε εις τον ουρανόν, εις την ανάληψή του, όλη την ανθρωπίνη ζωή και φύση. Η Θεοτόκος μπήκε μέσα στο μνήμα και ανελήφθη και μετέστηε συνεχεία, παίρνοντας μαζί της, όπως είπαμε, στον ουρανό και την θεότητα που την είχε κυοφορήσει και την ανθρωπότητα την οποία, όπως ερμηνεύσαμε, προσέλαβε, ώστε για πάντα εκεί επάνω άνθρωπος και Θεός να μην γίνεται να χωριστούν, αλλά να είναι μαζί τον Παράδεισο. Έκανε λοιπόν η Παναγία αυτό που λέγει ο Μωυσής, ο αετός προάγων εις πτήσιν τους νεοσούς αυτού ανεβίβασε. Ο αετός δεν πετάει μόνος του, παίρνει και τα μικρά τα παιδιά του, τα νεογνά, για να τα μάθει να πετούν εις τα ύψη. Πετάει ο αετός, αλλά και τους νεοσούς αυτού αναβιβάζει εις τα ύψη. Το ίδιο κάνει και η Θεοτόκος. Θα φύγει, αγαπητοί μου, και θα μείνει μέσα στα Άγια των Αγίων του Πρωτάτου. Θα ανέβει στον ουρανό, θα ανέβει εκεί στο Άγιον Όρος. Θα ανέβει στην κορφήν αυτήν της τελειότητος και της πληθύος των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θα ανέβει για να ανεβάσει και μας. Θα μεταστεί από τους οφθαλμούς μας για να μεταστώμεν και εμείς από τα επίγεια εις τα ουράνια κάποτε, από την φθοράν εις την αυθαρσίαν, από τον θάνατον εις την αιώνιον ζωήν. Χαρείτε λοιπόν, διότι ήρθε η Παναγία. Ενέσομεν το όνομα του Υιού της και μακαρίσομεν το αημακάριστον όνομά της και είπομεν τα ευχαριστήρια εις αυτήν, διότι και ερχομένη και φεύγουσα μετάγει ημάς εις Θεόν και εις τον ουρανόν.
0: Ακούσαμε τον μακαριστό προηγούμενο της σειράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, γέροντα Εμιλιανό. Στην ομιλία του όλοι οι αγιορείτες είχαν βίωμα με την Παναγία και θα ακούσουμε τον Στέφανο Δημόπουλο, που είναι ιατρός, χειρουργός, οφθαλμίατρος, στην συνέντευξή του, με την οποία κάνει εκτενή αναφορά στον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό Σιμωνοπετρίτη. Η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί πριν την κοίμηση του γέροντα, στις 5 Μαΐου. Ο γέροντας Εμιλιανός ήταν το πρόσωπο, ο άνθρωπος, ο οποίος, όπως σημειώνει ο ιατρός, είναι εκείνος που του άνοιξε τα μάτια να δει τον αγιορείτικο κόσμο.
2: Η πρώτη μου επίσκεψη στο Αγιώρος που την αισθάνομαι ότι είναι σταθμό στη ζωή μου, που αλλάζει πια η μάτια μου, βλέπω άλλα πράγματα, ακούω για άλλα πράγματα κλπ. Είναι το 1973, όταν πρωτοανέβηκε ο γέροντας Εμιλιανός από τα Μετέωρα και πήγε πάνω στη Σιμωνόπετρα, τέλος της χρονιάς, Οκτώβριο-Νοέμβρη, που πήγα και τον επισκέφθηκα και βέβαια ήταν τόσο ευρύ πνεύμα ο μέσος μου που ο ίδιος που θα πας. Να δεις τον Παΐσιο, να δεις τον Εφραίμ, να δεις τον Γιώργο Χαραλάμπη, να επισκεφθείς τη Σταυρονικήτα, να επισκεφθείς, να μιλήσεις οπωσδήποτε με τον ηγούμενο, τότε ήταν ο πατήρ Βασίλειος ο Γουντικάκης, και τον πατέρα Γρηγόριο. Δίπλα στον πατέρα Παΐσιο ήταν τότε ο φιλόχιος ο Ράντοβιτς, ο μετέπειτα Μητροπολίτης ο Σέρβος. Μου έδωσε ένα οδηπορικό. Και αυτό βέβαια ήταν μια φοβερή εμπειρία, την οποία την καταθέτω και τη γράφω ξεκινώντας το κεφάλαιο αυτό. Η ορίμανση μέσα μου για να βγουν αυτά τα πράγματα δεν ήταν και να τα γράψω, δεν ήταν. Ήταν μια διαδικασία η οποία εν πολλής μου ήταν αντιπαθής, δεν την ήθελα, την αποθούσα. Απλώς επειδή είμαι πολυλογάς και τα διηγούν σε διάφορους, πολλοί μου λέγανε «Γιατί ρε παιδί μου τα γράφεις, ας πούμε, να ακούς και κανένας άλλος άνθρωπος» κλπ. Παραδείγματος χάρη ο πατήρ Αρμόλαος, ο γιατρός Σιμωνόπετρας, ήταν από τους βασικούς που κάθε φορά με «Κύριε Στέφανα, γράψτε τα και για εμάς τους νεότερους, είναι σημαντικά αυτά, τι νομίζετε, πει, τα ξέρετε εσείς». Ήξερα εγώ εκείνος που ήταν ο βασικός μευτήρας όλων αυτών, είναι, που το προλογίζει κιόλας στο βιβλίο, είναι ο φίλος μου Νίκος Ορφανίδης, ο περίφημος φιλόλογος, μεγάλος φιλόλογος και εκδότης φιλολογικού περιοδικού κάτω στην Κύπρο, ο οποίος και με παρακίνησε και μου διόρθωσε ορθογραφικά όλα αυτά τα κείμενα, διότι φαίνεται ότι πρέπει να έχω μια δυσλεξία. Με την ορθογραφία δεν τα πήγα ποτέ καλά στη ζωή μου και ήταν ο λόγος που ποτέ μου δεν ήθελα και να γράφω. Τώρα, πώς έγινε αυτά και βγήκαν, το γράφω στον πρόλογο. Ήταν η ανάγνωση του βιβλίου του Αργολίδος, του Σεβασμιωτά του Νεκταρίου, Αγίων Όρος. Νόμιζα πραγματικά ότι ξαναζούσα εκείνη την πρώτη επίσκεψη και στη συνέχεια όλες τις επισκέψεις. Νόμιζα ότι αυτός ο άνθρωπος περιγράφει καταστάσεις που ένιωσα και εγώ λίγο πριν, λίγο μετά, και λέω κάτσε και εγώ, γιατί να μην τα γράψω κι εγώ σε αυτό το στυλ. Και πάλι δίσταζα, μήπως ας πούμε με οδηγήσουν σε περηφάνεια, σε εγωισμό, σε έπαρση ότι κάποιος είμαι κλπ. Και το συζήτησα και με τον πνευματικό μου, τον γέροντα Ανανία τον Κουστένη, αυτόν έχω τα τελευταία χρόνια, και μου έδωσε θάρρος να το κάνω. Και πραγματικά μου έκανε και εμένα το ίδιο εντύπωση, αλλά και όλων σε όσους το έχω πει, ότι όλα αυτά που βλέπετε σε αυτό το βιβλίο γράφτηκαν μέσα σε 2 μήνες χειρολεκτικά. Μην πω και λιγότερο. Γιατί απλώς θα ήταν έτοιμα να βγούνε από μέσα μου. Δεν είναι κάτι το οποίο χρόνια δηλαδή μαζευόντουσα και έγινε το μπαμ και βγήκαν. Από εκεί κάτω δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα σπουδαίες θεολογικές καταθέσεις κλπ. Απλά βιώματα, έτσι, τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Και δεν τα είδα διαβασμένα καπ' αλλού.

Κοιτάξτε, ο γέροντας Εμιλιανός είναι, ζει ακόμα, αλλά είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούν αυτά που γράφουν για αυτόν να τον σκανδαλίσουν ή να του στερήσουν την ταπείνωση ή οτιδήποτε. Αυτό το οποίο περιγράφω στο τέλος των επίλογων του βιβλίου μου, την ιστοριούλα με τον Άγιο Αντώνιο, την οποία την έχω ακούσει από τον γέροντα Ανανία, που ανέβαινε να μπει στον παράδεισο και του λέγανε τα δαιμόνια, άντε σώθηκες, μας γλίτωσες, μας ξέφυγες. Και αυτός, όχι ακόμα, φτάνει στον παράδεισο, τον περιμένανε όλα, ανοιχτές οι πόρτες, άντε γλίτωσες, όχι ακόμα, μπαίνει δύο βήματα, όχι ακόμα, προχωράει στο βάθος και γυρνάει πίσω και τους βλέπει, τους λέει τώρα γλίτωσα. Λοιπόν, αυτό πάντοτε έτσι το πρόσεχα και δεν ήθελα να εκθέσω ή να δημιουργήσω σε κάποιον αυτόν τον εκδεξιό πειρασμό, να τον σκανδαλίσω, να αισθανθεί ότι κάποιος είναι, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν ακόμα είναι στον αγώνα τους, ας πούμε, είναι μέσα στην άσκησή τους. Μέχρι τελευταία στιγμή πρέπει να προσέχουν και πρέπει να τους προστατεύουμε. Και γι' αυτό το λόγο πρόσεχα πάρα πολύ και πολλά πράγματα δεν τα έχω γράψει και περιμένω, ας πούμε, ίσως αργότερα σε μια επανέκδοση να γραφτούν. Αυτό το κεφάλαιο του Δοχειαρίτη του Γρηγορίου γράφτηκε ένα χρόνο μετά τα υπόλοιπα. Έτσι το τέλος τώρα που πρόλαβα την έκδοση του βιβλίου και το έγραψα. Τώρα ο Γερομιλιανός, λόγω ακριβώς της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, είναι γνωστό ότι είναι στο γυναικείο μοναστήρι, το προσέχουν οι αδελφές εκεί κλπ. Αλλά ο καημένος προσεύχεται εκεί στο κρεβάτι της ασθενίας του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, να μιλήσεις μαζί του και έτσι δεν νομίζω ότι του δημιουργώ πρόβλημα ή του δημιούργησα πρόβλημα να γράψω και αυτόν. Έπειτα δεν μπορούσα να γράψω χωρίς να τον αναφέρω, γιατί αυτός ήταν για μένα και είναι μια ζωή ο άνθρωπος που με έκανε να τα ζήσω όλα αυτά. Ένα πέλαγος αγάπης, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το κάθε πνευματικό παιδί του να αισθάνεται ότι είναι ο μοναδικός, ότι αυτός είναι και άλλος δεν είναι, ότι εγώ είμαι ο αγαπημένος του. Όλα τα πνευματικό παιδί του πιστεύανε ότι... Και ένας άνθρωπος ο οποίος μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, ότι δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να τον έχει γνωρίσει και να πει μισή αρνητική κουβέντα εναντίον του. Από παντού, όπου και να το έχω αναφέρει το όνομά του, όλοι μου μιλάνε με σεβασμό και αγάπη για τον γέροντα Εμιλιανό. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, για όλους έχω ακούσει να λένε ναι, εμένα, αλλά εγώ έχω αυτή την επιφύλαξη ή εκείνη την επιφύλαξη. Ακόμα και για τον γέροντα Παΐσιο. Κάποιος θες ήρθε και μου είπε ότι τον έχω για πλανεμένο. Βρε, φεύγα να σου καμιά στο κεφάλι που θα μπει σε μένα. Πλανεμένο τον γέροντα Παΐσιο, κατάλαβες. Αλλά υπάρχει. Υπάρχουν και αυτοί. Έτσι, για τον γέροντα Εμιλιανό δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να πει μισή κουβέντα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν χαρισματικός, είναι χαρισματικός γιατί ζει ακόμα. Μας σκεπάζει με τις προσευχές του, γιατί εκεί που είναι δεν σημαίνει ότι δεν προσεύχεται. Έχουμε δει θαύματα και βλέπουμε θαύματα συνεχώς. Έτσι, μου κάνει κατάπληξη ότι πήγε τώρα πρόσφατα ο μέλλον γαμπρός μου, σε 15 μέρες παντρεύεται η κόρη μου, φέρει το όνομά του, Εμιλιανός και αυτός, και παρόλη την κατάσταση που είναι και λοιπά, σήκωσε το χέρι του και τον ευλόγησε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ζει. Ζει, προσεύχεται, μας έχει στην έννοια του, στις προσευχές του και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τι να πω για τον καιρό του Εμιλιανού. Θα σας πω κάτι το οποίο πέφτω σε ανυπακοή αυτή τη στιγμή, σε ανυπακοή έναντι της γυναίκας μου. Το είχα γράψει και το έσβησα με τη δική της επιθυμία, αλλά θα το πω προφορικά. Αλλά αξίζει τον κόπο για να δείτε αυτό που σας είπα, τι θα πει αίσθηση αγάπης. Η γυναίκα μου τον γνώρισε τον γέροντα Εμιλιανό από μέναν. Δεν τον ήξερε. Όταν γνωριστήκαμε, μετά από 2-3 χρόνια, εγώ παντρεύτηκα. Και βέβαια έγινε και δικός της πνευματικός. Κάποια στιγμή λοιπόν ο γέροντας Εμιλιανός, πέρασαν 10-15 χρόνια, είχε έρθει στο νοσοκομείο υγεία γιατί είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και τηλεφωνήσαν στο σπίτι, το συνόδευε ο Παπαμύρων και στο σπίτι εγώ να έλειπα μου στο ιατρείο, μίλησε με τη σύζυγο και της είπε ότι ξέρεις νοσηλεύεται στον τάδε όροφο, τάδε δωμάτιο. Το ιατρείο με εμένα δίπλα στο υγεία, δούλευα στο υγεία ούτως ή άλλως, δεν μου λέει τίποτα και παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα μου και μου λέει
πήρε ο Παπαμύρων τηλέφωνο και μου είπε ότι ο γέροντάς μου είναι άρρωστος στο δωμάτιο τάδε και πρόκειται να χειρουργηθεί. Τρέξε γρήγορα να το συναντήσεις. Μένω κόκαλο εγώ. Λέω, με συγχωρείς, ποιος γέροντάς σου? Ο γέροντάς μου, καλέ, ο Γερονιμιλιανός. Καλά, λέω, από πότε έγινε ο γέροντάς μας? Ή εν πάση περιπτώσει ο δικός μου ο γέροντας, τον οποίο γνώρισες και εσύ κύριε τώρα και δικός σου. Από πότε έγινε γέροντάς σου και δεν το έχω καταλάβει, ας πούμε. Κι όμως είναι χαρακτηριστικό πόσο αισθανόταν ότι ήταν ο γέροντάς της. Καταλάβατε, αυτή την αίσθηση της αγάπης, της μοναδικότητας, αυτό το σεβασμό, έμπαινες μέσα στο δωμάτιό του, δεν θα κοίταζε ποτέ το να σου πάτε επειδή μου πρέπει να δω και τον πάτερ τάδε μετά. Νόμιζες ότι μπορούσες εκεί να κάτσεις με τις ώρες, με τις μέρες και να μην τον νοιάζει τίποτα και να είναι μόνο για σένα εκεί. Και αυτό το έδινε σε όλους. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο έτσι το καταθέτω και ας φάω την κατσάδα μου εκ των υστέρων από τη σύζυγο, αλλά τι να κάνουμε. Τη ζητώ συγγνώμη δημοσίως και ανοιχτά.

0: Κοιτάξτε, και για το μέλλον να σου πει και το διορατικό του και το προορατικό του και όλα να σου πει, δεν τα καταλάβαινες. Εκ των υστέρων και μετά από μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια, καταλάβαινες τι γινόταν. Και αυτό που είπατε ακριβώς, περί θεολογίας και περί λοιπά, μου έκανε εντύπωση που το έγραφε στο επίμετρο που μου έκανε την τιμή ο γέροντας Ελισσαίος της Ιμουνόπεντρας, ο γέροντας της οικογένειας μας, είναι ο πνευματικός όλης της οικογένειας, και το γράφει μέσα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πηγαίνουν πάνω, αν περιμένουν να δουν, να ακούσουν θεολογίες ή διδασκαλίες περί νοεράς προσευχής, απογοητεύονται. Αλλά είναι αυτός ο βιωματικός τρόπος που τον αγγίζεις τον άλλον και αισθάνεσαι να μεταδίδεται η Αγία Χάρις, όπως ακριβώς αυτό που λέει και ο Χριστός, ύψατό μου τις, και του λέει, μα εδώ σε πιέζουν οι πάντες, τι σου ύψατό, τις μου λέει, σας του λέει ο Πέτρος, όλοι σε πατάνε, και όχι, λέει, κάποιος με ακούμπησε. Αυτή η αίσθηση είναι, και ξέρετε, μου έκανε και κατάπληξη, και πραγματικά το αναφέρω τώρα που το λέτε, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Ο γέροντας Παΐσιος, την τελευταία επίσκεψη που είχα πάει, ήταν κόσμος πολύ και ο καημένος κατάκοπος και λοιπά, και μίλαγε σε όλους μαζί. Και πετάγεται ένας έτσι στο τέλος και επέμενε τι και καλά, γέροντα, μας πείτε για την ώρα πως έφυγε. Κάντε τη λέξη ομολόγηση, κοινωνάτε τακτικά. Κάντε και καμιά καλή πράξη να πάτε στον παράδεισο και άστα αυτά. Ούπια, ούπια, όχι γέροντα, να μας πεις και γι' αυτό. Ούπια, κάντε τη λέξη ομολόγηση, κάντε. Το παρέλαβε τρεις φορές και το γράφω μέσα. Είναι αυτό ακριβώς. Δεν ήξερε ο Γιώργος Παΐσιος περί νεράς προσευχής.
1: Ακούσαμε τον ιατρό, χειρουργό, οφθαλμίατρο Στέφανο Δημόπουλο να μιλάει για τον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό Σιμονοπετρίτη. Τον άνθρωπο, ο οποίος, όπως είπε και ο ίδιος ο γιατρός, είναι εκείνος που του άνοιξε τα μάτια να δει τον αγιορείτικο κόσμο. Η κατάθεση αυτή του κυρίου Δημόπουλου έγινε πριν την κοίμηση του γέροντος Εμιλιανού, την 5η 9 Μαΐου 2019. Και κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, γέροντος Εμιλιανού. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305,
2: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Μαΐου με

στον καθεδρικό ιερό ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημίεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την μελέτη και ερμηνεία μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ από την Παλαιά Διαθήκη. Ευρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο, που είναι ένα από τα ωραιότερα κεφάλαια του βιβλίου, εφόσον σε αυτό η ίδια η Σοφία αυτοσυστήνεται, παρουσιάζει τον εαυτό της και όλα εκείνα τα δωρήματα τα οποία προσφέρει στον άνθρωπο. Παρουσιάζεται λοιπόν προσωποποιημένη η Σοφία του Θεού και αυτό προετοιμάζει την μεγάλη αποκάλυψη ότι τελικά η σοφία του Θεού είναι πρόσωπο. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος θα έλθει στον κόσμο ως άνθρωπος για να προσφέρει την πλήρη αποκάλυψη του Θεού και να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Ευρισκόμαστε στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου, όπου ο ιερός συγγραφέας έχει πάρει τον λόγο και εξηγεί ότι τα δωρήματα της σοφίας μπορούν να γίνουν προσιτά από τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και τηρεί τον νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού, δηλαδή οι εντολές του που παραδόθηκαν δια του Μωυσέως, είναι η πολυτιμότατη κληρονομία του λαού του Ισραήλ. Ο Κύριος και Παντοκράτορ είναι αυτός που προσφέρει δύναμη στο λαό του, γι' αυτό και κανείς πιστός στο Θεό δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του, εφόσον είναι ο μόνος σωτήρ των ανθρώπων. Τα δωρήματα του Θεού παρουσιάστηκαν στη συνέχεια παραβολικά σαν ποταμοί, οι οποίοι με αυθονία προσφέρουν ουράνιες δωρεές σε εκείνους οι οποίοι τους προσεγγίζουν. Αναφέρει τους ποταμούς Φυσών και Τίγρη και γιών που είναι γνωστοί από την Παλαιά Διαθήκη,

εφόσον κάποιοι από αυτούς πότιζαν τον παράδεισο τη γη της Εδέμ. Θέλει το Πνεύμα του Θεού να στρέψει τη σκέψη μας σε αυτήν την ουράνια πατρίδα στην οποία μας καλεί ο Θεός να επιστρέψουμε και στην οποία θα μας εισαγάγει η σοφία του Θεού όταν έλθει στον κόσμο ως άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Επίσης αναφέρεται και ο ποταμός Ιορδάνης, διότι είναι ο ποταμός που αρδεύει τη γη του Ισραήλ και οι ευεργεσίες του, το ότι δηλαδή έκανε έφορη τη γη, ήταν μπροστά στα μάτια των ακροατών και αποδεκτών των διδαγμάτων του διδασκάλου της Σοφίας Σιράχ, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο ζωντανή την εικόνα των δωρεών και των ευλογιών του Θεού. Το νερό είναι πάντοτε ένα σύμβολο των δωρεών του Θεού και της σοφίας. Γι' αυτό και εδώ η αφθονία των ποταμίων υδάτων συμβολίζει την αφθονία των δωρεών της σοφίας του Θεού. Στο στίχο 28 αναφέρεται η αδυναμία των ανθρώπων να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν πλήρως τη σοφία του Θεού, λόγω ακριβώς του μεγέθους και της απεραντοσύνης της. Ας τον διαβάσουμε. «Ου συνετέλεσεν ο πρώτος γνώνε αυτήν, και ούτως ο έσχατος ου και ξυχνίασεν αυτήν. Από γάρ θαλάσσης επληθύνθη διανόημα αυτής, και η βουλή αυτής από αβύσου μεγάλης». Κανείς δεν μπόρεσε να κατανοήσει σε βάθος τη Θεία Σοφία. Ούτε ο πρώτος άνθρωπος κατόρθωσε να τη γνωρίσει τελείως, ούτε και ο τελευταίος θα μπορέσει να την εξιχνιάσει. Οι υψηλές αλήθειες της σοφίας είναι πιο πολλές και από τα νερά της απέραντης θάλασσας και οι συμβουλές της πιο βαθιές και από την Άβυσσο και τους απίθμενους ωκεανούς. Άφθονος λοιπόν ο πλούτος της σοφίας που περιέχεται στο Θείο Νόμο. Είναι αδύνατο στους ανθρώπους να τον εξερευνήσουν. Είναι σαν τον απέραντο ωκεανό και το βάθος της σαν την Άβυσσο, στην οποία δεν βρίσκεται πυθμένας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το θέμα αυτό, λέει «Μοιάζει σαν ένα θησαυρό ή των θείων γραφών ανάγνωση». Και σε μια πολύ μικρή λέξη μπορεί κανείς να βρει πλήθος νοημάτων και δύναμη πολύ, και απερίγραπτος είναι ο πλούτος που ευρίσκεται εκεί. Όχι μόνο, αλλά και την πηγή μιμούνται τα Θεία Λόγια. Μια πηγή που αναβλύζει άφθονο νερό. Και οι προημών κατά τη δύναμή τους άντλησαν πολλά νερά από την πηγή αυτή. Και εκείνοι που θα έλθουν μετά από μας και θα θελήσουν να επιχειρήσουν αυτή την άντληση, δεν θα καταφέρουν να την αδειάσουν. Αλλά θα αυξάνεται συνέχεια η ροή και θα προσφέρει πλούσια τα νάματα. Όσοι και αν αντλούν δηλαδή από τη σοφία του νόμου του Θεού, παραμένει ανεξάντλητος και διαρκώς αυξάνει. Είναι ένα από τα ωραία χωρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με τα οποία αποκαλύπτει τον θησαυρό της χθίας γνώσεως μας προσφέρει η μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ήταν εραστής αυτής της μελέτης, γι' αυτό είναι και από τους μεγαλύτερους
ερμηνευτές των γραφών. Μια προτροπή λοιπόν για τη μελέτη της Αγίας Γραφής είναι και αυτή η αναφορά στον πλούτο τον άφθονο και ανεξάντλητο των θείων νοημάτων που αυτή μας προσφέρει. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. «Καγώ ως διόρυξ από ποταμού και ως υδραγωγός εξήλθον εις παράδεισον. Και είπα, ποτιώ μου τον κήπον και μεθύσω μου την πρασιάν. Και ειδού, εγένετό μη η διόρυξ εις ποταμών και ο ποταμός μου εγένετο εις θάλασσαν. Και εγώ, που δέχτηκα τη σοφία, μοιάζω σαν κανάλι ποταμού και σαν αυλάκι νερού που μπαίνει σε δενδρόκηπο. Και είπα μέσα μου, θα ποτίσω τον κήπο μου και θα πλημμυρίσω με άφθονο νερό τις πρασιές μου μέχρι να μεθύσουν. Και να, που το κανάλι μου έγινε ποτάμι πλατή και κατόπιν το ποτάμι μου έγινε θάλασσα». Συγκινητικός ο λόγος συμπληρώνει τα όσα μας είπε προηγουμένως. Από αυτόν τον άφθονο και ανεξάντλητο πλούτο των πνευματικών ναμάτων και δωρεών της σοφίας του Θεού άντλησα κι εγώ. Η μετριοφροσύνη του συγγραφέως είναι προφανής. Μας λέει ξεκάθαρα ότι τα όσα γράφει δεν είναι δικά του. Μοιάζει με ένα κανάλι σαν αυτό που ανοίγουν για να ποτίσουν τους κήπους, το οποίο δέχτηκε το νερό της σοφίας. Και αυτό το κανάλι σιγά σιγά έγινε ποταμός. Και ο ποταμός έγινε θάλασσα. Δείχνει πως η επιρροή της σοφίας του Θεού διαρκώς πλουτίζει εκείνον που τη δέχεται. Αυξάνει μέσα του η ευλογία και η χάρις. Και θυμάται κανείς το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνος που πιστεύει σε μένα θα δεχτεί το Πνεύμα το Άγιο και ποταμοί θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του, ύδατος ζώντος. Το ζωντανό νερό της σοφίας του Θεού, της Θείας Γνώσεως, της χάριτος και της σωτηρίας προσφέρεται σε εκείνους που το ζητούν, σε εκείνους που καθιστούν τον εαυτό τους έστω σαν ένα μικρό δεκτικό κανάλι. Και η σοφία του Θεού, αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, με το Άγιο Πνεύμα, το κανάλι μπορεί να το κάνει ποταμό και το ποταμό θάλασσα. Είναι ο πλούτος της ευεργεσίας του Θεού και η δύναμη της πίστεως σε Εκείνον. Όταν η πίστη συναντήσει την αυθονία των δωρεών του Θεού, τότε γίνονται θαύματα, όπως αυτό το θαύμα της Θείας Γνώσεως, το οποίο το βλέπουμε στις περιπτώσεις των Αγίων μας, όπου σιγά σιγά η γνώση του Θεού τους κάνει πάνσοφους και διευρύνει τις γνώσεις τους, έτσι ώστε να βλέπουν μακριά και βαθιά και να ξεπερνούν τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Όντως είναι μεγάλη η ευλογία του Θεού. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. «Έτι παιδείαν ως όρθρον φωτιό και εκφανώ αυτά έως εις μακράν. Θα σκορπίσω το φως της διδασκαλίας για η σοφία, η προσωπική σοφία του Θεού,

θέλει να αποκαλύψει στους ανθρώπους, ότι τελικά η γνώση θα απλωθεί πέρα από το λαό του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη έως τα πέρατα της γης, σιγά σιγά αλλά σταθερά, όπως το φως της αυγής αρχίζει να διαφαίνεται και σιγά σιγά δυναμώνει έως ότου το φως του ήλιου καταβγάσει την πλάση. Έτσι λοιπόν και η αποκάλυψη του Θεού σιγά σιγά εμφανίζεται, φωτίζει τους ανθρώπους και φτάνει μέχρι τα πέρατα τελικά του κόσμου, και όταν έρθει ο ήλιος της δικαιοσύνης θα καταβγάσει τα πάντα. Πράγματι, σε αυτό το σημείο ο συγγραφέας γίνεται προφήτης. Προφητεύει αυτό που θα συμβεί όταν έλθει στον κόσμο ο Χριστός, όταν η σοφία του Θεού λάβει σάρκα για να φέρει την αλήθεια στο πλήρωμά της στους ανθρώπους. Και το λέει καθαρά ότι ενεργεί ως προφήτης στον 33ο στίχο. «Έτι διδασκαλίαν ως προφητείαν εκχαιώ και καταλήψω αυτήν εις γενεάς γενεών». Θα συνεχίσω να διαδίδω την διδασκαλία μου σαν κήρυγμα προφητικό και θα την εμπιστευθώ στις επόμενες γενναίες σε όλους τους αιώνες. Προφητεία της καταβγάσεως του κόσμου από την σοφία του Θεού δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για μια φορά ακόμη η Παλαιά Διαθήκη μας δείχνει το Χριστό. Και τελειώνει αυτή την θαυμάσια αναφορά ο ιερός συγγραφέας με τον απλό λόγο. «Είδετε ότι ούκ εμή μόνο εκοπίασα, αλλά πάση της εξητούσιν αυτήν». Βλέπετε, δεν κουράστηκα μόνο για να ωφελήσω τον εαυτό μου, αλλά για όλους εκείνους που την σοφία αναζητούν. Διδάσκει ως προφήτης. Εξαγγέλει σε όλες τις γενναίες τις βουλές του Κυρίου, αλλά και τον νόμο του Κυρίου. Με τη μελέτη του νόμου του Θεού εκοπίασε για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του έδωσε ο Θεός και για τη δική του ωφέλεια, αλλά και για όλους εκείνους που ποθούν να γνωρίσουν τη σοφία. Το θησαυρό της σοφίας ο θεόπνευστος συγγραφέας θέτει στη διάθεση όλων. Και έγραψε το βιβλίο αυτό για να καταστήσει μετόχους της σοφίας ευρύτερο κύκλο αναγνωστών κατά την εποχή εκείνη, αλλά και ακόμη ευρύτερο στο μέλλον. Θα λέγαμε ότι μας προσφέρει ένα καλό υπόδειγμα να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας ενδιαφερόμενοι μόνο για τη δική μας ωφέλεια και σωτηρία, αλλά να φροντίζουμε ώστε να ωφελούμε και τους συνανθρώπους μας, σύμφωνα και με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος». Εδώ ολοκληρώνεται η ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου αυτού του τόσο λαμπρού και προφητικού κεφαλαίου.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 25ου κεφαλαίου. Μόλις προλίγου ολοκληρώσαμε την ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου, όπου μας παρουσίασε ο συγγραφέας ένα έπαινο της Σοφίας, η οποία μάλιστα παρουσίασε η ίδια τον εαυτό της και τη συγκεκαλυμμένη προφητεία περί διαδόσεως της θεογνωσίας σε όλα τα έθνη, προλέγοντας έτσι την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού που είναι η Σοφία και την πλήρη αποκάλυψη αυτής της Σοφίας δια του προσώπου του. Μετά από αυτά τα τόσο σημαντικά, στο 25ο κεφάλαιο επιστρέφει ο συγγραφέας στις διδαχές που σχετίζονται με την συμπεριφορά των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή και πορεία. Τα τρία πρώτα γνωμικά που θα μας παρουσιάσει είναι έπαινοι και αναδεικνύουν σπουδαία την Σοφία με τη διαγωγή των ανθρώπων οι οποίοι εμπνέονται από εκείνη και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις οδηγίες της. Ας τα ακούσουμε λοιπόν, να δούμε ποια είναι αυτά. «Εν τρισίν οραίσθην και ανέστην ωραία εναντί Κυρίου και ανθρώπων. Ομόνια αδελφών και φιλία των πλησίων και γινή και ανήρ εαυτής συμπεριφερόμενη». Τρία πράγματα με στολίζουν και με παρουσιάζουν ωραία ενώπιον του Κυρίου και των ανθρώπων. Τα τρία αυτά είναι ομόνια μεταξύ αδελφών, η φιλία ανάμεσα στους συνανθρώπους και η καλή συμπεριφορά των συζύγων μεταξύ τους. Αποδεικνύουν τη χρησιμότητα αλλά και την ομορφιά της Σοφίας, τα αποτελέσματά της στη ζωή εκείνων που την δέχονται και την ασπάζονται. Τρία λοιπόν σημαντικά σημεία παρουσίας της Σοφίας του Θεού αναφέρει ο Ιερός Συγγραφέας, για τα οποία θα λέγαμε ότι η Σοφία η ίδια χαίρεται και ευχαριστείται όταν συμβαίνουν. Πράγματα που είναι ωραία και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Το πρώτο, η ομόνια μεταξύ αδελφών. Δεν είναι αυτονόητη. Μιλούμε για την αδελφική αγάπη και θεωρούμε ότι είναι αγάπη σταθερή και αναμφισβήτητη. Συχνά όμως προκύπτουν διαφορές μεταξύ αδελφών που μπορεί να τους μεταβάλουν μεταξύ τους σε εχθρούς. Γι' αυτό πράγματι για να διατηρηθεί η ομόνοια και η αδελφική αγάπη χρειάζεται σύνεση, σοφία, σωστή αντιμετώπιση πειρασμών και δυσκολιών, διαφύλαξη αυτής της αγάπης η οποία δεν φροντίζει για τον εαυτό της αλλά και για τους άλλους. Η ομόνοια λοιπόν μεταξύ αδελφών είναι καρπός της εγκολπόσεως της σοφίας του Θεού και για να θυμηθούμε τις προτροπές του συγγραφέως στο προηγούμενο κεφάλαιο, της τηρήσεως των εντολών του, διότι έτσι προσεγγίζει το Θεό
και τη σοφία του ο άνθρωπος με την τήρηση των εντολών του. Πρώτον λοιπόν η ομόνοια των αδελφών, η οποία δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο σε σχέση με τη σαρκική συγγένεια, αλλά αδελφοί μπορεί να θεωρηθούν και εκείνοι οι οποίοι έχουν την ίδια πίστη, εκείνοι που είναι μέλη της Εκκλησίας, εκείνοι που ανήκουν στο σώμα του Χριστού και είναι αλλήλων μέλη. Το δεύτερο αγαθό είναι η φιλία. Σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού μας είπε ότι όποιος βρήκε φίλο βρήκε θησαυρό. Δεν είναι λοιπόν αυτονόητο ότι εύκολα μπορεί κανείς να συνδεθεί με δεσμούς φιλίας με τους συνανθρώπους του. Η ειλικρινής φιλία επίσης είναι καρπός της σοφίας του Θεού και της τηρήσεως των εντολών του. Είναι ευλογία οι άνθρωποι που με οποιονδήποτε λόγο πλησιάζουν ο ένας τον άλλον να συνδέονται και με φιλία. Τι εμποδίζει να γίνεται κάτι τέτοιο? Η ιδιοτέλεια και η παράδοση στα εγωιστικά πάθη. Να γιατί η τήρηση των εντολών του Θεού και το φως της Θείας Σοφίας μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο ικανό να γίνεται φίλος και να βρίσκει φίλους. Και τέλος, το τρίτο αγαθό είναι η καλή συμπεριφορά και η αρμονική, εννοείται, συμβίωση μεταξύ των συζύγων. Κάτι το οποίο σχετίζεται με την πρόοδο της κοινωνίας, εφόσον η αρμονική συζυγία είναι η βάση της οικογένειας. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων που διατηρείται και συντηρείται με την αμοιβαία καλή συμπεριφορά. Όταν οι σύζυγοι γνωρίζουν να σέβονται και να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Όταν πραγματικά αλληλοστηρίζονται και ο ένας κατανοεί τον άλλον. Όταν συνεννοούνται και συμπορεύονται. Τότε η ευλογία έρχεται σε αυτούς και στα παιδιά τους και στη συνέχεια διαχέεται στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Μέγα αγαθόν λοιπόν η καλή συμπεριφορά μεταξύ των συζύγων, το οποίο όμως επίσης χρειάζεται αγώνα για να το αποκτήσει και να το διατηρήσει κανείς. Γιατί πάντοτε παραμονεύουν τα εγωιστικά πάθη να διαλύσουν κάθε καλή σχέση, πολύ δε περισσότερο την τόσο σημαντική σχέση των συζύγων. Ο εχθρός της σωτηρίας μας και της ευτυχίας μας παραμονεύει για να στείνει διαρκώς παγίδες και να καταστρέφει κάθε καλή σχέση και κάθε τι που τη στηρίζει αυτή τη σχέση. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας για να επιτευχθεί η αγάπη, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα, αλλά είναι και αγώνισμα. Και τα τρία αυτά αγαθά τα οποία μας παρουσίασε ο Ιερός Συγγραφέας ως αποτελέσματα της παρουσίας της Σοφίας του Θεού, τελικά σχετίζονται με τη μεγάλη εντολή της αγάπης και συνδέουν την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Και η ομόνοια των αδελφών και η φιλία μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται πλησίων ένας τον άλλον και η αρμονική συζυγία είναι ευλογίες του Θεού που δίνονται σε εκείνους που τις εκτιμούν, τις επιζητούν και αγωνίζονται να τις αποκτήσουν και να τις διατηρήσουν.
Ας κρατήσουμε λοιπόν στην καρδιά μας, αδελφοί, αυτό το τόσο σημαντικό δίδαγμα. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, όπου θα μας παρουσιάσει τρία γνωμικά που σχετίζονται πλέον με θλιβερές καταστάσεις που μαρτυρούν απουσία, υπερηφρόνηση, η άγνοια της σοφίας του Θεού. Και επομένως θα μας τις παρουσιάσει προκειμένου να έχουμε πάντοτε εγρήγορση για να τις αποφύγουμε. Ευρισκόμαστε στον δεύτερο στίχο του 25ου κεφαλαίου. «Τρία δε είδη εμίσησεν η ψυχή μου και προσώχθης ασφόδρα τη ζωή αυτών, πτωχών υπερήφανων και πλούσιων ψεύστην, γέροντα μοιχών, ελατούμενων συνέση». Επίσης, τρία είδη ανθρώπων απεχθάνεται η ψυχή μου και νιώθει ανυπόφορα για τον τρόπο της ζωής τους. Το φτωχό που υπερηφανεύεται, το πλούσιο που λέει διαρκώς ψέματα και τον γέροντα που παρά την ηλικία του μιχεύει, χάνοντας έτσι τη σύνεσή του. Ο υπερήφανος πτωχός. Η φτώχεια είναι μια κατάσταση που διατηρεί τον άνθρωπο σε συνέστηση των αδυναμιών και των ορίων του. Όταν κανείς είναι πλούσιος, εύκολα μπορεί να παρασυρθεί, να ξεγελαστεί και να νομίσει ότι είναι παντοδύναμος. Να νομίσει ότι μπορεί να επιβάλλεται και να κάνει ό,τι θέλει. Όταν όμως αυτό συμβαίνει σε έναν πτωχό, σημαίνει ότι και αυτή τη δυνατότητα που του δίνει η κατάστασή του να διατηρεί σύνεση και ταπεινό φρόνημα, δεν μπορεί να την αξιοποιήσει. Ο ψεύστης πλούσιος. Όταν κανείς είναι πλούσιος, έχει αυθονία αγαθών και μπορεί να περνά καλά τη ζωή του. Δεν έχει καμία δικαιολογία να λέει ψέματα και να επιθυμεί να ξεγελάσει τους συνανθρώπους του. Αυτό φανερώνει την πτωχία της καρδιάς του και την αδυναμία του να αρκεστεί σε αυτά τα οποία έχει. Και ο μοιχός γέροντας, ο οποίος παρά την ηλικία του παρασύρεται από τις σαρκικές επιθυμίες και τα σαρκικά πάθη και πέφτει σε αυτού του είδους τη βαριά αμαρτία. Και τα τρία έχουν σχέση προς την διαστροφή του εγώ και την υπερτροφική φιλαυτία. Είναι προφανές, αδελφοί, ότι και τα τρία αυτά είναι ευτελιστικά για τον άνθρωπο και παρουσιάζουν την πνευματική φτώχεια του ανθρώπου, ο οποίος δεν στηρίζεται και δεν εμπνέεται από το φως της σοφίας του Θεού και των θείων εντολών του.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στον 3ο στίχο. Στον προηγούμενο στίχο μας παρουσίασε τρεις θλιβερές καταστάσεις τις οποίες βεβαίως μας διδάσκει να αποφεύγουμε. Τον υπερήφανο φτωχό, τον πλούσιο που είναι ψεύτης και τον γέροντα που είναι μιχός. Με αφορμή την αναφορά στο μιχό γέροντα, ο οποίος θα έπρεπε να ήταν εγκρατής λόγω της ηλικίας και συνετός λόγω της πείρας, ο Σιράχ τονίζει ότι αν δεν προσέξει κανείς κατά την νεότητά του, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει σύνεση κατά το γύρας του. Διαβάζουμε τον 3ο στίχο του 25ου κεφαλαίου. «Εν νεότητη ούσιν αγίωχας και πώς ανέβρεις εν το γύρα σου? Αν τίποτε δεν μάζεψες την νεότητά σου, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι να βρεις στα γερατιά σου?» Η παροιμία του λαού «όπως στρώσεις έτσι θα κοιμηθείς» είναι πολύ σχετική με αυτό που αναφέρει το γνωμικό που διαβάσαμε προηγουμένως. Κατά το γύρας, οπότε ελαττώνεται η σωματική δύναμη αλλά και η πνευματική, δεν είναι εύκολο να επιβληθεί κανείς και να κυριαρχήσει επί του εαυτού του. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν γέροντες που διαπράττουν έργα τα οποία δεν αρμόζουν στην ηλικία τους και προκαλούν ντροπή. Είναι λοιπόν σημαντικό από την νεότητά του να καταλάβει κανείς ότι θα πρέπει να ασκηθεί στην εγκράτεια και στην αξιοπρέπεια, να ασκηθεί στην τήρηση των εντολών του Θεού, να έχει σύνεση η οποία διαρκώς θα αυξάνεται με την απόκτηση πείρας και την πάροδο του χρόνου. Αυτός που θα δουλέψει στα νιάτα του θα βρει και στα γεράματά του, γιατί είναι επίσης αληθινός ο λόγος ότι όπως έμαθε κανείς στα νιάτα του θα είναι και στα γεράματά του. Πολύ λοιπόν σοβαρός ο λόγος και όσο έχουμε καιρό ας το σκεφτούμε, διότι πράγματι είναι πολύ εξευτελιστικό να φτάσει κανείς να έχει άσπρα μαλλιά και να μην έχει σύνεση, να μην έχει αυτοκυριαρχία και αυτοσυγκράτηση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας οικετεύει καθημερινά τον Κύριο να μας βοηθήσει ώστε τα τέλη της ζωής ημών να είναι χριστιανά, ανώδυνα και ανεπέσχυντα, χωρίς ντροπή δηλαδή. Να μην χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας και κάνουμε πράξεις για τις οποίες ντρέπεται κάθε συνετός άνθρωπος. Στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας θα μας παρουσιάσει τα σημεία εκείνα τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν σε ένα γέροντα την αγαθή συνείδηση ότι δεν άφησε τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες και αξιοποίησε τη ζωή που του έδωσε ο Θεός. Διαβάζουμε λοιπόν στον 4ο στίχο τα εξής. «Ως ωραίων πολιές κρίσης και πρεσβυτέρης επιγνώνε βουλήν. Ως ωραία γερόντων σοφία και δεδοξασμένης διανόημα και βουλή. Στέφανος γερόντων πολυπηρία και το καύχημα αυτών φόβος Κυρίου». Πόσο ωραίο είναι να έχουν συνετή κρίση οι γέροντες με τα κάτασπρα μαλλιά και να ξέρουν να δίνουν καλές συμβουλές. Πόσο ωραία είναι η σοφία στους γέροντες
και πόσο αρμόζει στους μεγάλους και σεβαστούς και τιμημένους να έχουν καλές σκέψεις και να δίνουν σωστές συμβουλές. Στεφάνη Λαμπρό στο κεφάλι των γερόντων είναι η μεγάλη τους πείρα και καύχημά τους είναι ο φόβος του Κυρίου και η αρετή τους. Καύχημα λοιπόν και δόξα για τους γέροντες είναι να έχουν κρίση συνετή. Η πείρα τους έχει δώσει τη δυνατότητα να δίνουν καλές και συνετές συμβουλές. Είναι αυτή η σοφία την οποία προσδίδει στον άνθρωπο η πείρα, αλλά και η γνώση του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό σε όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζει ως ωραία στολίδια, θα λέγαμε, της γεροντικής ηλικίας, που θα μπορούσαν να είναι καύχημα και δόξα για τους γέροντες, προτάσει τον φόβο του Θεού. Στέφανος γερόντων πολυπηρία και το καύχημα αυτών φόβος Κυρίου. Φτάνοντας κανείς σε τιμημένα γυρατιά, όπου έχει κατασταθεί σοφός ώστε να συμβουλεύει τους νεοτέρους, αυτό που κυρίως θα μπορούσε να τον κάνει να καυχηθεί δεν θα είναι οι δικές του δυνατότητες και τα δικά του προσόντα, αλλά ο φόβος του Κυρίου, που ήταν αυτό που τον καθοδηγούσε σε ολόκληρη τη ζωή του. Όταν ο άνθρωπος διατηρεί το φόβο και το βαθύτατο σέβας απέναντι στο Θεό, έχει την προστασία του και την καθοδήγησή του. Και όταν ο άνθρωπος ζει σε ολόκληρη τη ζωή του σύμφωνα με τα παραγγέλματα της σοφίας του Θεού, πραγματικά λάμπει και ακτινοβολεί στα γέραματά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει σχετικά: «Όταν επέλθει το γύρας, τότε η αριστεία λαμπρότερα, τότε η ανδραγαθία περηφανεστέρα, ουδέν από της ηλικίας κολλιωμένη». Όταν έλθει το γύρας, τότε εκείνος που αρίστευσε φαίνεται ακόμη λαμπρότερος και εκείνος ο οποίος απέκτησε γενναία ψυχή θα φανεί πολύ περισσότερο, γιατί οι αρετές αυτές δεν θα εμποδίζονται από την ηλικία. Τελευταίο λοιπόν και σπουδαιότερο κόσμημα της γεροντικής ηλικίας είναι ο φόβος του Θεού. Στη συνέχεια θα μας τονίσει ότι αυτός ο φόβος είναι ανώτερος από πολλά σπουδαία πράγματα, τα οποία θαυμάζουν και επιθυμούν οι άνθρωποι. Αναφέρει μάλιστα 10 συγκεκριμένους μακαρισμούς, από τις οποίους ο 10ος, που είναι ο φόβος του Κυρίου, υπερέχει όλων, γιατί ελκύει την ευλογία του Θεού, η οποία πλουτίζει τον άνθρωπο και τον καθιστά αληθινά ευτυχισμένο. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά. Ευρισκόμαστε στον 7ο στίχο του 25ου κεφαλαίου. 9 υπονοήματα εμακάρισα εν καρδία και το 10ο αιρώ επί γλώσσης. Άνθρωπος εφρενόμενος επί τέκνης, ζών και βλέπων επί πτώση εχθρών. 9 πράγματα έβαλα με το νου μου και καλοτύχησα μέσα στην καρδιά μου και ένα 10ο που θα το πω στη συνέχεια. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που νιώθει χαρά μεγάλη για τα καλά του παιδιά. Πράγματι, όταν βλέπει τα παιδιά του ένας άνθρωπος να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται προκόβοντας τη ζωή τους,
αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση, διότι βλέπει να καρποφορούν οι κόποι του και αισθάνεται τη χαρά ότι συνεχίζεται η ζωή της τιμιότητος και της προκοπής. Πράγματι λοιπόν, μακάριος ο άνθρωπος που χαίρεται τα παιδιά του βλέποντας την καλή τους πορεία. Ευτυχισμένος είναι επίσης εκείνος που προλαβαίνει να ζήσει πολλά χρόνια για να δει την πτώση των εχθρών του. Εδώ βλέπουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης που υπερτερεί στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος δηλαδή που δικαιώνεται ενώπιον των εχθρών του. Όταν εκείνοι που τον πολέμησαν άδικα κατεσχύνονται. Βέβαια, οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν αυτές τις σκέψεις που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη να τις μεταφέρουμε στο πνευματικό επίπεδο. Κατεξοχήν εχθροί μας είναι ο πονηρός διάβολος και τα πάθη μας. Είναι καλότυχος λοιπόν ο άνθρωπος που βλέπει ότι με τη χάρη του Θεού μπορεί να κατανικήσει αυτούς τους εχθρούς και να κατεσχυνθούν ενώπιόν του. Να μην έχουν πια εξουσία επάνω του, επειδή η χάρη και η αγάπη του Κυρίου τον προστατεύει και τον συντηρεί. Και συνεχίζουμε. «Μακάριος ο συνικών γυναική συνετή και ως εν γλώσση ου κολίσθησε και ως ου και δούλευσεν αναξίω αυτού». Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ζει με γυναίκα μυαλωμένη, εκείνος που δεν γλίστρησε σε κάποια παρεκτροπή με τη γλώσσα του, εκείνος που δεν υπηρέτησε κάποιον κατώτερό του. Μεγάλη λοιπόν ευτυχία να ζει με σύζυγο συνετό ή σύζυγο συνετή ο άνθρωπος. Επίσης να μπορεί να κυριαρχεί στη γλώσσα του και επίσης να μην υποχρεωθεί από τις περιστάσεις της ζωής να υπηρετήσει άνθρωπο που είναι ανάξιος και κατώτερός του. Πράγματι είναι μεγάλη ευτυχία να έχει κανείς προϊσταμένους του ανθρώπους που είναι περισσότερο ενάρετοι, περισσότερο προκομμένοι, άνθρωποι που θα μπορούν να τον στηρίξουν και να τον αναδείξουν και εκείνο σε ισχυρό μέσα στη ζωή και αποδοτικό στους αγώνες του. Ωραίες συμβουλές, ωραίοι μακαρισμοί, οι οποίοι μπορούν να καταγραφούν και στη δική μας σκέψη, ώστε να επιδιώκουμε αυτά τα οποία μακαρίζει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Θα συνεχίσουμε Θεού θέλοντος με τους υπόλοιπους μακαρισμούς στην επομένη μας εκπομπή, εφόσον ο χρόνος μας τελείωσε. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής, 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος, 12.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμή αιχείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026, που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίωνα, τον Αγαθονίτη, από τους πρωτοπρεσβυτέρους Βασίλειο Πόπη και Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Αύριο 5 στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ από τον πατέρα Ελισαίο Κινούση. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη, εγκάμου και υπερπολιτέκνου ιερέως, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιώς, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια τις οποίες αφεξής ο Άγιος Δημήτριος τίθεται έφορος και προστάτης και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του Μεγάλου Σπερινού Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης και ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ρισάνος. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Χαραλάμπους Καστέλα σήμερα στις 7 το απόγευμα επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανογλυφάδας απόψε στις 9. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Πορταΐτισσα και στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων στις 6 σήμερα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καρλυβίων αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση η Ιεραλείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπήδου Ψηρή την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ υπέρ φωτισμού των μαθητών που διαγωνίζονται. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Λεκερίας Γαλατσίου την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστολού Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης τον άκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά, πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνει

0: Ζωθέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ραδιοπαραμυθία, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, καλώς μας ήρθατε και πάλι. Σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να κάνουμε υπομονή, με ποιο τρόπο επίσης η ζωή

0: μας συναντά τα απροσδόκητα και πώς ένας αληθινά άνθρωπος που ορίζεται από το χώρο της πίστεως οφείλει να αντιμετωπίσει το απροσδόκητο. Ο Τάσος Ζωζιάκας έχει τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή στη μουσική και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Αρχική πρόταση, ένα πολύ καλό βιβλίο, Παύλος ο Απόστολος των Εθνών. Αξίζει να διαβάσουμε μικρή και μεγάλη αυτό το αφιέρωμα στον άνθρωπο που διένυσε 20.000 χιλιόμετρα με κάθε γνωστό μέσο της εποχής για να διαδώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου στο γνωστό τότε κόσμο. Στον άνθρωπο που φυλακίστηκε, βασανίστηκε, λιθοβολήθηκε, ναυάγησε και δεν πτωήθηκε. Το βιβλίο περιέχει το βίο του και αναλυτικό οδηπορικό στις πόλεις όπου εκήρυξε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Εφηβικά. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Κυρία Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Σήμερα είμαστε μαζί πάλι σε αυτή την εδώ την εκπομπή, έτσι να απαντήσουμε σε ερωτήματα των ακροατών μας που έχουν κατά καιρούς θέσει σε εσάς κυρίως και θέλουν να ρωτήσουν πράγματα που τους καταδυναστεύουν στη ζωή τους. Και πράγματι, κύριε Γανωτή, η ζωή είναι τόσο γεμάτη πειρασμούς, ιδίως τελευταία, που πια οι πειρασμοί σαν να έχουν γίνει καθεστώς, σαν οι πειρασμοί να είναι ο κανόνας. Και γι' αυτό ο κόσμος έχει χάσει τη χαρά του, το κέφι του να ζει, να αντιμετωπίζει και ακόμη και τους πειρασμούς. Και όλα μας φαίνονται σαν ό,τι έρχεται, μας φαίνεται σαν απρόσμενο και δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.
1: Το λέτε ότι ιδίως στην εποχή μας, κάθε φορά που έχουν οι άνθρωποι βάσανα λένε ιδίως στην εποχή μας, ιδίως σε μένα, όλοι νομίζουν ότι το βαρύτερο πέφτει σε αυτούς και στην εποχή τους, αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό προκύπτει και από τις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε και μιλήσαμε για την κατάθλιψη. Θα ήθελα πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση να σας διαβάσω ένα μικρό ποιηματάκι του Κωνσταντίνου Καβάφη για να δείτε πώς βλέπουν τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κυριευθεί από την κατάθλιψη. Είναι η μονοτονία. Τη μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι. Οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χτεσινά, τα βαρετά εκείνα και καταντά το αύριο σαν αύριο να μην μοιάζει. Για σκεφτείτε πόσο πετυχημένα ο ποιητής αυτός διατυπώνει αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο. Να είναι βαρετή η ζωή, να μην μοιάζει, λέει, το αύριο σαν αύριο. Άρα έχει μέσα δύο αύριο μέσα του. Το ένα είναι το πραγματικό μέσα στο οποίο ζει και το άλλο είναι το φανταστικό που θα είναι ωραίο και ενδιαφέρον και ξαφνικό και ευτυχισμένο, το οποίο όμως, λέει, το πραγματικό αύριο δεν είναι σαν για αυτό το φανταστικό. Άρα κρύβουμε μια φανταστική ομορφιά της ζωής, τη θάβουμε μέσα στην διαπίστωση ότι δεν υπάρχει, είναι φανταστική και αυτή που υπάρχει είναι απέσια. Αυτή είναι η εικόνα της ζωής του κόσμου. Και αν βλέπετε τους ανθρώπους να τρέχουν με ιαχές στα ποδόσφαιρα, στα πολιτικές εκδηλώσεις, στα συνεννητήρια, στις διασκεδάσεις τις έντονες, στα φαγάδικα, και όλα αυτά είναι ακριβώς για να φτιάξουν ένα αύριο που να είναι συγκινητικό, ενδιαφέρον, εκπληκτικό θα λέγει κανείς, αλλά να είναι πραγματικό. Και η αποτυχία φαίνεται κάθε φορά, όπως λέει και ο Καβάφης εδώ, ότι περνάνε και φεύγουν και ξαφανίζονται, όπως λέει και σε ένα άλλο ποίημά του, στα κεριά, πως είναι σαν κεριά αναμένα που περνάνε από μπροστά μας, σβήνουν στο παρόν και χάνονται στο παρελθόν και είναι απέσια να τα βλέπει κανείς. Λοιπόν, πρέπει να δεχτούμε ότι ο κόσμος ζει έτσι. Ο κόσμος. Όμως, μέσα στον κόσμο υπάρχει κάτι που κινείται. Φανταστείτε ένα απόλυτο σκοτάδι και μέσα σε αυτό να κινείται ένα κεράκι, να πηγαίνει περαδόθε. Και αυτό το κεράκι είναι η Εκκλησία, είναι οι άνθρωποι που προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών, που κάνουν την προσευχή τους και η καρδιά τους βλέπει την ομορφιά του κόσμου που δεν την βλέπει ο κόσμος. Αν θέλετε από τη δεύτερη περίπτωση ένα παράδειγμα, μπορώ να σας φέρω.
0: Βεβαίως.
1: Θέλετε τώρα.
0: Βεβαίως να το πούμε τώρα.
1: Είναι από τις διηγήσεις που κάνει για τη ζωή του ο Άγιος Πορφύριος, ο αγαπημένος μας.
0: Φυσικά.
1: Μια μέρα, ένα πρωινό, στο Άγιον Όρος εννοεί, προχώρησα μόνος μου στο Παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα, την πέρασα, κάθισε σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτε δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή μεθυστική να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι. Ήταν αηδόνι. Και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του, φούσκωσε από τον λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη να βγάλει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή, και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πήγαινε, να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια, τα ίδια εκείνα δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα, τα οποία απέκτησα από το Γεροδημά. Όσοι έχουν διαβάσει τη ζωή του ξέρουν ότι κάποια στιγμή κρυμμένος μέσα στο Νάρθηκα είδε το Γεροδημά έναν ασκητή να μπαίνει μέσα και να προσκυνάει, και τόσο πολύ τον εθαύμασε και τον αγάπησε που μετέδωσε ο Γεροδημάς τη χάρη του που είχε ως ασκητής στο μικρό παιδάκι, στον Καλογεράκο που ήταν ο Πορφύριος, και ένιωσε μια μεγάλη χαρά. Ήταν η δεύτερη φορά που τα δοκίμασα. Δεν μπορώ να σου μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο και σκεφτόμουν γιατί το αηδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες, γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξεριγιάζεται, γιατί, για ποιο σκοπό. Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια, εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου με φιλοσοφούσα αυτό το απέκτησα μετά το γεγονός με το γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το Αηδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Αηδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λέει το Αηδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αηδόνι μου, μου δείχνεις με το κελάιδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πολλά, πάρα πολλά. Είδατε που κατάφερε και το διάβασα.
0: Πολύ ωραία, έτσι.
1: Είναι από τα λόγια του ίδιου του Αγίου μας. Και λέει κανείς τι βρίσκαμε και πηγαίναμε κοντά του.
0: Από το πιο μικρό όμως, από την πιο μικρή αφορμή, έβρισκε τη χαρά του.
1: Έχει μικρή αφορμή, μεγάλο αποτέλεσμα. Και εδώ βλέπουμε δύο εικόνες ζωής. Τη μια η μονοτονία του Καβάφη, που είναι ο απολογητής της κατακτημένης από το δαίμονα ζωής, και η άλλη η ζωή του Αγίου που χαίρεται με τα πάντα επειδή πήρε τη χάρη του Παπαδημά, λέει, του Γεροδημά, πήρε τη χάρη του, τη χάρη να επικοινωνεί με το Θεό, και από εκεί ύστερα βλέπει τα πάντα σαν να είναι, όχι σαν να είναι, αλλά ως διακοσμητικά ή μάλλον ως συστατικά στοιχεία της Βασιλείας του Θεού επί της γης.
0: Κύριε Γανωτή, μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, τη μελαγχολία, έτσι, την κατάθλιψη που είναι πνευματικής φύσεως πράγμα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπουμε γύρω μας, λίγοι, που μας παρηγορούν. Πόσο όμως, ας πούμε, εγώ έχω δει ανθρώπους να τους συμβαίνουν από μικρά, μικροπράγματα, μικροατυχίες, ας πούμε, κάτι μικρό απροσδόκητο, και το αντιμετωπίζουν σαν να είναι η καθημερινότητά τους και περνάει σαν να μην υπάρχει, ενώ σε άλλους θα λειτουργούσε βαριά και ασήκωτα στους ώμους.
1: Βεβαίως, είναι η παράδοση του ανθρώπου. Είδατε, αυτούς τους ανθρώπους ο Χριστός τους λέει νεκρούς. Κάποιος ήθελε να πάει κοντά στον Χριστό, νεαρός, και λέει, Κύριε, θέλω να έρθω κοντά σου, να συμμετέχω κι εγώ στο σωτήριο έργο σου, αλλά έχω, λέει, οικείους που έχουν την ανάγκη της προστασίας μου. Να θάψω τους γονείς μου πρώτα, λέει, και ύστερα να έρθω. Και του είπε ο Χριστός, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς και εσύ έλα από πίσω μου. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι σαν, ας πούμε, έργο τους θεωρούν μόνο την υποχρέωση να θάψουν τους γονείς τους και δεν έχουν τίποτε άλλο εκπληκτικό να τους συγκινεί και να τους παρασύρει, αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρεί νεκρούς ο Χριστός. Είναι ήδη πεθαμένοι αυτοί πνευματικά. Καταλάβατε? Και τέτοιοι είμαστε από λίγο ως πολύ όλοι μας. Και εκεί είναι η ευθύνη μας, να βγούμε με παλικαριά πέρα από αυτόν τον κλειό που μας κλείνει μέσα στη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. Εσείς το κάνατε αυτό στα νιάτα σας, λέω νιάτα και τώρα νιάτα.
0: Όχι, νιάτα ήταν.
1: Στα νιάτα, όταν πήγατε στην Αφρική και δουλέψετε κοντά στην Αγία Ευτέρπη.
0: Και στη μητέρα Θεανό και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και έβλεπα, όπως τώρα το λέτε, αυτό το απροσδόκητο στους Αφρικανούς, ας πούμε, λειτουργούσε με έναν υπέροχο τρόπο. Δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ. Χαμογελούσαν. Δεν έκλαιγαν τη μοίρα τους.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέμε εμείς απροσδόκητο, το είχαν σαν κατάσταση μέσα τους και το περίμεναν. Δεν ήταν μεν ήταν προσδοκόμενο, όπως ένα μικρό παιδάκι που ξυπνάει το πρωί, περιμένει όλες τις ημέρες, όλες τις ώρες της ημέρας που ξεκινάει να ζει, να είναι ευχάριστες, και τρέχει από μια έκπληξη σε μια άλλη. Εγώ το θυμάμαι ότι ήμουν μικρός και ζούσα εκεί στο Βόλο, κοντά στο πάρκο και στη θάλασσα, που ανεβαίναμε στο ένα δέντρο, μετά κατεβαίναμε, πηγαίναμε στο άλλο δέντρο, μετά κατεβαίναμε και πηγαίναμε στη θάλασσα, μετά μπαίναμε μέσα στη θάλασσα, πλατσανίζαμε, μετά μαζεύαμε καβούρια, και ξέραμε ότι και την επόμενη ώρα κάτι θα μας τύχει τέτοιο ευχάριστο. Δηλαδή την έκπληξη την είχαμε αναμενόμενη, και ενώ ήταν αναμενόμενη, ήταν και έκπληξη συγχρόνως. Αυτή είναι μια, θα λέγαμε, μια περιγραφή σε μια διάσταση βέβαια μόνον της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα μας και έρχεται και κυριεύει και χρωματίζει και τον έξω μας κόσμο.
0: Και αυτό το θεωρούμε απροσδόκητο στη ζωή μας.
1: Κοιτάξτε, το λέμε απροσδόκητο εμείς γιατί ξεχάσαμε την παιδική μας ηλικία. Ξεχάσαμε τα παιδικά μας, τα νηπιακά μας χρόνια και τα παιδικά μας ακόμη, που ήταν όλα τα καλά προσδοκόμενα. Ακόμα και κακό αν συνέβαινε, απλώς περικαλούσε την περιέργειά μας και σε λίγο το ξεχνούσαμε. Το ξεχνούσαμε. Θυμάμαι να γίνονται μπομπαρδισμοί, να μαθαίνουμε ότι κάπου σκοτώθηκαν άνθρωποι, ότι γκρεμίστηκαν κάποια σπίτια, αλλά εμείς έπρεπε να παίξουμε, ήμασταν παιδιά, και συνεχίζουμε το παιχνίδι μας αφού είχαμε καταγράψει το γεγονός μέσα στη μνήμη μας, για να το σχεδιάσουμε και να το σχολιάσουμε αργότερα. Για την ώρα είχαμε το παιχνίδι μας.
0: Άρα με αυτή την παρομοίωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παιχνίδι είχε τη σημασία του, την βαθιά σημασία του, η χαρά.
1: Ζούσαμε μέσα σε ένα κόσμο φανταστικό με το παιχνίδι. Και αυτός ο φανταστικός κόσμος ήταν πολύ ωραίος, γιατί έβγαινε μέσα από μια ωραία ψυχή παιδική. Και αυτός είναι ο μυθολογικός κόσμος, που τον βλέπει κανείς παραμυθένιον, την ίδια ώρα που ο άλλος τον βλέπει πεζόν. Κοιτάξτε τώρα, ναι. Αν έβλεπε ένα, αν άκουγε ένα ιδόνιο καβάφι στο δάσος, άσε που δεν διάλεξε ποτέ τέτοιο θέμα, αλλά κι αν έβλεπε ένα ιδόνι μέσα στη χαράδρα και να τ' άκουγε να κελαϊδάει έτσι, θα έλεγε και το ιδόνι κελαϊδάει.
0: Μελαγχολικά.
1: Μελαγχολικά. Ζητάει το τέρι του, και όταν ικανοποιήσει την επιθυμία του, θα σταματήσει και θα στείλει πάλι να βρει κανένα σκουλικάκι να φάει. Θα το έκανε τόσο πεζό που θα το συγχαινώσουν.
0: Άρα μπορούμε να μετατρέψουμε έτσι τα πράγματα σε ένα συνεχές παιχνίδι, όπως μας μιλάτε για την παιδική μας,
1: ναι,
0: ηλικία.
1: Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη μετατρέψουμε, διότι το παιδί πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ότι η μάνα του το λέει, ελάτε ρε να φάτε παλιότερα που σας περιμένουν τόση ώρα, και να τους βάλει να φάνε, αυτό το θεωρεί μετατρέψιμο του παραδείσου σε πεζότητα. Καταλάβατε, είναι η πραγματικότητα, η ουράνια είναι αυτή που ζει ο Άγιος άνθρωπος και το αθώο παιδί, και η μεταβολή των πραγμάτων, της αίσθησης των πραγμάτων σε πεζότητα είναι η μετατροπή. Είναι ο ψεύτικος κόσμος αυτός.
0: Ωστόσο ο πόλεμος είναι απ' έξω. Ακούμε δηλαδή, όπως μας είπατε, ας θυμηθούμε πάλι αυτή την εικόνα που μας είπατε, να την αναλύσουμε λίγο περισσότερο, που είστε και φιλόλογος, ότι το παιδί παίζει, συνεχίζει να παίζει. Ο πόλεμος όμως είναι εκεί, απέναντι, πέφτουν βόμβες. Θα το αξιολογήσει αργότερα, μας είπατε.
1: Ναι, είδατε, δηλαδή, θα μαζεύομαι. Ας πούμε, Εκεί που παίζαμε εκεί στο πάρκο, πέρασε μια ομάδα, ήτανε 2-3 Ιταλοί και είχανε κανένα 2 δικούς μας Έλληνες δεμένους με χειροπέδες και τους πηγαίνανε στα αυτά που είχαν εκεί, στα καταλήματά τους, τους είχαν συλλάβει. Και εμείς πικραθήκαμε βέβαια για μια στιγμή που είδαμε τους ανθρώπους με δεμένα τα χέρια, αλλά δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτή τη λύπη πολύ. Αφού πέρασαν 5 λεπτά και τους βλέπαμε έτσι και περνούσαν, μετά γυρίσαμε πάλι στα παιχνίδια μας. Κοιτάξτε όμως ότι πέρασαν 80 χρόνια από τότε και εγώ το θυμάμαι. Άρα το κράτησα στη μνήμη μου. Το τύλιξα με την παιδική μου αθωότητα και δεν το άφησα να μου χαλάσει την εικόνα της ζωής. Αυτό μου θυμίζει κάτι, θα σας το πω, θα σας φανεί λίγο αστείο. Καμιά φορά μέσα στις κυψέλες που έχουν οι μέλισσες, που έχουμε για τις μέλισσες, κατορθώνει να μπει κάποιο ζώο, είτε κατσαρίδα είτε ποντίκι. Οι μέλισσες το σκοτώνουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να το βγάλουν έξω, το αλείβουν με κερί όλο. Και το κάνουν, το απομονώνουν δηλαδή. Και δεν μπορεί πια να επηρεάσει την οσμή και την κατάσταση της κυψέλης. Έτσι κάνει και το παιδί. Όταν του τυχαίνουν γεγονότα ρουτίνας, που του τυχαίνουν πολύ συχνά, τα τυλίγει με αυτή την εικόνα της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα του ακόμα, τα τυλίγει και τα κάνει απρόσιτα, δηλαδή κάνει την ψυχούλα του, τη ζωή του απρόσιτη από αυτά και συμβαίνουν άσχημα.
0: Αυτό είναι μεγαλείο, έτσι.
1: Και όμως έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν παιδάκια, ας πούμε, που πεθαίνει ο πατέρας τους, ξέρω εγώ, η μάνα τους. Κλαίνε εκείνη την ώρα, τη θάβουν και μετά τρέχουν να πάνε στα παιχνίδια τους μετά. Γιατί σου λέει πρέπει όλα αυτά να τα τυλίξουμε έτσι, να τα απομονώσουμε, να τα σκεφτούμε αργότερα με άλλη ωριμότητα και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Σαν τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι προσεύχονταν διαρκώς και αυτό σημαίνει ότι πήγαινε από δόξης εις δόξαν, από τη μια δόξα στην άλλη. Καλύπτει τα πάντα με μια χαρά, ακόμα και όταν είναι μέσα στη φυλακή. Σκεφτείτε, μέσα από τη φυλακή γράφει και λέει χαίρεται και πάλι νερό χαίρεται. Από πού βρήκες τη χαρά φυλακισμένη εκείνης της εποχής με τους βάρβαρους τρόπους να την μεταδίδεις στον κόσμο και να τους λες χαίρεται και πάλι νερό χαίρεται. Είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση της Βασιλείας του Θεού που ζει και σκεπάζει τα πάντα.
0: Και αυτό μας θυμίζει αυτό που λέει ο Χριστός για τα παιδιά, έτσι.
1: Εάν κανείς δεν δει τη Βασιλεία του Θεού, δεν την δεχτεί σαν ένα από αυτά τα παιδιά, πάει, την έχασε. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε ψυχολογία και πνευματική οριμότητα έμφυτη πλέον και μόνιμη μέσα μας σαν τα παιδιά και συγχρόνως να έχουμε και την οριμότητα των μεγάλων από τις εμπειρίες τις ασκητικές που περνάμε.
0: Και δηλαδή με αυτό τον τρόπο, κύριε Γανώτη, του παιδιού που πολύ όμορφα μας είπατε, μας δώσατε την εικόνα, τη μέλισσα που σκεπάζει με κερί.
1: Απομονώνει τα ανεπιθύμητα, ναι, ζώα που μπαίνουν μέσα στην κυψέλη. Ναι.
0: Αυτό, σε αυτό δηλαδή μπορεί να μαθητεύσει σιγά σιγά ο άνθρωπος, σε αυτό που λέτε.
1: Ξέρετε, αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Ναι. Έλεγα, δεν ξέρω, σε εκπομπή κάπου που έγραφα ότι η Εκκλησία μας κάνει τουρίστες, μας παίρνει από το χέρι και μας κάνει βόλτα μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία παίρνουν τους τουρίστες από την Ευρώπη, την Αμερική και τους φέρνουν στα ακρογιάλια μας τα υπέροχα, τις αμμουδιές και τα θαύματα του ήλιου που γίνονται στην πατρίδα μας και τους κάνει βόλτες για να δουν πώς ονειρεύονται να ζήσουν. Λοιπόν, και εμείς, η Εκκλησία μας αυτό κάνει. Όταν λέει νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όταν λέει χαρά στα πάντα πεπλήρωτε της Αναστάσεως την πήραν η Λιφώτα, όταν λέει ειρήνη ημίν, τα Άγια της Αγίης, η χάρη του Χριστού να σας σκεπάζει και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά είναι τουρισμός δικός μας μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όταν τα νιώσουμε, είμαστε μέσα στη Βασιλεία, όχι σαν στη Βασιλεία, αλλά μέσα στη Βασιλεία του Πατρός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Εστίν.
0: Έτσι, σκέφτομαι ας πούμε ότι για τα παιδιά, όπως είπατε, και αν εμείς θέλουμε να πάρουμε ένα παράδειγμα να καταλάβουμε αυτή την αίσθηση που μας δώσατε προηγουμένως, ήταν μια, αυτό που ζούσαν ήταν μια κατάκτηση χωρίς μόχθο, ας πούμε.
1: Είδατε, κατάπληξη χωρίς μόχθο. Ξέρετε, αυτή την ώρα εμείς αγωνιζόμαστε με μόχθο να πλησιάσουμε λιγάκι, διανοητικά έστω και μακάρι και εμπειρικά, αυτή την Βασιλεία του Θεού που περιπολεί εδώ πάνω στη γη μας και μπαίνει μέσα στις καρδιές μας όταν τη ζητήσουμε. Αλλά οι Άγιοι, όπως και τα παιδιά, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που να μην χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια. Ζουν μέσα σε αυτήν. Ακόμα δεν έχουν κληθεί να την πληρώσουν, θα λέγαμε. Δηλαδή να την καταφέρουν και με δική τους προσπάθεια. Είναι ακόμα δώρο σκέτο. Όπως το μικρό παιδί δεν δουλεύει και όμως τρώει καλύτερα από τους γονείς του μέσα στο σπίτι. Ύστερα θα αναγκαστεί να δουλέψει και αυτό και να φέρει την εισφορά του.
0: Έτσι λοιπόν, αυτό όμως γιατί άραγε δεν διατηρείται στην υπόλοιπη ζωή μας? Τι κάνουμε και το χάσαμε?
1: Δεν το θέλουμε να διατηρείται. Ας πούμε, κάποια παιδιά στο σχολείο, εγώ τα κάνω, όταν έλειπαν οι καθηγητές έμπαινα μέσα ως γυμνασιάρχης και να τα απασχολήσω για να ησυχάσει ο τόπος. Και λέει, πέστε μου τα προβλήματά σας. Και μου λέγανε συχνά, κύριε, εγώ έχω παράπονα με τους γονείς μου. Γιατί ρε παιδί μου, λέω, γιατί, λέει, δεν με αφήνουν να πάω μόνος μου στα αγγλικά ή στο χορό ή όχι που πηγαίνουν στα έξω σχολικά. Γιατί δεν σε αφήνουν? Έτσι λέει, θέλουν να με συνοδεύουν. Ακούς εκεί 13 χρονό παλικάρι, τώρα εγώ να πρέπει να με συνοδεύει η μάνα μου για να πάω στο καράτε? Δεν μπορώ να πάω μοναχός μου?
0: Τι κρύβει αυτό?
1: Άρα, ναι. Το παιδί αναπτύσσει εγωισμό πλέον, ότι είναι αυτάρκης. Θέλει να είναι αυτάρκης, όπως ήθελε ο δαίμονας τους πρωτοπλάστους να είναι αυτάρκης και όχι να περιμένουν ο Θεός να τους πει ποιο είναι το αγαθό και να τους δίνει εντολές. Λέει, πήγαινε, βγαίνετε έξω, ρε, λέει, και εσείς θα ξέρετε τι είναι το καλό και το κακό, όχι να σας το λέει αυτός. Είναι η έξοδος του ανθρώπου από τον παράδεισο, τον οποίον τον ζητάει.
0: Τον ζητάει μια ζωή.
1: Τον ζητάει μια ζωή, για σκεφτείτε. Και εγώ θυμώνω καμιά φορά που έρχονται να με πιάσουν όταν να κατέβω κάνα σκαλοπάτι, κάνα πεζοδρόμιο, βρε, φύγετε από εδώ. Λέω, μπορώ να κατέβω? Ύστερα καταλαβαίνω ότι είναι εγωισμός μου και δεν θέλω να ταπεινωθώ.
0: Και έτσι την πατήσαμε από τον εγωισμό μας. Διαφορετικά θα ήμασταν τόσο χαρούμενοι όσο στην παιδική μας ηλικία.
1: Θέλουμε να γίνουμε θεοί όχι κατά χάρη, αλλά αυτεξουσίως. Θυμάμαι έναν Άγιο Ιερέα που είχαμε στη Χαλκίδα, αλλά ήταν πολύ γραφικός. Λοιπόν, και ήταν γέρος. Όταν γονάτιζε τις γονατιστής στην ωραία πύλη, ήθελε, μετά δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είχε ένα σκοινί κρεμασμένο από το τέμπλο και έπιανε το σκοινί να τραβήξει το σκοινί για να ανέβει πάνω. Εμείς το βλέπαμε πως αγωνιζόταν και πηγαίναμε να τους πιάσουμε από τους αγώνες, να τον σηκώσουμε. Και αγρίευε και μας λέει, φύγετε από εδώ καλόπαιδα που θέλετε να με βοηθήσετε. Άντε από εδώ, λέει. Θύμωνε μέσα στην εκκλησία. Λοιπόν, ο καημένος, ο Άγιος άνθρωπος, γιατί και αυτόν τον κυρίευε το εγωιστικό αίσθημα της αυτάρκειας.
0: Άρα, κύριε Γανωτή, όσα παράξενα, όσα μας δυσκολεύουν στη ζωή μας, ας πούμε, τα απροσδόκητα, τα απρόβλεπτα που μας κάνουν να χάνουμε την υπομονή μας, ορίζονται από τον εγωισμό μας.
1: Είναι και από τον δαίμονα. Έχουμε, πώς το λένε, έχουμε διαφημιστεί και διαχειριστεί του εγωισμού μας τον δαίμονα και θέλουμε να νικήσουμε και να γίνουμε εμείς το παράξενο, εμείς το απροσδόκητο για τους άλλους. Γι' αυτό βλέπετε και στρατιωτικοί και πολεμικοί και εγώ του γνώρισα και κατοχές και πολέμους και τα λοιπά και θυμάμαι ότι ικανοποιούνται να τρομοκρατούν τους ανθρώπους, να τους κάνουν να βλέπουν αυτό που δεν περίμεναν. Υπάρχει το απροσδόκητο κακό όπως και το απροσδόκητο καλό. Ο δαίμονας δεν ήταν πολύ εφευρετικός, γιατί δεν μπορούσε να εφευρεί τίποτε άλλο από αυτά που δημιούργησε ο Θεός. Απλώς είδε αυτά που δημιούργησε ο Θεός από την ανάποδη. Τα κοίταξε από την ανάποδη. Όπως ας πούμε ένα ρούχο που το γυρίζουμε από την ανάποδη και είναι χάλια γεμάτο κλωστές και αυτά. Δεν είναι όμορφο, αλλά είναι το ίδιο ρούχο που όταν το γυρίσει από την καλή είναι υπέροχο. Έτσι είναι η έκπληξη που κάνει ο δαίμονας. Και επειδή συνηθίσαμε με τις εκπλήξεις του δαίμονα, μετά όταν ο Θεός έρθει και μας γυρίσει τα πράγματα από την καλή και τα δούμε πόσο όμορφα είναι, μας φαίνονται μπεμπέ, ας πούμε, ότι είμαστε ας πούμε παιδιά, είμαστε τώρα σου λέει εμείς να μας τα δείχνει έτσι. Ας πούμε, καθόμαστε στο λεωφορείο και φυσικά εγώ το είχα αυτό συνήθεια, έπιανα κουβέντα με τον διπλανό μου ή τη διπλανή μου, όποιος και αν ήταν, και τα παιδιά μου αν ήταν μέσα στο ίδιο λεωφορείο με μαλώνανε. Άκου και λέει, μιλάς με τον πρώτο τυχόντα, λέει, πού τον ξέρεις? Ρε, λέω, δεν τον ξέρω, αλλά τον αγαπώ. Τον αγαπάς, λέει, γιατί, τι σου έκανε? Δεν μου έκανε τίποτα, λέω, αλλά δεν ξέρω άλλον τρόπο να σχετίζουμε με τους ανθρώπους. Α, λέει, ο παπάς μας από τώρα τα χασε, για σκέψου. Κάπως έτσι σκεφτότανε. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος ζωής να κρατήσουμε αυτή την αθωότητα, να την κρατήσουμε, να την καλλιεργήσουμε πλέον, ενώ ουσιαστικά μας δίνεται ας πούμε δωρεάν από την παιδική ηλικία άφθονη.
0: Ναι, άφθονη, άφθονη. Και παίρνουμε όμως μια ιδέα, κύριε Γανωτή, που μπορούμε κάπως να καταλάβουμε κάτι όταν πάμε πίσω σε αυτή την τόσο ξεχασμένη εποχή.
1: Είδατε, αυτό είναι που λέω ότι τα συμπτώματα της αθεΐας, της απιστίας, της κακής ωριμότητας έχουν γίνει τόσο πολλά, έχουν πήξει και έχουν σχηματίσει ένα ακίνητο πράγμα τη ζωή, ας πούμε, μια ακίνητη μάζα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να βγούμε από αυτήν.
0: Ναι, κύριε Γανωτή. Ναι.
1: Ας πούμε, όταν χτυπάει κανείς ξένο στην πόρτα και δεν τον ξέρουμε, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάντα εχθρικά. Ποιος είσαι, κύριε, και γιατί χτυπάς και τι θέλεις εδώ? Δεν μπορούμε να φανταστούμε τίποτε το παράξενο καλό. Το θέλουμε όλα τα παράξενα και τα απροσδόκητα να είναι κακά.
0: Ενστικτοδός το κάνουμε αυτό.
1: Ενστικτοδός, αυτό που λέμε ενστικτοδός, τι θέλει το ένστικτο? Το ένστικτο σημαίνει να έχει σταλάξει μέσα στην καρδιά μας το κακό, αλλά ο Θεός δεν το έκανε αυτό, το έκανε ο δαίμονας με την αποδοχή τη δική μας, με την αποδοχή τη δική μας. Αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς να πούμε εμείς, μάλιστα περάστε κύριε δαίμονα, δεν μπορεί να περάσει μέσα μας.
0: Ναι.
1: Θα πείτε πόσα παιδάκια κάνουν κακές πράξεις. Ναι, αλλά αυτές είναι απ' έξω επιθέσεις. Ακόμα δεν έχουν κυριεύσει την ψυχή τους, γι' αυτό τις ξεχνάνε γρήγορα. Όταν μεγαλώσουν λιγάκι, σιγά σιγά τις αποδέχονται. Θυμάμαι ότι ήμασταν μικρά αγοράκια, όταν εμείς και βγαίναμε έξω, λαχταρώσαμε να βρούμε κάποιον να μαλώσουμε, να ρίξουμε καμιά γροθιά. Ύστερα σε λίγο μιλούσαμε μαζί τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, γιατί αυτά ήταν επιθέσεις του πονηρού έξω, απ' έξω μας έρχονταν και δεν είχαν μπει ακόμα μέσα στη ψυχή μου να γίνουν μόνιμες καταστάσεις. Ύστερα σιγά σιγά, όταν το αποδεχόμαστε αυτό ότι έτσι πρέπει να κάνουμε, αλλιώς θα μας φάνε, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να έχουμε τα φρύδια συνοφριωμένη και έτοιμοι να παλέψουμε με τον αντίπαλο, τότε πλέον γίνονται δικά μας.
0: Άλλωστε και στο σχολείο και στην οικογένεια, μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η εκπαίδευσή μας.
1: Ναι, να μην σου πάρουν τον αέρα. Ξέρετε, εγώ θυμάμαι την εποχή, δεν ξέρω τώρα, στο σπίτι μας δεν το θυμάμαι να έγινε, αλλά το θυμάμαι που λέγανε οι μανάδες στις νύφες, στις κόρες τους ή στους γιους τους, όταν ήταν να παντρευτούν, κοίταξε λέει να μην σου πάρει τον αέρα, να είσαι αυστηρός και ξέρω εγώ, να είσαι απαιτητικός ή απαιτητική από την αρχή κτλ. Γιατί την επιθετικότητα αυτή που την συστένει ο διάβολος στα μικρά παιδιά, την κρατάνε ύστερα και την κάνουν τρόπο ζωής.
0: Και είναι δύσκολο.
1: Όμως υπάρχει η έκπληξη,
0: να την ξεφορτωθούν.
1: Η μόνιμη έκπληξη πάνω στη ζωή, εκτός από όλη την ομορφιά που την βλέπει ο Άγιος και μαγεύεται από αυτά. Εγώ πήγα τώρα τελευταία σε ένα μοναστήρι και είχαν ένα άλογο, όπως τα αγαπούσαν το άλογο οι γερόντισες εκεί, και πώς το βγάζανε έξω και παίρναν τα παιδάκια και τα βάζανε πάνω στο άλογο και χιλιαδιό. Αλλά εκτός από αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ξεκινάει με το ευλογημένη βασιλεία, όλη η ομορφιά του κόσμου, και να είναι βασίλειο πλέον αυτό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να η βασιλεία. Και ύστερα όλα τα λόγια είναι λόγια αγάπης, ερωτικά, λόγια παιδιού που χαϊδεύεται στην αγκαλιά της μάνας του, χαϊδεύεται στα χάδια του πατέρα του. Πράγματα που αν τα αξιοποιήσουμε δεν μας αφήνουν να περάσουμε πάνω από την αθώα παιδική ηλικία μας. Δεν μας αφήνουν να ανεβούμε πιο, να φύγουμε από αυτήν. Παραμένουμε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας, αλλά και με την εμπειρία του μεγάλου ανθρώπου που έχει μάθει να υποχρεώνει και τις άλλες διαστάσεις της ψυχής του, δηλαδή και το μυαλό του και την λήψη αποφάσεων που είναι το, όπως λέγανε οι αρχαίοι, ότι ήταν στο διάφραγμα, όλα αυτά να προσκυνήσουν την παιδικότητά του, να υποταχθούν στο παιδικό του αίσθημα.
0: Κύριε Ανωτή, κλείνοντας την εκπομπή μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος της.
1: Τι κρίμα, τόσο γρήγορα.
0: Τόσο γρήγορα, σαν την παιδική μας ηλικία, τόσο γρήγορα έφτυγε, ναι. Τι θα προτείνετε στους ακροατές μας που τόσο πολύ θέλουν να ακούσουν μια, έτσι, μια ευχή, μια βοήθεια?
1: Κοιτάξτε, εγώ το λέω πολύ συχνά και με περνάνε στο ψηλό, δηλαδή με κοροϊδεύουν κιόλας. Λέω, ό,τι ζητήσω με του Θεού μας το δίνει. Μας το ζητά, θέλει να το ζητήσουμε πολλές φορές, γιατί πολλές φορές το ζητάμε την ίδια ώρα που μέσα μας έχουμε ένα κράτημα και λέμε ναι μεν, αλλά είπαμε, ξέρω εγώ, κάνουμε τις εκπτώσεις μας. Να το ζητήσουμε πολλές φορές, όπως το Αηδονάκι, είδατε πώς το περιγράφει ο Άγιος Πορφύριος, θα τελειώσουμε με αυτό. Κάνει πίσω τα φτερά του, λέει, για να πάρει ορμή, να τεινάξει το λαιμό του μπροστά και να κελαϊδήσει. Αλλά δεν σταματάει. Κελαϊδάει. Πολλές φορές εγώ θυμάμαι στο Πύλιο να κελαϊδάνε τα Αηδόνια όλη την ημέρα, αλλά κελαϊδούσαν και τη νύχτα. Δεν κοιμούνται τα όντα αυτά, δεν κοιμούνται. Και τη νύχτα να ακούγονται μέσα στις ρεματιές, ανάμεσα στις φιλοσιές. Αυτό που λέει ο Σολωμός, ανίκουστος κυλαϊδισμός και λιποθυμισμένος, που δεν σου κάνει καρδιά ούτε να κοιμηθείς, ούτε να φας, ούτε τίποτα. Ήταν μια μετάσταση στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι πρέπει να φτάσουμε, και για να φτάσουμε εκεί πρέπει να το επιδιώξουμε. Ο Θεός μας θέλει θεούς και μας. Σου λέει, εγώ Θεός σας θα κάνω αυτά, και εσείς να γίνετε θεοί να τα ζητήσετε. Να τα κάνουμε μαζί αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνον τον ψαλμό που λέει, έστει ο Θεός εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Μας βάζει γύρω γύρω του και μας κρίνει ως Θεούς πλέον και όχι ως ανθρώπους. Εγώ δε λέγω ημίν θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Και εμείς ανοίγουμε την τηλεόραση να δούμε τι κάναν οι άρχοντές μας για να εκπλαγούμε, λέμε πω από τι σπουδαία πράγματα κάναν. Και λέει ο Θεός, μα τόσο χαμηλά πέφτεται σαν τους άρχοντές σας, λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Σαν άνθρωποι, σκέφτεστε πως κουρελιάζει τον ανθρωπισμό. Σαν άνθρωποι, λέει, πεθαίνετε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ σας έκανα θεούς. Αυτή την έκπληξη μας δίνει η Εκκλησία μας και πρέπει να τη ζητήσουμε, να την πάρουμε στα σοβαρά, διότι πολλοί που με ακούν αυτή την ώρα και άλλοι που θα τα ακούσουν από άλλους λένε χάζεψε αυτός, ψήλωσε.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή.
0: Έτσι, και με αυτή την ευχή να ψηλώσει ο νους μας, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο.
1: Να ψηλώσει ο νους μας και να γίνουμε απαιτητές της παιδικής θεολογίας, γιατί είναι θεολογία αυτό που ζουν τα παιδιά.
0: Και έγανε ότι σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και
1: εγώ
0: σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευλογία.
0: Όντως ο χρόνος περνάει και είναι αμήλικτος, ευτυχώς που έχουμε ανθρώπους να μας τον κάνουν όμορφο πραγματικά, όπως είναι και ο Κώστας Γανωτής. Ευχαριστούμε τον Τάσο Δοσγιάκα που είχε την επιμέλεια, την ηχητική και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Μία πρόταση, τώρα που το σχολικό έτος τελείωσε, μπορούμε να χαρίσουμε στα μικρά παιδιά κάποια βιβλία που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις με πολύ ευχάριστο τρόπο. Η Κατερίνα Μουρίκη έχει γράψει ένα πολύ τρυφερό βιβλίο που έχει τίτλο «Μετρώ τα ζώα στο κτήμα του παππού» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θύρα με εικόνες της ζωής Χωριατέλη. «Μετρώ τα ζώα στο κτήμα του παππού» για να μάθουν τα αγαπημένα μας μικρά να μετρούν ως το 10. Εκδόσεις Θύρα, κεντρική διάθεση εκδόσεις Ταμούλη, τηλέφωνα για παραγγελίες 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με την ενότητα του πατρός Δανιήλ Ψωίνου. Σημερινό θέμα, η διαχείριση του πόνου.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει και στην ψυχή και στην καρδιά και θέτει όλη την ανθρώπινη ύπαρξη σε εκείνη την διαδικασία αναζήτησης του Θεού. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί, συντονισμένοι στη συχνότητα αυτή την πνευματική των 91,2 μεγακύκλων των FM για να συνομιλήσουμε και να συμπροβληματιστούμε πνευματικά, να ανταλλάξουμε απόψεις και να πούμε κάποια πράγματα που είναι και αναγκαία και απαραίτητα και όλοι τα έχουμε ανάγκη, ώστε να ωφεληθούμε, ώστε να γεμίσουμε εσωτερικά, καρδιακά, ψυχικά, πνευματικά και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, την οδηπορία μας μέσα στο στίβο της ζωής αλλά και στον πνευματικό στίβο. Εκείνο το θέμα που θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, να θίξουμε και να προσπαθήσουμε έτσι λίγο, γιατί δεν μας επιτρέπει και πολύ ο χρόνος να προσεγγίσουμε, είναι το θέμα του πόνου. Και λέω πως πρέπει να δούμε το θέμα αυτό σήμερα, διότι όλοι μας αδελφοί δεν είμαστε άμυροι πόνου. Έχουμε δοκιμάσει, δοκιμάσαμε, δοκιμάζουμε ή θα δοκιμάσουμε και στο μέλλον ένα μικρότερο ή ένα μεγαλύτερο πόνο ή κάποιους τέλος πάντων πόνους μαζεμένους όλους μαζί που πολλές φορές μας βάλουν και τείνουν έτσι να μας κάνουν να παραιτηθούμε, να γονατίσουμε, να παραδώσουμε τα όπλα. Ο κόσμος, όπως γνωρίζουμε όλοι, πάντοτε γύρω από τα θέματα αυτά και γενικότερα από όλα τα θέματα έχει τη δική του θεώρηση και τη δική του ερμηνεία. Εμείς ως Εκκλησία, ως θεολογία και ως πιστοί που είμαστε έχουμε να πούμε κάτι το διαφορετικό. Έχουμε να τονίσουμε κάτι το αλλιώτικο. Και λέμε λοιπόν εν προκειμένου πως όταν ο Θεός παραχωρεί, γιατί δεν ευθύνεται, παραχωρεί όμως ένα πόνο, δεν το κάνει αυτό, για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του σοφού, δεν το κάνει αυτό μόνο για να πονέσουμε, μόνο για να κλάψουμε. Ο Θεός όταν παραχωρεί ένα πόνο θέλει μέσα από αυτή τη διαδικασία να μας κάνει κάτι καλό μέσα μας, να μας αλλάξει, να μας ταπεινώσει, να μας ασκήσει στην υπομονή. Και βεβαίως οφείλουμε να αγωνιζόμαστε στην αντιμετώπιση αυτού του πόνου, αλλά θυμάμαι τώρα τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του γνωστού και πολύ αγαπητού Αγίου, του Αγίου των ημερών μας, που έλεγε όταν και εκείνος πονούσε φρικτά, έχοντας ασθενήσει από την βαριά αρρώστια του καρκίνου, ότι ο πόνος είναι ωφέλιμος και καλό θα ήταν να μην αγωνιζόμαστε να τον απαρνηθούμε, να τον εξαλείψουμε, αλλά να καταφέρουμε, όπως εξάλλου έκανε και εκείνος, να τον υπομένουμε και μέσα από αυτόν να προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τον Θεό, διότι πραγματικά, αδελφοί, ο πόνος είναι εκείνο το μονοπάτι, εκείνος ο δρόμος, αυτή η διαδικασία που οδηγεί ταχύτερα κοντά στον Θεό. Ξαναέρχομαι πάλι στα του κόσμου. Αν μας ακούσει τώρα κάποιος κοσμικός, θα πει πάει αυτοί τρελαθήκανε. Ωστόσο, ξαναλέω ότι η πνευματική ενατένιση, η πνευματική οπτική έχει μία άλλη ερμηνεία, μία άλλη προσέγγιση και μία άλλη παραδοχή όλων αυτών των θεμάτων. Ο πόνος, αν και αποτελεί συνέπεια της πτώσης και της αμαρτίας, το ξέρουμε αυτό, αν δεν υπάρχει αμαρτία και δεν υπήρχε και η πτώση, δεν έχουμε ούτε πόνο. Γι' αυτό και κατά τη Δευτέρα Παρουσία στη Βασιλεία του Θεού, εφόσον θα εκλείψει η αμαρτία και τα αποτελέσματά της, δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε λύπη.

που ξαναλέω επιτρέπει ο Θεός να πονέσουμε, αυτό και μόνο πρέπει να έχουμε στο νου και στην καρδιά μας, ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία τελικά ενωνόμαστε με τον Θεό και να ποιο είναι το καλό που σας έλεγα και στην αρχή, που επιτελείται μέσα από τον πόνο ο οποίος παραχωρείται από τον Θεό σε μας, για να δουλέψουμε και σε αυτήν την τροχιά και σε αυτήν την προοπτική. Διότι αδελφοί μου, όλοι είμαστε καλοί χριστιανοί και σπουδαίοι χριστιανοί όταν όλα πηγαίνουν καλά, όταν δεν συμβαίνει τίποτε, αλλά ο καλός ο καπετάνιος, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας, στη φουρτούνα φαίνεται, και ο καλός ο χριστιανός πρέπει να φανεί την ώρα εκείνη και να δείξει τελικά ποιος είναι την ώρα εκείνη που ανεβαίνει το Γολγοθά του. Προσέξτε κάτι εδώ, πολλές φορές προσπαθούμε να αρνηθούμε το Γολγοθά. Για σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ο Κύριος μας αρνείτο το Γολγοθά. Αν δεν ανέβαινε στο Γολγοθά και δεν σταυρωνόταν, θα είχαμε σήμερα σωτηρία? Όχι βεβαίως. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε στα χνάρια εκείνου. Αν δεν ανεβούμε τον προσωπικό μας Γολγοθά και δεν σταυρωθούμε, δεν πρόκειται να σωθούμε. Εκείνος βέβαια θυσιάστηκε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, για τη σωτηρία όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Εμείς θα ανεβούμε το Γολγοθά του πόνου και θα σταυρωθούμε μέσα στην διαδικασία αυτή του πόνου. Γιατί? Για να μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, να ταπεινωθούμε, να εργαστούμε στις αρετές και να κερδίσουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τον πόνο, αδελφοί, ως σταυρό. Προσέξτε όμως τι θα πω. Ως σταυρό λυτρωτικό και μεταμορφωτικό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ο πόνος δεν είναι τιμωρία από το Θεό. Ακούω πολλούς συνανθρώπους που λένε «με τιμώρησε ο Θεός, γι' αυτό έπαθα εκείνο, γι' αυτό έπαθα το άλλο» και εξοργίζομαι, γιατί κάτι τέτοιο συνιστά μεγάλη αμαρτία. Ο πόνος δεν είναι τιμωρία. Πώς αισθάνεται ένας αθλητής, τι λέει για τον προπονητή του όταν εκείνος τον βάζει σε περισσότερα γυμνάσια? Λέει «με τιμωρεί ο προπονητής» ή λέει ότι «με αυτό που μου κάνει προπονητής μου κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό, θα γίνω πολύ πιο δυνατός και θα καταφέρω να κερδίσω στο άθλημά μου»? Νομίζω το δεύτερο. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος. Αυτό λοιπόν πρέπει να λέμε κι εμείς όταν ένας πόνος χτυπά την πόρτα του εαυτού μας. Ότι δεν είναι τιμωρία, αλλά αποτελεί ένα σταυρό. Ένα σταυρό που θέτει ο Θεός στην πλάτη μας και που μας καλεί να τον σηκώσουμε με υπομονή και καρτερία. Ξέρετε γιατί? Γιατί σηκώνοντας το δικό μας σταυρό συμμετέχουμε στο πάθος του Χριστού μας. Και αυτή η άρση του σταυρού μας μεταβάλλει κάθε τι σε πηγή ελπίδος, αλλά και συνιστά μία, όπως λέγαμε, θεία παιδαγωγία. Εξάλλου αδελφοί μου, και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η φθαρτότητα. Κάθε μέρα το βλέπουμε και στο εαυτό μας και γενικότερα σε όλα τα έμψυχα και άψυχα υλικά. Όλοι φθυρόμαστε και πολλές φορές φθυρόμαστε μέσα από αυτήν την διαδικασία του πόνου. Οφείλουμε όμως να τελούμε σε μία κατάσταση εγρήγορσης. Γιατί? Διότι ο πόνος τελικά λειτουργεί ευεργετικά και μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τη ζωή και τα πράγματα της ζωής, να απαρνηθούμε την αμαρτία

0: και να στραφούμε προς τον Θεό. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, εν εγρηγόρση όπως λέμε, για να μπορέσουμε να δούμε μέσα από τη διαδικασία του πόνου τελικά το θέλημα και το χέρι του Θεού. Όταν πονούμε, αδελφοί μου, να προσευχόμαστε, γιατί η προσευχή είναι εκείνη η μεγάλη δύναμη η οποία τελικά μας προσφέρει κουράγια, παρηγοριά, μας ενισχύει αποτελεσματικά και έτσι μπορούμε και σηκώνουμε το βάρος του σταυρού του πόνου και βεβαίως τον βλέπουμε με αυτήν την πνευματική θεώρηση που όλοι ετούτη την ώρα λέμε και αναφερόμαστε και προσπαθούμε όλοι μας να ενστερνιστούμε ως πιστοί άνθρωποι. Εξάλλου, μην ξεχνάμε και το άλλο, ο Θεός μας έχει δώσει την ιατρική επιστήμη, τους ιατρούς, τα φάρμακα που μπορούμε εν πολλής τον σωματικό μας πόνο να τον μετριάσουμε ή και να τον θεραπεύσουμε, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει, όπως σας έλεγα και πριν, ότι μέσα από αυτόν δεν πρέπει να δούμε αυτή την πνευματική γυμνασία και δεν πρέπει να προσεγγίσουμε τον Θεό. Είναι λοιπόν ευεργεσία ο πόνος, ο οποίος πολλές φορές μας επισκέπτεται και κάπως έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι πρέπει να τον δούμε. Νομίζω ότι είναι μια πνευματική μεγάλη ευκαιρία που πρέπει κυριολεκτικά να αρπάξουμε από τα μαλλιά αν θέλουμε να ωφεληθούμε και αν θέλουμε να έλθουμε πιο κοντά στον Θεό. Όπως και να έχει, εγώ ως άνθρωπος και ως ιερέας θα ευχηθώ ο Θεός να παραχωρεί λιγότερους πόνους και να μας δίνει, όπως εξάλλου το κάνει γιατί είναι πατέρας, εκείνον τον πόνο που μπορούμε να σηκώσουμε, εκείνον τον σταυρό που μπορούμε να αντέξουμε. Αδελφοί μου εν Χριστώ, ας προχωρούμε, ας αγωνιζόμαστε και όταν ο πόνος έλθει και σε εμάς, ας προσπαθούμε να τον δούμε με μια τέτοια ματιά και δεν το λέω αυτό για να πω κάτι, αλλά το λέω αυτό γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Θεός να είναι μαζί μας, αδελφοί.
1: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Δανίλη Ψωήνου. Αυτά λοιπόν περί πόνου. Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Καλησπέρα μου σε όλους. Δόξα σε ο Θεός. Καλά.
0: Όλα καλά, πώς πάει η εκδρομή μας?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτή την όμορφη εκδρομή που έχουμε αναγγείλει, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να σας πω εγώ δύο λόγια σχετικά με την εκδρομή, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν ακούσει ακόμη για αυτό το προσκύνημα. Είναι ένα προσκύνημα καταπληκτικό στους τρεις νομούς της Κρήτης, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και στο Λασίθι, για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Είναι αεροπορική εκδρομή. Ξεκινάμε πρώτο Θεός Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου το πρωί από Σύνταγμα και από Πειραιά, με προορισμό καταρχάς το αεροδρόμιο. Εκεί θα συναντηθούμε όλοι ώστε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο για να πάμε στο Ηράκλειο. Γύρω στις 8 το πρωί θα βρισκόμαστε κιόλας στο Ηράκλειο και θα έχουμε όλη την ημέρα δική μας. Λοιπόν, είναι μια ξεκούραστη εκδρομή. Πηγαίνοντας στο Ηράκλειο θα ξεκινήσουμε με προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, που είναι ο πολιούχος του Ηρακλείου, είναι ο αγαπημένος Άγιος της Κρήτης και ειδικά του Ηρακλείου. Είναι ένας ναός καταπληκτικός, είναι τεράστιος, είναι ο μεγαλύτερος στην Κρήτη και θεωρείται και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Τα εγγένειά του έγιναν το 1895. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε στον ναό αυτό και βέβαια να πούμε εδώ ότι φέτος γιορτάστηκαν με λαμπρότητα και τα 200 χρόνια από το θαύμα του Αγίου Μινά. Ο Άγιος Μινάς καθημερινά επιτελεί πάρα πολλά θαύματα, αλλά ένα θαύμα το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό είναι αυτό το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου στις 15 Απριλίου του 26 γιορτάστηκαν με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από αυτό το θαύμα που έκανε ο Άγιος, με πολύ μεγάλη έτσι εκκλησιαστική λαμπρότητα, με βαθιά συγκίνηση εορτάστηκε φέτος την Τρίτη του Πάσχα λοιπόν, και φέτος κάθε χρόνο γιορτάζεται, φέτος με πάρα πολύ μεγάλη λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Άγιος, σύμφωνα με την εκκλησιαστική τοπική ιστορία. Κατά την ημέρα του Πάσχα του 1826 οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, αλλά κατά την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου εμφανίστηκε θαυματουργικά έφυπος ασπρομάλης άνδρας, ο οποίος κρατούσε ξύφος και καταδίωξε τους επίδοξους σφαγής, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντάς τους σε φυγή, σώζοντας έτσι και το χριστιανικό πληθυσμό της πόλεως. Αυτό είναι ένα από τα πάρα πολλά θαύματα βέβαια του Αγίου Μινά, το οποίο γιορτάστηκε και φέτος, γιορτάστηκαν φέτος τα 200 χρόνια από το Πάσχα του 1826 που πραγματοποιήθηκε. Είναι λοιπόν ένας ναός, ο ναός του Αγίου Μινά, που θα είναι και το πρώτο προσκύνημα σε αυτό το τετραήμερο, ο οποίος έχει δεχτεί πάρα πολλά θαύματα από τον Άγιο Μινά και είναι πάρα πολύ αγαπητός σε όλους τους Ηρακλιώτες και όχι μόνο. Λοιπόν, μετά από το προσκύνημα στον Άγιο Μινά. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της πόλεως, του Ηρακλείου, και βέβαια στην πλατεία Λιονταριών, που είναι πάρα πολύ γνωστή και σήμα κατά τεθέν της πόλης. Εκεί θα απολαύσουμε το πρωινό μας καφέ και μετά θα επιβιβαστούμε ξανά στο Πούλμαν για να αναχωρήσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τυμπακίου. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1968. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε σε μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα και στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό μοναστήρι με πάρα πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, από τα Βυζαντινά χρόνια το μοναστήρι αυτό υπήρχε σαν ανδρικό και από μινάρι αυτού του μοναστηριού είναι το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε και η θαυματουργός εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή και σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που οι μοναχοί, σκορπισμένοι από τον φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελεί το και τότε φιλανθρωπικό έργο. Προς τους φυλακισμένους, προς τους απόρους, προς τα ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε επισκόπου κυρίου Βασιλείου, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί σαν καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατράπηκε σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό τη λατρεία του Θεού αλλά και την φιλανθρωπία. Τώρα λοιπόν είναι ένα συγκρότημα το μοναστήρι ιδρυμάτων, το οποίο αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή. Έχει ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, έχει σχολή κοπτικής ραπτικής κλπ. Είναι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τις μοναχές στη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης για τους γέροντες η παρηγοριά και η ανάκου φυσικά θε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γυροκομείο της Μονής είναι προτεραιότητα. Παράλληλα λειτουργούν, όπως είπαμε και πριν, εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λαογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και της γύρω περιοχής, κατασκήνωση και για τις διακοπές των παιδιών των ιδρυμάτων κλπ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο της Μονής αυτής και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το μοναστήρι, να μιλήσουμε με τις γερόντισες εκεί που επιτελούν αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Αυτά λοιπόν για την πρώτη μέρα αυτής της πανέμορφης εκδρομής που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου. Την δεύτερη ημέρα, μετά από το πλούσιο πρωινό μας σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου. Θα διασχίσουμε μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή μέσα από κριτικά τοπία. Θα φτάσουμε στην πρώτη μας επίσκεψη και πρώτος σταθμός θα είναι η ιστορική Μονή Κρεμαστών. Είναι η κοινοβιακή λοιπόν Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών. Η Μονή αυτή είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης και είναι χτισμένη πάνω σε βράχια μετέωρη, σαν να κρέμεται. Είναι ένας μικρός παράδεισος με τρεχούμενα νερά που περιβάλλεται από πανύψηλους και ονόβιους πρίνους, πεύκα και κυπαρίσια. Τα κρεμαστά είναι ένας πολύ ευλογημένος τόπος από το Θεό και προνομιούχος από την φύση. Το τοπονύμιο Κρεμαστά το πήρε λόγω αυτής ακριβώς της θέσης της η Μονή, η οποία φαίνεται από μακριά σαν να κρέμεται στην πλαγιά. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους ταξιάρχες και ορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Αυτός λοιπόν θα είναι ένας, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στο μοναστήρι αυτό, όταν θα βρεθούμε στο Λασίθι πρώτα ο Θεός. Μετά από την επίσκεψή μας και το προσκύνημά μας στην Ιερά Μονή Κρεμαστών, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση και προσκύνημα μέσα εκεί και συνάντηση με τις μοναχές. Μετά θα συνεχίσουμε για την Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, το οποίο είναι κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης. Ακολουθεί την πορεία μας προς, μετά από το μοναστήρι αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στο πολύ όμορφο έτσι παραθαλάσσιο μέρος του Λασιθίου, αλλά πριν βρεθούμε εκεί να σας πω δύο λόγια για το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Ανδρώα Μονή και επιτελεί και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Είναι ένα μοναστήρι Παναγία Φανερωμένη, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ θαυματουργό, γι' αυτό και είναι πασίγνωστο σε ολόκληρη την Κρήτη και βέβαια ιδιαίτερα στον νόμο Λασιθίου. Είναι πάρα πολλά τα θαύματα που επιτελεί η Παναγία σε ζευγάρια που πηγαίνουν να την παρακαλέσουν, να προσευχηθούν στη χάρη της για να βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί. Και είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν στη Μονή για να ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το φανερώνουν στη χάρη της δίνοντας το όνομά της. Επίσης είναι πάρα πολλές οι βαπτίσεις που γίνονται εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να πάμε σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι, με την πολύ θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης. Μετά θα... Φεύγοντας από το μοναστήρι θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για προαιρετικό μεσημεριανό φαγητό στο λιμάνι, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς το Ηράκλειο και θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ μας θα είναι ελεύθερο για δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, που θα είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής πρώτα ο Θεός, θα φύγουμε νωρίς το πρωί με το πούλμαν από το ξενοδοχείο με προορισμό τον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Ο Άγιος Απόστολος Τίτος ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Εκεί θα πάμε για να συμμετάσχουμε στην Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Είναι και ο ναός αυτός πάρα πολύ σημαντικός φυσικά και για την Κρήτη και θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ να προσκυνήσουμε την κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Η κάρα μάλιστα είχε βρεθεί, την είχαν πάει στην Βενετία, όμως είχαν τη δυνατότητα οι Κρήτες το 1925 να τους επιστραφεί η κάρα του Αγίου και βρίσκεται πλέον στο ναό αυτό, στο ναό του Αγίου Τίτου για προσκύνημα. Θα έχουμε λοιπόν και εμείς αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουμε την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου, όπως είπαμε, του πρώτου επισκόπου της Κρήτης, και βέβαια θα συμμετάσχουμε, όπως είπαμε, και στην Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και νομίζω ότι θα είναι μια ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε εκεί. μετά από το προσκύνημά μας και εκεί στον Άγιο Τίτο, θα πάμε σε άλλο ένα πανέμορφο μοναστήρι, πολύ σημαντικό, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Αγκαράθου είναι μονή αφιερωμένη στην κοίμηση λοιπόν της Θεοτόκου, και το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό αγκαραθιά, το οποίο λέγεται ότι βρέθηκε, στο οποίο μάλλον κάτω από το οποίο βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς, στο σημείο που αυτό μάλιστα κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κάτω από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η ιερή ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά, την οποία μπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το ανδρικό αυτό μοναστήρι είναι ένα από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς να είναι βέβαια γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτιστεί από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και εμείς να βρεθούμε σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Μετά από το προσκύνημά μας και σε αυτό το μοναστήρι θα επισκεφθούμε ένα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, το Ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Κατόπιν θα επιστρέψουμε στο κέντρο της πόλης, θα έχουμε χρόνο για φαγητό και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση, δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη ημέρα, την τελευταία ημέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, πρώτη του μηνός, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μετά από το πρωινό μας σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την πάρα πολύ γνωστή, για την ιστορική Μονή Αρκαδίου, η οποία βρίσκεται κοντά στο χωριό Αμνάτος Ρεθύμνου. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε ένα έφορο υψίπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Είναι ένα ιστορικό μοναστήρι, νομίζω είναι γνωστό σε όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε. Συνεχής και ακατάπαυστη παρουσία 8 αιώνων της Μονής στη ζωή του νησιού της Κρήτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της. Το ανώτατο σημείο στην πυραμίδα της προσφοράς της Μονής είναι όταν ανεβαίνει το σκαλοπάτι της αυτοθυσίας, του ηρωισμού και του θεάρεστου αλτρουισμού. Είναι το ολοκαύτωμα της 8ης Νοεμβρίου του 1866. Η Μονή έδωσε το δικό της παρόν στον αγώνα ενάντια στη σκλαβιά. Πέτυχε να αποτινάξει τα δεσμά που λυσοδόσοι εχθροί ζητούσαν να τις περάσουν και να προσφέρει, να καταφέρει να αλλάξει το ρου της ιστορίας της Κρήτης. Έκτοτε η Μονή φέρει το βάρος της ιστορίας στους ώμους της, συνεχίζοντας να λαμβάνει μέρος στους αγώνες που ακολούθησαν σε όλες τις εκφάνσεις στο πολύπαθο νησί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί επάξια στο λαμπρό παρελθόν της. Το πιο λαμπρό γεγονός που δόξασε την ιστορική Μονή βέβαια είναι η αντίσταση στους Οθωμανούς κατακτητές το 1866. Είναι λοιπόν ένα πολύ γνωστό μοναστήρι ιστορικό για τους αγώνες του και βέβαια για το ολοκαύτωμα που είναι επίσης πάρα πολύ γνωστό. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να βρεθούμε σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι και μετά από το προσκύνημά μας εκεί θα βρεθούμε σε άλλο ένα διάσημο μοναστήρι του Ρεθύμνου, στη Μονή Πρέβελης. Είναι ένα μοναστήρι σε καταπληκτικό μέρος με θέα στο, το Λιβικό Πέλαγος, αλλά και κοντά στο εξωτικό φοινικό δάσος που επίσης είναι πασίγνωστο. Θα έχουμε την ευκαιρία μας λοιπόν να βρεθούμε και εκεί, να δούμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου και βέβαια να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι αυτό και να δούμε, να θαυμάσουμε τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν μέσα στο ναό του μοναστηριού. Μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στην γραφική πόλη του Ρεθύμνου. Θα έχουμε τη δυνατότητα εκεί για μεσημεριανό φαγητό και μετά να επιστρέψουμε στο Ηράκλειο και πάλι στο ξενοδοχείο μας. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα για να ξεκουραστούμε, να κάνουμε και μια τελευταία βόλτα και αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ αργά θα πάμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας προς την Αθήνα. Έτσι εν ολίγης είπα δύο λόγια για το πρόγραμμα αυτού του τετραημέρου που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την Πειραϊκή Εκκλησία στην Κρήτη και στα πολύ πολύ σημαντικά αυτά μοναστήρια που αναφέραμε, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική εκδρομή με πάρα πολλές πνευματικές ευκαιρίες και βέβαια σε πανέμορφα τοπία. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το πολύ όμορφο τετραήμερο προσκύνημα, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί είναι μια εκδρομή αεροπορική, δεν έχουμε περιθώρια χρονικά πολλά για συμμετοχές, ούτε όσες συμμετοχές ίσως εμείς θα θέλαμε. Είναι περιορισμένος ο αριθμός. Γι' αυτό το λόγο επικοινωνήστε ή δυνατόν και τώρα μαζί μας με το 210-41-18-602 ή το 210-41-18-640 να αφήσετε τα στοιχεία σας και εγώ μετά θα επικοινωνήσω αμέσως μετά την εκπομπή μαζί σας για να κλείσουμε και τις τελευταίες θέσεις που έχουν απομείνει. «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
8: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
7: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
8: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
7: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
9: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.

0: Επανήλθαμε, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όσοι έχετε ζητήσει θέση για εκδρομή θα περιμένετε.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Λοιπόν, είναι αρκετοί οι οποίοι κάλεσαν. Να είστε καλά, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Μαρία Χαρατζοπούλα, στεύουμε. Δεν θα περιμένετε πολύ.
1: Όχι, εννοείται.
0: Θα επικοινωνήσει μετά την εκπομπή, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Μαρία μαζί σας, προκειμένου να λάβετε και περισσότερες πληροφορίες. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
1: της Πειραιακής Εκκλησίας. Εννοείται.
0: Έτσι, πειραιακής.gr.
1: Το αναλυτικό πρόγραμμα. Ναι.
0: Για το προσκύνημά μας στην Κρήτη. Λοιπόν, πάμε πριν συνεχίσουμε να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Λυκούδη. Είναι θεολόγος και φιλόλογος, διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδος Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Χριστός μας. Να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη σε όλους. Πράγματι, Κιβωτός της Ορθοδοξίας αύριο, 5η 14 Μαΐου, σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Και όπως κάθε εβδομάδα λέω και επισημαίνω, και αυτή την εβδομάδα, αύριο δηλαδή, μια πολύ όμορφη προσφορά από τη μεγάλη ομολογουμένος συλλογή της Κιβωτού της Ορθοδοξίας, μια πολύ όμορφη εικόνα βυζαντινής τεχνοτροφίας κανονικού μεγέθους για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες και μαζί αποκλειστική συνέντευξη του καθηγουμένου της Μονής Εσφυγμένου του Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου, ο οποίος αποκλειστικά στην Κιβωτό ζητά να επικρατήσει, να κυριαρχήσει, στην ουσία να εφαρμοστεί η νομιμότητα στο Άγιον Όρος, κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Αναφέρεται ασφαλώς στο ζήτημα της παλιάς αδελφότητας και στην ουσία στην μη συμμόρφωση με την νομοθεσία και επιπροσθέτως τονίζω ότι υπάρχουν 80 σχεδόν καταδικαστικές αποφάσεις για την παλιά αδελφότητα οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί. Ζητά λοιπόν το αυτονόητο, διότι δεν μπορεί το Άγιον Όρος, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι επουδενή καταδυναστεύεται το αυτοδιοίκητο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος όπως συμβαίνει σε όλα τα νόμιμα κράτη. Και άλλα πολλά που αφορά ειδήσεις τόσο από τον Πειραιά μας αλλά και από όλες τις Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί αύριο σε όλα τα περίπτερα της χώρας.

0: Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Λυκούδη. Ευχαριστούμε θερμά και για τα μηνύματά σας. Πες αυτό που μας θύμισε η κυρία από την Κρήτη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Για να ξέρεις ότι σε παρακολουθούν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πήρε από την Κρήτη κάποια κυρία, μάλλον, η οποία μας υπενθυμίζει ότι στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, την οποία θα επισκεφθούμε, είναι και ο τάφος της γερόντισσας Γαλακτίας. Πραγματικά μιας αγαπημένης γιαγιάς που ήταν εκεί στο Ηράκλειο και έχει ταφεί στο μοναστήρι αυτό. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να πάμε να επισκεφθούμε τον τάφο της και να ζητήσουμε την ευχή της. Δεν έχει γίνει ακόμη η αγιοκατάταξή της, αλλά όλοι τη θεωρούν ότι έχει αγιοποιηθεί η κριτική και πραγματικά την αγαπούν πάρα πολύ. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία, αλλά πάμε λοιπόν εκεί να προσκυνήσουμε στον τάφο της.
0: Πόσο καιρό έχουμε να τον δούμε εδώ στο ραδιοθάλαμο της Περιοχής Υπηρεσίας.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Όταν τον παίρνεις δε τηλέφωνο.
1: Κάθε μέρα που είναι όμως, Κώστα μου.
0: Τον ψάχνουμε, δεν το σηκώνει. Ψάχνουμε να τον βρούμε μέσω δεύτερου, μέσω τρίτου. Μας λένε σε ραντεβού ο κύριος Πετρούνιας. Δεν μπορεί τώρα, σας πάρει μόλις τελειώσει.
1: Είναι συνέχεια στα εκπαιδευτήρια. Με πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Είδες πως υποδεχτήκαμε.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
2: Και εγώ είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι μαζί σας. Και το πρωί ήμασταν μαζί στο σχολείο, έτσι, για το κομμάτι της προεργασίας για τις γιορτές. Τα παιδιά μας είναι η ζωή μας και δυστυχώς από ό,τι αντιλαμβάνω έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά οδυνηρό.
1: Δύσκολο, στενάχωρο, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά με τον Δημήτρη, θα πούμε και για τα εκπαιδευτήρια, θα ανοίξουμε τη συζήτηση και γενικότερα.
1: Ναι.
0: Ήδη το έδωσε έτσι ένα μικρό στίγμα. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε. Ό,τι εσύ κρίνεις.
2: Νομίζω ότι σημείο των καιρών είναι αυτή η αναστάτωση και αυτή η αναταραχή η οποία υπάρχει στην κοινωνία. Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι μεγάλο, βλέπουμε ότι έχουμε γεγονότα τα οποία μας θλίβουν, γιατί αφορούν τα παιδιά μας, το αύριο των παιδιών μας και τις ζωές τους. Αυτό το οποίο έγινε χθες είναι ακόμα ένα γεγονός. Είναι ακόμα ένα συμβάν. Έτσι. Δυστυχώς και λόγω της ειδικότητάς μου βλέπω σχεδόν καθημερινά και πιστέψτε με, δεν είμαι υπερβολικός, παιδιά τα οποία υποφέρουν. Και η κοινωνία του σήμερα είναι μια κοινωνία η οποία αιμορραγεί και το αύριο, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο αισιόδοξος είμαι, αλλά σε αυτό το θέμα είμαι... έχω μια αισιοδοξία και το βλέπω ότι είναι δυσίωνο. Πρέπει να αλλάξουμε άρδιν κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο.
1: Να αναφέρουμε για όσους δεν έχουν καταλάβει σε τι αφορούν οι κουβέντες που κάνουμε τώρα. Μιλάμε, κύριε Πετρούνια, για αυτή την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών που χθες δυστυχώς πραγματοποιήθηκε στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι έχασε ήδη τη ζωή του, το άλλο παλεύει. Μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να μπορέσει να επιζήσει και να είναι και σε καλή κατάσταση, γιατί μαθαίνουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Νομίζω ότι είναι για πολλωστή φορά, τουλάχιστον για τις τελευταίες ημέρες, έχουμε ακούσει κορίτσια εκεί γύρω στα 14-17 που κάνουν κάποιες έτσι απόπειρες αυτοκτονίας. Έχουμε ακούσει και στο Ισμό της Κορίνθου ότι κάποια κορίτσια προσπάθησαν, το ένα νομίζω έχασε τη ζωή.
2: Μάλιστα,
1: του έτσι
2: περίπου ένα μήνα.
1: Είναι φοβερό αυτό το ότι ανοίγεις τη τηλεόραση και ακούς συνέχεια από παιδιά αυτής της ηλικίας να βρίσκονται σε αυτή την τραγική κατάσταση. Πού οφείλεται λοιπόν, δεν ξέρω, εντάξει, δεν μπούμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι γράψανε στην τελευταία τους...
0: Είσαι αυτό που ρωτάει η Μαρία. Πολύ εύστοχα. Τα social φταίνε.
2: Προφανώς. Και θα σας πω ότι αν διαβάσουμε λίγο το γράμμα της κοπέλας, το οποίο άφησε, αναφέρει για τις Πανελλήνιες, αναφέρει ότι είχε κατάθλιψη, αναφέρει το ότι θα μπαίνε σε μια σχολή που δεν θα έβγαζε λεφτά, δεν θα έβγαζε χρήματα. Αυτό, να ξέρετε, είναι η μάστιγα της σημερινής νεολαίας. Αναζητούν κάτι το οποίο όχι δεν τους κάνει ευτυχισμένους, Απλά θα γεμίσει τις τσέπες τους, θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Θα έχουν όχι ποιότητα ζωής, πολυτέλεια ζωής. Mm. Είμαι σε μια ηλικία που αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά της ποιότητας από την πολυτέλεια. Τα παιδιά δεν το έχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέμε υπερκαταναλωτισμός, δηλαδή του θέλω όλο και περισσότερο να καταναλώνω, να αγοράζω, να, ή έχει να κάνει με μια καλή, ας την πούμε, αγωνία για το μέλλον και την εξασφάλιση, αλλά υπό φυσιολογικές συνθήκες, κάτω από φυσιολογικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θέλω πολλά, θέλω απλά τα προστοζήν, αλλά για να τα έχω αγωνιώ, θα τα έχω.
2: Κοιτάξτε, τα social media και συγκεκριμένα κάποια, δεν θέλω να φέρω τα ονόματα, τα αντιλαμβάνεστε όλοι, που έχουν τη δύναμη της εικόνας και της κίνησης, του βίντεο δηλαδή, αυτοί που τα ανεβάζουν, ανεβάζουν μόνο πλούτο, ανεβάζουν μόνο χαρά, ανεβάζουν μόνο ευτυχία, σωστά, όλα υπέρ. Δεν έχει ανεβάσει κάποιος ότι τρώει σε ένα παγκάκι ξηροκάρπια ή ότι είναι στεναχωρημένος ή ότι ζει μια θλίψη. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Τα παιδιά αυτή τη στιγμή λαμβάνουν σαν κουμπαράδες ότι βάζεις θα το βγάλεις. Λαμβάνουν αυτή τη στιγμή αυτά τα μηνύματα και αυτά τα μηνύματα είναι σκοπό ζωής.
1: Μάλιστα.
2: Έχει χαθεί εντελώς το όλο σύστημα. Και πάμε λίγο πιο πίσω, για τα social media αυτή τη στιγμή είναι ο πυροκροτητής. Η βάση, το λέμε στο σχολείο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό το βήμα, είναι η οικογένεια. Η οικογένεια πλέον έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, και είναι διαφορετική η ερμηνεία του σπιτιού από του σπιτικού. Έχει χαθεί το σπιτικό και έχουμε μόνο σπίτια. Τα σπίτια πώς είναι τώρα? Είναι πανδοχεία και εστιατόρια. Τα παιδιά τρώνε και απλά κοιμούνται. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι της διαπαιδαγώγησης, της νουθέτησης και το να
1: επικοινωνία
2: έχει...
1: με επικοινωνία τους...
2: έχει χαθεί. Έχει χαθεί. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι ανορίωτα μέσα στο διαδίκτυο. Είτε παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια 7, 8, 9 ώρες. Δεν έχουν μάθει το να επικοινωνούν τα θέλω τους παρά μόνο μέσω κώδικα. Δεν επικοινωνούν τους γονείς. Οι γονείς πλέον δεν γνωρίζουν τα παιδιά τους και ούτε τα παιδιά γνωρίζουν τους γονείς. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν στο καθεστώς κατάθλιψης, υποφέρουν και οι γονείς δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι, ναι, δεν έχουν πάρει ιδέα.
2: Και όταν τους το επικοινωνείς, βλέπεις ότι μένουμε ανοιχτό στόμα. Το παιδί μου αποκλείεται. Μα δεν βλέπεις το παιδί σου. Μιλάμε για βαριές μορφές. Δηλαδή έχω περίπτωση η οποία μπορεί να την επικοινωνήσω γενικά, προφανώς δεν λέω ειδικά στοιχεία, που το παιδί έρχονταν με τον ίδιο ρουχισμό 3 μήνες. Δηλαδή το παιδί δεν άλλαζε. Το παιδί δεν είχε καθόλου κοινωνική συναναστροφή. Το παιδί έβλεπε ότι δεν ακολουθήσει τη ροή του σχολείου. Δηλαδή, για έναν κοινό άνθρωπο που δεν έχει γνώσεις, καταλαβαίνει ότι κάτι υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οι γονείς δεν το βλέπανε. Όταν επικοινωνούσα με τους γονείς, μου λέει: όχι, εντάξει, είναι έτσι η μόδα. Ποια η μόδα? Ότι 3 μήνες φοράει τα ίδια ρούχα. Ότι το παιδί δεν το κάνουν παρέα επειδή. Αντιλαμβάνεστε. Το παιδί υπέφερε. Υπέφερε. Και εκεί επικοινωνήσουμε με τους γονείς που οι γονείς για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούν να αποδεχθούν το πρόβλημα. Μάλιστα. Και αυτό διαιωνίζεται και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά με γεωμετρική πρόοδο πλέον αυξάνουν τα προβλήματα. Και έτσι έχουμε τέτοια γεγονότα. Η οικογένεια, η οικογένεια, η οικογένεια. Και πάμε και στο τρίτο σκέλος, γιατί είναι πολύ παραγωγικό αυτό και δεν αναφέρομαι ειδικά σε αυτή την περίπτωση, μιλάω γενικά. Είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχουμε μάθει τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, γιατί θα μπουν σε μια σχολή που θα βγάλουν καλά λεφτά για να κάνουν μια καλή οικογένεια. Δεν έχουμε μάθει τα παιδιά να επιλέγουν αυτό που θα τα κάνει ευτυχισμένα. Ακούω πολλούς γονείς που λένε να επιλέξει αυτό που θα το κάνει ευτυχισμένο. Και όταν φτάνουμε στην κατάλληλη στιγμή, μην το κάνεις αυτό, δεν θα βγάλεις λεφτά,
1: ή δεν
2: σε στηρίζω εγώ σε αυτό το όνειρό σου. Και βλέπουμε καταπιεσμένα παιδιά με πάρα πολλά πρέπει, που κάποια θα κάνουν την επανάστασή τους με έναν κακό τρόπο και κάποια άλλα θα έχουν μια συναισθηματική καθίζηση. Αυτά είναι τα τραύματα. Ξέρετε, το τραύμα έχει μια μαγική ιδιότητα. Όταν αυτή τη στιγμή μου πείτε κάτι και μου χτυπήσετε το παιδικό μου τραύμα, επανέρχομαι από εκεί που δημιουργήθηκε. Από την αρχή πάω 5 χρόνια, 10 χρόνια πίσω. Και το ξαναζώ. Και πονάω. Και πονάω πραγματικά ακόμα περισσότερο, γιατί νιώθω και την ανικανότητα ότι δεν κατάφερα όλο αυτό και να το επουλώσω.
1: Μάλιστα.
2: Και βλέπουμε τα παιδιά σαν κατεμένα, βλέπουμε, να σας πω κάτι, στην δική μας ηλικία. Πόσοι συνεργάτες, συνάδελφοι, φίλοι, γνωστοί έχουν ένα επάγγελμα, κάνουν κάτι στη ζωή τους που ποτέ δεν το ήθελα. Δείτε πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι και στην οικογένειά τους. Δεν είναι τόσο αισιόδοξοι, δεν είναι τόσο χαρούμενοι, δεν είναι τόσο επικοινωνιακοί. Έχουν επίσης ένα μοτίβο το οποίο πρέπει να το κάνουν αναγκαστικά για να ζήσει η οικογένειά τους. Όμως ευτυχισμένοι δεν είναι. Και γι' αυτό λέω ότι κάναμε τα λάθη οι προηγούμενες γενιές. Πάμε στο τώρα. Θέλω να δώσουμε στα παιδιά και τη συναισθηματική νοημοσύνη που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καθόλου. Σας είπα για το εκπαιδευτικό σύστημα, μιλάμε εκλογικευμένη ροή, δεν μιλάμε καθόλου για συνέστημα. Δεν λέμε στα παιδιά να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα. Και από την άλλη, που είναι πολύ βασικό κομμάτι, στο μεταξύ μας δεν μιλάμε για το συνέστημα. Ποτέ.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας φόβος πάντως. Από τη μια, νομίζω ότι η απόσταση από το ένα που περιγράφεις μέχρι το άλλο απέχει, είναι μεγάλη. Δηλαδή, άλλο το να μην είναι κάποιος ευχαριστημένος με τη δουλειά που κάνει, να μην είναι, ξέρω εγώ, έτσι όπως τα θέλει τα πράγματα στο μυαλό του, και άλλο να φτάνει σε σημεία και πράξεις δύσκολες και τραγικές.
2: Όχι, απλά δίνουμε μια ροή, ένα μονοπάτι αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι αυτό δεν είναι απόλυτο και δεν είναι πανάκια, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια τέτοια σημεία. Υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν.
0: Αυτό γίνεται όσο περνάνε τα χρόνια χειρότερο.
2: Ναι, γίνεται ακόμα χειρότερο γιατί αυξάνεται πάρα πολύ η ροή των social media και τα social τι κάνουν, μεγαλώνουν την εικόνα. Την υπερμεγενθύνουν. Και έτσι τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο θα τους έχει εύκολο κέρδος, φήμη, να γεμίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ εκλεγευμένα η τσέπη τους, χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι που είναι αποδεκτό και από την οικογένεια. Πάντα λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά να έχουν ένα θέλω που είναι πολύ βασικό, από την άλλη όμως πρέπει και οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά.
1: Σωστά.
2: Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία οικονομικής υφής. Από την άλλη όμως ο ποιοτικός χρόνος που δίνουμε στα παιδιά μας θα επιστραφεί. Mm-hmm. Ξέρετε, πολλές φορές έτσι, αν μου επιτρέψετε να το ελαφρύνω λίγο, λέω σε γονείς ότι μπορεί να χάνεις μία-δύο ώρες και είσαι ελεύθερος επαγγελματίες. Δύο ώρες εργασίας μπορεί να χάνεις κάποια χρήματα. Okay, αυτά τα επενδύεις στο παιδί. Αν εργαστείς 12, 14, 15 ώρες, κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρχει η πιθανότητα, δεν είναι βεβαιότητα προφανώς, να τα δώσεις μαζεμένα ή σε έναν γιατρό, ή σε έναν ψυχολόγο, ή σε έναν δικηγόρο.
1: Σωστά.
2: Έτσι, αυτή είναι, αυτό βλέπω. Και σαν, επειδή έχω και το κομμάτι της εγκληματολογίας, δεν φαντάζεστε τι βλέπουν τα μάτια μας. Mm-hmm. Σε καθημερινή βάση.
1: Μάλιστα.
2: Και πάρα πολλά εξ αυτών δεν επικοινωνούνται. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Να δείτε τα παιδιά πώς κυκλοφορούν στα σχολεία. Να δείτε τα παιδιά να μην έχουν ενδιαφέροντα. Να βλέπετε τα παιδιά σήμερα που τελειώνουν μια σχολή να πάνε ως προσέδρες εργασίας. Δεν θέλουν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Άμα ρωτήσετε και άτομα τα οποία αναζητούν στις επιχειρήσεις τους έτσι νέους, βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Τα παιδιά έχουν αφαιθεί. Και αυτό είναι ένα δικό μας πρόβλημα. Δεν τα βοηθήσαμε εξ αρχής. Mm-hmm. Να τους δώσουμε την κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση δεν είναι ο έντονος τρόπος. Είναι ο ποιοτικός χρόνος η επικοινωνία από πολύ μικρή ηλικία. Από τα 3,5-4 ετών τα παιδιά πρέπει να επικοινωνούμε και να αντιλαμβανόμαστε αυτό που σκέφτονται και να νιώθουμε αυτά που νιώθουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Mm-hmm. Δεν ξέρω, η τεχνολογία προχωράει. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο υπάρξει ένα σούπερ μηχάνημα και μας κάνει reset, τι να σας πω. Αλλά εγώ αυτό το οποίο βλέπω, νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: info@pyradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα δικά σας μηνύματα και βέβαια μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Χριστός Ανέστη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς τα Δημήτρη. Χαίρετε.
2: Φτιάχνουμε βαλίτσες για Κρήτη.
1: Κάποιοι αρκετοί, ναι.
2: Όπως να μην λέω πολλά για Κρήτη. Να μην λέω πολλά για Κρήτη, γιατί...
1: Κοίταξε να δεις. Ναι, εγώ είπα το πρόγραμμα αναλυτικά, για όσους τώρα το ακούσανε, γιατί έχουμε λίγες θέσεις ακόμη, γιατί έγιναν κάποιες μικρές ακυρωσούλες λόγω ασθενείας και έχουμε αυτή τη στιγμή λίγες θέσεις διαθέσιμες, αλλά πολύ λίγες. Και θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται το συντομότερο να επικοινωνήσουν μαζί μου για να μπορέσω να τους πω λεπτομέρειες σχετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει αναλυτικά, εγώ να θυμίσω, στο διαδίκτυο το πρόγραμμα, στο pyradio.com.
1: Στο pyradio, να υπάρχει.
0: Έτσι, θα δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών οτιδήποτε θέλετε και βέβαια όσο έχετε επικοινωνήσει, υπενθυμίζω.
2: Αλλιώς να τα ακούς, αλλιώς να τα βλέπεις.
0: Και αλλιώς να σταλεί η Μαρία. Ναι. Έχει διαφορά.
1: Είναι μια υπέροχη
2: εκδρομή.
1: Μας έχουν πάρει και πάρα πολύ από την Κρήτη και μας έχουν ακριβώς αυτό υπογραμμίσει, ότι είναι υπέροχη εκδρομή. Υπέροχη, πραγματικά, σε υπέροχα μέρη, σε καταπληκτικά μοναστήρια.
2: Καλά, και η Κρήτη είναι υπέροχη.
1: Ναι, και η Κρήτη γενικά είναι υπέροχη.
0: Ευχαριστούμε πάμε... γιατί είναι γεμάτη σήμερα.
1: Εννοείται. Είναι ένα τετραήμερο γεμάτο.
2: Μια χαρά. Και είναι ιδανικός ο καιρός. Η εποχή που πάμε. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Θα περάσουμε όμορφα. Θα χαρούμε και τη πολύ φύση ωραία. Και τις ομορφιές της Κρήτης και τα προσκυνήματα και όλα. Και όποιος προλάβει, όπως λέει ο Κωστάκης,
1: ναι,
2: θα πάει.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Διότι έχουμε το πρόβλημα με τα αεροπορικά εισιτήρια, συγκεκριμένες λοιπόν οι θέσεις. Και δεν έχουμε και πολύ καιρό.
1: Όχι πια.
2: Σε δύο εβδομάδες φύγαμε.
1: Σιγά, όχι σιγά, πια.
2: Είναι με αεροπορικό μέσο.
0: Μάιος,
2: Ναι, μεθαύριο γιορτάζει ο Κωστάκης.
0: Που σημαίνει τέλος Μαΐου.
2: Εγώ έχω ξεκινήσει δίαιτα.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Για να τίποτα.
2: Για να
0: από το χρόνο σου.
2: Για να έχω όρεξη στη γιορτή σου. Εκεί θα να καταλήξω.
0: Βεβαίως είναι και Πέμπτη.
2: Είναι και Πέμπτη, μια χαρά.
0: Μια χαρά
2: και Στέφανα, το κάψουμε.
0: Το ρίξουμε έξω.
2: Μαρία μου.
1: Ακάρι. Καλή ευκαιρία.
0: Τώρα που το έπεσε είναι καλή ευκαιρία. Σήμερα και εδώ.
2: Μια χαρά.
0: Κλείσαμε.
2: Ωραία. Λοιπόν.
1: Έχουμε το Δημήτρη
2: σήμερα. Ευχάριστη
1: εδώ,
2: νότα,
1: βέβαια.
2: Τώρα. Διότι δυστυχώς οι ειδήσεις. Γεια σου Δημήτρη. Μισο Πετρούνιας μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το συζητάμε μόνο όταν έχουμε να αναλύσουμε μια δυσάρεστη είδηση που απορρέει από το θέμα αυτό, που είναι η συμπεριφορά των παιδιών μας. Είναι ο χρόνος που εμείς επιλέγουμε πόσο ωφέλιμος θα είναι και πώς θα ασχοληθούμε με τα παιδιά μας, τι θα πούμε, αν ο λόγος αυτός και η συζήτηση που θα κάνουμε με τα παιδιά μας θα τα βοηθήσει να βγάλουν αυτό το βαρύ φορτίο που έχουν μέσα τους. Γιατί πολλές φορές λες συζήτα με το παιδί σου, μπορεί να συζητήσεις με το παιδί σου και να φέρεις δυσάρεστα αποτελέσματα αντί για να δημιουργήσεις συνθήκες θεραπείας μιας κατάστασης. Αυτά λοιπόν όλα με τη βοήθεια του Δημήτρου Πετρούνια θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε, γνωρίζοντας ότι όλοι δεν είμαστε ούτε ψυχολόγοι, ούτε παντογνώστες, ούτε ξέρω-όλες, ούτε από τη στιγμή που ένα ζευγάρι θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί σημαίνει ότι είναι και ο πιο ιδανικός γονιός. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας.
1: Και να ενοιαζόμαστε, να βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες τους, να ξέρουμε τι γίνεται, τι συμβαίνει με τα παιδιά μας.

0: ταυτίζεται με την χλιδά τη ζωή, την καρέκλα, την βαρύγδουπη και την καταξίωσή του στον επαγγελματικό χώρο. Και πολλές φορές το παιδί είναι βάρος σε όλη αυτή την αγωνία που έχουμε να ανέβουμε όλο και πιο ψηλά, να βγάλουμε όλο και περισσότερα χρήματα, να ασχοληθούμε με όλο και περισσότερα πράγματα, να είμαστε χρήσιμοι σε όλους τους άλλους, έκοψα από τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν κάνω λάθος, Δημήτρη?
1: Απολύτως σωστό.
0: Να με διορθώσεις.
1: Απολύτως σωστό. Να δεις την πρώτη φράση, τα είπες όλα. Και να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ήτσι, για να σε κάνω παρέα.
1: Έτσι, είναι
0: όταν... Ή για να με κάνεις παρέα, τέλος πάντων.
1: Κάνουμε παρέα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Από μικρή έχουμε μεγαλώσει σε ένα σπίτι το οποίο τα ακριβά πιάτα, τα ακριβά ποτήρια ήταν μόνο για γιορτές.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν μόνο για τους άλλους. Ενώ εμείς ζούσαμε στην καθημερινότητά μας με το απλό σερβίτσιο, ό,τι πιο απλό, και μπορεί να ήταν και λίγο χτυπημένο, να ήταν και λίγο ξεθοριασμένο. Αυτό μας το έχουν περάσει οι γονείς μας. Ότι τα καλά είναι για τους άλλους ή για εμάς. Mm-hmm. Άμα το δούμε λίγο στεγνά,
2: έτσι είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Τώρα μπαίνουμε στην κοινωνία του σήμερα. Το αναφέραμε και πριν. Τα παιδιά πραγματικά έχουν ανάγκη την φροντίδα μας, και μέσα από τη φροντίδα μας πρέπει να μάθουν να έχουν αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό, που εκλείπει πλέον αυτό το κομμάτι, και να έχουν την εγώνυμη επικοινωνία, ώστε ένα παιδί όταν του συμβαίνει κάτι ούτε να ντρέπεται ούτε να φοβάται να το επικοινωνήσει το γονιό. Τα 7 στα 10 παιδιά που δεν μεταφέρουν στους γονείς είναι εξαιτίας αυτών των δύο παραγόντων. Είτε ντρέπονται, είτε φοβούνται να το επικοινωνήσουν. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία.
0: Που σημαίνει ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχει σχέση.
1: Δεν υπάρχει εγκύτητα.
0: Και η ωραία επικοινωνία που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ παιδιού και γονιού. Και δεν μιλάμε μόνο. Και θα μας πεις τώρα, γιατί αυτό δεν ισχύει μόνο σε μια συγκεκριμένη ηλικία, ένα φάσμα. Πολλές φορές βλέπεις παντρεμένοι άνθρωποι και φοβούνται να πούνε στους γονείς τους και να συζητήσουν κάτι το οποίο ξέρουν ότι ξεπερνάει μια κόκκινη γραμμή που έχουν βάλει οι ίδιοι γονείς με τα μυαλά που κουβαλάνε.
1: Ακριβώς.
0: Και να διευκρινίσουμε εδώ, Κώστα, η κόκκινη γραμμή δεν έχει να κάνει με την ηθική. Έτσι, το ότι κάποιοι θέλουν στο σπίτι τους να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και να βγουν στην γειτονιά και να πούνε ότι εμένα το παιδί μου είναι γιατρός και δικηγόρος και φυσικός επιστήμονας και πυρηνικός και δεν ξέρω εγώ τι, και θα πάει στο διάστημα, αυτό είναι αποθυμένο, και είναι και τα κατάλοιπα αυτά νομίζω που κουβαλάμε. Που, τι θα πούμε στον γείτονα, τι θα πούμε στο συγγενή, τι θα πούμε.
3: Και τι θα πούνε
0: στο φίλο, ναι. Γιατί, πόσες φορές δεν. Παλιότερα δεν λέγαμε και ψέματα. Ναι, λέει, είχε πρόταση από εκεί, αλλά τελικά επέλεξε να πάει εδώ για να είναι κοντά. Πριν πες την αλήθεια. Και μάθει. Γιατί και το παιδί σου μετά το κάνει δυστυχισμένο, γιατί δεν χαίρεται με αυτό που έχει πραγματικά. Μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός τεχνίτης, να βγάζει πάρα πολλά χρήματα, να είναι πρώτος στον τομέα του, να είναι δυστυχισμένος όμως, γιατί ο γονιός του ήθελε να γίνει κάτι άλλο.
2: Έτσι, ναι. Δεν έχει πτυχίο κάποια ανώτατη σχολή.
1: Μα να σου πω κάτι, ζούμε στην κοινωνία της βιτρίνας. Και τα social media, σας το είπα και πριν, το έχει υπερμεγενθύνει αυτό. Ζούμε για τη βιτρίνα μας, ζούμε για την άποψη των άλλων. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο, για να το πω πιο σωστά, η άποψη των άλλων από το αν θα επιβιώσουμε και αν θα φάμε και θα τη βγάλουμε σήμερα. Αυτό που θα πουλήσω είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που είμαι.
0: Και εγώ δεν έχουμε να φάμε σήμερα, να μην το μάθει και ο γείτονας.
1: Εννοείται. Αυτό νομίζω ότι, σας το είπα και πριν, ο πυροκροτητής είναι τα social media. Είναι η δύναμη της εικόνας. Βλέπουμε τα παιδιά όλη μέρα με ένα κινητό και ανεβάζουν. Δεν μπορεί να ανεβάσει με το ίδιο ρούχο, δεν μπορεί να ανεβάσει το ίδιο στην τοποθεσία. Για να πάρει αυτός ο διαγωνισμός likes.
0: Τώρα η νοοτροπία αυτή είναι ποιας γενιάς? Γιατί εγώ να σου πω κάτι, αρνούμε να πιστέψω ότι οι νέοι άνθρωποι κουβαλάνε ακριβώς αυτά τα ίδια μυαλά, την ίδια νοοτροπία και καλλιεργούν το ίδιο κλίμα στην οικογένειά τους, όπως ήταν πριν από

0: 40 χρόνια. Γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για κατοχικό σύνδρομο, για διάφορες καταστάσεις, τις οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από πάνω μας. Όμως νιώθω ότι οι νέοι άνθρωποι και μέσα από τη μόρφωσή τους και μέσα από τις αναστροφές τους, με πιο ώριμους σε αντιλήψεις ανθρώπους, νιώθω ότι κάνουν μια προσπάθεια να τα αποβάλουν αυτά τα βαρύδια.
1: Μπορεί να βάζουν άλλα βαρύδια όμως, γιατί έχει αλλάξει πολύ η κοινωνία.
2: Αυτό που μας έλεγες πριν, ότι είναι...
1: Έχει αλλάξει η κοινωνία, δηλαδή μέσα 40 χρόνια μπορεί να... Ήθελε ο άλλος να γίνει δάσκαλο, το παιδί δάσκαλο, γιατρό ή δικηγόρο. Τώρα με αυτό το καταιγισμό των social και με όλη αυτή την υπερπληροφόρηση, πάμε σε άλλα μοτίβα. Και δυστυχώς υπάρχει αυτή η όλη διαδικασία, η οποία είναι πολύ πολύ τοξική για την κοινωνία μας γενικότερα. Η γενιά μας είναι έντονα προβληματική πάνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η συντηρητική πλειοψηφία, και αυτό φαίνεται, είναι μαριονέτες από πρότυπα τα οποία έχουν επιβάλει οι γονείς και η οικογένεια. Πόσοι από τους, αυτό λέγαμε και πριν, από τον κύκλο μας έχουν κάνει αυτό που πάντα ήθελαν. Έκαναν αυτό το οποίο συνήθως είχε επιβληθεί με κάποιον τρόπο από την οικογένεια. Είναι δηλαδή δέσμοι. Και είτε βγαίνει μια αντίδραση στα παιδιά, όπου εκεί βλέπεις ότι κάνε ό,τι θέλεις, γίνει ευτυχισμένο, επέλεξε, ή επειδή έχουν βιοποριστεί και έχουν μπει σε μια διαδικασία όπου είναι ok, σου λέει αυτό έκανα, μου βγήκε, θα το κάνεις και εσύ. Και βλέπεις ότι έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Να σας πω κάτι, θα καταθέσω ένα προσωπικό μου βήμα, θα μιλήσω για μένα. Τους γονείς μου τους λατρεύω, τους υπεραγαπώ. Θεωρούσαν σωστό ότι έπρεπε να κάνω μια συγκεκριμένη σπουδή. Κάνω δηλαδή να σπουδάσω, να ακολουθήσω το μοτίβο του πατέρα μου. Μεγαλώντας, είδα ότι αυτό δεν με ικανοποιεί. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ την καθημερινότητά μου. Άρχισε να πει υπερπιέζω.
0: Ο μπάς σου τι ήτανε, τι είναι μάλλον.
1: Είναι μαθηματικός, ήταν διευθυντής σε Λύκειο πάρα πολλά χρόνια, εκπαιδευτικός επομένως. Άρα μπήκα και εγώ σε αυτόν τον κλάδο. Είδα ότι δεν μπορούσα. Δηλαδή είχαμε τεράστια δυσφορία και ακολούθησα το δικό μου κομμάτι. Εγώ μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τον gap. Πόσο ευτυχισμένος είμαι τώρα και πόσο πραγματικά.
0: Να λέγεται και μαθηματικός.
1: Ναι, με μεγάλη πίεση όμως. Με τεράστια πίεση.
0: Τέλος πάντων, όμως ήθελες να ικανοποιήσεις.
1: Το έκανα για να.
0: Και τα θέλω των γονιών σου.
1: Μα το έκανα για να ικανοποιήσω το θέλω των γονιών μου. Ήταν δηλαδή, μπήκα σε μια διαδικασία πάρα πολύ επίπονη. Μάλλον γι' αυτό έγινε και ψυχολόγος. Μετά, γιατί είναι αυτό για σήμερα. Έτσι να χαρτολογήσω. Αλλά έκανα κάτι το οποίο πραγματικά ήθελα και βλέπω τώρα. Ότι τη διαφορά της εργασίας από τη δουλειά. Τότε δούλευα, τώρα εργάζομαι. Τεράστια απόκριση.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω και το εξής. Όταν το παιδί, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, έτσι, δεν βρίσκει καταφύγιο και το απάνεμο λιμάνι στο σπίτι του, θα αναζητήσει κάπου αλλού ένα στήριγμα που πολλές φορές να είναι σάπιο, έτσι, να είναι σκουριασμένο, να είναι επικίνδυνο. Και η πίεση, γιατί τώρα η συζήτηση αυτή γίνεται γύρω τις πανελλήνιες εξετάσεις και αν πόσο είχαν πιεστεί τα παιδιά, και ενώ όλοι λέμε και το ακούω πολλές φορές ότι ρε παιδιά, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει τίποτα με την εισαγωγή σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το λέμε για τους άλλους. Ναι, το λέμε για τους άλλους, αλήθεια.
1: Γι' αυτό λέμε πετύχαμε.
0: Δηλαδή εγώ...
3: Γενικά αλλά απέτυχε. Λέμε για τους άλλους.
1: Πετύχαμε, αλλά απέτυχε.
2: Ναι, ναι.
1: Στις Πανελληνίες.
0: Πάμε τον εαυτό μου, είμαι ξέρω πόσο, 20 χρόνια πίσω από τα μικρόφωνα, 25 ίσως, άντε 30. Και κλείσαμε.
3: Πώς το λες, 30, 31 και ορκίζομαι. Όχι, αλλά το 20 μου φάνηκε λίγο, συγγνώμη.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις ημέρες, λέω, όλα τα χρόνια, ή το πιστεύω μέσα μου, βαθιά, ότι δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά μας και ότι δεν αρχίζει και δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αν θα πέρασε ένα πανεπιστήμιο ή όχι. Όταν λοιπόν ήρθε ο καιρός τα δικά μου παιδιά να δώσουν εξετάσεις, και στο γνωρίζετε, και άγχος είχα και στρες είχα και...
3: Καλά ρε παιδί, αυτό είναι και λογικό.
0: Άλλο λέω. Ναι, εγώ όμως δεν είχα πείσει τον εαυτό μου για τα παιδιά μου ότι δεν αρχίζει και δεν που μπορεί να το έλεγα, αλλά μερικές φορές έχει να κάνει και ο τρόπος που το λες. Γιατί μπορεί να πει σε κάποιον, εντάξει παιδί μου, δεν κάνεις για να γίνεις επιστήμονας. Θα το πεις υποτιμητικά, σαν να του λες ναι, είσαι, ξέρω εγώ, β' κατηγορίας. Ή μπορεί να του πεις όμως και εσύ κάτι. Μπορεί να σου φύγει σε καλό, ρε φίλε. Κάνε την προσπάθειά σου και έχει ο Θεός. Για όλους έχει ο Θεός. Ναι. Έχουμε πει το ίδιο πράγμα με διαφορετικό ναι, τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Και μα, το παιδί έχει εισπράξει διαφορετικά μηνύματα.
1: Αυτό επικοινωνούμε και στους γονείς.
0: Δεν ξέρω, εγώ λες. Συγγνώμη Δημήτρη μου. Λες, εγώ ξόδεψα μια περιουσία για να σε κάνω άνθρωπο και να φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Και φροντιστήρια και το ένα και καλά σχολεία και αυτά. Πέτα τα. Όλα στο. Μια πίεση, μια θηλιά.
2: Βέβαια.
0: Που μπορεί να είναι έτσι.
1: Ναι, μα εκεί δημιουργεί ένα ενοχικό σύνδρομο ναι, όμως. Όπου το παιδί πορεύεται βάσει των ενοχών. Δηλαδή κάνει κάτι μόνο και μόνο λόγω της ενοχής. Ναι. Όχι λόγω της θέλησης.
2: Και έχει το φόβο ότι θα γίνει αν δεν κάνει αυτό που τελικά επιθυμούν οι γονείς.
1: Και για να το γενικεύσω, γι' αυτό βλέπεις να υπάρχει εκεί έξω μια θυμωμένη κοινωνία. Mm. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν κάνει αυτό που θέλει. Αυτό επικοινωνούμε στο σχολείο. Ότι εμείς τα παιδιά μας έχουμε ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο είναι η ασφάλεια. Που τα παιδιά είναι ασφαλή. Τα παιδιά να είναι χαρούμενα σε αυτό το οποίο επιλέγουν και αυτό που κάνουν. Εγώ προσωπικά και στο σχολείο αλλά και στο γραφείο μου, πολλές φορές έτσι θα το πω εκλεκευμένα και με τη γλώσσα τους, ματσάρω και με τους γονείς. Δηλαδή, αφήστε το παιδί να επιλέξει αυτό το οποίο θέλει. Μα έχω μια καλή επαφή με τη δαυτιλιακή, θα γίνει. Θα πάει
0: στο. Εντάξει, Μαρία, να σου πω κάτι. Είσαι καλός ψυχολόγος για έναν γονιό, όταν ο ψυχολόγος ταυτίζεται με τις απόψεις
2: σου. Με την απόψη σου, σωστά, σωστά.
0: Και είσαι ένας κακός ψυχολόγος.
2: Σωστά.
0: Όταν χρειαστεί να έρθει να αντιπαρατεθεί με τα επιχείρηματά του.
1: Αλλά και εμείς τι λέμε στο σχολείο πάντα. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι ευχάριστοι.
0: Έτσι,
1: και στο τέλος όλοι κρινόμαστε, όλοι ανεξαιρέτως εκ του αποτελέσματος.
0: Εμείς να πούμε τώρα, Δημήτρη, ότι είμαστε από τα ελάχιστα σχολεία που έχουμε ψυχολόγο αποκλειστικά στα εκπαιδευτήριά μας.
3: Και πριν δηλαδή, γίνει υποχρεωτικό, τι έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει υποχρεωτικό, είναι πιλωτικό ακόμα.
3: Πιλωτικό.
0: Το,
3: ναι. Δηλαδή πριν καν από αυτού.
0: Μπορεί να υπάρχει ένας ψυχολόγος για ναι, μια ολόκληρη ναι, περιφέρεια, ναι, ναι, για ολόκληρο Δήμο. Λοιπόν, όμως εδώ βλέπεις ότι το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Το κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, με τα πτώσεις, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί ένα παιδί ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, ακόμα και τη σχέση του με το αδελφάκι του, με το μάνα του, τον πατέρα του, τη γιαγιά του, τον παππού του. Μια απώλεια.
2: Σωστά.
0: Ε? Και εδώ ο Δημήτρης, ο Πετρούνιας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια προσφέρει πραγματικά στην εκπαιδευτεία της Μητροπόλεως Πειραιώς, έρχεται να βοηθήσει, όχι για να γίνει προσβέστης, να σβήσει, να βάλει κάποιο χάλι το πρόβλημα, να βοηθήσει τον άλλον να το διαχειριστεί. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να διαχειριζόμαστε. Και αυτό είναι νομίζω. Λέει, ξέρω εγώ, πεινάω. Έλα, θα σου δώσω να φας ή να σε μάθω πώς θα βγάζεις χρήματα. Ε? Είναι, ξέρω εγώ, είμαι ψαράς. Να σε μάθω, θα σου δώσω ένα ψάρι από αυτό που έχω πιάσει ή να σε μάθω να ψαρεύεις. Έτσι. Το πιο σημαντικό λοιπόν, Δημήτρη, νιώθω ότι είναι αυτό που κάνεις, είναι ότι βοηθάς να μάθει όλος να διαχειρίζεται μια κρίση. Ή ακόμα και ένα με θετικό πρόσημο γεγονός, ένα ευχάριστο δηλαδή, που πολλές φορές μπορούμε να πάρουν το μυαλό μας αέρα. Δηλαδή μια επιτυχία, μια προαγωγή μέσα στο σπίτι, μπορεί να νομίζει ότι δεν έχω ανάγκη κανέναν, ο πατέρας μου εγώ έγινε υπουργός. Εσύ όμως τι είσαι? Αν πάψει αύριο να είναι υπουργός ο πατέρας, εσύ τι θα κάνεις? Γιατί πολλές φορές και παίρνουμε αποφάσεις, λέω, μας έτυχε αυτό το καλό, τέλος. Τι τέλος?
1: Και οι γονείς είναι πάρα πολύ δύσκολοι πολλές φορές να αποδεχθούν το πρόβλημα. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά έχω σε αρκετά μεγάλη δύσκολη θέση. Όταν πρέπει να επικοινωνήσω σε ένα γονιό που είναι, έχει ένα παιδάκι 3,5 ή 4 ετών, ότι μπορεί να έχει, θέλει μια αξιολόγηση. Αλλά αν το προλάβεις από τώρα, από τα 3, στα 5, στα 6, θα είναι στο δημοτικό, θα είναι έτοιμο το παιδί και κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορεί να ανταπεξέλθει στη δυσκολία που υπάρχει. Εκεί επιλέγεις να είσαι χρήσιμος. Αλλιώς θα μπορείς κάλλιστα να πεις όλα καλά, όλα τέλεια, μια χαρά, φεύγει τον υπηαγωγείο, πας στο δημοτικό και εντάξει, το παιδί θα διορθωθεί. Δεν είναι. Είναι πολύ έξυπνος, αλλά είναι η κλασική ατάκα που ακούγαμε πάντα στα σχολεία. Πάρα πολύ έξυπνος, αλλά ρε παιδί μου, δεν προσέχεις το μάθημα. Κλασική ατάκα που την ακούγαμε επί δεκαετίες. Όχι, σωστά, δεν το θέλουμε.
2: Σωστά.
1: Εμείς θα βάλουμε τα θετικά, θα δούμε το παιδί το που έχει. Γιατί όλοι έχουμε ταλέντα. Δεν υπάρχει άνθρωπο αυτή τη στιγμή, πώς είμαστε, 10-11 δις σε αυτόν τον κόσμο. 11 δις ταλέντα υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε, να ταΐσουμε το ταλέντο για να έχει το παιδί αυτοεκτίμηση, να έχει αυτοπεποίθηση και να μπορεί να βγει σε μια κοινωνία έξω που είναι πολύ δυναμική. Και με τον κακό, έτσι, με την κακή έννοια της δυναμικής της κοινωνίας. Επομένως, είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, οι γονείς δεν μπορούν να το αποδεχτούν εξ αρχής εύκολα. Αλλά εκεί το κάνεις, επικοινωνείς, ξαναεπικοινωνείς, κάποιες φορές τους το βάζεις λίγο σε διαφορετικά πλαίσια. Είναι για το καλό του παιδιού. Μετά, εντάξει, δεν μπορείς να παρέμβεις παραπάνω. Αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε επικοινωνήσει όλοι μας και οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτή είναι ότι το κομμάτι της συνείδησής μας. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα λειτουργήμα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε όσο μπορούμε, στο 100% μας. Ώστε να πούμε ότι ξέρουμε ότι το σπρώξαμε, το προωθήσαμε όσο πιο πολύ γίνονται. Και ευτυχώς τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν και γι' αυτό και βλέπουμε ότι και τα σχολεία έχουν πλέον μια απήχηση, τα εκπαιδευτήριά μας και έχουμε μπει σε μια διαδικασία πλέον να κάνουμε διπλό, τριπλό, τετραπλό, πενταπλό φιλτράρισμα γιατί υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή από πίσω.
0: Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Το οποίο το βιώνουμε ως γεγονός και κοντεύει να γίνει δυστυχώς και συνήθεια είναι η επιθετικότητα που παρατηρούμε σε αυτές τις νεαρές ηλικίες. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, παιδιά από το δημοτικό κιόλας, να έχουν μια επιθετική συμπεριφορά. Ναι. Που το θεωρώ έτσι τραγικό. Να βλέπεις μικρά παιδιά χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή θυμό να έχουν μια επιθετική συμπεριφορά. Το ένα με το άλλο, με τους δασκάλους, με το σπίτι τους. Δηλαδή δεν μπαίνουν καθόλου στη διαδικασία επίλυσης ενός θέματος.
1: Μα δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν.
0: Παρά μόνο με επιθετικό τρόπο. Παύλα, παραβατικό τρόπο.
1: Εδώ υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι. Πρώτος λόγος, μίμηση προτύπων. Όταν δεν έχω μάθει και δεν έχω δει τον άλλον να επικοινωνεί, πώς θα επικοινωνήσω εγώ. Νούμερο 2. Που με το νούμερο 3 πάει μαζί. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Μιλάω με γενικότητα, έτσι. Έχουμε περίπου δύο είδη οικογενειών. Είναι η οικογένεια η οποία είναι υπερφροντιστική, που είναι συνέχεια με τα παιδιά και δεν τα αφήνουν να πάνε να ανοίξουν το ψυγείο μόνα τους. Και υπάρχουν και οι οικογένειες όπου παιδιά απλά φυτρώνουν. Δεν υπάρχουν γονείς να επιβλέπουν, να επικοινωνούν μέσα στο σπίτι. Ναι. Αυτά τα παιδιά συγκρούονται μέσα στον κόσμο. Mm. Επομένως βλέπεις αυτά τα παιδιά να έχουν θυμό. Ένα υπερφυντιστικό παιδί έχει μάθει η δασκάλα να υπηρετεί στο σκοπό.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει μάθει αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο πλαίσιο που είπα, ότι έχουν μάθει και τα παιδιά δυστυχώς φυτρώνουν, έχουν θυμό, γιατί κανείς δεν ασχολείται μαζί τους. Άρα από πολύ μικρά δεν βλέπαμε. Βλέπαμε ένα μωρό ενός έτους, όταν θα μιλούσαμε με κάποιον άλλο συγγενή, θα ασχολιόμασταν με κάποιο άλλο μωρό, τι έκανε. Έκανε ζημιές. Έκλαιγε. Γιατί ήθελε εκείνη τη στιγμή να.
2: Ναι,
1: πάρε τα φώτα πάνω.
2: Του, ναι.
1: Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στην ναι. εφηβική ζωή ή προεφηβική ζωή. Επομένως, αυτά είναι, είναι τρεις παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το θυμό που υπάρχει. Και ο θυμός είναι εδώ πέρα το φαινόμενο του ντόμινο. Βλέπεις ότι αυτό το πράγμα πάει σε όλη την οικογένεια.
0: Εγώ θέλω να αναζητήσω λίγο και τις ρίζες. Και το λέω αυτό διότι παλιότερα τι λέγαμε, ότι ένα παιδί πνίγεται όταν ζει σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Το παιδί στεναχωριέται βλέποντας τους γονείς του να υποφέρουν, να μπορούν να βγάλουν χρήματα κτλ. Όμως εδώ παρατηρούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ακόμα και σε οικογένειες που δεν τους λείπει κάτι.
1: Συνήθως σε αυτές. Συνήθως σε αυτές.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι τα παιδιά δεν είναι ευχαριστημένα με τίποτα. Τα παιδιά, οι έφηβοι, ίσως και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Που σημαίνει ότι είναι χορτασμένα. Και δεν είναι ικανοποιημένα.
1: Ξέρεις ότι
2: ναι,
1: Δημήτρη.
2: Τους λείπει το πιο βασικό.
0: Γιατί παλιά λες, πνίγομαι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να βλέπω την κατάκη, τη μάνα μου. Γιατί έχουμε περιπτώσεις εμείς εδώ που διαχειριζόμαστε. Και κατά βάθος υπάρχει και μια μορφιά πίσω από όλα αυτά. Γιατί είναι ευτυχισμένη, είναι δεμένη η οικογένεια.
2: Ναι.
0: Μας έχουν πάρει ακόμα και παιδιά και μας έχουν πει ρε παιδιά, φέρτε μας ένα στρώμα για τη μάνα μου που είναι κατάκητη και δεν μπορώ να τη βλέπω κάτω. Αλλά όμως εγώ την αγαπάω και είμαι συνέχεια πάνω από το προσκεφάλι της. Σε άλλες περιπτώσεις λοιπόν βλέπουμε σε οικογένειες να μην λείπει τίποτα. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα βέβαια. Προσπαθούν να ανταλλάξουν την αγκαλιά και τη συζήτηση με ένα ακριβό δώρο. Το παιδί όμως είναι δυστυχισμένο και νιώθει ότι του λείπουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Μα, σε αυτό το κομμάτι, από πολύ μικρή ηλικία, όταν βάζουμε στο παιδί μας, ένα παιδί 3 ετών, πάρα πολλά παιχνίδια, λόγω του νοητικού συνδρόμου που έχουμε κι εμείς, βοηθάμε το παιδί μας να γίνει διασπαστικό. Το κρατάμε αυτό. Δεν μπορεί να συντηρήσει τη σκέψη του για πάρα πολλή ώρα σε ένα παιχνίδι. Όταν έχει σε ένα τραπέζι 30 παιχνίδια, το βλέπεις κάθε 5 λεπτά. Το βοηθάμε να διασπάει την προσοχή του. Κακό του κάνουμε. Μετά πάμε στην άλλη διαδικασία, μεγαλώντας το προεφηβικό-εφηβικό πλαίσιο. Εδώ τι γίνεται, βοηθάμε τα παιδιά μας, το βοηθάμε, το καταλαβαίνετε πως το εννοώ ειρωνικά, να έχουμε την απαρχή της κατάθλιψης. Mm. Αυτό που είπε προλίγο ο Δημήτρης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όταν βλέπεις ένα παιδί να λαμβάνει ένα δώρο, να το ανοίγει, το οποίο το δώρο αυτό μπορεί να σε έχει ζαλίσει 6 μήνες, το λαμβάνει και μετά από μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες το αφήνει, δεν χαίρεται, δεν έχει ικανοποίηση. Από πολύ μικρή ηλικία βλέπεις ακριβά κινητά, ακριβά τάμπλετ, ακριβά ποδήλατα, ακριβά ντυσίματα. Μετά τι να περιμένει. 18-19 χρονών έχει ένα ακριβό αυτοκίνητο, πηγαίνει διακοπές. Δεν του λείπει τίποτα. Άρα βλέπεις τη ζωή του σιγά σιγά, δεν έχει στόχους. Τι άλλο να κατακτήσει αυτό παιδί. Και μετά αρχίζει και θυμώνει. Έχει θυμό. Γιατί δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ο θυμός από που προκαλείται. Αλλά έτσι ξεκινάνε τα καταθλιπτικά. Η κατάθλιψη δεν είναι μόνο ότι κάθομαι στον καναπέ, έχω να πληθώ 15 μέρες, 20 μέρες, δεν τρώω, δεν πίνω. Δεν είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχει αυτό που λέμε χαμογελαστή κατάθλιψη. Έχω κατά κάποιο τρόπο μια λειτουργικότητα, αλλά δεν ευχαριστιέμαι, δεν έχω ικανοποίηση. Κάνω κάτι και δεν έχω την ευχαρίστηση.
0: Το πιο απλό πράγμα.
3: Πώς μεταστρέφεται αυτό.
0: Τρως. Mm-hmm. Πολλές φορές, παιδί μου, τρως και δεν χαίρεσαι.
1: Ναι, εκεί όμως, εδώ πάμε σε άλλη φάση. Το φαγητό πολλές φορές είναι αυτό που λέμε τρώμε τα συναισθήματά μας. Συναισθηματική υπερφαγία λέγεται αυτό. Γυρνάμε πολύ το βράδυ όταν είμαστε πιεσμένοι, χωρίς να πεινάμε και σαν τον καρχαρία γυρνάμε γύρω από το ψυγείο. Τρώμε το άγχος μας, την πίεσή μας, τη στεναχώρια μας. Κάποιοι άλλοι δεν τρώνε καθόλου. Κλείνει το σύστημα. Κάποιοι άλλοι τρώνε γιατί είναι η μόνη ικανοποίηση που. Μπορεί να νιώσουν ότι κάτι κάνουν για τον εαυτό τους. Αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όταν θα πας σε ένα διατροφολόγο, το 70% της συνεδρίας είναι ψυχολογικοί παράγοντες. Και μετά θα σου πει τι πρέπει να φας και τι δεν πρέπει να φας. Ναι. Βάσει τέλος πάντων του αίματος και όλα αυτά τα οποία εξετάζουν. Πάντως, αυτό είναι πολύ βασικό. Όσο πιο πολύ δίνεις τα παιδιά, τα βοηθάς και τα σπρώχνεις προς το να έχουν καταληπτικά επεισόδια. Επίσης, εθισμός. Το αναφέραμε, θα το ξαναπώ. Όπου βλέπεις να υπάρχει θυσμός, κάπου εκεί υπάρχει κατάθλιψη. Βλέπεις παιδιά να είναι 10, 12, 14 ώρες σε έναν υπολογιστή. Δεν τους αρέσει η ζωή τους. Δεν τους αρέσει το σπίτι τους, η καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Ανοίγουν ένα παράθυρο εκείνη τη στιγμή και ζουν μέσα από αυτό. Χάνονται. Στις ηλικίες μας. Τζόγος. Αυτή τη στιγμή έχει τεράστια άνθηση ο τζόγος. Τεράστια. Γιατί δεν τους αρέσει η ζωή τους. Πάμε εκεί για να αλλάξει η ζωή μας πώς. Να κάτσω 2, 3, 5 ώρες και να σπρώξω ό,τι δεν έχω. Αλκοόλ. Ναρκωτικά. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, το τελευταίο, μετά τον COVID, 21 και μετά, έχουμε τεράστια έξαρση στο κομμάτι των ναρκωτικών. Στους εφήβους. Στους εφήβους. Τεράστιο ποσοστό.
2: Φοβερό, ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι όσο αισιόδοξος και να είμαι, βλέπω ότι το μέλλον θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ακόμα πιο δύσπεπτο για εμάς που το βλέπουμε. Και βλέπεις ότι από τους γονείς ξεκινάει, οι γονείς.
0: Λοιπόν, να δώσω κάποια στοιχεία θέλω. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο από το παρατηρητήριο αυτοκτονιών κλίμακα, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά αυτοκτονίας. Τραγικό το νούμερο, τεράστιο. 579 περιστατικά αυτοκτονίας με το ποσοστό, και εδώ θα ήθελα να το σχολιάσει ο Δημήτρης Πετρούνιας, ο ψυχολόγος, το ποσοστό των ανδρών να ανέρχεται σε 85,7 και των γυναικών σε 14,3. Παίρνω τα στοιχεία από ένα άρθρο που έγραψε ο Γιώργος Σταμάτης, είναι βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένα άρθρο το οποίο δημοσίευσε το Φεβρουάριο του 26 και χθες μίλησα μαζί του και μου είπε συγκεκριμένα, μου λέει, από τη δημοσίευση του άρθρου ο μοναδικός που με πήρε τηλέφωνο και το κάναμε εκπομπή στο ραδιόφωνο του Α τότε ήμουνα μόνο εγώ, που είχε την ευχέρεια να δεις πίσω από τα νούμερα και τα περιστατικά το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και θα μου επιτρέψεις ότι είναι τα καταγεγραμμένα. Υπάρχουν για πολλές περιπτώσεις που δεν είμαστε βέβαιοι για να τις καταγράψουμε. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που δεν ξέρουμε.
2: Άρα τα ποσοστά είναι και πολύ μεγαλύτερα.
0: Ακούστε, τα δεδομένα δείχνουν, λέει, διασπορά των αυτοκτονιών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μιλάμε τώρα για στοιχεία, για ένα άρθρο, λέω και πάλι, που έγραψε ο Γιώργος, ο Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, το Φεβρουάριο, πριν από λίγους μήνες δηλαδή. Το συζητήσαμε μαζί στο ραδιόφωνο του Α. Λοιπόν, και έρχεται τώρα να γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σταμάτη, αγαπητέ Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Δυστυχώς, ξαναδιαβάζω πάλι το άρθρο σου, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί τον Φεβρουάριο, όμως είναι επίκαιρο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, διότι μέσα σε αυτό το άρθρο έλεγες πάρα πολλές μεγάλες αλήθειες, όπως επίσης χτύπησες και ένα καμπανάκι για την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα εθνικό σχέδιο πρόληψης της αυτοκτονίας.
4: Κοιτάξτε, η αυτοκτονία υπάρχει, δεν είναι η λύση σε κανένα πρόβλημα, γι' αυτό πρέπει να το πούμε, αλλά υπάρχει. Και όταν κάποιος άνθρωπος αποφασίζει να δώσει τέρμα στη ζωή του, οι μελέτες, οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό δεν γίνεται ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Έχει υπάρξει ένα υπόβαθρο, έχει δώσει πολλές φορές τα μηνύματα αυτός ο άνθρωπος, απλά είτε ο κοινωνικός περίοδος δεν τα έχει αντιληφθεί, είτε το σχολείο, είτε γενικότερα, αν θέλετε, και το φιλικό περιβάλλον. Άρα εδώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει με πολύ παρησία καταρχήν, πρέπει να δούμε, είναι τι διεξόδους μπορούμε να δίνουμε στα νέα παιδιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πόσο ανάγκη επί της ουσίας είναι να ξαναδούμε λίγο αυτό που ονομάζουμε επιστροφή σε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως τα έχουμε αμελήσει ή τα έχουμε προσπεράσει. Και τρίτον, επειδή είμαστε σε μια νέα εποχή με πάρα πολλούς πειρασμούς, με πειρασμούς οι οποίοι επί της ουσίας είναι εθιστικοί, με τις νέες τεχνολογίες, με τις παραστάσεις που δεν ήταν, αγαπητέ μου Δημήτρη, όπως ήταν στα δικά μας χρόνια. Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μία συμπόρευση όλων των δυνάμεων. Η Εκκλησία πρέπει και παίζει σημαντικό ρόλο. Ταυτόχρονα όμως, το σημαντικότερο ρόλο πρέπει να το παίξει το σχολείο και πρέπει να το παίξει η κοινωνία γενικότερα. Ξέρετε, έχουμε πολλές φορές αφήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το εμείς και έχουμε επικεντρωθεί στο εγώ. Έχουμε επικεντρωθεί σε μια πολλές φορές μονοσήματη ζωή, βάζοντας στόχους και ταυτόχρονα ξεχνάμε βαθιά μέσα μας να ψάξουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και όταν υπάρχει δυσκολία πού μπορούμε να απευθυνθούμε. Και η Εκκλησία και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας νομίζω ότι καλούνται να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο που ήδη το παίζουν. Αλλά ταυτόχρονα, αγαπητέ μου Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, πίσω από κάθε τέτοιου είδους πράξη, αφαίρεση της ζωής, πρέπει να ψάξουμε πάρα πολλά πράγματα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίως στο δημόσιο διάλογο. Πρέπει να αποφύγουμε το στιγματισμό, πρέπει να αποφύγουμε να επιρρύψουμε ευθύνες, γιατί επί της ουσίας πρέπει να αρχίσουμε να ψάξουμε πώς ένας άνθρωπος και γιατί ένας άνθρωπος, ενώ θα μπορούσε να έχει άλλες διεξόδους, επέλεξε αυτή την πράξη.
0: Διαβάζω στο ίδιο άρθρο, το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να αναζητήσουμε όλοι στο διαδίκτυο, το άρθρο σου Γιώργο Σταμάτη, ότι περισσότερο από μισό εκατομμύριο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.
4: Όχι, περισσότερο είναι, περίπου είναι ο αριθμός που έδωσες, είναι οι άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από ένα τέτοιο γεγονός τα τελευταία χρόνια. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φεύγει, αποφασίζει να δώσει τέρμα στη ζωή του, υπάρχει το συγκεκριμένο περιβάλλον, το οικογενειακό, το κοινωνικό. Άρα.
0: Είναι άμεσα.
4: Είναι άμεσα όλοι αυτοί.
0: Έχουν επηρεαστεί άμεσα από ένα περιστατικό.
4: Ένα περιστατικό. Και ξέρετε, αυτό που εγώ προσπάθησα τότε και με τις προσπάθειες στη Βουλή, αλλά και έτσι ένιωσα αυτή την ανάγκη να γράψω αυτό το βάθρο τότε, είναι ότι νομίζω την επιτακτική ανάγκη να δούμε. Αυτό έτσι το αναφέρω.
0: Ναι, γράφει συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα επηρεάστηκαν από ακριβώς κάποια αυτοκτονία στο περιβάλλον τους.
4: Ακριβώς. Γιατί ο μέσος όρος, να το πω έτσι, αδόκιμα, που γίνεται άσχημα, αλλά αυτό είναι των αυτοκτονιών στη χώρα μας, είναι περίπου στις 500 κάθε χρόνο. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει να κάνει ούτε με οικονομικά πράγματα, έχει να κάνει είναι πολύ πιο βαθιά τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε στην κάθε αυτοκτονία. Και βέβαια, αγαπητέ μου Δημήτρη, δεν τα ξεχνάμε και τον αχαρτογράφητο ενδεχομένω αριθμό των απόπειρων που έχουν γίνει.
0: Αυτό μας έλεγε λίγο νερό ο Δημήτρης Πετρούνιας, ο ψυχολόγος.
4: Έτσι.
0: Πόσα λοιπόν, δεν
4: άρα
0: έχουν.
4: Νομίζω, αν είναι ο γνωστός που ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι εξαίρετος.
0: Ναι.
1: Έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Σταμάτη.
4: Λοιπόν, ο αθλητισμός, μια σχέση με τον κύριο Πετρούνια, ο αθλητισμός είναι ένα δώρο που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος.
0: Και να πούμε ότι ο Δημήτρης Πετρούνιας, Γιώργο, εσύ φαντάζομαι το ξέρεις και για τους άλλους ακροατές, είναι ο ψυχολόγος των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, που μαζί με την λειτουργία των εκπαιδευτηρίων ταυτόχρονα ο Συμβασμιώτας θεώρησε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας ψυχολόγος επαγγελματίας για να μπορεί να γίνεται ο κυματοθράφτης.
4: Θα σας πω κάτι. Χαίρομαι καταρχήν για την επιλογή που έχει κάνει ο Συμβασμιώτας στο πρόσωπο του κυρίου Πετρούνια. Ο κ. Πετρούνιας με είχε φέρει πριν πάρα πολλά χρόνια με μια ομάδα του πληθυσμού και θέλω να τα αναφέρω. Είναι άτομα τα οποία μέσω αυτοκινηστικού δυστύματος κυρίως και αλόγων παθήσεων ακροτηριάστηκαν στα άνω άκρα ή στα κάτω άκρα. Και ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει τους αθλητές, να γίνουν αθλητές αυτοί οι άνθρωποι, να παίξουν ποδόσφαιρο ακροτηριασμένο του πατερίτσες. Και επειδή έχω γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξαναβρήκαν ένα νόημα στη ζωή τους την ώρα που χάσανε ένα άκρο τους. Μετά από ένα δυστύχημα που η ζωή τους ήταν σε μία στιγμή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή που μπορείς να βρεθείς, πάντα, και αυτό είναι νομίζω το κράτος που πρέπει να είναι εκεί παρόν, πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος να σου δώσει μία άλλη κατεύθυνση.
1: Και
4: αν η κατεύθυνση αυτή θα τη βρεις μέσω της πίστης σου, μέσω της εκκλησίας, μέσω των φίλων σου, μέσω των αξιών σου ή να δημιουργηθούν αυτές οι αξίες είτε μέσω του αθλητισμού, εκεί νομίζω είναι ευθύνη όλων μας.
1: Πρέπει να ομολογήσω και εγώ ότι ο κ. Σταμάτης ήταν ο πρώτος ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να βοηθήσει. Όταν ψάχναμε κι εμείς άτομα τα οποία θα συνεισφέρουν στο κοινό καλό, γιατί ήταν άτομα τα οποία είχαν ακροτηριασμό και νομίζω ότι η ιστορία γράφεται. Και γράφεται με ουσιώδη τρόπο και όλα τα υπόλοιπα. Απλά τα αφήνω. Χάρηκα που σας άκουσα.
4: Δημήτρη, και εγώ, αγαπητέ Δημήτρη, θέλω να κλείσω με το εξής. Και το έχουμε ζήσει και μαζί και με το Σεβασμιότατο στο λιμάνι του Πειραιά με τους αστέγους. Είναι σημαντικό στην πιο δύσκολη σου στιγμή, στη στιγμή που νομίζεις ότι έχεις χάσει τα πάντα, στη στιγμή που νομίζεις ότι δεν υπάρχει τίποτα για σένα, να βρεθεί ένα χέρι. Και εκεί μπορείς να ξαναβρεις την πίστη σου. Κυρίως την πίστη στον εαυτό σου και μετά στη ζωή.
0: Και είναι πολύ σημαντικό και το δίδαγμα και ο λόγος, αρκεί να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και λίγο στο μυαλό μας και να μην μείνουν μόνο λόγια. Πάντως, Γιώργο, Νιώθω την ανάγκη να σου πω, επειδή είσαι βουλευτής επικρατείας, ένας άνθρωπος που ασχολείσαι με τα κοινά, αλλά πάνω απ' όλα είσαι ένας άνθρωπος με ψυχή και καρδιά, έτσι όπως ακριβώς έχει αναφέρει και ο Σεβασμιότατος, ότι ο Γιώργος Σταμάτης είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον άνθρωπο.
1: Και κάνει πράγματα.
0: Και με τα προβλήματα του ανθρώπου,
1: τα
0: όχι επιφανειακά, έτσι, ουσιαστικά. Νιώθω λοιπόν ότι, δεν ξέρω, μα με το Υπουργείο Παιδείας, μα με, ξέρω εγώ, μέσα από τις δουλειές του Υπουργείου Εργασίας, μα με διάφορες δομές, μα με, δεν ξέρω, με κίνητρα, έτσι, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Και στο γεγονός ότι λέγαμε λίγο νωρίτερα στα εκπαιδευτήρια μας, δεν υπάρχει θέση, και το συζητήσαμε και χθες μαζί, Γιώργο, δεν υπάρχει θέση, υπάρχει τεράστια αναμονή για να γράψει κάποιος το παιδί του, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ασφάλεια και ναι, το αίσθημα της αγάπης και της ανακούφισης και της ηρεμίας που επικρατεί στο εσωτερικό του. Και κάτι που λείπει από την κοινωνία μας. Βλέπουμε τα κατηχητικά μας να γεμίζουν πάλι. Βλέπουμε στους ναούς μας πάλι να επιστρέφουν οι οικογένειες με παιδιά. Ως αντίδραση, θα πω εγώ. Και ως ηχηρό μήνυμα ταυτόχρονα.
4: Νομίζω ότι οι Άγιοι Πατέρες κάθε Μητροπόλεως, με το δίδαγμά τους, με το κήρυγμά τους, είναι σημαντικό όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία να ακούμε το κήρυγμα πριν ακούμε το Πατέρ ημών. Το κήρυγμα είναι βγαλμένο μέσα από τα πάθη του Χριστού. Και εκεί νομίζω πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τις φορές που εγώ επιλέγω συνειδητά να ακούω πειραϊκή Εκκλησία, τότε και γαλινεύω και σκέφτομαι, κυρίως όμως ηρεμεί η ψυχή μου. Πρέπει να ξαναβρούμε πράγματα στο να ηρεμήσει η ψυχή μας και να βρούμε πράγματα τα οποία μόνο δίνοντας βοήθεια στον άλλον άνθρωπο θα βοηθηθούμε κι εμείς.
0: Να σε καλά και σε ευχαριστούμε, και μας τιμά και η παρουσία στην Πυριακή Εκκλησία και κάθε φορά που είσαι συνομιλητής μας, Γιώργο Σταμάτη. Να σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη αυτή παρέμβαση που είχες στην εκπομπή μας σήμερα, που είναι αφιερωμένη σε όλη αυτή την κοινωνική ομάδα που δυστυχώς αντιμετωπίζει προβλήματα που άλλες φορές είναι σε θέση να τα επεξεργαστεί, να τα αναδείξει, και άλλες φορές κάνει από το χαλί και ότι...
1: Και το σημαντικό είναι ότι βοηθάς και δεν το επικοινωνείς για τη βιτρίνα. Δηλαδή είναι, ξέρουμε, πάρα πολλά άτομα εδώ μέσα, βλέπω ανάμεσά μου.
4: Να ξαναβρούμε μέσα μας το εμείς.
1: Ακριβώς.
4: Και αυτό θα δώσει το αποτέλεσμα. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, το είχα πει και στο παρελθόν. Είχε πει κάποτε κάποιος ότι συνάντησε πολλούς ανθρώπους στη ζωή του, αλλά δεν τους είδε ποτέ. Είναι σημαντικό να δούμε τους ανθρώπους, γιατί βλέποντας τους ανθρώπους θα δούμε μέσα την ψυχή τους και θα δούμε και τη δική μας ψυχή. Εκεί νομίζω μπορούμε να βρούμε πολλές απαντήσεις.
0: Αρκεί να θέλουμε να δούμε και να έχουμε και τη διάθεση. Γιώργος Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την παρέμβασή σου.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Γεια σας. Αληθώς Ανέστη. Και μερικές φορές και τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Σήμερα το πρωί μου έλεγαν ότι στην περιοχή, στην Παπαντή κοντά, ένας άλλος αυτοκτονία. Έπεσε 40 ετών άνθρωπος, έπεσε από το τέταρτο από τον μπαλκόνι και σκοτώθηκε. Και δεν πρέπει να συζητάμε για τις εύκολες λύσεις που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς για την απόγνωση. Λέμε κάποιος είναι σε απόγνωση. Όχι, να μην είναι σε απόγνωση. Και ένας λόγος για τον οποίο και αυτό το ραδιόφωνο έχει σταθεί κοντά στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι ακριβώς αυτός. Για να μην αφήσουμε ανθρώπους που υποφέρουν αυτά στην απόγνωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε και ακούγεται έτσι και λίγο κουραστικό ορισμένες φορές. Ή κάποιοι δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Ότι δεν είναι κανένας μόνος του. Δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος του. Αγκαλιά με τα προβλήματά του. Είναι αλήθεια. Δηλαδή προσπαθούμε, αν μη τι άλλο, ένα καλό λόγο. Μια χειραψία, μια καλημέρα. Ο άλλος, σκεφτείτε, δεν έχει ρεύμα. Και μεγαλώνει παιδιά. Τι να πει σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πολλές φορές μας λέει, τι να πω στα παιδιά μου. Ότι ο πατέρας σας είναι άρρωστος, δεν μπορεί να δουλέψει και θα ζούμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. ή σε αυτή την ηλικιωμένη, την κυρία Ελένη. Μια γιαγιά 80 ετών, μεγαλώνει 4 εγγόνια, τα δύο παραπλεγικά. Αυτή η γυναίκα δεν είναι μια σύγχρονη ηρωίδα. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να μην φτάσει στην απόγνωση. Παναγιώτης. Τετραπληγικός. Καρφωμένος στο καροτσάκι του. Με ανοιχτές πληγές. Τις μπήκατε όλοι στο... Χιλιάδες από ό,τι με ενημέρωσαν μπήκατε και είδατε στην ηλεκτρονική σελίδα της Μητροπόλεως Πυρός τις φωτογραφίες από τις κατακλείσεις ενός ανθρώπου μόλις 40 ετών που τον περιποιείται μια μάνα ενός άλλου παιδιού που είναι παραπληγικός από τροχαίο. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι καρφωμένος στο καλωτσάκι του πρέπει να πληρώσει ρεύμα, να πληρώσει ενίκιο. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι αν δεν σταθούμε δίπλα τους? Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις πρώτα στο Θεό και μετά στον εαυτό σου.
1: Πάντως έχουμε και μάθει και σαν κοινωνία ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συζητήσουμε για τον άλλον καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα από το να το χτυπήσουμε την πόρτα για να δούμε αν συμβαίνει κάτι. Αυτό πρέπει να νουθετήσουμε τα παιδιά μας. Και ίσως αύριο η κοινωνία είναι καλύτερη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Το αύριο είναι πολύ αφηρημένη έννοια. Εγώ νιώθω ότι χθες θα έπρεπε να αλλάξουν. Δηλαδή, τώρα έρχεται ένα τραγικό γεγονός. Δύο νέες κοπέλες, μόλις 17 ετών, αποφασίζουν να πέσουν από τον έκτο όροφο, μπνταράτσα. Να σας πω κάτι. Σε μια εβδομάδα θα συζητάμε για άλλα θέματα. Θα το έχουμε ξεχάσει.
3: Και πολύ λες μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο δεκαέμερο μιλούσαμε για την Μυρτό, στην Κεφαλονιά. Πριν 15 μέρες μιλούσαμε για το παιδί από
0: ποιος μιλάει για τη Μυρτό τώρα? Ένα άλλο κορίτσι στην κόρη που πήγε και πέσε από τον αισθμό. Δηλαδή, βλέπετε. Αυτά όμως μπορούν να συμβούν και σε πιο κοντινή ακτίνα. Σε δικό μας άνθρωπο. Αν δεν προσέξουμε. Και να σας πω και κάτι. Στον αυτόματο δεν μεγαλώνει κανένας. Γιατί είναι και αυτό ένα σλόγγαν της εποχής. Όλα στον αυτόματο. Όχι. Αν δεν υπάρξει νιάξιμο, δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει αγάπη, στοργή, δεν μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί και να σταθεί στα πόδια του. Πολλές φορές λέμε για τα εκπαιδευτήριά μας, δεν είναι ότι βγάζουμε επιστήμονες, ότι περνάνε όλοι στα πανεπιστήμια, είναι ότι δημιουργούμε και βάσεις αυτά τα παιδιά να σταθούν στα πόδια τους αύριο. Να μπορούν να επεξεργαστούν, να διαχειριστούν καταστάσεις. Που τις περισσότερες φορές είναι δύσκολες.
1: Μα γι' αυτό βλέπουμε και ότι όταν φεύγουν τα παιδιά και τελειώνουν το σχολείο, θα έρθουν μετά τα παιδιά τους και τα νύψια τους. Παραμένει το σύστημα ενεργό, ζωντανό.
0: Εμείς πολλές φορές, ο Δημήτρης Πετρούνιας δηλαδή, ζητάνε βλέποντας κάτι, φωνάζουν την οικογένεια και ζητάνε μια αξιολόγηση από έναν ειδικό. Το χειρότερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να μην παραδεχόμαστε το πρόβλημα που υπάρχει στον περίγυρό μας. Αν δεν εντοπίσεις το πρόβλημα και να το αποδεχθείς, τελείωσε, έχεις χάσει. Θα το λύσεις μόνο αν αποδεχθείς ότι υπάρχει πρόβλημα. Και δυστυχώς ζούμε σε μια προβληματική κοινωνία, άφιλη. Το κύριο χαρακτηριστικό τι είναι? Το ένας εκθρεύεται τον άλλον.
1: Και πάντα αυτή είναι η άλλη.
0: Και πάντα αυτή είναι, ναι, όλοι, ο ένας με τον άλλο. Δεν είναι, μα πεθερά, νύφια, αδέλφια, συγγενείς, αυτά, γείτονες. Έτσι είναι. Αυτό που λέει ο συγχωρημένος ο Χριστόδουλος, ο μακαριστός.
1: Την κατσίκα του γείτονα.
0: Ναι, έτσι. Αντί να κάνει γάλα η δικιά σου αγελάδα, θέλεις να
3: ψωφίσεις κατσίκα του γείτονα.
0: Γιατί ρε φίλε. Ας δούμε και να εντοπίσουμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Να σταθούμε εκεί πάνω. Να σταματήσουμε με το δάχτυλο να δείχνουμε. Γιατί ξέρετε τι τύψεις θα έχει κάποιος για την κατάληξη ενός παιδιού όταν πριν από λίγο καιρό αυτό το παιδί το έδειχνε με το δάχτυλό του. Και το κομμάτι των τύψεων είναι σημαντικό.
1: Προφανώς.
0: Δεν με τύψεις. Πόσοι δεν πέφτουν πάνω από τα θέρετρα και λένε «Α, σε είχα στεναχωρήσει, έτσι, μου λέγες αυτό, δεν το είχα κάνει, μετανιώνω για αυτό τότε που σε είχα πικράνει ή δεν σου είχα κάνει το χατήρι το άλλο ή,
1: δεν είναι αυτό που...
0: ή δεν, σε, δεν σε έπαιρνα τηλέφωνο, δεν έρχομαι να... να... Α, και είσαι αγκαλιά με το φέρετρο και κλαις». Κλαις όχι γιατί θρυνείς την απώλεια, κλαις για σένα.
1: Είναι αυτές τις 500.000 που για να φέρει ο κύριος Σταμάτης στο άρθρο του. Δηλαδή είναι το σύστημα το οποίο υποφέρει μετά από μια τέτοια απώλεια.
0: Είναι η κατάντια μας. Γιατί μερικές φορές είναι αργά να σκεφτείς έπρεπε κάτι να είχα κάνει, παιδί μου, αφού έβλεπα κάτι έπρεπε να είχα κάνει. Δεν έκανες όμως. Αυτό το ότι έβλεπες και δεν έκανες θα σε βαραίνει για μια ζωή.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό και είναι αρκετά έτσι στενάχωρο. Υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα για καταγγελίες για το παρανομό παρκάρισμα, για οχλαγωγία, για λόγους οι οποίοι δεν είναι τόσο σημαντικοί. Και τηλεφωνήματα, τηλέφωνα ας πούμε στις γραμμές SOS για να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε και αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Εδώ είναι και λίγο τώρα να μην μπλέξεις. Είναι και αυτή μια άλλη νοοτροπία, μην μπλέξω.
1: Υπάρχει ανώνυμη καταγγελία.
0: Ό,τι και να είναι, άστα. Δεν μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία. Σου λέει ο επόμενος, ο πίσω από μένα. Γιατί σου λέει αυτό το είναι αθόρυβο, μια κραυγή αγωνία την ακούει κι άλλη. Δεν την ακούω μόνο εγώ, ας πάρει ο άλλος. Μια εικόνα που θα δω όταν εγώ είμαι στο αυτοκίνητό μου και είμαι περαστικός, θα τη δει και πίσω από μένα. Ή την έχει δει και μπροστά από μένα. Γιατί να πάρω εγώ.
2: Δεν δείχνει αδιαφορία αυτό.
0: Όχι. Δείχνει στάση ζωής. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, δυστυχώς.
1: Έγινε η αδιαφορία συνήθεια.
0: Και να σου πω για κάτι άλλο. Εμείς εδώ το ξέρουμε πάρα πολύ γιατί το έχουμε αναφέρει. Όταν αποφασίσεις να βοηθήσεις, σε αρκετές περιπτώσεις ξέρεις γιατί βοηθάς. Για να ακούσεις ευχαριστώ.
1: Για να ταΐσεις το εγώ σου.
0: Και να το, ναι, να ταΐσεις το εγώ σου. Και να το χτυπάς και το αλλού. Εγώ είμαι αυτός που σε έσωσα, που σε βοήθησα. Εγώ ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτόν, τι έχω κάνει εγώ για τον άλλον. Ξέρεις τι έχω. Που αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν ένα τίποτα. Αυτά παιδιά είναι η καθημερινότητά μας. Ο Άγιος Παΐσιος τι έλεγε, τον εγωισμό να χτυπήσουμε. Που εγώ που ήμουν αυτό, εγώ που έκανα το άλλο.
1: Η μεγαλύτερη ασθένεια της κοινωνίας σήμερα είναι ο εγωισμός.
0: Ναι, όταν κάθε φορά λέει, που λες εγώ είναι σαν να παίρνεις ένα φιάρι και να σκάβεις και όσο κάθε φορά που λες εγώ τόσο πιο χαμηλά πέφτεις. Εγώ έκανα αυτό για τον άλλο, εγώ έκανα εκείνο τον άλλο, εγώ... Για διάβασε μας κανένα μήνυμα, Βρυζη Μαρία μου, γιατί έφτασε και η ώρα εδώ να αποχαιρετήσουμε και ήταν σήμερα η εκπομπή λίγο φορτισμένη. Θα μας πάρεις λίγο τσατραφίλια, μήπως προλάβουμε Φίβη Κωνσταντέλου. Για πες μας, Μαρία μου, πρώτα απ' όλα να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να
3: θυμίσουμε καταρχάς ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί κυρίες και κύριοι, Φίβη Κωνσταντέλου, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, απόψεις, ερωτήματα, οτιδήποτε θέλετε να πείτε και να επισημάνετε. Αρκετά μας τα έχει φέρει εδώ. Μαρία, δεν ξέρω αν μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποια από αυτά.
2: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχάς, Δημήτρη, είναι πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι λένε συγχαρητήρια για το σημερινό θέμα της εκπομπής. Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρονται που έτσι το συζητήσαμε σήμερα και με τον κύριο Πετρούνια. Εδώ κάποια κυρία, κύριος, δεν ξέρω, από Αθήνα, λέει ότι σχετικά με την αυτοκυρία δυστυχώς στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης υπάρχουν ρομπότ που οθούν στην αυτοκτονία. Η ακροάτρια είναι, έχει ζήσει λίγο στο εξωτερικό και αυτό είναι ευρέως γνωστό σε ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης είναι, έχουμε εδώ πάρα πολλούς ακροατές που λένε να κάνουμε προσευχή για τις δύο κοπέλες και για βοήθεια και δύναμη στις οικογένειές τους, για να τους δώσει ο Θεός δύναμη. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή μας. Από Αθήνα λέει εδώ η κυρία Μαρκησία. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, όπως σας είπα πριν, για την Κρήτη και πάρα πολλά μηνύματα που θέλουν ακροατές μας να έρθουν σε επικοινωνία και με τον πατέρα Φανούριο για να βοηθήσουν για τους απόρους αδελφούς μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την διάθεση προσφοράς.
0: Να πούμε ότι η σημερινή ημέρα ήταν αφιερωμένη σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, Δημήτρη Πετρούνια, που δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορη η Πειραιακή Εκκλησία και το ραδιόφωνο που μιλάει στις ψυχές του κόσμου, γιατί πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Και αυτό είναι το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας, και ότι τελικά δεν έχει χαθεί τίποτα, είναι στα χέρια μας να πάρουμε τη ζωή πάνω μας, στα χέρια μας, να δώσουμε το χέρι μας, να σηκώσουμε και άλλους ανθρώπους, ή αν χρειάζεται να σηκωθούμε και εμείς οι ίδιοι.
1: Έχουμε ξαναπεί από αυτό το βήμα ότι η πιο καλή άσκηση για την καρδιά είναι το να σηκώσει τον άλλον όταν είναι κάτω. Εντάξει, και τα εκπαιδευτήριά μας παρέχουν αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας. Η Εκκλησία μας είναι αυτή τη στιγμή ο φανός αυτής της εξέλιξης. Και αυτό το οποίο επικοινωνούμε και εμείς, σαν συνεργάτες, σαν συνοδοιπόροι, σαν συνάνθρωποι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να έχουμε το εμείς και όχι το εγώ. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε τον ψυχολόγο, τον Δημήτρη Πετρούνια, που είναι ψυχολόγος των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κοντά σε γονείς και παιδιά που εμπιστεύονται στα χέρια των εκπαιδευτικών του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου της Μητροπόλεως μας. Να ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Χατζοπούλου, που για ακόμα μια φορά βρέθηκε στην αρχισυνταξία και την παραγωγή αυτή τη εκπομπή. Τον Κώστα Δαντήλη, συνοδοιπόρος, για την πρώτη ώρα της εκπομπής, πίσω από την κονσόλα του ήχου.
3: Ο Παναγιώτης Γιαννής.
0: Ενώ για τη δεύτερη.
3: Ο Τάσος Γιάκας, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης. Ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Και η Φίβη Κωνσταντέλου βέβαια παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας κλήσεις, όταν καλέσετε, Μαρία μου,
2: στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας και χαρά σας. Να πούμε ότι με τον Δημήτρη Πετρούνια εμείς θα συνεχίσουμε μέσα από την ραδιοφωνική συχνότητα του Α989, ένα θέμα το οποίο δεν εξαντλείται μέσα σε λίγες ώρες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες.
1: Δυστυχώς, είναι πολύ παραγωγικό και είναι ένα φαινόμενο των ημερών μας.
0: Γεια σας και χαρά σας.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, συνεχίζουμε και απόψε τις εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Σήμερα πάλι θα κάνουμε ένα επίκαιρο αναστάσιμο θέμα. Θα διαβάσουμε από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό την έκδοση ακριβή της Ορθοδόξου Πίστεως περί Αναστάσεως. Θα διαβάσουμε το κείμενο και τη μετάφραση του μακαριστού καθηγητού Νικολάου Ματσούκα. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός, το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε, είναι μέγας δογματολόγος πατέρας Εκκλησίας, ζει τον 7ο και τον 8ο αιώνα, 680-750 μετά Χριστόν, και συνοψίζει και συγκεφαλαιώνει όλη την προαυτού πατερική παράδοση. Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο και τη μετάφραση. «Πιστεύμε δε και εις Ανάσταση νεκρών». Έστε γαρόντος, έστε νεκρών Ανάστασης. Πιστεύουμε και σε Ανάσταση των νεκρών. Δεν θα υπάρχει, πράγματι θα υπάρχει, η Ανάσταση των νεκρών. Ανάσταση δε λέγονται σωμάτων, φαμέν Ανάσταση. Και λέγοντας Ανάσταση, εννοούμε Ανάσταση σωμάτων. Ανάσταση γάρεστη Δευτέρα του πεπτοκότος στάσης. Γιατί η Ανάσταση είναι η δεύτερη σύσταση του ανθρώπου της πτώσεως. Εγάρ ψυχέ, αθάνατο ούσε, πώς αναστήσονται. Άλλωστε οι ψυχές, ως αθάνατες, πώς θα αναστηθούν. Ή γάρ θάνατον ορίζονται χωρισμόν ψυχής και σώματος, Ανάσταση εστί πάντως συνάφεια πάλιν ψυχής και σώματος και Δευτέρα του διαλυθέντος και πεσόντος ζώου στάσης. Γιατί αν ορίζουμε το θάνατο σαν χωρισμό της ψυχής από το σώμα, οπωσδήποτε η Ανάσταση είναι η νέα συνάφεια ψυχής και σώματος και δεύτερη σύσταση του ζώου που διαλύθηκε και έπεσε. Αυτό ούν το σώμα το φθυρόμενον και διαλυόμενον, αυτό αναστήσεται άφαρτον. Το ίδιο λοιπόν το σώμα που φθύρεται και διαλύεται, το ίδιο θα αναστηθεί άφθαρτο. Ούκα δυνατή γάρ ο εναρχή εκ του χώος της γης αυτός συστησάμενος πάλιν αναλυθέν και αποστραφένει στην γην εξής ελήφθη κατά την του δημιουργού απόβασιν πάλιν αναστήσε αυτό. Γιατί δεν αδυνατή αυτός που αρχικά από το σώμα, από το χώμα της γης το συγκρότησε ξανά να το αναστήσει μετά τη διάλυση και την επιστροφή του στη γη από την οποία έχει ληφθεί κατά την απόβαση του δημιουργού. Να το σχολιάσουμε λοιπόν, λέμε ότι πιστεύουμε σε Ανάσταση νεκρών. Μάλιστα το λέμε και το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως. Ανάσταση νεκρών είναι η επανασύσταση, η επανασύνδεση της ψυχής με το σώμα. Θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η ψυχή είναι αθάνατος, χάριτη αθάνατος, όχι φύση αθάνατος. Φύση αθάνατος είναι μόνο ο Θεός. Η ψυχή είναι χάριτη αθάνατος, έτσι κατά την απόφαση του δημιουργού της. Και το σώμα, το οποίο χωρίζεται από την ψυχή, πηγαίνει στη γη από την οποία ανελήφθη και διαλύεται και φθύρεται. Όμως είναι ικανός ο Θεός κατά τη δεύτερη Ανάσταση, κατά την Ανάσταση των νεκρών στην Παλιγενεσία, να ανασυστήσει πάλι το διαλυθέν και φθαρέν σώμα και να το επανασυνδέσει με την ψυχή. Και μάλιστα λέμε ότι αυτό είναι επίκαιρο, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτή την περίοδο που ερωτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, λέμε, ομολογούμε και πιστεύουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού υπήρχε από αρχή των κεκοιμημένων. Όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, το σώμα του που έπαθε και έπαθε στο Σταυρό και απέθανε, βέβαια δεν γνώρισε διάλυση και διαφθορά το σώμα του Χριστού, γιατί ήταν υποστατικά ενωμένο με τη θεότητα. Το επαναλαμβάνουμε πάλι, κατά το θάνατο του Χριστού εχωρίστη η ψυχή από το σώμα του Χριστού. Όμως δεν χωρίστηκε, δεν διελήθη υποστατική ένωση. Ο Θεός έμεινε υποστατικά ενωμένος και με την ψυχή και με το σώμα. Η υποστατική ένωση δεν ελήθη. Γι' αυτό και ο Άδης επικράντη συναντήσας κάτω στη γη το Χριστό. Είναι, λοιπόν, εορτάσουμε ότι όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε σε μια καινούρια, άφθαρτη, άλυπη ζωή, την οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε με το νου μας την παρούσα στιγμή. Συνεχίζω τα μας κοινώς. «Ήγαρ μη έστην Ανάστασης, φάγομεν και πίωμεν, των ενίδωνων και απολαυστικών βίων μετέλθωμεν. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, φάγομεν και πίωμεν και ας ακολουθήσουμε τη φιλίδωνη και απολαυστική ζωή. Ή ουκ έστην Ανάστασης, εν τίνι των αλόγων διαφέρομεν. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, σε τι διαφέρουμε από τα άλογα ζώα. Ή ουκ έστην Ανάστασης, μακαρίσομεν τα θηρία του αγρού, των άλυπων έχοντα βίων. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ας μακαρίσουμε τα θηρία του αγρού που έχουν την άλυπη ζωή. Ή ουκ έστην Ανάστασης, ουδέ Θεός εστίν, ουδέ πρόνοια, αυτομάτως δε πάντα άκονται και φέρονται. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε Θεός υπάρχει, ούτε πρόνοια, αλλά όλα φέρονται και άγονται αυτόματα, από την τύχη περίπου. Βλέπετε εδώ πέρα τα επιχειρήματα του Δαμασκηνού για την Ανάσταση. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση των σωμάτων και αιώνιο ζωή, δεν έχει κανένα νόημα να ακολουθούμε το χριστιανικό τρόπο ζωής και γενικά να ακολουθούμε τις ευαγγελικές εντολές. Τότε ας μετέλθουμε των ενίδωνων, όπως λέει, και απολαυστικών βίων. Τη φιλίδωνη και απολαυστική ζωή, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι δυστυχώς στις μέρες μας, οι οποίοι δεν πιστεύουν σε Ανάσταση νεκρών, πιστεύουν ότι αυτή η ζωή επίγεια είναι η μόνη υπαρκτή ζωή, γι' αυτό και λοιπόν καταναλύσκονται στον απολαυστικό και ενίδωνο βίο. Αν πάλι δεν υπάρχει Ανάσταση, τι διαφέρουμε από τα άλογα θηρία, από τα κτίνη, από τα ζώα, τα οποία υπάρχουν στους αγρούς, σε τίποτα. Μάλιστα αυτά είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς, διότι έχουν άλυπο βίο. Εάν πάλι δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε Θεός υπάρχει, ούτε πρόνοια υπάρχει, ούτε αλλά όλα άγονται και φέρονται από την τύχη. Βλέπετε, αυτά είναι λοιπόν τη διδασκαλία του Ιερού Δαμασκηνού για την όντως Ανάσταση των νεκρών κατά την έσκατη μέρα. Και συνεχίζει ο Δαμασκηνός. «Ιδού γαρορώμεν πλήστους δικαίους, μεν πενωμένους και αδικουμένους, και με διαμοιάς εν το παρόντι βίο τη χάνοντας αντιλήψεως, αμαρτωλούς δε και αδίκους, εν πλούτο και πάση τρυφή ευθυνούντας. Γιατί να βλέπουμε να ζουν πάρα πολύ σε έσχατη φτώχεια και να δικούνται και να μην έχουν καμιά φροντίδα στην παρούσα ζωή τους, ενώ βλέπουμε να ευμερούν αμαρτωλοί και άδικοι με πλούτη και με κάθε απόλαυση. Και τι σαν τούτο δικαιοκρισίας ή σοφής προνοίας έργων εφρονών υπολάβει. Και ποιος λογικός άνθρωπος θα το θεωρήσει έργο δικαιοκρασίας ή σοφής πρόνοιας. Έστε ουν, έστε Ανάσταση. Θα υπάρχει λοιπόν, θα υπάρχει Ανάσταση. Να ένα άλλο επιχείρημα, ότι η Ανάσταση θα είναι και η απόδοση πάντων κατά τα έργα τους, κατά την αρετή τους. Γιατί πράγματι βλέπουμε σε αυτή την ζωή πολλούς ανθρώπους εναρέτους να είναι πτωχούς και γενικά να παίνονται και να υποφέρουν, ενώ βλέπουμε πολλούς αμαρτωλούς ανθρώπους να ευημερούν και να είναι γεμάτη ευεξία και ζωή. Όμως φυσικά αυτό δεν είναι οριστικό, γιατί έρχεται ο θάνατος και υπάρχει ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και η επανασύσταση της ψυχής με το σώμα, όπου οι μεν δίκαιοι θα απολαύσουν την αιώνια ζωή, οι δε άδικοι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα κολαστούν αιωνίως. Και αυτό όχι υπετιότητη Θεού, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά εξαιτίας του ότι δική τους είναι η επιλογή. Αυτοί θέλουν να μη σωθούν και αφού θέλουν να μη σωθούν δεν παραβιάζει την ελευθέρα θέλησή τους, το αυτεξούσιό τους ο Θεός. Θα τους αφήσει εκεί που διάλεξαν να είναι, στην αιώνιο κόλαση. Δίκαιος γάρ ο Θεός και τις υπομένους είναι αυτών μισθαποδότης γίνεται. Ο Θεός είναι δίκαιος και σε αυτούς που τον υπομένουν αποδίδει την αμοιβή. Ή μενούν η ψυχή μόνη τι της αρετής αγώση ενήθλησε, μόνη και στεφανωθήσετε. Αν λοιπόν η ψυχή μόνη της πήρε μέρος στους αγώνες της αρετής, μόνη και θα στεφανωθεί. Και ή μόνη τε συντονές ανακυλίσθη, μόνη δικαίως ανεκολάζετο. Και αν μόνη της κυλίστηκε συντονές, δίκαια και μόνη θα κολαζόταν. Αλλά επί μήτε την ύπαξη και χωρισμένη νέσχον, μήτε την αρετήν, μήτε την κακίαν η ψυχή μετήλθε δίχα του σώματος, δικαίως άμφου άμα και των αμοιβών τεύσονται. Αλλά επειδή ούτε την ύπαρξη είχαν χωριστεί και ούτε την αρετή ούτε την κακή ακολούθησε η ψυχή χωρίς το σώμα, δίκαια θα πάρουν και οι δυο μαζί και τις αμοιβές. Όπως η ψυχή δεν ενήθλησε, δεν άθλησε μόνη της αλλά μαζί με το σώμα, δεν άθλησε τον αγώνα της αρετής, τον δρόμο της αρετής, δίκαια και θα ανταμυφθεί και θα συνδοξαστεί αυτή και το σώμα στη μέλουσα ζωή. Επειδή όμως, αν όμως δεν ήθελε τον αγώνα της αρετής, αλλά μετήλθε τον αγώνα της συντονής, της αμαρτωλής συντονής και της αμετανόητης ζωής, δικαίως θα συγκολαστεί μαζί με το σώμα. Έτσι κοινή είναι η μοίρα της ψυχής και του σώματος και στην παρούσα και στη μέλουσα ζωή. Όπως η ψυχή μαζί με το σώμα αμαρτάνει, έτσι και μαζί με το σώμα θα κολλαστεί. Όπως η ψυχή μαζί με το σώμα αγιάζεται, έτσι μαζί με το σώμα θα αγιαστεί. Συνεχίζει ο Δαμασκηνός. Μαρτυρεί δε και η Θεία Γραφή ότι έστε σωμάτων Ανάστασης. Και η Θεία Γραφή βέβαια μαρτυρεί ότι θα υπάρχει Ανάσταση σωμάτων. Φυσίγουν ο Θεός προς Νόε μετά των κατακλυσμών. Ως λάχανα χόρτου δέδοκα ημίν τα πάντα. Πλην κρέας εν αίματι ψυχής ου φάγεστε. Και γάρ το ημέτωρο αίμα των ψυχών ημών εξητής. Ο χειρός παντών των θηρίων εξητήσω αυτό και εκχειρός παντός ανθρώπου αδελφού αυτού εξητήσω την ψυχήν αυτού. Ο χέον αίμα ανθρώπου αντί του αίματος αυτού εκχυθήσεται ότι εν εικόνη Θεού επίησα τον άνθρωπον. Λέγει λοιπόν ο Θεός προς τον Νόε μετά τον κλασμό, ως λάχανα χόρτου δέδωκα ημίν τα έδωσα σε εσάς όλα τα φυτά για να τραφείτε, πλην κρέας εν ψυχή, εν αίμα την ψυχή σου φάγεστε. Πλην κρέας μαζί με το αίμα δεν θα φάγεται και γάρ το ημέτερον αίμα των ψυχών ημών εξητήσω. Διότι θα ζητήσω το αίμα αυτό, εάν το κάνετε αυτό θα σας ζητήσω να δώσετε λόγο. Εκχειρός πάντων των θηρίων εξητήσω αυτό και χειρός παντού ανθρώπου αδελφού αυτού εξητήσω την ψυχήν αυτού. Θα ζητήσω λοιπόν λόγο να δώσει ο καθένας ο οποίος έφαγε κρέας. Ο εκαίον αίμα ανθρώπου αντί αίματος αυτού εκχυθήσεται. Αυτός ο οποίος χύνει αίμα ανθρώπου αντί του αίματος του ιδίου το χύνει. Γιατί θα εκχυθεί και το αίμα του ίδιο. Διότι εν εικόνα Θεού επίησα τον άνθρωπον. Πώς εξητήσει το αίμα του ανθρώπου εχειρός παντών των θηρίων ή ότι αναστήσει τα σώματα των ανθρώπων των αποθρησκόντων Και λέει ο Δαμασκηνός, πώς αλλιώς θα στήσει το αίμα του ανθρώπου διαμέσου όλων των τιμηρίων, παρά μόνο αφού θα αναστήσει τα σώματα των ανθρώπων που πέθαναν. Βλέπετε, από την Αγία Γραφή μια μαρτυρία περί της Αναστάσεως. Ούγαρ αντί του ανθρώπου αποθανήν τα θηρία, γιατί δεν θα πεθάνουν στη θέση του ανθρώπου τα θηρία. Και πάλι λέγει στο Μωυσή, «Εγώ γαριμή ο Θεός Αβραάμ και Θεός Σαάκ και Θεός Ιακώβου, ούκεστην Θεός, ο Θεός νεκρών Θεός, των αποθανόντων ουκέστη εσωμένων, αλλά ζώντων όνε ψυχέ, μεν εν χειρή αυτού ζώσει, τα δε σώματα πάλιν δια της Αναστάσεως ζήσετε». Να, λέει εδώ πέρα, ας πούμε, στο Μωυσή ο Θεός, ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβου. Και ο Θεός λοιπόν δεν είναι Θεός νεκρών, αυτών που πέθαναν και δεν υπάρχουν πια, αλλά ζώντων που οι ψυχές τους ζουν στα χέρια του Θεού, ενώ τα σώματα θα ξαναζήσουν με την Ανάσταση. Έτσι βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Αυτό ισχύει και στις μέρες μας. Αμαρτάνουν βαριά και πλανώνται πλάνη νυκτράν, οι θνητοψυχείτε, αυτοί που λέγουν ότι η ψυχή πεθαίνει μαζί με το σώμα και συναπόλυται μαζί με το σώμα. Είναι αίρεσης αυτό. Βέβαια λέμε και πάλι, η ψυχή δεν είναι φύση αθάνατος. Φύση αθάνατος είναι μόνο ο Θεός. Φύση είναι θνητή ψυχή, αλλά χάριτη αθάνατη. Την έκανε κατά χάρη να αθάνατη ο Θεός. Και ο Θεός μετά την ανάλυση μας από τον παρόντα βίο, μετά το θάνατό μας, μετά την αποσύνδεση της ψυχής εκ του σώματος, θα συνεχίσει να υπάρχει η ψυχή μαζί εκεί που θα την τοποθετήσει ο Θεός, ανάλογα με τα έργα της και με τις πράξεις της. Όσοι λοιπόν ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων, και το διατηρεί και το διασαλπίζει διαπρισίως αυτό Θεός. «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ιακώβ, ο Θεός Ισαάκ». Και ο Θεοπάτρος Δαβίδ θυρσεί προς ο Θεόν. «Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τοχόν αυτόν επιστρέψουσι». Και ο Θεοπάτρος Δαβίδ λέγει προς το Θεό, «Αντανελείς το πνεύμα αυτόν, θα καταστρέψει το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και θα πεθάνουν και στοχούν αυτόν επιστρέψουν και θα επιστρέψουν στοχούν. Ιδού γιατί για τα σώματα γίνεται λόγος, έπτα προσθέτει, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστίζονται και ανακαινείς το πρόσωπο την γης. Θα ξαναστείλεις το πνεύμα σου και θα ανακτιστούν και θα ανακαινιστούν τα πάντα». Έτσι, βλέπετε λοιπόν, και ο προφήτης Αΐας λέγει, «Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς». Αυτό βλέπετε είναι μια καθαρή πρόρηση του προφήτου Ισαΐου. Τι λέμε, «Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς». Είναι φανερό ότι στα μνήματα δεν τοποθετούνται οι ψυχές, αλλά τα σώματα. Έτσι, και έχουμε και εδώ και λοιπές μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης, δεν ανάγκη να τις διαβάσουμε όλες, αλλά και ο Κύριος λέει «και πολλοί των καθεδόντων εκόμματι εξεγερθίζονται, ούτε ζωή αιώνιων και ούτε σονιδισμών και σκήνη αιών, και πολλοί από αυτοί που είναι στο χώμα θα εγερθούν, άλλοι η ζωή αιώνιων και άλλοι η σονιδισμών και σκήνη αιώνιων, σε ντροπή και κατεσχύνει αιώνια». Λέγοντας λοιπόν «πολλοί των καθεδόντων εν γης χώματι εγερθίσονται», πολλοί από αυτούς που κοιμούνται στο χώμα της γης θα ξαναεγερθούν, είναι φανερό ότι κάνει λόγο για ανάσταση σωμάτων, γιατί δεν θα πει κανείς ότι οι ψυχές κοιμούνται στο χώμα της γης. Βλέπετε λοιπόν μαρτυρίες από την Αγία Γραφή που δείχνουν φανερά ότι μετά κατά την έσχατη μέρα της γέρσεως των νεκρών, όταν θαλπίσει οι άγγελοι προστάγματι Θεού και πάντες όσοι βρίσκονται στα μνήματα θα σηκωθούν και θα εγκερθούν σε μια νέα ζωή. Άλλη ζωή είναι αιώνιον και άλλη κατεσχήν είναι αιώνιον. Ο Θεός μας εχάρισε το είναι, μας εχάρισε και το αείναι, την παντοτινή ύπαρξη, μας χάρισε την ύπαρξη, μας χάρισε και την παντοτινή ύπαρξη. Αλλά στο χέρι μας είναι να διαλέξουμε το αΐ εφ είναι και να αποσκορακίσουμε, να απολαχθήσουμε το αΐ φεύ είναι. Στο χέρι μας είναι να διαλέξουμε την αγαθή παντοτινή ύπαρξη και να αποδιώξουμε την ελεηνή παντοτινή ύπαρξη. Στο χέρι μας το αΐ φεύ είναι. Στο χέρι μας είναι να επιλέξουμε, γιατί μας το δωρεά του Θεού είναι και αυτό, το αΐ εφ είναι. Αλλά βέβαια και ο Κύριος στα Ιερά Ευαγγέλια μίλησε ξεκάθαρα για την Ανάσταση των σωμάτων. «Ακούσονται οι εν της μνημείς της φωνής του Υιού του Θεού και εξελεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως». Βλέπετε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος, «ακούσονται». Μέλλον του ακούω, θα ακούσουν οι εν της μνημείς, αυτοί που βρίσκονται στα μνημεία, στους τάφους, της φωνής του Υιού του Θεού, θα ακούσουν λοιπόν τη φωνή του Υιού του Θεού και εξελεύσονται και θα γερθούν οι τα αγαθά ποιήσαντες, αυτοί οι οποίοι έπραξαν τα αγαθά εις Ανάστασιν ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες, αυτοί οι οποίοι έπραξαν την κακία εις Ανάστασιν κρίσεως. Θα μπορούσε ποτέ κανείς λογικός άνθρωπος να πει ότι οι ψυχές βρίσκονται στα μνημεία? Έτσι, στα μνημεία δεν βρίσκονται οι ψυχές, βρίσκονται τα σώματα. Και είναι λάθος αυτό να πιστεύουμε ότι η ψυχή είναι μόνο η ενέργεια του εγκεφάλου. Βέβαια, η ψυχή μετά θάνατον δεν ενεργεί όπως ενεργεί όταν είναι ενωμένη με το σώμα. Αλλιώς θυμάται, αλλιώς σκέφτεται, αλλιώς αισθάνεται. Είναι συνία τινή, όπως λέγει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης. Αλλά πάντως υπάρχει ψυχή, διότι αν δεν υπήρχε η ψυχή, θα ήταν αδύνατη η επανασύσταση του ανθρωπίνου, της ανθρωπίνης οντότητος. Υπάρχει ψυχή, και με αυτή την ψυχή επανασυνδέεται το διαλυθέν και φθαρέν ισοντάφων σώμα. Ου λόγο δε μόνον, αλλά και έργο, την το σωμάτων ο Κύριος Ανάστασιν εφανέρωσε. Και όχι μόνο με τη διδασκαλία, αλλά και με τα έργα, ο Κύριος φανέρωσε την Ανάσταση των σωμάτων. Πρώτα-πρώτα αφού ανέστε το Λάζαρο, που ήταν 4 μέρες νεκρός, και το σώμα του είχε φθαρεί και μύρισε. Δεν ανέστησε τη ψυχή που στερείται σώμα, αλλά το σώμα με την ψυχή, και όχι άλλο, αλλά αυτό που είχε φθαρεί. Βλέπετε, στην Ανάσταση του Λαζάρου, ενώ ήταν τεταρταίος ο Λάζαρος, ανέστησε το σώμα του Λαζάρου, όχι άλλο σώμα, αλλά αυτό το ίδιο το σώμα του Λαζάρου, και το επανασυνέδεσε με την ψυχή. Γιατί πώς θα γινόταν γνωστή ή θα πιστευόταν η Ανάσταση του νεκρού αν δεν τη συγκροτούσαν τα χαρακτηριστικά ιδιώματα της υποστάσεως? Αλλά ανέσε το Λάζαρο που επρόκειτο να ξαναπάει στο θάνατο για να φανερώσει τη θεότητά του και να βεβαιώσει τη δική του και τη δική μας Ανάσταση. Έτσι λοιπόν την Ανάσταση του Λαζάρου την έκανε για 2-3 λόγους. Ο ένας λόγος είναι να φανερώσει τη θεότητά του και να φανερώσει και να πιστωθεί και τη δική του μετά λίγο χρόνο Ανάσταση εκ των νεκρών, και για να δείξει επίσης να φανερώσει και την Ανάσταση των σωμάτων που θα έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούμε εκ νεκρών. Ο ίδιος όμως ο Κύριος έγινε απαρχή της τελείας Αναστάσεως που ποτέ δεν ξαναπηγαίνει στο θάνατο, Γι' αυτό και ο Θείος Παύλος έλεγε «Οι νεκροί ούκα γύρονται, ουδέ Χριστός αγίγερται». Άρα ούν ματέα επίστης ημών, άρα τι εσμέν εν τες αμαρτίες, άρα έτι εσμέν εν τες αμαρτίες ημών. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Οι νεκροί ούκα γύρονται, αν δεν εγκύρονται οι νεκροί, ουδέ Χριστός αγίγερται, ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί». Άρα λοιπόν είναι ματέα η πίστη μας, άρα ακόμα βρισκόμαστε στις αμαρτίες μας. Και ότι ο Χριστός εγίγερται απ' αρχή των και κοιμημένων. Και ότι ο Χριστός εγέρθηκε, αναστήθηκε εκ νεκρών ως απ' αρχή των νεκρών, των και κοιμημένων. Και πρωτότοκος εκ νεκρών. Και πάλιν, ήγαρ πιστεύομον ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτως ο Θεός τους κοιμηθέντας, διε του Ιησού άξις είναι αυτό. Εάν πιστεύω ότι Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς οι οποίοι πέθαναν, τους κοιμηθέντας, δια του Ιησού άξις είναι αυτό, θα τους οδηγήσει στους κόλπους του. Είπε ούτως όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Κύριος. Ότι πάλι η Ανάσταση του Κυρίου ήταν ένωση ψυχής που αυθανατοποιήθηκε, σώματος που αυθανατοποιήθηκε και ψυχής, είναι φανερό, γιατί είπε «Λύσατε τον ναόν και εν τρισήν ημέρες οικοδομήσω αυτόν». Και ότι μιλούσε για το ίδιο το σώμα του, αξιόπιστος μάρτυρας είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. «Ψηλαφίσατε με και είδατε, ψηλαφίστε με και δέστε», λέγει ο Κύριος προς τους μαθητές του, που νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα, φάντασμα, ότι εγώ είμαι και ουκ λύομαι, ότι εγώ ίδιος είμαι και δεν έχω αλλάξει. Ότι πνεύμα, διότι πνεύμα, φάντασμα, δηλαδή σάρκα και οστέα ουκ έχει, σάρκα και κόκαλα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα, καθώς βλέπετε εμένα να έχω. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν, και λέγοντας αυτό έδειξε σε αυτούς την χείρα και την πλευρά, και προς τον Θωμά τα δείχνει για την ψηλάφιση. Δεν είναι λοιπόν όλα αυτά αρκετά για να κάνουν πιστευτεί την Ανάσταση των σωμάτων? Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι η Ανάσταση των σωμάτων είναι υπαρκτή. Όχι μόνο η Ανάσταση των ψυχών, αλλά η Ανάσταση των σωμάτων. Και αυτό είναι το ριζοσπαστικό μήνυμα που έφερε στην αρχαιότητα ο Χριστός. Διότι οι πλατωνιστές πίστευαν ότι το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής και η Ανάσταση των σωμάτων θα σήμαινε έναν στο δυναικές επανεγκλωβισμό της ψυχής στο σώμα. Όχι όμως αυτό, δεν συμβαίνει αυτό στο χριστιανισμό. Ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, δείχνοντας προς το σώμα μας αφαρτοποιημένο, θα αναστηθεί και αυτό το ίδιο σώμα και θα συμβασιλεύσει με το Χριστό και μαζί με την ψυχή στους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22228.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη.
10: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμή αιχείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026, που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίωνα τον Αγαθονίτη από τους πρωτοπρεσβυτέρους Βασίλειο Πόπη και Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Αύριο 5 στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ από τον πατέρα Ελισέο Κινούση. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη, εγκάμου και υπερπολιτέκνου ιερέως, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής την ιερατική οικογένεια, της οποίας εφ' ο Άγιος Δημήτριος τίθεται έφορος και προστάτης και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του μεγάλου σπερινού χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης και ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ρισάνος. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα σήμερα στις 7 το απόγευμα επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανογλυφάδας απόψε στις 9. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Πορταΐτισσα και στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων στις 6 σήμερα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καρλυβίων αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούσε προσκύνηση ραλείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και

0: Λασιδίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστολού Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου Πρέβελης, Αρκαδίου Ρυθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Στις σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Με τι θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα? Με τον Άγιο Πορφύριο και το τεύχος 386 Μάρτιος 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία που έχει αφιέρωμα «Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Ένα τεύχος πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συνήθως νοιαζόμαστε και εντυπωσιαζόμαστε από τα θαύματα των Αγίων και καλά κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Μας φαίνονται πιο χρήσιμα, αλλά όλα τούτα βασίζονται σε μια θεολογία, σε μια πίστη την οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε οι χριστιανοί και να μην κοιτάμε ή δυνατόν μόνο αυτό που σε έναν Άγιο μοιάζει ή είναι εντυπωσιακό ή χρήσιμο σε μας. Τεύχος λοιπόν Μάρτιος 2026. Μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο 210-46-21-440, καθώς και να γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Η συνδρομή κοστίζει 35 ευρώ για όλο το χρόνο, για 10 τεύχη. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, καλή σας ακρόαση.

διαβάσουμε το εισαγωγικό κείμενο του αφιερώματος, που είναι κείμενο του Οσίου Πορφυρίου, «Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Σας το είπα πολλές φορές, να δοθείτε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων, να επιδοθείτε στη μελέτη

θέτη με έρωτα θείο. Να ψάχνετε να βρείτε στο λεξικό την κάθε λέξη και να επιδίδεστε στη σωστή και καθαρή και με νόημα ανάγνωση με τον ή και με το σίγμα. Να ερευνάτε πόσες φορές λέει η Αγία Γραφή μια λέξη, για παράδειγμα τη λέξη απλότητα, και πόσες την άλλη, φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Έτσι θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Αυτό το φως είναι το άκτιστο φως του Χριστού. Άμα αποκτήσουμε αυτό το φως, θα γνωρίσουμε την αλήθεια. Και αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτόν είναι όλα γνωστά, φωτεινά. Ο κόσμος είναι έργο Θεού. Ο Θεός είναι φως ο ίδιος. Είναι φως διότι γνωρίζει τον εαυτό του. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γι' αυτό είμαστε στο σκότος. Όταν αφήσουμε το φως να μας διαποτίσει, τότε έχουμε κοινωνία με το Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, τότε έχουμε άλλα φώτα, χίλια φώτα, αλλά δεν έχουμε το φως. Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του, ο Χριστός μας κάνει φωτεινούς. Το φως το μέγα το προσφέρει στον καθένα μας. Μακάρι να το δεχόμαστε. Τότε αποκτούμε και πίστη πιο βαθιά και συμβαίνει αυτό που λέει το κείμενο της Σοφίας Σολομώντος: «Εμφανίζεται τις μη απιστούς είναι αυτό». Σε αυτούς που δυσπιστούν, αμφιβάλλουν και αμφισβητούν και τα σκέφτονται μόνο με τη λογική και δεν είναι ανοιχτοί στο Θεό, ο Θεός δεν εμφανίζεται. Σε κλειδωμένες ψυχές ο Θεός δεν εισέρχεται, δεν εκβιάζει, δεν παραβιάζει. Αντίθετα, σε αυτούς που έχουν πίστη απλή, χωρίς διακυμάνσεις, ο Θεός εμφανίζεται και χαρίζει το άκτιστο φως Του. Το δίνει πλούσια και στην εδώ ζωή και πολύ περισσότερο στην άλλη. Μην νομίζετε όμως ότι όλοι εδώ βλέπουν το ίδιο καθαρά το φως της αλήθειας. Καθένας το βλέπει ανάλογα με την ψυχή του, με το πνεύμα του, με τη μόρφωσή του, με την ψυχική του κατάσταση. Καταλάβατε? Βλέπουν για παράδειγμα πολύ μία εικόνα, όμως δεν έχουν όλοι όσοι τη βλέπουν τα ίδια συναισθήματα. Έτσι είναι και το θείο φως. Το αληθινό φως δεν λάμπει σε όλες τις ανθρώπινες καρδιές το ίδιο. Δηλαδή το ίδιο λάμπει ο ήλιος ο φυσικός, αλλά στο σπίτι που είναι μαύρα τα τζάμια του, λίγο περνάνε από εκεί οι ακτίνες. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέω, το ίδιο γίνεται με το άκτιστο φως. Είναι μαύρα τα τζάμια μας, δεν είναι καθαρή η καρδιά μας, δεν το επιτρέπει η μαυρίλα να περάσει. Ακόμα και στους Αγίους μας και στους προφήτες συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και αυτοί ακόμη, ανάλογα με την καθαρότητά τους, αισθάνονταν το φως των θείων. Δεν είναι αυτά σωστά με τη θεολογία?

Συνεχίζουμε με το κείμενο του πατρός Γεωργίου Εξάρχου που έχει τίτλο «Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου πίσω από τους λόγους και την ποιμαντική του». Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης 1906-1991 ανήκει σε εκείνη την ολιγοστή αλλά λαμπρή σειρά συγχρόνων Αγίων που δεν έζησαν σε σπηλιές και χαράδρες αλλά στο κέντρο της πόλεως, μέσα στην οχλοβοή, στο νοσοκομείο, στην ταραχή, και όμως έμειναν ησυχαστές. Στο πρόσωπό του συναντάται η παλαιά, αγιορείτικη ησυχία, με την αγωνία για τον άνθρωπο των πόλεων, τον κουρασμένο, τον αγχωμένο, τον μπερδεμένο των νεωτέρων χρόνων. Γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Καριστίας, στην Εύβοια, σε φτωχή αγροτική οικογένεια. Πατέρας απλός, εργάτης στην ξενιτιά, μητέρα ταπεινή που έμαθε στα παιδιά την προσευχή και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Λίγες τάξεις σχολείου, πολύ τσάπα, πολύ βοσκή, πολύ κούραση. Και μέσα αυτή την πτωχία άναψε μέσα του ένα αίρος για το Θεό σχεδόν ασημάζευτος. Αφορμή ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου που τον διάβαζε ξανά και ξανά μέχρι που έγινε καθρέφτης και στόχος της ζωής του. Από μικρό παιδί βίωνε το μυστήριο του Θεού με έναν τρόπο αθώο και απλό. Δεν έκανε θεολογικά σχήματα, δεν έθετε φιλοσοφικά ερωτήματα, απλώς αγάπησε τον Χριστό. Αυτός ο απλούστατος πυρήνας, αίρος Χριστού, θα σφραγίσει όλη την ύστερη θεολογία και ποιμαντική του. Η καρδιά που ποθούσε το Θεό δεν βολεύτηκε στο χωριό. Ο νεαρός Ευάγγελος, το κοσμικό όνομά του, έφυγε κρυφά για το Άγιον Όρος, χωρίς μεγάλα σχέδια, αλλά με μια παιδική εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός θα τον τακτοποιήσει. Έφτασε στα Καυσοκαλύβια, την πιο σκληρή και άγρια άκρα του Άθο. Εκεί κοντά σε δύο αγιορείτες γεροντάδες έμαθε ότι η παράδοση της Εκκλησίας έχει ως βαθύτερο υπακοή, ησυχία, νύψη, θεία λειτουργία, μονολόγιστη ευχή. Η υπακοή του ήταν απόλυτη. Δεν συζητούσε, δεν έκανε διαπραγματεύσεις με τους λογισμούς. Ό,τι έλεγε ο γέροντας ήταν νόμος. Εκεί στο κρύο κελάκι και στην άγρια πλαγιά του Άθο έζησε εμπειρίες προσευχής που θα σημάδευαν όλη την πορεία του. Η καρδιά άρχισε να λέγει μόνη της την ευχή, να φλέγεται με θείο έρωτα, να νιώθει την παρουσία του Χριστού ως ζώσα πραγματικότητα. Η βαριά ασθένεια των πνευμόνων τον ανάγκασε να επιστρέψει πολύ νωρίς στον κόσμο. Ανθρωπίνως θα έλεγε κανείς ότι η μοναχική του ζωή διεκόπη. Στην πραγματικότητα η έρημος του Άθο μεταφέρθηκε πλέον μέσα στην καρδιά του. Από εκεί και πέρα, όπου και αν βρισκόταν, χωριό, Αθήνα, νοσοκομείο, κουβαλούσε μέσα του την ησυχαστική παράδοση του Αγίου Όρους ως μόνιμη κατάσταση. Η συνέχεια είναι ήδη κλασική. Επιστροφή στην Εύβοια, χειροτονία, διακονία σε ενορίες και έπειτα η ιδιαίτερη αποστολή στην καρδιά της Αθήνας. Εφημέριος και πνευματικός στην πολυκλινική της πλατείας Ομονίας για δεκαετίες. Αργότερα η ίδρυση του ησυχαστηρίου στον Οροπό και τέλος η ησυχή κοίμησή του στα αγαπημένα Καυσοκαλύβια το 1991. Η πολυκλινική Αθηνών ήταν για αυτόν ένα σύγχρονο μοναστήρι με πεανιστές σιρήνες, ιατρικά όργανα και αγωνιούσες ψυχές. Διάδρομοι κρύοι, θάλαμοι γεμάτοι πόνο, άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Εκεί ο Άγιος έζησε έναν ησυχασμό αλλιώτικο, όχι με τις καμπάνες ενός μοναστηριού, αλλά με τον παλμό της πόλεως. Όμως, η καρδιά του έμενε ησυχαστική. Η μονολόγιστη ευχή έτρεχε μέσα στο βάθος, ενώ τα χείλη μιλούσαν σε γιατρούς, νοσοκόμους, ασθενείς. Εντυπωσιακό στοιχείο της ζωής του είναι ο τρόπος
που συνέδεσε την εκκλησία με την ιατρική. Δεν ήθελε να παριστάνει τον υπεργιατρό με θαυματουργά χαρίσματα που ακυρώνει την επιστήμη. Αντιθέτως, έστελνε τους ασθενείς στο γιατρό. Τους παρότρινε να ακολουθούν τη θεραπεία, να τιμούν το δώρο της ιατρικής ως δωρεά του Θεού. Και μέσα αυτή την πολύ νυφάλια στάση έμπλεκε την προσευχή και την εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Όταν ερχόταν θαύμα, δεν ήταν άρνηση της ιατρικής, αλλά στέφανός της. Έτσι γεννήθηκε ο τύπος ενός συγχρόνου Αγίου που δεν αποσύρεται από τον κόσμο, αλλά βουτά στο κέντρο της ανθρωπίνης τραγωδίας, κουβαλώντας όμως μες στην καρδιά του όλη την πατερική παράδοση της Εκκλησίας. Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά του Αγίου Πορφυρίου είναι το διορατικό και προορατικό χάρισμα. Μαρτυρίες αναρρύθμιτες. Έβλεπε τα κρυφά της καρδιάς. Έλεγε γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος. Διέκρινε ασθένειες χωρίς εξετάσεις. Προέβλεπε κινδύνους. Έδινε οδηγίες για πράγματα που δεν είχαν ακόμη συμβεί. Στην επιφάνεια, όλα αυτά μοιάζουν με θέαμα. Όμως ο Άγιος έζησε το χάρισμα με ακριβώς αντίθετο τρόπο. Δεν έκανε επιδείξεις. Δεν ήθελε να τρομάζει. Άνθρωποι που τον πλησίαζαν έφευγαν με ηρεμία και ελπίδα, όχι με φόβο. Η γνώση που λάμβανε για την ψυχή του άλλου γινόταν όργανο θεραπείας, όχι αφορμή εντυπωσιασμού. Ο Άγιος έβλεπε το χάρισμα ως ενέργεια της χάριτος που ο Θεός δίδει για την ωφέλεια των ανθρώπων. Δεν ήταν δικό του, και όταν ένιωθε ότι η χάρη υποχωρεί για να φυλάγει την ψυχή του από την καινοδοξία, το εδέχεται με ταπείνωση και ανακούφιση. Εδώ φαίνεται η γνήσια εκκλησιαστική θεολογία των χαρισμάτων, δώρα του Αγίου Πνεύματος για την οικοδομή του σώματος, όχι πνευματικές υπερδυνάμεις ενός προσώπου. Εξαιρετικό βάθος έχει και ο τρόπος που σέβεται την ελευθερία. Όταν προειδοποιούσε για κάποιο κίνδυνο, δεν έσπρωχνε βία, έδειχνε δρόμο, αλλά δεν έλυνε αντί άλλων την ελευθερία τους. Ο Θεός βλέπει, προγνωρίζει, προειδοποιεί, αλλά δεν καταργεί το ελεύθερο. Η προόραση, όπως φαίνεται στον Άγιο, δεν είναι μοιραία γνώση, αλλά τρυφερή επίσκεψη του Θεού σε μια καρδιά που τον αγαπά.

Όποιος ακούει επιπόλαια τον λόγο του Αγίου, έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για απλούς συγκινησιακούς λόγους. Να αγαπάτε το Χριστό, ο Χριστός είναι το παν, όλα εν Χριστώ. Πίσω από αυτή την απλότητα κρύβεται εντυπωσιακή θεολογική ακρίβεια. Ο Θεός για αυτόν είναι πάντοτε ο Τριαδικός Θεός. Δεν μιλεί για μία αφηρημένη ανώτερη δύναμη, αλλά για Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη, την οποία επαναλαμβάνει συνεχώς, δεν είναι αόριστο συναίσθημα, αλλά η ίδια η ζωή της Αγίας Τριάδος, που δίδεται ως δώρο στον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Η γνωστή φράση «Ο Χριστός είναι το παν» δεν είναι φιλολογική υπερβολή. Συμπυκνώνει ολόκληρη Χριστολογία και Εκκλησιολογία. Ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, ο μόνος σωτήρ, και η Εκκλησία είναι το σώμα Του. Αν εκείνος είναι το παν, τότε όλα τα άλλα, άσκηση, κανόνες, προγράμματα, ευσεβείς συνήθειες, παίρνουν τη σωστή τους θέση. Βοηθήματα που οδηγούν στη συνάντηση με τον Χριστό, όχι αυτοσκοπός. Εδώ κρύβεται και η απάντηση σε πολλούς συγχρόνους πειρασμούς. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται υπερβολικά με συστήματα πνευματικής ζωής, κινδυνεύει να χάσει το πρόσωπο. Ο Άγιος Πορφύριος με τη ζωή του μεταθέτει το κέντρο από τα σχήματα στο Χριστό, από το φόβο στη χαρά της σχέσεως. Η εκκλησιολογία του Αγίου δεν είναι θεωρία. Είναι έμπειρα βιωμένη. Από το Άγιον Όρος στις ενορίες, στην πολυκλινική και στο ησυχαστήριο, παντού βλέπει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ως πατρικό οίκο, ως νοσοκομείο ψυχής και σώματος. Δεν αντιλαμβάνεται την Εκκλησία ως ίδρυμα με γραφεία, υπηρεσίες και προγράμματα, αλλά ως ζώσα κοινότητα, όπου ο Χριστός θεραπεύει, συγχωρεί, ανασταίνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και επιμένει στη μυστηριακή ζωή εξομολόγηση, Θεία Ευχαριστία, αγιασμός, ευχέλαιο, είναι γι' αυτόν τα φάρμακα του μεγάλου ιατρού. Η υπακοή που έζησε στο Άγιον Όρος γίνεται στην ποιμαντική του μια υπακοή εκκλησιαστική. Όχι τυφλή υποταγή σε πρόσωπα, αλλά η εμπιστοσύνη στο Άγιο Πνεύμα που οδηγεί μέσα από τους ποιμένες. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος, με το δικό του πρόγραμμα. Χρειάζεται επίσκοπο, πνευματικό, ευχαριστιακή κοινότητα, πατερική παράδοση. Όταν αποκόπτεται από την Εκκλησία, έστω και αν φυλάγει εξωτερικά ακρίβεια, χάνει τη ζώσα αλήθεια του Χριστού. Αν η θεολογία του Αγίου επρόκειτο να χωρέσει σε μία λέξη, αυτή θα ήταν Χριστός. Όχι ως ιδέα, όχι ως ηθικό παράδειγμα, αλλά ως ζών πρόσωπο, ως νυμφίος, ως αγαπημένος της ψυχής. Χρησιμοποιεί τη λέξη έρος με πατερική φυσικότητα. Θείος έρος σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν αρκείται σε μια τυπική τήρηση εντολών, αλλά ποθεί το Χριστό με όλη την καρδιά του. Η προσευχή, η άσκηση, η νηστεία, όλα παίρνουν φωτιά όταν υπάρχει αυτός ο έρος. Χωρίς αυτόν, η πνευματική ζωή γίνεται νομικισμός και καταπίεση. Εδώ ριζώνει και η μεγάλη του έμφαση στη χαρά. Η ζωή με τον Χριστό δεν είναι καταθλιπτικό σύστημα απαγορεύσεων. Είναι φως, έλξη, ελπίδα. Ο Σταυρός βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο, αλλά δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Η Ανάσταση είναι η τελική νότα. Γι' αυτό, όταν έβλεπε πνευματικές φυσιογνωμίες σε ένα μόνιμο σκοτεινό πρόσωπο, θα έλεγε κανείς ότι θα τους έκανε μια μικρή, απαλή υπόδειξη. Κάτι δεν πάει καλά στην κατανόηση του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Πορφύριος ανήκει ολόψυχα στην νηπτική παράδοση της Εκκλησίας. Η λέξη νύφος σημαίνει προσέχω, είμαι άγρυπνος. Η νηπτική θεολογία είναι θεολογία προσοχή στην καρδιά, αγώνα με τους λογισμούς,
ησυχίας, ταπεινώσεως, συνεργασίας με τη χάρη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του σημεία είναι η μετατόπιση από την απλή αντιμετώπιση των παθών στη θετική στροφή της καρδίας. Δεν μένει σε ατελεύτητο πόλεμο με το σκοτάδι. Προτείνει να ανάψει το φως. Να στραφεί η ψυχή ολόκληρη στο Χριστό, έλεγε. Όταν έρχεται το φως, το σκοτάδι απλώς υποχωρεί. Εκεί εντάσσεται και η γνωστή φράση «απλά, απαλά, χωρίς άγχος». Η πνευματική ζωή για αυτόν δεν χρειάζεται νευρικές εντάσεις και ψυχαναγκασμούς. Αυτό να το προσέξουμε, φίλοι ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι πιστοί που πηγαίνουν στην εκκλησία από τον Όρθρο και αν ακούσουν, ας πούμε, αν καταλάβουν μάλλον, και αν δεν ακούσουν δηλαδή, ότι δεν είπαν όλα όσα έπρεπε οι ψαλτάδες, αισθάνονται ότι σαν να μην πιάνει, ας πούμε, η παρουσία τους εκείνη τη μέρα στην εκκλησία, ότι δεν τα είπαν ή δεν τα άκουσαν όλα. Ομοίως και στην ατομική προσευχή τους στο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι προσευχή, αυτό είναι ψυχαναγκασμός. Έτσι, όπως λέει εδώ ο πατήρ Γεώργιος Έξαρχος. Χρειάζεται απλότητα, λοιπόν, φίλοι ακροατές, χωρίς περίπλοκες τεχνικές. Απαλότητα, χωρίς βία στην ψυχή και απαλλαγή από το άγχος, με εμπιστοσύνη στο χρόνο της χάριτος. Άνθρωπος που αγωνίζεται με άγχος μοιάζει με ασθενή που τραντάζει συνεχώς το θερμόμετρο για να φανεί πιο γρήγορα η θεραπεία. Η ησυχία ως τρόπο ζωής δεν έχει γι' αυτόν γεωγραφικά όρια. Μπορεί κανείς να είναι σε ερημικό κελί και να κουβαλά θόρυβο εσωτερικό και άλλος να είναι στην Ομόνια και όμως να έχει έσω σιωπή. Η έρημος των καυσοκαλυβίων εγκαταστάθηκε μέσα στην καρδιά του και από εκεί απλώθηκε σε χιλιάδες ψυχές που τον συνάντησαν. Στο τέλος όλα συναντιούνται στην προσευχή. Ο Άγιος Πορφύριος είναι πρώτα-πρώτα άνθρωπος της προσευχής, της μονολόγης της ευχής, της σιωπηλής επικλήσεως του ονόματος, της αδιάλειπτης μνήμης του Θεού. Η ευχή για αυτόν δεν είναι μηχανισμός, αλλά ανάσα. Δεν μιλά για τόσες χιλιάδες ευχές ως υποχρέωση, αλλά για ένα βλέμμα καρδιάς που στρέφεται αδιαλείπτος προς το Χριστό. Ο λόγος του είναι απλός. Η ψυχή να αγαπήσει το Χριστό και το όνομα του Χριστού να γίνει για αυτήν γλυκής αναστεναγμός. Ιδιαίτερη θέση έχει στην προσευχή του η μεσητεία για τους άλλους. Πολλές μαρτυρίες κάνουν λόγο για νύχτες ολόκληρες, όπου ο Άγιος στεκόταν σιωπηλός μπροστά στο Θεό, φέρνοντας ένα-ένα τα πρόσωπα που του ζήτησαν βοήθεια. Ασθενείς, νέους, ζευγάρια σε κρίση, ανθρώπους που είχαν χαθεί στην απιστία. Εδώ η θεολογία του συναντά την καρδιά της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Ο Άγιος γίνεται καρδιά όλου του κόσμου. Η προσευχή του δεν περιορίζεται σε μια στενή θρησκευτικότητα. Χαίρεται την πλάση, τα δέντρα, τα πουλιά, τη θάλασσα, το φως. Συχνά συνδέει τη θέα της φύσεως με την ευχαριστία στο Θεό. Ο κόσμος δεν είναι ανταγωνιστής του Θεού, αλλά θέατρο της αγάπης του. Η ποιμαντική καρδιά του Αγίου είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα για όλους. Άλλη ψυχή, άλλος λόγος. Άλλη πληγή, άλλη θεραπεία. Ένας νέος που πνίγεται σε λογισμούς ενοχής χρειάζεται ένα λόγο χαράς. Ένας άλλος που παίζει με τη ζωή του χρειάζεται ένα λόγο πιο κοφτερό. Εκεί λάμπει η διάκριση, όπως την περιγράφουν οι πατέρες. Χαρακτηριστική είναι η λεπτότητα. Δεν επετίθεται ως τις ψυχές. Δεν ήθελε να συντρίβει ανθρώπους με σκληρό λόγο. Πολλές φορές όταν έβλεπε ότι η ψυχή δεν ήταν έτοιμη να βαστάξει την αλήθεια, προσευχόταν σιωπηλά και άφηνε το χρόνο της χάριτος να δουλέψει. Δεν λείπει από την ποιμαντική του
και ένα ιδιότυπο ησύχιο χιούμορ. Όχι φτηνή ευθυμία, αλλά ένα μηδίαμα που έσπαζε την παγωμένη ατμόσφαιρα, που έριχνε λίγο φως σε καταστάσεις βαριές. Ένας λόγος απλός, ένα παιχνίδισμα της φράσεως, αρκούσε για να χαλαρώσει η καρδιά του άλλου, για να μπορέσει να ακούσει το βαρύτερο μήνυμα. Όπου λείπει η χαρά, η αλήθεια γίνεται αβάσταχτη. Ιδιαίτερη στοργή δείχνει για τις οικογένειες, για τα παιδιά, για τους νέους. Συχνά τόνιζε ότι τα προβλήματα των παιδιών αρχίζουν από την αγάπη ή την έλλειψη αγάπης των γονέων μεταξύ τους. Όταν υπάρχει αρμονία, προσευχή και εμπιστοσύνη στο Θεό, τα παιδιά τρέφονται με ένα κλίμα ειρήνης που τα δυναμώνει. Όταν υπάρχει μόνιμη ένταση, κατηγορία, φόβος, τα παιδιά κουβαλούν ανεξίτηλα τραύματα. Η ποιμαντική του για την οικογένεια είναι ολόκληρη θεολογία σχέσεως. Αν συγκεντρωθούν όλες οι μαρτυρίες για τον Άγιο Πορφύριο, θα σχηματιστεί, φίλοι ακροατές, ένας ολόκληρος τόμος θαυμάτων. Ιάσεις, σωτηρίες από κινδύνους, έμπνευση σε αδιέξοδα, αλλαγή ζωής ανθρώπων που ήταν βυθισμένοι στην αμαρτία ή στην απιστία. Όμως, το πιο θαυμαστό απ' όλα, η αυθεντική απόδειξη της αγιότητός του, είναι η μεγάλη του ταπείνωση. Παρά τη φήμη, παρά τα πλήθη που τον ζητούσαν, ένιωθε εαυτόν αμαρτωλό. Φοβόταν μην τυχόν η φήμη τον χωρίσει από τη χάρη. Γι' αυτό και ζήτησε να πεθάνει ησύχια στο Άγιον Όρος, σχεδόν κρυφά, για να μην μαζευτούν πολλά πρόσωπα. Η αγιότητά του δεν ήταν πνευματικό θέαμα, αλλά γλυκιά ησυχία, απλότητα, αποδοχή του πόνου, υπομονή στις ασθένειες, ένας έρωτας για τον Χριστό που δεν έσβησε ποτέ. Για τον σημερινό άνθρωπο, που ζει μες στην ταχύτητα, στη μοναξιά και στη σύγχυση, η θεολογία του Αγίου Πορφυρίου γίνεται ένα σιωπηλό αλλά πολύ καθαρό κάλεσμα. Η ζωή και ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου δείχνουν ότι η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, ούτε θεωρητικό παίγνιο για σχολεία. Είναι τρόπο ζωής, αναπνοή, σχέση. Ένας Άγιος μες στην Αθήνα, ησυχαστής μες στην Πολυκλινική, παλαιός μεν αλλά όλος σύγχρονος, ανοίγει ένα δρόμο από τη διάσπαση και το φόβο στην ησυχία, στη χαρά, στο Χριστό, που μένει το παν χθες, σήμερα και εις τους αιώνας.

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Διαβάζουμε από το τεύχος 386 Μάρτιος του 2026 του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία, αφιέρωμα «Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Μπορείτε να βρείτε το περιοδικό, να το προμηθευτείτε, τηλεφωνώντας στη γραμματεία του περιοδικού 210-46-21-440. Και αυτό και οποιοδήποτε άλλο τεύχος εξακολουθεί να υπάρχει από τα ενδιαφέροντα, οπωσδήποτε λίγο ή περισσότερο, όλα είναι ενδιαφέροντα τεύχη της Πειραιακής Εκκλησίας.

Άγιος Πορφύριος και η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, του Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Κρητικού. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Με θαυμασμό και έκπληξη στεκόμαστε μπροστά στη μορφή του Αγίου Πορφυρίου, τον οποίο χαρίτωσε ο Θεός με πλήθος σπανίων και εκτάκτων χαρισμάτων, αφού βεβαίως ο ίδιος προηγουμένως και από νεαρά σχεδόν παιδικής ηλικίας εζήλωσε τα κρίτωνα και μίζωνα χαρίσματα της υπακοής, της ταπεινοφροσύνης, της πίστεως και της κατά Θεών ελπίδος, της πνευματικής επιμελίας, της εργατικότητος, της προς τον Θεόν και των πλησίων αγάπης. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωσιν αυτού και την χαρούμενη υπακοή του και του χάρισε πλήθος εκτάκτων χαρισμάτων όπως της προοράσεως, της διοράσεως, της προφητείας, της διαγνώσεως και θεραπείας ποικίλων ασθενειών, της γνώσεως και κατανοήσεως των δημιουργημάτων του Θεού και του Λόγου υπάρξεώς τους, της απλανούς συμβουλευτικής, της νοεράς προσευχής και άλλων πολλών. Τα χαρίσματα αυτά παραπέμπουν απευθείας την πληρότητα των χαρισμάτων των Αποστόλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε σε γνωστή μας μοναχή: «Ο Θεός σας ευλόγησε πάρα πολύ και χάρισε στους Έλληνες έναν Πορφύριο. Σαν τον Γέροντα Πορφύριο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα ασκή γεμάτο Άγιο Πνεύμα. Ό,τι σας λέει αυτό πρέπει να κάνετε». Ο Άγιος Πορφύριος είναι ένα θαύμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νεκτάριος τον ευλόγησε ήδη από την κοιλία της μητέρας του Ελένης. Από μικρός ο Ευάγγελος, αυτό ήταν το βαπτιστικό του όνομα, έζησε στην Εκκλησία και έζησε για την Εκκλησία. «Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε το Χριστό», έλεγε. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει. Η επίγειος άκτιστος Εκκλησία του Χριστού, έτσι την ανέφερε με τόνο θριαμβικό και βαθιά θεολογικό. «Η Εκκλησία είναι ο παράδεισος επί της γης. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία. Έτσι αναπνέει η ψυχή», συμπλήρωνε. Αλλά αναφερόταν, βέβαια χωρίς μυσαλλοδοξίες, αλλά και με σαφήνεια, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το πνεύμα των Ορθόδοξων είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες είναι μπερδεμένες. Με αυτά ασχολούμαι. Προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάεις τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις και όλο λαχταράεις περισσότερο να τον αγαπάεις και χωρίς να το καταλαβαίνεις πηγαίνεις όλο πιο ψηλά, πιο ψηλά. Το φαινόμενο Πορφύριος είναι δημιούργημα της Θείας Λατρείας. Η Θεία Λατρεία είναι η μήτρα διαμόρφωσης του χριστιανού αναμφίβολα. Ήταν έφηβος. Στο μισοσκότεινο άρθηκα του Κυριακού, κεντρικού ναού της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, εν αναμονή της Θείας Λατρείας, νεαρό καλογεράκι ο Άγιος Πορφύριος, έλαβε τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από τον Θεοφόρο Γεροδήμα. Η λάμψη της χάριτος άναψε φωτιά πνευματική στην έφλεκτη καρδιά του νεαρού ασκητή. Στο εξής θα έβλεπε, θα άκουγε, θα εφραίνονταν, θα βίωνε διαφορετικά, χαριτωμένα, αγιοπνευματικά. Αργότερα ως ιερομόναχος στην Πολυκλινική Αθηνών, στα Καλύσια και όπου αλλού ως λειτουργός βίωνε υψηλές καταστάσεις. Μια Μεγάλη Παρασκευή μεταφέρθηκε μπροστά στο Γολγοθά και είδε τον Κύριό μας. «Διηγείται ο ίδιος». Κάναμε την ακολουθία. Η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Τι έπαθα εκεί? Διάβαζα το Ευαγγέλιο και όταν έφτασα στη φράση «Ηλί, ηλί, λαμά, σαβαχθανή του τέστη Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», δεν μπόρεσα να την τελειώσω, δεν είπα το «είναι τι με εγκατέλειπες». Με πλημμύρισε συγκίνηση, κόπηκε η φωνή μου, μπροστά μου είχα όλη την τραγική σκηνή. Είδα εκείνο το πρόσωπο, άκουσα εκείνη τη φωνή, τον έβλεπα το Χριστό πολύ έντονα. Ο κόσμος κάτω περίμενε, εγώ τίποτε, αδύνατο να προχωρήσω. Αφήνω το Ευαγγέλιο στο τετράποδο και γυρίζω μέσα στο ιερό. Κάνω το σταυρό μου, ασπάζομαι την Αγία Τράπεζα. Έβαλα μια άλλη εικόνα πιο ωραία μέσα μου, όχι πιο ωραία. Πιο ωραία από εκείνη δεν υπάρχει, αλλά ήρθε στο νου μου η Ανάσταση. Αμέσως γαλήνεψα, μετά βγήκα στην ωραία πύλη και είπα «συγχωρέστε με παιδιά μου, παρασύρθηκα». Ο Άγιος Ευμένιος, μοναχός Σοφρόνιος ακόμη, εκκλησιαζόμενος κάποτε στον Άγιο Γεράσιμο της Πολυκλινικής Αθηνών, τον είδε να συλλειτουργεί με αγγέλους.
«Εσύ είσαι Άγιος», του είπε μετά, «σε είδα να λειτουργείς μαζί με αγγέλους». «Εσύ είσαι Άγιος που τους είδες», αντέκρουσε ταπεινά ο Άγιος Πορφύριος. Ο υψηβάμων Άγιος Πορφύριος πάντοτε προέτρεπε τους πιστούς να συμμετέχουν στην κοινή λατρεία της Εκκλησίας. «Όταν στον Εσπερινό ακούς κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, να νιώθεις ολόκληρη την ύπαρξή σου να ανεβαίνει ως θυμίαμα στον ουρανό. Με ταπείνωση και αγάπη», έλεγε με έξαρση, «να προσέχετε τις ακολουθίες, όρθρο, όρες, Εσπερινό, απόδειπνο και λοιπά πολλά, γιατί τα λόγια τους είναι γραμμένα από Αγίους. Είναι λόγια Άγια, ερωτικά προς τον Χριστό, την Παναγία μας. Εγώ έδινα μεγάλη σημασία σε αυτά. Να τα διαβάζετε καθαρά, μια-μια λέξη, με νόημα, με λαχτάρα και θείο έρωτα. Όταν ψάλετε τους κανόνες, όχι απλά να λέτε τα λόγια, αλλά να τα απολαμβάνετε. Έτσι πολύ γρήγορα θα αγιαστείτε χωρίς να το καταλάβετε. Θέλω να σας πω ένα μυστικό. Εγώ ο αμαρτωλός, πώς θα διαβάζω τα τροπάρια, όπως ο άρρωστος πίνει το φάρμακο». «Όπως ο άρρωστος πίνει το φάρμακο. Μεγαλειώδες και συναμαγνήσια ταπεινό το βίωμα του Αγίου, που ήταν η υγεία του κόσμου παρά τις πολυπληθείς ασθένειες που ταλάνιζαν το οσιακό του σώμα. Μια βαθιά προτροπή από τον πνευματικό μας πατέρα για όλους εμάς, που συχνά νικιόμαστε από τον περισπασμό του νου στις κοινές και στις κατηδίαν προσευχές. Για την καρδιά της εκκλησιαστικής λατρείας, τη Θεία Λειτουργία έλεγε: «Η λειτουργία είναι η αποκάλυψη της αγάπης του Χριστού στον κόσμο. Ο Χριστός θυσιάζεται και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Μέσα στην Εκκλησία, στη λειτουργία, ζούμε την ενότητα με τον Χριστό και μεταξύ μας. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Αυτό είναι το «ίνα όσιν εν» του Κυρίου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Για τον Άγιο η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Όλη η ημέρα γίνεται Θεία Λειτουργία. Όλη η ζωή, αλλά και όλη η κτήση συνεχεί με τη λατρεύουσα κοινότητα και συμμετέχει. Ο άνθρωπος με τη βαθιά εκκλησιαστική συνείδηση που έζησε καρδιακά, ερωτικά τη Θεία Λατρεία, το Χριστό, φωτίζει και εμάς», έλεγε. «Η λειτουργική ζωή δεν είναι τυπικό καθήκον, είναι η ίδια η ανάσα της ψυχής».

0: Μέχρι εδώ για σήμερα, φίλοι ακροατές. Θυμίζω ότι διαβάζαμε από το τεύχος 386 Μάρτιος του 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, αφιέρωμα «Η Θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Προμηθευτείτε το στο τηλέφωνο 210-46-21-440. 5 ευρώ κάνει το τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας, 35 ευρώ όλα τα τεύχη της Πειραϊκής Εκκλησίας με ετήσια συνδρομή. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε καλά, να έχουμε το κουράγιο, την πίστη, τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πορφυρίου. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
4: Μαζί με τους γονείς.
0: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
4: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Αναστάσιμη περίοδος, αλλά για να ζήσει κανείς την Ανάσταση του Χριστού στη ζωή του, πρέπει προηγουμένως, όπως ο Χριστός μας είπε, να σηκώσουμε ο καθένας το σταυρό του. Και τι είναι σταυρός για τον καθένα? Οι δυσκολίες, τα πάθη, τα βάσανα, οι αρρώστιες, οι δοκιμασίες, οι φτώχες, οι αναδουλειές και τόσα άλλα. Και περισσότερο εκείνα που συντελούνται στα βάθη της ψυχής μας και πολλές φορές μας ταλαιπωρούν και μας συνέχουν. Και μας καλεί ο Κύριος και καλεί τους πάντες, αλλά όποιον θέλει, όστις θέλει, να τον ακολουθήσουμε. Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, τον κακό εαυτό μας, τον δυσκολεμένο εαυτό μας, αυτός που είναι συν της παθή μας και τις επιθυμίες μαζί, να σηκώσουμε το σταυρό μας, τον όποιον έχει ο καθένας. Και ο σταυρός του καθενός είναι στα μέτρα του, γιατί ο Θεός είναι πιστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι έμπιστος, δηλαδή δεν μας δίνει σταυρό μεγαλύτερον από τη δύναμη και την αντοχή μας. Πιστός ο Θεός, αξιόπιστος, δηλαδή ως ούκε άση μας πειραστή είναι υπέρ ο δυνάμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν θα μας αφήσει να δοκιμαστούμε και να πειραστούμε παραπάνω από ό,τι μπορούμε. Ας το έχουμε εμπιστοσύνη και ας νομίζουμε ότι δεν αντέχουμε και ας νομίζουμε ότι δεν μπορούμε. Εκείνος που μας ξέρει απόλυτα μας γνωρίζει λοιπόν και εσωτερικά και εξωτερικά τι είμαστε, γιατί εκείνος μας έπλασε, μας ξαναέφτιαξε και είναι ο παντογνώστης και ο παντοδύναμος και ο πανάγαθος μαζί. Ξέρει, γι' αυτό σε όποια δοκιμασία, σε όποιο σταυρό, σε οτιδήποτε συμβαίνει που μας δυσκολεύει, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο μακαριστός πλέον πατήρ Ανανίας Κουσταίνης, σε ένα λόγο του που είναι καταγεγραμμένος, λέει για κάποιον αδελφό ο οποίος έπεσε στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να κινηθεί, και τον άλλοι αδελφοί που ήταν κοντά τους μαζεύτηκαν γύρω του, γύρω σε αυτόν που είχε αφήσει την περιουσία του ώστε να διαχειριστεί εν Χριστώ, και του λένε αυτοί οι αδελφοί, τώρα που έπεσε στο κρεβάτι, τι θα κάνετε αδελφέ, δεν μπορείτε πια ούτε να κινηθείτε ούτε τίποτε, ποιος σας φροντίζει, ποιος σας προσέχει? Και αναρωτιέται ο πατήρ Ανανίας, τα λένε αυτά χριστιανοί? Γιατί άνθρωποι είναι, τα λένε, όλα τα λέμε, μόνο ο Θεός είναι τέλειος και απόλυτος. Λοιπόν, είπανε διάφορα, τον απίλπισαν τον άνθρωπο, τον μελαγχόλησαν, και σε μια στιγμή αφού τελειώσανε τους απαντάει: ακούστε παιδιά, εγώ δεν ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις. Σου λένε αυτοί, τι λέει τώρα αυτός? Δηλαδή δεν ξέρει ότι ο Θεός, λέει αυτός, ότι είμαι άρρωστος? Δεν ξέρει ο Θεός ότι είμαι κατάκητος? Δεν ξέρει ο Θεός ότι δεν μπορώ άλλο? Δεν ξέρει ο Θεός τι χρειάζομαι και πόσο? Ξέρει. Εγώ λοιπόν γιατί να ανακατευθώ στη δουλειά του Θεού? Αφήνομαι στο κρεβατάκι εδώ και ας με κάνει ό,τι θέλει. Τι πίστη είναι αυτή? Σαν τον εκατόνταρχο του Ευαγγελίου. Οι άλλοι που ήταν εκεί πέρα θρησκευόμενοι τόσα χρόνια, με θείες λειτουργίες, με θείες μεταλήψεις, το ένα μετά το άλλο, δεν είχαν την πίστη του ανθρωπάκου αυτού. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, λέει ο πατήρ Ανανίας. Όπως και στον εκατόνταρχο δεν είπε ο Χριστός, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Και ήταν παρόντες οι Απόστολοι, οι μαθητές του, οι ακολουθοί του, οι πιστοί του, οι δικοί του, όλοι, ένας μάρι. Και όμως την πίστη την είχε ο αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, ο εκατόνταρχος, που διοικούσε 100 στρατιώτες. Δεν ξέρει, λέει ο άνθρωπος, τι έχω ανάγκη, τι χρειάζομαι, εγώ θα του πω. Δική του υπόθεση είναι αυτή.
Αυτό δεν λέγαμε τόσα χρόνια εδώ όλοι μαζί. Αυτό δεν λένε και τα βιβλία που βοήθησα για την έκδοσή τους. Ου μη σε ανώ, ου μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε καταλείψω. Δεν το λέει αυτό. Αφέσου σε μένα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Παραθέτουμε, αφήνουμε. Και μόλις είπε αυτές τις κουβεντούλες ο Ανθρωπάκος, ποτέ άλλοτε δεν είχε πει θρησκευτικά ή άλλα λόγια. Οι άλλοι του έλεγαν κάθε μέρα τι έγινε. Αυτή η πίστη του ανθρώπου, η μεγάλη, λειτουργήσε αφυπνιστικά στις ψυχές των αδελφών. Τους άρεσε τόσο πολύ, τους συγκίνησε τόσο πολύ αυτό που άρχισαν να κλαίνε. Και του λένε όλοι μαζί, αδελφέ, εδώ είμαστε. Ένας κάθε μέρα θα κάθεται κοντά σου και θα έχεις παρέα και θα σε εξυπηρετεί μέχρι το τέλος. Πώς λειτουργήσε λοιπόν η πίστη του ανθρώπου αυτού. Ξεκλείδωσε τις καρδιές των αδελφών, που θα έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Άγιος. Ξεκλείδωσε τις καρδιές των αδελφών και καθόντουσαν ο ένας και ο καθένας ένα 24ωρο μαζί του με χαρά, με αγάπη. Ήταν το δωματιάκι του αδελφού, του κατάκι του αδελφού.

Δώσ' μη ποιήν. Ο Θεός επιμένει. Επιμένει τραγικά. Θέλει να συναντήσει τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία. Παράλογα βέβαια για τα ανθρώπινα πρέπει, τα καθώς πρέπει του καιρού. Δώσ' μη ποιήν, λέει ο Χριστός, και θέλει να δείξει το σεβασμό του προς έναν άνθρωπο, ακόμη και αμαρτωλό. Δώσ' μη ποιήν, μοιράζεται τη δίψα του παρά την αυτάρκεια που έχει ως Θεός. Δώσ' μη ποιήν, επιμένει, για να μπορέσει να τον κερδίσει, να τον σώσει κόντρα στον διάβολο. Κανένας δεν μένει έξω από το ενδιαφέρον του Θεού. Αυτή είναι η δίψα του. Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και φωνάζει, όποιος διψά να έρθει να ξεδιψάσει σε μένα. Γιατί εκείνος είναι το μοναδικό ζων είδωρ, το ζωντανό νερό. Το νερό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, φως και ελπίδα, διάβαση μέσα από τον θάνατο, το Πάσχα προς την αιωνιότητα. Αλλά και κανείς άνθρωπος, όσο και αν προσπαθεί, δεν είναι παντελώς αδιάφορος. Κανένας δεν μπορεί να κατανικήσει αυτήν την δίψα, την εσωτερική αναζήτηση για νόημα. Γράφει πολύ όμορφα εκείνος ο Σάρτρ, ο άθεος. Ο άθεος είναι ένας μανιακός του Θεού που βλέπει παντού την απουσία του, που δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του χωρίς να προφέρει το όνομά του. Κοντολογής, ένας κύριος με θρησκευτικές πεποιθήσεις. Δεν σβήνει μέσα στον άνθρωπο ποτέ αυτή η δίψα για νόημα και αλήθεια. Γι' αυτό και το ξεδίψασμα του κόσμου γίνεται μέσα από την αγιότητα, η οποία αναπηδά μέσα στην ιστορία, στο πρόσωπο των Αγίων. Όλων εκείνων οι οποίοι, καθώς αγαπούν τον Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, γίνονται ποτάμια. Ερμηνεύοντας ένα χωρίο από τον Εκκλησιαστή, όλα τα ποτάμια πάνε στη θάλασσα και η θάλασσα νερό δε χορταίνει, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος. Τι όμορφα λόγια. Ποτάμια είναι οι Άγιοι. Έργο τους και αποστολή τους είναι με τα έργα τους, με τις αρετές τους και με τα λόγια τους να ποτίζουν την διψασμένη γη, τις καρδιές των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν

Την εδότη ζωή στην γη κατά σάρκα. Μα όση δραστηριότητα και αν αναπτύσσουν οι Άγιοι και όσες και αν δίνουν συμβουλές, οι άνθρωποι θα μένουν διψασμένοι αν δεν ψάξουν να βρούνε οι ίδιοι τον τρόπο να ξαναγυρίσουν μόνοι τους με την καρδιά τους στην πηγή εκείνη από την οποία ξεπηγάζουν τα έργα που κάνουν οι Άγιοι. Και όσο θα το αμελούν, όσο θα αμελούν να ξαναγυρίσουν μέσα τους, στην καρδιά τους, στον έσω άνθρωπο και να πιαστούν από την αγάπη του Δημιουργού μας και να δεθούν με πόθο μαζί του, το χέρι τους, σε ό,τι και αν προσπαθούν να κάνουν, θα πέφτει πάντα άψυχο. Και ο λόγος τους όχι απλά δεν θα δροσίζει τα χείλη τους, αλλά αντίθετα, όλο και πιο πολύ θα τα στεγνώνει. Οι Άγιοι αγωνίζονται όλο και πιο πολύ να ξαναγυρίσουν μέσα τους, καλλιεργώντας την αγάπη. Και εκεί στα βάθη της καρδιάς τους έβρισκαν και ρουφούσαν εκείνα που τώρα με τη δράση τους, με τα έργα τους και με τα λόγια τους τα διοχετεύουν στον κόσμο. Κάπως έτσι έμαθαν οι Άγιοι να αγαπάνε εκείνα που τώρα τα φέρνουν στο στόμα τους και τα διδάσκουν. Οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό. Τα πάθη της ανθρώπινης συνείδησης, της αποστερημένης των θείων κορυφών, καθόρισαν και όλα τα κυριότερα εγκλήματα του 20ου αιώνα, παρατηρεί ο Σολτζενίτσιν το 1983 στην απονομή του βραβείου Τέμπλετον. Όπου δεν υπάρχει αυθεντική δίψα και αυθεντικός κορισμός, ο άνθρωπος θα πίνει γλυφό νερό. Και αν νομίζουμε ότι αυτό είναι μονάχα λόγια, λόγια της Εκκλησίας, δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, τριγύρω μας, στην καθημερινότητά μας, στην τέχνη, η οποία δηλώνει αυτήν την δίψα. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Δεν είναι οι φίλοι, τα ξενύχτια, τσιγάρα, ποτά. Οι μουσικές γύρω από την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και είναι όλα αυτά. Παλιές σου νίκες και ήττες και λάθη σωστά. Η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Και αυτός ο κάποιος που σου γνέφει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό που χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει, σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις, μα τη φωτιά δεν σβήνεις. Δεν σβήνεις τον καημό για ουρανό. Στίχη και μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου. Τραγούδια τα οποία παραπέμπουν σε εκείνη την χαρά της Εκκλησίας, η οποία στο μέσον Πάσχα και Πεντηκοστής γιορτάζει τη Μεσοπεντηκοστή και υμνολογεί και φωνάζει «Μεσούσης της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας πότης ονάματα». Ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξαση. Ο Χριστός παραμένει εκείνη η μυστηριώδης πέτρα, την οποία μνημονεύει η Παλαιά Διαθήκη. Η πέτρα από την οποία ξεδιψά ο λαός. Η πέτρα η οποία δίνει ζωή στον λαό. Και πραγματικά, μέσα στην Εκκλησία,
θυλάζουμε από αυτήν την πέτρα την ίδια τη ζωή. Η δίψα του γίνεται δίψα μας. Ο κόσμος του, ο κόσμος της βασιλείας, κόσμος δικός μας. Και προπάντων, όσο εκείνος ονειρεύτηκε, μπορεί να μας τα δώσει, καθώς θεριεύει μέσα μας την δίψα. Έτσι έγινε μέσα στην ιστορία, με όλους αυτούς τους αμαρτωλούς, οι οποίοι διψούσαν πραγματικά να τον συναντήσουν. Έτσι έγινε με όλους εκείνους οι οποίοι έφτασαν σε αδιέξοδα και δεν μπορούσαν να δουν πουθενά φως. Έτσι έγινε με εκείνους οι οποίοι ειλικρινείς απέναντι στην αλήθεια δεν θέλησαν να συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο. Έτσι έγινε με εκείνους τους αλλούς οι οποίοι έκριναν τον κόσμο μέσα στη σαλότητά τους. Μια δίψα για το Θεό που τους έκανε να αμφισβητούν τα στερεότυπα του κόσμου και να ονειρεύονται και να γεύονται ταυτόχρονα την αλήθεια του Θεού. Είναι όλα εκείνα τα οποία συνιστούν την ιερά ιστορία. Την ιστορία την οποία δεν την καταγράφουν οι επίσημοι δέλτοι του κόσμου, αλλά την καταγράφει ο Θεός στον ουρανό. Ως καρδιές που τον έψαξαν και τον βρήκαν. Ψυχές που μάτωσαν, σταυρώθηκαν και αναστήθηκαν. Και προπάντων άνθρωποι που στο διάβα των αιώνων δεν θέλησαν τίποτα λιγότερο από αυτό το ζωντανό νερό. Αλλά και παραστρατημένοι πολλοί που το ψάχνουν μόνιμα και διαρκώς. Γιατί ακόμα και εκεί υπάρχει ελπίδα. Ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη ακριβώς γιατί είχε αυτήν την δίψα να συναντήσει τον Αδάμ και την Εύα. Και από τότε δεν υπάρχει χώρος και τόπος όπου η δική του δίψα δεν θα αναζητά όλα τα παιδιά του που πλάνησε ο Σατανάς, που τα έδεσε, που τα περιόρισε και τα σμίκρινε σε αυτήν εδώ τη γη. Γιατί εκείνος, θυλάζοντάς μας με αυτό το ζωντανό νερό, μας οδηγεί σε εκείνη την πραγματική αναστημένη ύπαρξη. Αυτό που θέλησε για τον Αδάμ, αλλά το πραγματώνει στον καθέναν που τον αγαπά και τον ψάχνει ειλικρινά. Αμήν.

Συμφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.

0: αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος δέκατο. Η εποχή των πολλών ευκολιών ίσον των πολλών δυσκολιών. Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθαιναν οι μηχανές, πλήθαινε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή. Και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλαιότερα, οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνες το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι, όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε, δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά, αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε. Και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει, έλεγαν, ας το δώσουμε στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που είχε ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας. Τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει, τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή και εκατομμύρια άνθρωποι άλλου πεινούν. Δεν έχουν τελειωμότα σύγχρονα μέσα. Τρέχουν πιο πολύ από το νου του ανθρώπου, γιατί βοηθάει και ο διάβολος. Παλιά οι άνθρωποι που δεν είχαν αυτά τα μέσα, τηλέφωνα, φαξ, μηχανήματα, ένα σωρό, είχαν τη γαλήνη τους, την απλότητά τους. Χαίρονταν γέροντα τη ζωή τους. Ναι, τώρα παλάβουσαν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Βασανίζονται από τις πολλές ευκολίες. Τους πνίγει το άγχος. Θυμάμαι οι Βεδουίνοι, τότε που ήμουν στο Σινά, πόσο χαρούμενοι ήταν. Είχαν μια σκηνή και ζούσαν απλά. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάιρο. Αναπαύονταν στην ερημιά, μέσα στις σκηνές. Λίγο τσάι αν είχαν, ήταν όλο χαρά και δοξολογούσαν τον Θεό. Αλλά τώρα, με τον πολιτισμό, άρχισαν και αυτοί να ξεχνούν τον Θεό. Μπήκαν και αυτοί στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Τους έφτιαξαν οι Εβραίοι πρώτα καλύβια. Μετά τους πούλησαν όλα τα παλιά αυτοκίνητα του Ισραήλ. Τους Εβραίους, κάθε Βεδουίνος είναι τώρα με ένα καλύβι και ένα χαλασμένο αυτοκίνητο απ' έξω. Και έχουν και άγχος. Χαλάει το αυτοκίνητο, να παιδεύονται να το φτιάξουν. Και αν εξετάσει κανείς, τι βγάζουν από όλα αυτά. Ίσα-ίσα έχουν πονοκέφαλο. Παλιά έφτιαχναν τουλάχιστον γερά πράγματα και κρατούσαν. Τώρα δίνεις του κόσμου τα χρήματα να πάρεις κάτι και αμέσως χαλάει. Οπότε τα εργοστάσια δώσ' του βγάζουν νέα πράγματα και μαζεύουν τα χρήματα του κόσμου. Σκοτώνονται στη δουλειά οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Τα μηχανήματα είναι επιστήμη των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τα κατσαβίδια. Πρώτα φτιάχνουν, ας υποθέσουμε, ένα καπάκι, μετά το κάνουν βιδωτό, μετά με κουμπί, πιο τέλειο, πιο τέλειο. Συνέχεια δηλαδή, νέα μηχανήματα τελειότερα και ο καημένος ο κόσμος ζητάει να πάρει το τελειότερο. Δεν προλαβαίνουν να ξεχρεώσουν το πρώτο, παίρνουν δεύτερο και είναι χρεωμένοι και κουρασμένοι. Πάει και ο φτωχός να πάρει ένα αυτοκίνητο από τα πιο φτηνά. Πουλάει ό,τι έχει, τα βόδια, τα άλογα, σε λίγο όπως πάνε θα βάζουν τα γαϊδουράκια στη βιτρίνα και θα πληρώνουν για να βλέπουν γαϊδουράκια. Και αγοράζουν το αυτοκίνητο. Μετά του χαλάει. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, του λένε. Αναγκάζεται ο καημένος να πάρει άλλο. Να πάρει όμως τέλειο δεν μπορεί.
θα πάρει καλύτερο από το προηγούμενο και εκείνο θα πάει στην άκρη και ούτω καθεξής. Θέλει προσοχή. Να μην μπούμε κι εμείς σε αυτό το κανάλι άλλη μόδα πιο τελειοποιημένη. Γέροντα, τώρα υπάρχει τέτοια τηλεοπτική επικοινωνία, ώστε το ίδιο λεπτό μπορεί να δει κανείς γεγονότα που συμβαίνουν στην άλλη άκρη της γης. Μόνο τον εαυτό τους δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Όλο τον κόσμο τον βλέπουν. Τώρα καταστρέφεται ο κόσμος από το μυαλό του. Δεν είναι ότι τους καταστρέφει ο Θεός. Γέροντα, η τηλεόραση κάνει πολύ κακό. Αν κάνει, λέει, ήρθε κάποιος και μου λέει, «Η τηλεόραση, πάτερ, είναι καλή». «Καλά είναι τα αυγά», του λέω. «Άμα τα ανακατέψεις όμως με κουτσουλιά, άχρηστα γίνονται». Έτσι γίνεται και με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σήμερα, αν ανοίξεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις μια είδηση, πρέπει να ανεχθείς να ακούσεις και ένα τραγούδι, γιατί μόλις τελειώσει ένα τραγούδι, θα πει μια είδηση. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ήξερες τι ώρα θα έλεγε την είδηση στο ραδιόφωνο, τάκ, άνοιγες και άκουγες. Τώρα είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις και το τραγούδι, γιατί αν το κλείσεις θα χάσεις την είδηση. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Ιδίως τα παιδάκια καταστρέφονται. Ήρθε ένα παιδάκι 7 χρονών με τον πατέρα του στο καλύβι. Έβλεπα να μιλάει με το στόμα του το δαιμόνιο της τηλεοράσεως, όπως μιλάει το δαιμόνιο με το στόμα των δαιμονισμένων. Ήταν σαν ένα μωρό να γεννήθηκε με δόντια. Σήμερα συχνά δεν βλέπεις φυσιολογικά παιδάκια. Είναι τέρατα. Και βλέπεις, δεν παίρνουν μια στροφή παραπάνω, αλλά αυτό που έχουν ακούσει, αυτό που έχουν δει, αυτό επαναλαμβάνουν. Έτσι θέλουν οι άλλοι να αποβλακώσουν τον κόσμο με την τηλεόραση. Δηλαδή αυτά που ακούν οι άνθρωποι, αυτά να πιστεύουν, αυτά να κάνουν. Γέροντα, μας ρωτούν μητέρες πώς να κόψουν τα παιδιά τους από την τηλεόραση. Να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι με την τηλεόραση αποβλακώνονται, δεν μπορούν να σκέφτονται. Ας αφήσουν ότι χαλούν και τα μάτια τους. Αυτή η τηλεόραση είναι έργο του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και άλλη τηλεόραση, η πνευματική. Όταν δηλαδή με την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου καθαρίζονται και τα μάτια της ψυχής, τότε βλέπει ο άνθρωπος πιο μακριά χωρίς μηχανές. Είπανε στα παιδιά τους για αυτή την τηλεόραση. Να καταλάβουν την πνευματική τηλεόραση, γιατί με αυτά τα κουτιά θα χαζέψουν. Οι πρωτόπλαστοι είχαν το διορατικό χάρισμα. Αυτό χάθηκε μετά την πτώση. Όταν διατηρήσουν τα παιδιά τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, θα έχουν και διορατικό χάρισμα. Πνευματική τηλεόραση. Θέλει προσοχή, δουλειά, πνευματική. Οι μανάδες σήμερα χάνονται με χαμένα πράγματα και μετά, τι να κάνω πάτερ μου, χάνω το παιδί μου. Γέροντα, πώς πρέπει να χρησιμοποιεί ο μοναχός τα σύγχρονα μέσα? Να κοιτάξει να έχει πάντα λίγο κατώτερο από αυτό που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εμένα με αναπαύει να χρησιμοποιώ τα ξύλα για ζέστη, για μαγείρεμα και για αργόχειρο. Όταν όμως έτσι που πάνε με το εμπόριο των δασών μας εξαφανίσουν τα ξύλα και θα είναι δυσέβρετα, τότε θα χρησιμοποιήσω το κατώτερο που θα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Σόμπα πετρελαίου ή δεν ξέρω τι άλλο, θα είναι φθηνό και ταπεινό για θέρμανση, γκαζιέρα για το αργόχειρο κλπ. Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς μέχρι ποιο σημείο είναι κάτι απαραίτητο σε ένα κοινόβιο γέροντα? Αν σκέφτεται κανείς μοναχικά, μπορεί να το βρει. Αν δεν σκέφτεται μοναχικά, όλα απαραίτητα είναι και μετά γίνεται κοσμικός και χειρότερος από κοσμικός. Σαν μοναχοί θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα από ό,τι στον κόσμο ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο. Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα στο σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά τον μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός να μην βρίσκουν ανάπαυση σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη, η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Αν βρισκόμουν σε ένα πλούσιο σπίτι και μου έλεγε ο νοικοκύρης, πού θέλεις να σε φιλοξενήσω για να ευχαριστηθείς, στο σαλόνι με τα επίσημα έπιπλα ή σε ένα στάβλο που έχω με κάνα δυο κατσίκες? Ειλικρινά σας λέω, εκεί στο στάβλο με τα κατσίκια θα ένιωθα μεγαλύτερη ανάπαυση.
Γιατί όταν ξεκίνησα για καλόγερος, δεν έφυγα από τον κόσμο για να βρω καλύτερο σπίτι, να βρω παλάτι. Ξεκίνησα για κάτι χειρότερο από αυτό που είχα. Αλλιώς δεν κάνω τίποτε για τον Χριστό. Αλλά η σημερινή λογική είναι αυτή. Καλά, θα μου πούν, αν μείνει σε ένα παλάτι, σε τι θα σε βλάψει την ψυχή σου. Εκεί στο στάβλο θα μυρίζει άσχημα, ενώ στο παλάτι θα έχει και μια ευωδία. Θα μπορείς να κάνεις και καμιά μετάνοια. Πρέπει να υπάρχει αισθητήριο πνευματικό. Βλέπεις, στην πηξίδα έχει και ένα βέλος, μαγνήτη, και το άλλο μαγνήτη και γυρίζει. Ο Χριστός έχει μαγνήτη, αλλά πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο μαγνήτη για να γυρίζουμε προς τον Χριστό. Παλιά, τι δυσκολίες υπήρχαν στα κοινόβια. Θυμάμαι στην κουζίνα, είχα ένα καζάνι μεγάλο και είχαν τη μανέλα για να το σηκώνουν. Με τα ξύλα άναβαν φωτιά για να μαγειρέψουν. Πότε δυνατή φωτιά, πότε σιγανή, κολούσαν τα φαγητά. Όταν κολούσαν τα ψάρια, είχαν μια ατσαλόσκουπα για να τα ξεκολούν. Άντε να μαζεύουμε μετά τη στάχτη από τη φωτιά, να τη βάζουμε σε ένα πιθάρι που είχε μια τρύπα από κάτω, να ρίχνουμε με νερό, να κατασταλάξει η αλυσίδα για να πλύνουμε τα πιάτα. Τα χέρια γινόταν χάλια. Και το νερό το ανεβάσαμε με το μαγκάνι στο αρχονταρίκι. Μερικά πράγματα που γίνονται σήμερα στα μοναστήρια δεν δικαιολογούνται. Είδα σε ένα μοναστήρι να κόβουν το ψωμί με μηχανή. Δεν ταιριάζει. Να είναι ένας άρρωστος ή φιλάσθενος που δεν μπορεί να κόψει το ψωμί με το μαχαίρι και είναι ανάγκη να το κόψει γιατί δεν υπάρχει άλλος, τότε εκείνος τέλος πάντων δικαιολογείται. Αλλά να βλέπεις τώρα ένα χειροδεμένο να κόβει το ψωμί με τη ρόδα, αυτός μπορεί να δουλέψει κομπρεσέρ και παίρνει τη ρόδα για να κόψει το ψωμί και το θεωρεί κατόρθωμα. Κοιτάξτε στα πνευματικά να προπορεύεστε. Μην χαίρεστε με αυτά τα πράγματα, μηχανές, ευκολίες κλπ. Αν φύγει από το μοναχισμό το πνεύμα της ασκήσεως, δεν έχει νόημα μετά η μοναχική ζωή. Αν βάζουμε την ευκολία πάνω από την καλογερική, δεν θα κάνουμε προκοπή. Ο μοναχός αποφεύγει τις ευκολίες γιατί δεν τον βοηθάνε πνευματικά. Στην κοσμική ζωή δυσκολεύονται οι άνθρωποι από τις ευκολίες τις πολλές. Στο μοναχό, ακόμη και αν έβρισκε σε αυτά ανάπαυση, δεν ταιριάζει η ευκολία. Να μην ζητούμε ανέσεις. Την εποχή που έζησε ο Μέγας Αρσένιος, δεν υπήρχαν ούτε λούξ, ούτε τίποτε άλλο. Υπήρχαν επίσημοι φανεί στα ανάκτορα, με λάδι πολύ λεπτό. Δεν μπορούσε να φέρει ένα τέτοιο φάνο στην έρημο, αλλά δεν το έκανε. Είχε ένα φυτίλι ή βαμβάκι και λάδι από αυτά τα σπορέλαια, ό,τι είχαν τότε, και αυτό χρησιμοποιούσε. Στο διακόνημα, πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας να έχουμε μηχανές ή διάφορες άλλες ευκολίες για να γίνει γρήγορα η δουλειά και να αξιοποιηθεί δήθεν ο χρόνος μας στα πνευματικά. Και τελικά ζούμε πολυμέριμνη ζωή, με άγχος, σαν κοσμική και όχι σαν καλόγεροι. Όταν πήγαν σε ένα μοναστήρι μερικοί νέοι μοναχοί, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάρουν ταχυβραστήρες για να έχουν χρόνο να κάνουν πνευματικά. Και μετά κάθονταν με τις ώρες και κουβέντιαζαν. Δεν είναι δηλαδή ότι τις ευκολίες θα τις χρησιμοποιούν για να κερδίσουν χρόνο και να τον αξιοποιήσουν στα πνευματικά. Σήμερα με τις ευκολίες κερδίζουν χρόνο και χρόνο για προσευχή δεν έχουν. Γέροντα, άκουσα να λένε ότι και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ήταν προοδευτικός. Ναι, ήταν προοδευτικός. Τέτοιου είδους προοδευτικότητα είχε σαν τη σημερινή. Ας διαβάσουν το βίο του Αγίου Αθανασίου. Αχ, είχαν φτάσει τους 800, τους 1000 οι μοναχοί και πόσος κόσμος πήγαινε για βοήθεια. Πόσοι φτωχοί, νηστικοί πήγαιναν να φάνε ψωμί, να φιλοξενηθούν στη Λαύρα. Για να τα βγάλει πέρα ο Άγιος, είχε πάρει 2 βόδια για το μήλο. Ας πάρουν και αυτοί σήμερα βόδια. Αναγκάστηκε να κάνει φούρνο, σύγχρονο για την εποχή του, για να δίνει ψωμί στους ανθρώπους. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες τα μοναστήρια τα είχαν πρικίσει με περιουσίες γιατί ήταν σαν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα μοναστήρια τα έφτιαχναν για να βοηθιέται πνευματικά και υλικά ο κόσμος. Γι' αυτό έδιναν δωρεές οι αυτοκράτορες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα θα χαθούν και θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό χρεωμένοι. Εμείς κανονικά οι μοναχοί έπρεπε να έχουμε όχι αυτά που πετάνε οι σημερινοί άνθρωποι, αλλά εκείνα τα άχρηστα που πετούσαν την παλιά εποχή οι πλούσιοι στους λάκους.
δύο πράγματα να θυμάστε. Πρώτα ότι θα πεθάνουμε. Και ύστερα ότι ίσως πεθάνουμε όχι με φυσιολογικό θάνατο και πρέπει να είστε έτοιμες να πεθάνετε με αφύσικο θάνατο. Αν θυμάστε αυτά τα δύο, όλα θα πάνε καλά και από πνευματική πλευρά και από κάθε άλλη πλευρά. Όλα μετά βρίσκουν τον δρόμο τους.

Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο? Αυτή η άνεση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις πολλές αρρώστιες. Παλιά, τι τραβούσαν για να αλωνίσουν? Τι κόπος, αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί? Πού να έβλεπες ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια, δεν το εκτιμούν. Ούτε ένα δόξα σου ο Θεός δεν λένε οι περισσότεροι για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Όταν στερούνται κάτι οι άνθρωποι, τότε μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του. Όσοι στερούνται με επίγνωση, με διάκριση, με ταπείνωση για την αγάπη του Χριστού, αισθάνονται την πνευματική χαρά. Αν παραδείγματος χάριν κάποιος πει «Δεν θα πιω νερό σήμερα γιατί ο τάδε είναι άρρωστος, Θεέ μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο» και το κάνει, ο Θεός θα τον ποτίσει όχι με νερό, αλλά με λεμονάδα πνευματική, με θεϊκή παρηγοριά. Οι ταλαιπωρημένοι, μια παραμικρή βοήθεια να τους προσφέρει κανείς, έχουν πολύ ευγνωμοσύνη. Ένα αρχοντόπουλο καλομαθημένο, όλα τα χατήρια να του κάνουν οι γονείς του, τίποτε δεν τον ευχαριστεί. Μπορεί να τα έχει όλα και βασανισμένο να είναι. Τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ενώ μερικά παιδάκια, τα καημένα, για την παραμικρή βοήθεια αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν ένας φίλος βρεθεί να τους βάλει τα ναύλα για το Άγιον Όρος, πόσο ευγνωμονούν και αυτόν και το Χριστό. Ακούς πολλά πλουσιόπαιδα να λένε «Τα έχουμε όλα, γιατί να τα έχουμε όλα?» Γκρινιάζουν γιατί καλοπερνούν, αντί να ευγνωμονούν το Θεό και να βοηθούν και κανένα φτωχό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αχαριστία. Νιώθουν κενό γιατί δεν τους λείπει τίποτα από τα υλικά. Τα βάζουν με τους γονείς γιατί τους τα έχουν όλα έτοιμα και φεύγουν από το σπίτι και γυρίζουν με ένα γυλιό στην πλάτη. Και οι γονείς να τα δίνουν χρήματα, να τους πάρουν τηλέφωνο για να μην ανησυχούν και εκείνα να αδιαφορούν. Και τελικά καταλήγουν οι γονείς να τα ψάχνουν. Ένα παλικάρι τα είχε όλα, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένο με τίποτε. Έφυγε κρυφά από το σπίτι και κοιμόταν μέσα στα τρένα για να ταλαιπωρηθεί. Και ήταν από καλή οικογένεια. Ενώ αν είχε μια δουλειά και ζούσε με τον ιδρώτα του, θα είχε νόημα ο κόπος του και θα ήταν αναπαυμένο και θα δοξολογούσε το Θεό. Σήμερα οι πιο πολλοί δεν στερούνται, γι' αυτό δεν έχουν φιλότιμο. Αν δεν κοπιάζει κανείς, δεν μπορεί να εκτιμήσει τον κόπο των άλλων. Τι νόημα έχει λόγου χάρη να ζητάς επάγγελμα άνετο, να βγάζεις χρήματα και μετά να ζητάς ταλαιπωρία? Οι Σουηδοί που παίρνουν για όλα επίδομα από το κράτος και δεν κοπιάζουν, γυρίζουν στους δρόμους. Κοπιάζουν για τον αέρα, νιώθουν άγχος γιατί έχουν εκτροχιαστεί πνευματικά, όπως οι ρόδες που όταν βγουν από τον άξονα τρέχουν στο δρόμο χωρίς σκοπό και καταλήγουν στον γκρεμό. Ο κόσμος κοιτάζει την ομορφιά σήμερα και έτσι ξεγελιέται με την ομορφιά. Τους Ευρωπαίους τους βοηθάει αυτό. Συνέχεια με τα κατσαβίδια φτιάχνουν όμορφα, καινούρια πράγματα. Δήθεν πιο πρακτικά για να μην κουνούν τα χέρια τους οι άνθρωποι. Παλιά, με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν στην εργασία τους οι άνθρωποι δυνάμωναν. Τώρα, με τα μέσα που χρησιμοποιούν, χρειάζεται να κάνουν μετά φυσιοθεραπεία, μασάζ. Οι γιατροί εξασκούνται στο μασάζ τώρα. Βλέπεις σήμερα μαραγκούς με κάτι κοιλιές. Πού να έβρισκες παλιά μαραγκό με κοιλιά? Γιατί με την πλάνη που πήγαινε πέρα δόθε, κοιλιές θα έμεναν? Οι πολλές ευκολίες, όταν ξεπερνούν τα όρια, τον αχρηστεύουν τον άνθρωπο και τεμπελιάζει. Ενώ μπορεί να γυρίσει κάτι με το χέρι, σου λέει «Όχι, καλύτερα να πατήσω ένα κουμπί και να γυρίσει μόνο του». Όταν συνηθίζει κανείς με το εύκολο, θέλει όλο εύκολα μετά. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν λίγο και να πληρώνονται πολύ.
Αν γίνεται να μην δουλεύουν και καθόλου, ακόμα καλύτερα. Αυτό το πνεύμα έχει προχωρήσει και στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να γιάσουμε δίχως κόπο. Και οι περισσότεροι που είναι ευαίσθητοι στην υγεία είναι από την καλοπέραση. Αν γίνει ένας πόλεμος, έτσι όπως είναι καλομαθημένοι οι άνθρωποι, πώς θα αντέξουν? Παλιά τουλάχιστον ήταν και σκληραγωγημένος ο κόσμος. Ακόμη και τα παιδιά, και άντεξαν. Τώρα θέλουν βιταμίνες B, C, D και Mercedes για να ζήσουν. Βλέπεις και ένα τροφικό παιδί, ένα εργαστή, δυναμώνουν τα μπράτσα του. Πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε: είναι παράλυτο το παιδί μου, ενώ στην πραγματικότητα έχει μια ευαισθησία στα πόδια. Εκείνοι το ταΐζουν, αυτό κάθεται, το ταΐζουν, κάθεται. Όσο κάθεται, τόσο τα πόδια γίνονται πιο ατροφικά και μετά καταλήγει στο καροτσάκι. Κάνε προσευχή, μου λένε. Το παιδί μου είναι παράλυτο. Τώρα, ποιος είναι παράλυτος, το παιδί ή οι γονείς? Τους λέω να τα δίνουν τροφές που δεν παχαίνουν, να τα βάζουν να περπατούν λίγο. Μετά πέφτει το βάρος και κινούνται σιγά σιγά πιο φυσιολογικά, μέχρι που παίζουν και ποδόσφαιρο. Ο Θεός θα βοηθήσει τα πραγματικά παράλυτα παιδιά που δεν βοηθούνται ανθρωπίνως. Ένα παιδάκι στην Κόνιτσα, πολύ ανάποδο, είχε καεί από βόμβα. Το ποδαράκι του είχε μαζευτεί και δεν μπορούσε να το τεντώσει. Επειδή όμως δεν ησύχαζε και από τη ζωηράδα του το κουνούσε συνέχεια, τέντωσαν τα νεύρα και έγινε καλά. Πήγε και αντάρτης, στο Ζέρβα. Και εγώ, όταν πιάστηκε το πόδι μου από ισχυαλγία, έκανα τα κομποσκήνια περπατώντας και δυνάμωσε. Η κίνηση πολλές φορές βοηθάει. Αν αρρωστήσω 2-3 μέρες και δεν μπορώ να κινηθώ, λέω: βοήθησε με, Θεέ μου, λίγο μόνο να σηκωθώ, να κινηθώ και ύστερα θα τα βολέψω. Θα πάω να κόψω ξύλα. Γιατί αν παραμείνω ξαπλωμένος θα γίνω χειρότερα. Γι' αυτό μόλις βρω λίγο κουράγιο και να είμαι ακόμη κρυωμένο, ζορίζομαι και σηκώνομαι να κόψω κανένα ξύλο. Ντύνομαι γερά, υδρώνω και φεύγει το κρύωμα. Ξέρω φυσικά ότι με την ξάπλα είναι πιο αναπαυτικά, αλλά ζορίζω τον εαυτό μου και σηκώνομαι και φεύγουν όλα. Να, βλέπω όταν έχω κόσμο και κάθομαι στο κούτσουρο, πιάνομαι. Μπορώ να πάρω ένα αστροσιδάκι και να βάλω, αλλά πού να βρεις μετά για όλους. Γι' αυτό ύστερα κάνω μια ώρα κομποσκήνη τη νύχτα περπατώντας. Και επειδή έχω πρόβλημα κάτω στα πόδια που κατεβαίνει το αίμα, μετά τεντώνω και λίγο τα πόδια μου. Αν αφήσω τον εαυτό μου έτσι, πρέπει να με υπηρετούν, ενώ τώρα υπηρετώ εγώ τον κόσμο. Καταλάβατε, γι' αυτό ο άνθρωπος να μην χαίρεται το ξάπλωμα, γιατί δεν βοηθάει. Γέροντα, η άνεση πάντοτε βλάπτει? Κοίταξε να δεις, είναι και μερικές περιπτώσεις που χρειάζεται. Έχεις λόγου χάρη ένα πόνο, μην κάθεσαι τότε πάνω στο σανίδι, βάλε κάτι μαλακό. Αλλά γιατί αυτό να είναι από βελούδο? Ας είναι από ύφασμα, απλό. Αν έχεις παλικαριά, μη το βάζεις. Γέροντα, λένε, αυτός είναι παλιό κόκαλο. Ναι, εκεί κοντά στην καλύβη μου είναι ένας Κύπριος μοναχός, ο γέρο Ιωσήφ, από την Καρπασία. Είναι 106 χρονών και εξυπηρετείται ακόμη μόνος του. Πού είσαι τον κόσμο σήμερα? Μερικοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Αδυνατίζουν τα πόδια τους, παχαίνουν κιόλας από το καθισιό και αχρηστεύονται. Ενώ αν έκαναν κάτι, πολλοί θα βοηθιόνταν. Το γέρο Ιωσήφ τον πήραν από τη μονίβα του πεδίου. Τον έπλυναν, τον έλουσαν, τον περιποιήθηκαν, αλλά εκείνος τους είπε: μόλις ήρθα εδώ αρρώστησα. Εσείς μου αρρωστήσατε. Να με πάτε στο καλύβι μου να πεθάνω. Αναγκάστηκαν και τον πήγαν πίσω. Πήγα μια μέρα να τον δω. Τι γίνεται, του λέω. Έμαθα πήγε στο μοναστήρι. Ναι, πήγα, μου λέει. Με πήραν με το αυτοκίνητο, με πήγαν κάτω, με έλουσαν, με καθάρισαν, με περιποιήθηκαν, αλλά εγώ αρρώστησα. Να με πάτε πίσω, τους είπα. Μόλις έφτασα εδώ έγινα καλά. Δεν βλέπει και πλέκει κομποσκίνια. Μια φορά που του έστειλα λίγο φιδέ, είπε: τι για χτυκιάρικο με πέρασε ο γεροπαΐσιος και μου στείλε φιδέ? Τρώει φασόλια, ρεβίθια, κουκιά. Έχει τέτοια υγεία. Παλικάρι είναι. Με δύο μπαστούνια περπατάει και πηγαίνει και μαζεύει χόρτα με δύο μπαστούνια. Σπέρνει κοκάρι, κουβαλάει νερό, να πλύνει τα ρούχα και το κεφάλι του. Να διαβάζει μετά την ακολουθία του, τα ψαλτήρια του, να κάνει τον κανόνα του, την ευχή. Η καλοπέραση δεν βοηθάει. Η άνεση δεν είναι για το μοναχό. Είναι ατιμία στην έρημο. Μπορεί να είσαι καλομαθημένος, όμως πρέπει να σκληραγωγηθείς. Αν είσαι υγιής, διαφορετικά δεν είσαι μοναχός.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
4: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης, και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-52-38-305,
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-44-16-076.
10: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
10: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
11: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
10: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
11: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Ώρα Ελλάδος 7.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστός Ανέστη. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Αγίου Θεράποντα Ζωγράφου, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγάλη θησφόδρα. Εξομολόγησον τον καλοπερέπαινε ρηβείς αναβαλόμενος φως σημάτιον. Εκτείνον τον ονό σου δέν, ως στεγάζον εν είδε στεφερό αυτού. Ότι θυσνεύει την έβιβες είναι αυτό πέρα πατέρων επτερήγων ανέμων. Ο οποίον σαν κελεύτη πνεύρες λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Θεμελιών την κίνητα την ασφάλεια αυτής. Που κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ο σημάτιου περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύσουν φωνβολισμοντής η δηλιάρουσιν, αναβαίνουν σκοντά βελισμεντής των τόπων, εν θεμελίως αυτά, όριον ένθο παραλέψονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει στην γη, ο ξεβοσέρων πηγάς εν φάραγξη, αναμέστον όλοι διαλέψονται ύδατα, ότι ούσι πάντα θηρία του αγρού, προσέξονται όνοι γύψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των μετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορπιστή γη. Ο έξανε χόρτο των ισχυρών του δηλαδή των ανθρώπων, το εξαγαγινά των εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λένε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κόρταστε έξω το πεδίο και τηλβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρουθία νοσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταβυγή τη λαγωή. Επίσηλην καιρού ο ήλιο έγνε δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινοι λίγοι και συνήθισαν και στα σμάτια του ξεστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωποι του έργου αυτού και την εγγραφή αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τέργα σου, κύριε Πάντα, με σοφία επί σα, επιλόγηξη τη αιώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπρεπε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, που δουν εντροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής, σύλλα έξουσι.

Έτι δε και του συγχωροστατούντος αυτό Αγιωτά του Αρχιερέως Αθανασίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του

0: Μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως εύρε σοφίαν και θνητός ως ιδεφρόνησιν. Κρίσον γαρ' αυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε στυλίθων πολυτελών. Πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν. Εγκαρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φωλή. Τη γαρούν ακούσατε μου ότε έκνα σεμνά γαρερό. Και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει. Εγαρ έξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέληση παρακυρίου. Δια του το παρακαλώ ημάς και προείεμαι εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμην. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύς χάριν. Νοήσετε την ινάκα και πανουργίαν, οι δε απέδευτοι ένθεστε καρδίαν. Εις ακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαλερό και ανοίγω από χειλαίων ορθά. Ότι αλήθεια μελετήσει ο λάρινξ μου, ευδερυγμένα δε εναντίον εμού χειλή ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολιών, ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρύσκη γνώση. Διδάσκω γαρ ημίν αληθή, ή να γέννηθεν Κυρίω η ελπίση μόν και πληστήσεστε πνεύματος.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομε.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φωτής αυτών παρά υψίστο, δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρέπειας και το διάδημα του κάλους εκ Κυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτού σκεπάσει αυτούς και το βραχίον η υπερασπιγή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν και ζήλων ακού και οπλοιποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνης και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφωνος. Πορεύσονται εύστοχοι βολέδης αστραπών και ως από ευκλήκου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ Πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδο θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουσιν από τόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυπμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε. Μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήστε οι κρατούντες πλήθους και γεγραμμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.

άρση έστε, γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολιά δε στη φρόνη της ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος, ευάρεστος θεογενόμενος ηγαπήθηκε ζών, μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγη μη κακή αλλάξη σύνεση αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρφα βλότους αμαυρίτα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας με τα λεπιμουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κύριο η ψυχή αυτού, διότι το έσπρωσεν εκ μέσου πονηρίας.

0: Αγελαγίμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξιώσον Κύριε διέσπερα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός γι ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και εξωσμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του ελεός εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δαξώνει με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησα με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισα με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει, ενώ συ πρέπει, ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και

0: Αυτή την κοινωνία σου. Σιγά το φορά και φιλανθρώπου κριτή. Εσύ δουλεύει και βασίλειο των ανθρώπων σαν αφιένα. Ούτε είναι εξ ανθρώπων να μην δες βοήθεια. Αλλά το σόλ περιμένοντα έλεο και τη εμπτωχόμενη σωτηρία. Όσοι διαφύλαξαν επέτυχαρο, μπαρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν και τα παντό εχθρού. Από πάση δεκειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων πατρών.

0: Ομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και του Επισκόπου ημών Βαρνάβα.
1: Σποτά επί δέσποτα.
0: Έτι δε και του συγχωροστατούντος αυτού Αγιωτάτου Αρχιερέως Αθανασίου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

Της Υγείας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και των κατόνομα

Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν αποργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμένη και ευδιάλακτου γενέσαι την αγαθόν και φιλάνθρωπο Θεόν ημών του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημόν κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού.

Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνίων Αποστόλων, των Άγιων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Μαρτύρων ημών, των Ενδόξερων Μάρτυρων Στεράπων Σταυροδισκόπου Κύπρου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπτων πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ήρνευσον ημών την ζωήν, κυρελέησον ημάς τον κόσμο σου, και σώτας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

το έχουμε πει και άλλες φορές, υπάρχει ένας τομέας διακονίας μέσα στην ποιμαντική μας, ο οποίος είναι πάντοτε λιγάκι αδικούμενος, διότι πολλές φορές τα φώτα πέφτουν πάνω στη φιλανθρωπική διακονία της Εκκλησίας, αλλά ο τομέας της νεότητος είναι ένας τομέας ο οποίος όχι μόνο προσφέρει πολλά, αλλά και αποτελεί την παρακαταθήκη της Εκκλησίας μας για το μέλλον. Και ειδικά στην Ιεράρχη Επισκοπή, με την αγάπη, τη στοργή και τη μέριμνα του μακαριωτάτου, δεν υπάρχουν μόνο οι σχολές βυζαντινής αγιογραφίας, βυζαντινής μουσικής, παραδοσιακών χωρών, εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, μαθήματα τα οποία γίνονται προς ενίσχυση των μαθητών και άλλα πολλά, αλλά το κυριότερο, υπάρχει αυτό το τεράστιο έργο το οποίο οφείλεται στο μακαριότατό μας, η κατασκηνώσεις Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον Οροπό, οι οποίες το καλοκαίρι, που τα παιδιά μας έχουν ανάγκη όχι μόνο από ξεκούραση, αλλά και από ψυχαγωγία, προσφέρουν τις κατασκηνωτικές περιόδους, άλλα αυτά τα οποία χρειάζονται τα παιδιά μας το καλοκαίρι, μαθαίνοντας παράλληλα για Χριστό και Ελλάδα. Ο δίσκος λοιπόν, ο οποίος θα περιέλθει ανάμεσά σας, έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό, να ενισχύσει την προσπάθεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον τομέα της νεότητος, αλλά και να δώσει στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο αυτό το καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις της.

0: Με πολύ χαρά, Θεοφιλέστατε κύριε Υπουργέ, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, βρίσκομαι απόψε σε αυτή εδώ την μεγαλόνιμη ενορία σας, μεταφέροντας τις ευχές του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, επί τη εορτή και πανηγύρι της ενορίας αυτής, του Αγίου Θεράποντος, του Θαυματουργού Επισκόπου Κύπρου. Ο Άγιος Θεράπων, όπως καλά είναι γνωστό σε εσάς, από μικρός αγάπησε και πόθησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αυτή του η αγάπη βέβαια δεν έμεινε μόνο στα λόγια, φάνηκε με έργα. Έργα ήταν η μελέτη του Λόγου του Θεού, η άσκηση και η προσευχή. Διότι όταν αγαπούμε το Θεό, εμπράκτως το αποδεικνύουμε με την εν γέννη συμπεριφορά μας και τη βιωτή μας. Ο Άγιος Θεράπων λοιπόν από μικρό παιδί δεν παρέλειπε ποτέ και να μελετά τον Λόγο του Θεού, όπως ακούσαμε απόψε στην ωραιοτάτη ημνολογία της εορτής, αλλά και με άσκηση να μένει ενωμένος μαζί του. Δίδαξε ο Άγιος Θεράπων την ορθόδοξη πίστη. Οδήγησε τους πλανεμένους κοντά στο Χριστό. Στήριξε με αγάπη και θυσία και βέβαια ομολόγησε με θάρρος την τιμή στις Άγιες εικόνες. Άνθρωπος αγάπης, ο οποίος θεράπευε, παρηγορούσε, βοηθούσε και ως γνωστόν εκοιμήθη μαρτυρικά την ώρα που τελούσε την ανέμακτο Θεία Λατρεία. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει περίτρανα ότι ο Άγιος ηγάπησε τον Κύριό μας και τον ηγάπησε μέσα μάλιστα από την εν πνεύματι και αληθεία λατρεία για την οποία μίλησε ο Κύριός μας στη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Αγάπησε λοιπόν ο Άγιος Θεράπων, ο Θαυματουργός, ο Ιεράρχης, ο Σοφός, ο Μέγιστος, ενωσής αγάπησε την εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του ζώντος Θεού. Τι είναι η λατρεία βέβαια του Θεού μας? Η λατρεία είναι μια ανθρώπινη ενέργεια που προσπαθεί να φέρει τον άνθρωπο σε επαφή με το Θεό. Μέσα από τη Θεία Λατρεία ο άνθρωπος ευχαριστεί, δοξολογεί και οικετεύει τον Θεό. Αν δούμε και τη διάταξη των ευχών, θα διαπιστώσουμε τα όσα λέγω εγώ επιγραμματικά τώρα. Έτσι λοιπόν, προσευχόμαστε στον Θεό, αλλά και σωστός τρόπος της λατρείας του Θεού είναι η εν πνεύματι και αληθεία προσέγγισης του Θεού. Δηλαδή, εν πνεύματι λέγοντας, εννοούμε ότι είναι υπόθεση πνευματική η λατρεία και όχι υλική. Δεν λατρεύουμε σωστά τον Θεό όταν η λατρεία περιορίζεται σε υλικές δοσοληψίες. Ο Θεός ούτε ζητάει ούτε έχει ανάγκη από όσα ο άνθρωπος, ο ατελής, μπορεί να του προσφέρει. Βέβαια στη λατρεία μας υπάρχει και το υλικό στοιχείο, δηλαδή ευλογούμε το νερό, ευλογούμε το λάδι μέσα από τα στοιχεία του άρτου και του ίνου, κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του κατόπιν της προσευχής η οποία γίνεται στη Θεία Λατρεία, στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε ανάγκη όμως εμείς να μυρίσουμε, να αγγίξουμε, να γευθούμε, να ακούσουμε. Ο Θεός ζητάει από εμάς πνευματική προσφορά και όχι υλικά. Δηλαδή ενθυμούμε μια γυναίκα η οποία με πολύ πόθο έλεγε: «Μα τόσα χρόνια πηγαίνω πρόσφορα στην εκκλησία και αυτό που ζήτησα από το Θεό δεν έγινε τελικά». Ανθρώπινο, κατανοητό, αλλά η πίστη μας, η εμπιστοσύνη στο Θεό δεν είναι θέμα τέτοιου είδους δοσοληψιών. Εμείς οφείλουμε να μένουμε με εμπιστοσύνη κοντά του. Εμείς οφείλουμε να του δίνουμε το είναι μας, την αγάπη μας, τη λατρεία μας και βέβαια τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος μας αυτά ζητάει από μας, την αφοσίωσή μας, την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας, τις αμαρτίες μας, και να μην παραλείπουμε να Του μιλούμε πολύ. Μέσα από την προσευχή μας δηλαδή, να ανοίγουμε συχνά, όσο γίνεται πιο συχνά, την καρδιά μας και να μιλούμε σε Εκείνον για όσα μας απασχολούν, πρωτίστως μέσα από τους λόγους των προσευχών που η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει, αλλά και μέσα από την προσωπική μας προσευχή. Χωρίς να βαταλογούμε βέβαια, ωστόσο όμως να είμαστε πάντοτε ουσιαστικοί και να μην παραλείπουμε να μνημονεύουμε του ονόματός Του. Αυτά λοιπόν συνιστούν την πνευματική μορφή της λατρείας. Υπάρχει και η άλλη, η εναληθεία λατρεία, η προσωπική, η λατρεία η οποία απευθύνεται στον αληθή Θεό και γίνεται βέβαια συνειδητά, γίνεται ουσιαστικά και με επίγνωση, η λατρεία η οποία απευθύνεται αποκλειστικά και άμεσα στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχει Εκείνος κέντρο. Δεν έχει καμία σχέση με μαγικές ενέργειες, διότι πολλοί δυστυχώς πιστεύουν ότι τελετές και άλλες διάφορες ιεροπραξίες έχουν μέσα το μαγικό στοιχείο. Καμία σχέση δεν έχει η αληθής λατρεία του Θεού με τέτοιου είδους καταστάσεις. Είναι μια βιωματική προσέγγιση και όχι νοησιαρχική προσέγγιση του Θεού. Μέσα λοιπόν από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όταν συμμετέχουμε στα μυστήρια βέβαια με ελευθερία και συνειδητά και όχι τυπικά και επιφανειακά, τότε έχουμε την εμπειρία της αληθινής παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και όχι την τέλεση μιας μαγικής και ανούσιας τελετής. Είδαμε λοιπόν πολύ σύντομα ότι ο Άγιος Θεράπων ζούσε τη λατρεία του Θεού, ήταν αφοσιωμένος σε Εκείνον, από μικρό παιδί αγάπησε την κοινωνία με τον Θεό και έτσι τελείωσε τον βίο του την ώρα που τελούσε την ανέμακτο Θεία Λατρεία. Βέβαια, πάντοτε εν πνεύματι και αληθεία λατρεύουμε και οφείλουμε να λατρεύουμε τον Θεό, απαλλαγμένοι από κάθε υλική δέσμευση όπως τονίσαμε, αλλά και προσανατολισμένοι στον μόνο αληθινό σωτήρα και λυτρωτή μας. Αδελφοί μου, μόνον έτσι τρεφόμαστε, μόνον έτσι ζούμε, μόνον έτσι αναπνέουμε. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν ας διάγουμε το βίο μας, έχοντας πάντοτε ως αποκούμπι, έχοντας πάντοτε ως οδηγό μας, έχοντας πάντοτε προσανατολισμένο το νου μας στον εράσμιο νυμφίο των καρδιών μας, όπως έκανε και ο Άγιος Θεράπων, ο οποίος υπήρξε το όντι Θεράπων, υπηρέτης Χριστού, αλλά και όλοι οι Αγίοι μας, με τον οποίον τις πρεσβείες να αξιωθούμε κι εμείς της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Νην απολύ στον δούλο σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αήγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, έναν και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αήγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών του νεβιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρτη φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξες Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεση, ο Αναστάσου και των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναπόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου και Ερδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Ιμών, των Ενασκήσεων Λαμψάντων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Αγίου Θεράποντα Ζωγράφου, από που ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Ώρα Ελλάδος 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι η Πυριακή Εκκλησία, είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως τις 23 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο 5η στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ από τον πατέρα Ελισέο Κινούση. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη, εγκάμου και υπερπολιτέκνου ιερέως την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια της οποίας εφ' εξής ο Άγιος Δημήτριος τίθεται έφορος και προστάτης και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί η τέλεση του Μεγάλου Εσπερινού Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο πατήρ Βασίλειος Τσιμούρης και ο πατήρ Ιωάννης Ρισάνος. Πανηγυρίζει αύριο Ιερός Ναός Αγίου Θεράπων του Ζωγράφου και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Απόψε στις 10 θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5η στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ροδών του Αμάραντων Χατζικυριακίου μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο πατήρ Θεμίστοκλης Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων αύριο 5η στις 6.30 το απόγευμα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές αρχίζουν το προσεχές Σάββατο και θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Χριστός Ανέστη, η χαρά της Αναστάσεως, όλες αυτές τις ευλογημένες και επίσημες ημέρες μας συντροφεύει, δεν μας αφήνει καθόλου, μας συμπαρίσταται, μας εμψυχώνει, μας γεμίζει αισιοδοξία και μας δίνει χαρά. Και έτσι μπορούμε και διαβαίνουμε τις δυσκολίες όλες. Τον ευχαριστούμε τον Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Τον ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα για όλα τα καλά, για αυτά που βλέπουμε και για αυτά που δεν βλέπουμε, για αυτά που είναι φανερά, για αυτά που είναι αφανή. Τον ευχαριστούμε για όλες τις ευεργεσίες Του και να προσπαθούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε να βλέπουμε τα ελέη και τους ικτυρμούς Του, τη στοργή και την αγάπη Του. Κάνουμε τόσα όλοι, άλλα ξέρουμε και άλλα δεν ξέρουμε, τα περισσότερα δεν τα ξέρουμε και ξεφεύγουμε πολύ. Και Εκείνος τι κάνει? Συνεχίζει να μας αγαπάει, συνεχίζει να μας συγχωρεί, συνεχίζει να είναι μαζί μας. Ας κάτσω έτσι μια στιγμή να σκεφτούμε μερικά πράγματα που κάνουμε μόνο σε μια μέρα. Και αυτά που κάνουμε και δεν ξέρουμε, αφήστε τα στην εσπλαχνία Του.

και να μας παιδαγωγεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγάπη. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσω? Να τον ευχαριστούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όσο μπορούμε τουλάχιστον. Γλιτώνουμε την γλαψοφαγούρα αφενός και αφετέρου γεμίζουμε με χαρά. Και δεν ξέρω από πού μας έρχεται. Είναι η χαρά του Χριστού που δίνει στους ευγνώμονες και στους ευχαριστούντες. Είναι η χάρις η ίδια. Είναι το αθάνατο νερό. Είναι το πνεύμα του Άγιου. Είναι ο άλλος παράκλητος, ο αγαθός, το πνεύμα της αληθείας. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται και πέμπεται δια του Υιού. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Κύριο? Και να συνεχίσουμε, επιμένω, επαναλαμβάνω. Μπορώ να σας κουράζω, αλλά επιμένω επάνω σε αυτό, γιατί επιμένει η Αγία μας Εκκλησία και αυτή μας δίνει το θάρρος να ευχαριστούμε το φιλάνθρωπο λυτρωτή μας για όλα του τα καλά. Ακούσαμε προχθές την Κυριακή στο Άγιο Ευαγγέλιο τον Ιησού Χριστό μας να συνομιλεί με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, με εκείνη την αμαρτωλή και ταπεινή αλλά και ευγνώμονα γυναίκα της Σαμάριας, και να της αποκαλύπτει ό,τι δεν αποκάλυψε στους γραμματείς και φαρισαίους που επέμεναν να τους πει αν είναι ο Μεσσίας. Δεν τους το είπε, γιατί αυτοί θα το χρησιμοποιούσαν στραβά και εις βάρος του Ιησού Χριστού, δηλαδή εις βάρος δικό τους. Και σε εκείνη αποκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα, ότι είναι ο έσπλαχνος, ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου και Υιός της Παρθένου. Και εκείνη συγκλονίστηκε και συγκινήθηκε και της αποκάλυψε στη συνέχεια τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Εδώ είναι όλη η θρησκεία μας, όλη η ορθοδοξία μας, όλο το μεγαλείο μας, η λατρεία στο Θεό μας, στον τριαδικό μας Θεό. Είναι το ύψιστο μέλημα της υπάρξεώς μας. Έχουμε φτιαχτεί για να λατρεύουμε, έχουμε φτιαχτεί για να δινόμαστε, έχουμε φτιαχτεί για να προσφερόμεθα, έχουμε φτιαχτεί για να γινόμεθα παρανάλωμα στο βωμό της θυσίας της αγάπης του Χριστού μας. Και τότε πετυχαίνουμε το στόχο μας και δεν αμαρτάνουμε, δεν σφάλουμε περί των σκοπών, γιατί έχουμε βρει το σκοπό μας που είναι ο φιλάνθρωπος Κύριος, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εκείνος ο οποίος μας πήρε πάνω του, μας ανέλαβε, γιατί μας αγαπούσε και μας συμπονούσε, γιατί μας αγαπά και μας συμπονεί. Και τέλος αποκάλυψε σε εκείνη τη γυναίκα τη δύναμη της Θείας του Χάριτος, τη δροσιστική και σωστική δύναμη της Θείας του Ενεργίας, της αμέριστης και πολύτροπης και ανίποτης αγάπης του. Όλα τα αποκάλυψε σε αυτή την ψυχή, η οποία είχε τέτοια τάση λατρείας προς το Θεό, αλλά είχε πάρει λάθος δρόμο. Νόμιζε ότι μέσα από τους ανθρώπους θα μπορέσει να ικανοποιήσει αυτή τη δίψα και την πείνα του Θεού, αυτή τη δίψα της λατρείας, αυτή τη δίψα της αφιέρωσης. Γι' αυτό και με τα μανίας ανοίχθηκε σε όλα τα μεγέθη των ειδωνών, αλλά κατάλαβε ότι αυτά και τα νόμιμα και τα μη ήταν ένα τίποτε μπροστά στη θεϊκή αγάπη

και λατρεία. Γι' αυτό και επέμενε να ψάχνει στις γραφές, να ερευνά τα σημεία, να μελετά τους καιρούς και να κοιτάζει με μάτια άγρυπνα και ανοιχτά μήπως φανεί από κάποιο δρόμο ο Μεσσίας και Λυτρωτής, ο Χριστός μας, ο Σωτήρ του κόσμου. Και κοίταζε και ξανακοίταζε, και το κατά μεσήμερο που πήγαινε στο πηγάδι για την ντροπή των ανθρώπων ένεκα των ανομιμάτων της, και τότε έψαχνε και τότε αναζητούσε και τότε γύρευε. Δεν την έφτανε τίποτα, δεν μπόρεσε καμία επίγεια ειδονή, κανένας μισθός, νόμιμος και μη, όπως προείπα, να την κρατήσει δεμένη στα μουράγια αυτής της πλάσης και αυτού του κόσμου. Ψυχή της πετούσε, θέλει να πετάξει σαν πουλί, να φτάσει στον ουρανό, να φτάσει στη Θεία Βασιλεία. Αλλά έλα που την κράταγαν οι αμαρτίες και τα δεσμά και το σκοτάδι και η φθορά και η απάτη και ο θάνατος αυτού του ματαίου και άδικου κόσμου. Επέμενε όμως. Και όποιος επιμένει και υπομένει, στο τέλος κερδίζει. Ό,τι καλό στην παρούσα φάση και την αιώνια ζωή στο μέλλον, στο αιώνιο μέλλον. Αρχικά ο Χριστός μας της εφέρθηκε ως αναγκεμένος και της είπε «δώσμη ποιήν, δώμου νερό να πιω». Ήταν όντως κουρασμένος εκ της οδηπορίας, είδε και κοπιακός και είχε κάτσει έτσι απλά και ανεπιτίδευτα σε ένα λιθάρι που βρήκε εκεί κοντά στο πηγάδι. «Ο ενίδαση την γη κρεμά σας και η πηγή της ζωαρχίας και ο λυτρωτής του κόσμου». Εζήτησε νερό. Στην ουσία όμως και στο βάθος εζήτησε τη σωτηρία της ψυχής αυτής της γυναίκας, αυτής της παράξενης γυναίκας. Εζήτησε τη σωτηρία της, αλλά θέλησε να βρει τρόπο πρώτα να μπει στην ψυχή της και να την κάνει να ζητήσει αυτή το αθάνατο νερό, τη δροσιστική θεία του χάρη, το Πνεύμα του Άγιο. Δεν βιάζεται ο Χριστός και είναι άμετρα ευγενικός και διακριτικός. Και αυτό μας σκλαβώνει, και αυτό μας κάνει να πέφτουμε στο φιλότιμο, και αυτό μας κάνει να πέφτουμε στα πόδια του και να του λέμε «κάνε μας ό,τι θες Χριστέ μου, αφού εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών σε παραθέτουμε». Και την έφερε λοιπόν με την ωραία μαιευτική του που τη βλέπουμε στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, την έφερε τη γυναίκα αυτή εις αναζήτησιν του αιωνίου ύδατος. Και αυτή ακολούθησε. Μαγεύτηκε από το Χριστό μας και ακολούθησε. Και θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο κάποια φορά, όταν ζούσε εκεί στο ταπεινό κελάκι το πρώτο το μικρό, και έβγαινε την άνοιξη στα χωράφια με τα λουλούδια, έτυχε να είμαστε εκεί και βγήκαμε βόλτα. Και ήταν αυτές οι μέρες της Κυριακής και της Εβδομάδος της Σαμαρίτιδος. Το Σάββατο λιώνει η ορτή της Σαμαρίτιδος. Αυτό έχω το εικόνισμα εκεί που προσκυνήσατε. Και μίλαγε ο γέροντας, μίλαγε για αυτή τη γυναικάρα. Για αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Για αυτή τη σοφή γυναίκα. Και τι έκανε στη συνέχεια καθώς ανέλυε ποιο ώρα. Ζωγράφιζε με λόγια σε μας τις κινήσεις της ψυχής της. Είχε πάει εκεί. Πώς γίνεται, μην τα ρωτάτε. Είναι χάρισμα θείων.
πώς αλλοιωνόταν η γυναίκα, πώς μετεβάλλεται επί τα βελτίο, πώς μέσα της άναβε η φωτιά του θεϊκού έρωτος και στο τέλος έγινε με τη Θεία Χάρη μια φλόγα, μια μεγάλη φλόγα, μια μεγάλη λαμπάδα. Και από σκοτεινή που ήταν η γυναίκα με τα άνομα έργα της και από Μιχαλής και ό,τι άλλο, έγινε φωτεινή, έγινε θαυμασία, έγινε τέκλον φωτόμορφο της Εκκλησίας. Φως το χέρι, φως το μάτι και όλα γύρω της ήταν φως. Εφωτίστη. Του είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια του διαλόγου και καθώς ανέβαινε το κοντέρ της αγάπης και λατρείας και αυτοπαραδόσεώς της στο Χριστό μας, το φιλάνθρωπο, του είχε ζητήσει και του είχε πει, αφού εκείνος της περιέγραψε το δικό του αθάνατο νερό και επέμενε πάνω σε αυτό, του είπε «Κύριε, τον προσφωνεί Κύριο». Διαισθάνθηκε τη θεανδρική του προσωπικότητα, σίγουρα, αλλά συνάμα με αυτόν τον τρόπο εξέφραζε και την ευγένεια της ψυχής της. Σήμερα σπάνια ακούς να λέει τον άλλο Κύριο. Το λέμε οι περισσότεροι με τη λέξη με τα πολλά αλφα. Βεβαίως, ενώ είναι ευγενέστατη προσφώνηση. Ακόμα και ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων. Θα ακούσουμε την Κυριακή στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που ήταν ο Απόστολος Παύλος με το Σίλας στους Φιλίππους, σημερινή Καβάλα, στην φυλακή. Καθώς έγινε τη νύχτα σεισμός, ενώ προσήφιο το Παύλος και ο Σίλας και υμνούσαν το Θεό, και άνοιξαν όλες οι πόρτες της φυλακής αυτομάτως. Ο δεσμοφύλακας, ο αγαθός αυτός άνθρωπος κατά τα άλλα. Ή θέλησε να βγάλει μαχαίρι και να αυτοκτονήσει, νομίζοντας πως έχουν φύγει οι φυλακισμένοι του. Και είχε τρομερές ευθύνες και φιλότιμο. Και φιλότιμο, σήμερα δεν υπάρχει φιλότιμο. Κάνουμε τόσα και κανείς μας δεν έχει φιλότιμο. Ή θέλησε λοιπόν εαυτό να νερίν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Θεηγόρος Λουκάς. Θέλησε να φωνεύσει τον εαυτό του. Και τότε ο Μέγας Παύλος έτρεξε και τον πρόλαβε. Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, άπαντες γάρες μεν ενθάδε, γιατί όλοι είμαστε εδώ. Και εκείνος συγκλονίστηκε, συγκινήθηκε και φωτίστηκε από τη χάρη των Αγίων Αποστόλων, των φυλακισμένων δια το όνομα του Ιησού Χριστού Αποστόλων. Και τι του λέει? Κύριε, τι ωραία προσφώνηση, τι με διπείν να σωθώ, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και του είπαν πίστευσον επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Και τους ανέβασε στο σπίτι του, τους έπλυνε από τις πληγές γιατί τους είχαν ραβδίσει, τους καθάρισε τα αίματα. Του ζήτησε συγγνώμη. Και στη συνέχεια οι θεηγόροι Απόστολοι, Παύλος και Σίλας, τους εβάπτισαν. Τους εβάπτισαν. Και η γαλιάσα το πανική, έτσι τελειώνει η περικοπή. Και χάρηκε με όλο το σπίτι του ο δεσμοφύλαξ πεπιστευκός στο Θεό, καθώς επίστευσε στο Θεό και έγινε μέλος της Αγίας του Εκκλησίας. Παρερχόμεθα όμως στην Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα. Του είπε «Κύριε, Κύριε», και άλλη φορά παρακάτω και άλλη ακόμα, τρεις φορές στην περικοπή, διαβάστε τη. «Κύριε», τι ωραία, ξενέπισε σεβασμό και τον αποκάλεσε Κύριο. Τι καλή ψυχή που είχε. Αν θέλετε ησυχάστε παιδιά. «Δώσ' μη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ»,
μη δε έρχομαι εν φάδε αντλήν. Για να μην διψάω και να μην έρχομαι εδώ να αντλώ. Δώσμη τούτο το είδωρ, δώσμη τούτον των ξένων. Ακούμε στο ωραίο, εκείνο εξοδιαστικό του επιταφείου θρήνου. Δώσ' μου αυτό το νερό. Η γυναίκα έμπαινε στα βαθιά της Αγίας μας Εκκλησίας και πίστεως. Την εμισταγώγησε ο Χριστός μας και της πρόσφερε το αθάνατο νερό. Και εδώ είναι η Θεία του Χάρης, το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως το νερό, όταν βγει από την πηγή ή από όπου αλλού, γίνεται πίδακας και πετάει προς το ύψος, μέχρι να φτάσει στο ύψος της πηγής του. Γι' αυτό κανονίζουν όταν θέλουν να κάνουν, να φέρουν νερά από ένα βουνό σε μια πόλη ή σε ένα χωριό, το κανονίζουν έτσι που λένε στο ύψος της πηγής του. Γιατί άμα παραπάνω δεν πάει. Πηγή μας ποια είναι εδώ? Ο φιλάνθρωπος. Πηγή της οαρχίας. Ο ποιητής και λυτρωτής μας. Εκείνος ο οποίος μας έφτιαξε και μας ξανάφτιαξε. Ο δημιουργός και αναδημιουργός. Και το βλέπουμε αυτό και στην περικοπή του θαύματος του εκγενετής τυφλού που θα ακούσουμε την Κυριακή. Σημαίνει εκγενετής τυφλός. Γεννήθηκε χωρίς μάτια, χωρίς βολβούς. Κι άλλοι σαν τυφλοί και θεραπεύσαν, αλλά είχαν μάτια. Αυτός είχε μόνο τις κόγχες, τα κόκαλα και τις θήκες. Δεν είχε μάτια. Και όλο αυτό έγινε όχι ένεκα αμαρτιών του. Γιατί υπάρχουν και ψυχούλες στην πλάση αυτή που παιδεύονται χωρίς να φταίνε. Και άλλες φταίνε. Γι' αυτό ρώτησαν οι Απόστολοι, τι σήμαρτε Κύριε, διδάσκαλε, όπως του είπα, Ραβή. Ούτως ήγονης αυτού, είναι τυφλός γεννηθεί. Είχαν ακούσει τον παράλυτο που του είπε, μικέ τι αμάρτανε. Και αμαρτία γονέων παιδεύου στέγκρεμπε, δεν το λέει παραδιαθήκη, αλλά είναι έτσι μια λαϊκή δοξασία που κυκλοφορούσε και τότε. Και ρώτησαν λοιπόν, ποιος αμάρτησε? Και λέει, ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλήνα φανεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Τι να φανεί τα έργα του Θεού εν αυτό? Να φανεί ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, είναι ο ίδιος που μας έπλασε και στην πρώτη δημιουργία, που πήρε χώμα από τη γη και μας έπλασε και μας φύσηξε και μας έδωσε την ψυχή, που δεν είναι αποτέλεσμα ουσίας του Θεού, θα μας τομούσει με εκείνο, με εκείνον, αλλά αποτέλεσμα ενεργίας του Θεού. Είναι ο ίδιος λοιπόν εκείνος ο οποίος μας έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τον Αδάμ πρωτίστως, η Εύα βγαίνει από τον Αδάμ, με χώμα. Έτσι και εδώ φτύνει κάτω ο Χριστός μας και παίρνει χώμα και το βάζει το όλον υγρανθέν χώμα με το θείον πτίσμα στα μάτια αυτού του ταλέπορου ανθρώπου, ο οποίος υπήρξε αξιοθαύμαστος και απέβη ο πρώτος ομολογητής της Εκκλησίας μας, όπως και ο πρώτος μάρτης της Καινής Διαθήκης, ποιος είναι? Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Χριστός μας λοιπόν μας έφτιαξε και μας ξανάφτιαξε και μας ξαναφτιάχνει και περιμένει ένα πράγμα. Ένα πράγμα περιμένει, να τα φτιάξουμε κι εμείς μαζί του και να τα έχουμε πάντα καλά με εκείνον. Για τη δική μας σωτηρία, για τη δική μας ευτυχία, γιατί αυτός είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκη των αγαθών μας.
Τον αγαθό σου χρίαν έχω, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχω ανάγκη από τα αγαθά σας. Από τίποτα δεν έχω ανάγκη. Έχετε όμως εσείς ανάγκη. Και αφού εγώ σας πήρα επάνω με την ενανθρώπιση, ό,τι καλό κάνετε σε μένα, στην ουσία σε εσάς, εγώ το εκλαμβάνω ως δικό μου, ότι το κάνετε σε μένα, και σας δίνω και μισθό. Επίνα σαγάρ και δοκατέμι φαγήν. Εδίψα και ποτισατέμι κλπ. Κλπ. Μας πήρε λοιπόν ο Χριστός μας επάνω του. Μας προσφέρει το αθάνατο νερό, το είδωρ της πίστεως και της κολυμβήθρας, τα νάματα που σας ακούσαμε πριν λίγο σε ένα ωραίο δοξαστικό στον Εσπερινό που έγινε. Το είδωρ της πίστεως. Πίστη ελθούσα η Σαμαρίτσεν το φρέατι, λέει ο Άγιος Ρωμανός ο μελωδός στον υπέροχο ύμνο του Σαμαρίτιδα. Όσοι έχει το βιβλίο διαβάστε το. Ήρθε με πίστη, με εμπιστοσύνη. Στα βάθη της κάτι της έλεγε. Θεία φωνή, αλλά και η ίδια η ψυχή της, ότι θα ανταμώσει το Μεσσία. Το ζωοδότη. Το σωτήρα το δικό της και το σωτήρα όλου του κόσμου. Γι' αυτό και πήγε. Με πίστη. Η πίστη είναι σχέση Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και Θεού, και είναι το μεγαλύτερο δώρο. Στον επίγειο παράδεισο ο αρχαίος κακοσόφης χτύπησε την εμπιστοσύνη, δηλαδή την πίστη των πρωτοπλάστων στο Θεό. Σας είπε ο Θεός, δεν φάτε από το δέντρο. Ψέματα σας είπε. Για να μην του φάτε τη θέση. Ο πρώτος κακός συνδικαλιστής. Υπάρχουν και καλοί. Να μην του φάτε τη θέση. Και εκείνοι τον πίστεψαν. Και έδειξαν απιστία στο Θεό τους. Και αχαριστία. Και διέκοψαν τη σχέση αυτή της πίστεως. Και ακολούθησαν τον ολετήρα, τον καταστροφέα, τον αρχέκακο, τον αιωσφόρο. Ας σκεφτούμε λίγο εδώ, αδελφοί και πατέρες μου, τον πόνο του τριαδικού μας Θεού. Για την πτώση των πρωτοπλάστων που τον άφησαν, του έστρεψαν τα νότα και ακολούθησαν τον σατανά. Πόσο επώνες, αμέτρητα και ανίποτα, εμείς είμαστε ένα πολλοστιμόριο, ένα τίποτε, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο του Θεού μας για τη δική μας απώλεια. Αν χάσουμε κάτι αγαπημένο, ένα πρόσωπο πολύ αγαπημένο, τότε νιώθουμε και έχουμε στην ψυχή μας αβάστακτο πόνο. Μας έρχεται να τρελαθούμε. Δεν θέλουμε να υπάρξουμε. Δεν θέλουμε να φάμε. Δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. Και φωνάζουμε στο Θεούλη γιατί και γιατί και γιατί και το ένα και τ' άλλο. Ας πάρουμε αυτό το ανθρώπινο παράδειγμα εκ των καθημάς και ας σκεφτούμε λίγο, λιγάκι τον πόνο του τριαδικού Θεού μας για την απώλεια του ανθρώπου του, του βασιλείου πλάσματος, του τρισαγαπημένου του Αδάμ και της Αγίας Εύας. Αφού γράφει στη γένεση ο Μωυσής, φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο, και λέγει πως ο Θεός μετενόησε ότι επίησε τον άνθρωπο. Είναι ένα ανθρωπομορφική έκφραση σε αυτή και δείχνει το πόσο λυπήθηκε και στενοχωρήθηκε με αυτό που έγινε. Θα μου πείτε, δεν μπορούσε να το εμποδίσει. Φυσικά μπορούσε, παντοδύναμος είναι. Και το βουλήματι αυτού της ανθέστηκε. Αλλά τότε θα καταργούσε το δώρο που ο ίδιος έδωκε στον άνθρωπο. Το αυτεξούσιο, την ελευθερία.
Σε αυτό μοιάζει προς τον Κύριον. Είναι το καθομοίωση. Η ελευθερία και η ψυχή μας. Ψυχή μας, το πνεύμα μας. Και προτίμησε να σταυρωθεί ο ενανθρωπής Υιός και Λόγος του Θεού, να σταυρωθεί ως άνθρωπος στο λόφο του Γολγοθά, παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ και της Εύας στον επίγειο παράδεισο. Αυτό είναι σημαντικό. Και τι δηλώνει και τι δείχνει και τη δική μας ευθύνη. Και τη δική μας ευθύνη. Όποιος έχει ελευθερία έχει και ευθύνη των πράξεών του, των λεγόμενων του, των πάντων. Έχει ευθύνη. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια τρελή κατάσταση. Να είμαστε ασίδωτοι, υπάρχει η ασιδοσία που είναι ό,τι χειρότερο και είναι επικάλυμα της κακίας εδώ αυτό, και συνάμα και ανεύθυνη. Γι' αυτό την καταδύσαμε την Ελλάδα, παλιόψαρα των εθνών. Και ποιος τη φροντίζει? Κανένας μας. Κανένας μας. Κανένας μας. Την Ελλαδίτσα, την πατρίδα μας, την εκκλησούλα μας, τον αγιασμένο αυτό τόπο. Κανένας. Εκτός εκείνων οι οποίοι βλέπουν πόσο μεγάλο κακό γίνεται και προσεύχονται νύχτα και μέρα με μαύρα δάκρυα, εν σπηλαίες και όρεση και τις σωπές της γης. Γιατί να ξέρετε, αυτοί μας κρατάνε. Όπου κι αν είναι, σε πόλη, σε ερημιά, σε μοναστήρι, σε εκκλησιά, σε κάστρο, σε ακρογιάλι, οπουδήποτε προσεύχονται να περάσει αυτός ο μεγάλος πειρασμός. Χτυπάει την πατρίδα μας. Και όπως είπε το μεσημέρι, η Αγία Κερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χτυπά το εθνικό και θρησκευτικό φρόνημα του λαού μας και μας γερεί. Το βλέπετε που μας γερεί? Το βλέπετε που μας γερεί? Και τι κάνουν οι σπουδαιότεροι μεγάλοι? Τίποτε. Τίποτε. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ό,τι θέλω να στενοχωρήσω κάποιους. Αλλά έτσι τα πράγματα. Μακάρα τα έλεγα εγώ τραγικά και να μην ήταν. Είναι. Είναι. Την Ελλαδίτσα μας βρε. Την πατρίδα μας βρε. Που χύσαμε τόσους ποταμούς αιμάτων. Με τόσους ήρωες. Το Βαλτέτσι έγινε η μεγαλύτερη μάχη και νίκη. Πολέμησαν εκεί οι μεγάλοι ήρωες της Γορτινίας με επικεφαλής τον Κολοκοτρώνη, της Μάνης με επικεφαλής τα καλύτερα παλικάρια της Μάνης, πέθαναν τόσο γρήγορα, τον Ηλία και τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ο ένας στα στήρα της Ευβοίας και άλλος επάνω στο φανάρι της Παραμυθιάς, το δεύτερο χρόνο της Επαναστάσεως. Αυτοί οι λεβέντες μάζεψαν 845 στρατιώτες και οχυρώθηκαν στο Βαλτέτσι, στο Χρυσοβίτσιμο 800, Γορτινίους ήταν ο μεγάλος Κολοκοτρώνης και στην Πιάνα ο μεγάλος υπαρχηγός του, ο Δημήτρης Πλαπούτας, ο ανιψιός του. Ήταν όμως η σκιά του Κολοκοτρώνη, όπως και ο Ιγκυταράς. Και δεν φάνηκαν πολλοί, αλλά έκαναν μεγάλες και ηρωικές πράξεις και η προσφορά τους, το γένος και στην Εκκλησία ήταν ανίποτη. Ήταν ανίποτη. Και έπειτα χιλιάδες εφωνεύσαν και στον Πιζάνι και στη Μακεδονία και στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο για να ελευθερωθεί η πατριδούλα μας. Και πολλοί συγγενείς μας ακόμη λείπουν. Άφησαν τα κοκαλά τους εκεί για την ελευθερία της πατρίδος και της θρησκείας. Πειρασμός είναι, θα περάσει. Εμείς να προσευχόμεθα. Μας δοκιμάζει όλους ο Κύριος και κάτι άλλο ακόμα. Και αμαρτίες δικές μας, αμαρτίες όλων μας είναι αυτά. Αμαρτίες όλων μας είναι αυτά. Γι' αυτό εμείς είμαστε ελάχιστοι και τυποτένοι
και το λόγο που αρθρώνουμε, πολύ μας πάει. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα. Θερμά και εγκάρδια. Να φύγει αυτός ο πειρασμός. Γιατί μας την έχουν στημένη στην πατριδούλα μας, το ξέρετε αυτό. Μας την έχουν στημένη. Στημένη. Για να τη διαλύσουν. Και έφεραν εδώ λαούς, φυλές και γλώσσες. Ήρθε κάποιος σπίτι προχθές. Από πού έρχεσαι? Έρχομαι, μου λέει, από την κατεχόμενη Αθήνα. Πώς έχουμε κατεχόμενη Λευκοσία? Γιατί σας φαίνεται παράξενο? Γιατί γελάτε? Πηγαίνετε στην Ομόνια, πηγαίνετε κάτω εκεί. Πηγαίνετε στην Κυψέλη, πηγαίνετε κάτω εκεί που μένω κι εγώ. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Κατεχόμενη Αθήνα είναι. Πώς θα γινόταν αλλιώς η κατεχόμενη? Στην τουρκοκρατία. Οι Τούρκοι ήταν πολύ λίγοι στην Ελλάδα, το ξέρετε αυτό. Είχαν κανονίσει οι προεστοί και οι κοτσαμπάστιδες να εισπράττουν τους φόρους και να τις δίνουν στους αφεντάδες Τούρκους. Και ήταν λιγότεροι. Να προσευχόμεθα για την πατρίδα μας και να τονωθεί το εθνικό, το πρόβλημα εθνικό είναι κυρίως. Προσέξτε το και θα δείτε. Και το θρησκευτικό φρόνημα του λαού μας. Τα έχει παίξει ο λαός μας, το ξέρετε? Τα έχει παίξει ο λαός μας, το ξέρετε? Και κανείς από τους μεγάλους δεν μιλάει εκτός εξαιρέσεων. Και δεν εννοώ το μακαριότατο. Δεν μιλάει τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω τους προβληματισμούς μου. Τι βλέπω, τι αισθάνομαι. Και μακάρι να κάνω λάθος. Ας φροντίσουμε την πατριδούλα μας. Όλοι από αυτήν τρώμε. Όλοι από αυτήν τρώμε. Και τρώνε και οι ξένοι. Και τρώνε και οι διάφοροι. Και πάλι η πατριδούλα μας έχει. Γιατί έχει, βρε παιδιά? Γιατί είναι ορθόδοξοι. Γιατί είμαστε παιδιά του Χριστού και της Παναγίας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και φίλοι των Αγίων. Και οικοί του Θεού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τρώνε όλα τα θεριά. Πού είναι ο Μακρυγιάννης? Άρε Μακρυγιάννη, τι θα έλεγες τώρα? Θα σήκωνες κανένα για τα γάνι και θα έκανες το στραβό ίσιο. Άρε Μακρυγιάννη. Άρε Μακρυγιάννη. Άρε Κολοκοτρώνη. Άρα είναι κυταρά. Αχ, πολλά θα θέλω να πω και δεν λέω τίποτε άλλο. Ας φροντίσουμε λοιπόν την πατριδούλα μας, τη θρησκεία μας, τις ψυχές μας. Είναι μεγάλος ο πειρασμός, γιατί ο διάβολος έχει θυμών μέγαν. Θυμών μέγαν, λέει στην Αποκάλυψη. Και θέλει να μας διαλύσει. Και χρησιμοποιεί και σοφίσματα και παρουσιάζει το μαύρο ως άσπρο και το άσπρο ως μαύρον. Ιτιθέντες το φως σκότος και το σκότος φως, λέει ο μεγάλος Ισαΐας ο προφήτης. Για να επανέλθουμε. Εζήτησε λοιπόν η Σαμαρείτης να της δώσει ο Κύριος το δικό του νερό, για να μην διψάει, για να μην έρχεται εκεί στο πηγάδι να αντλεί, να βγάζει δηλαδή νερό. Και της έδωσε τη θεία του χάρη και έγινε ουρανομίκης, φωτεινή, και πέταξε σαν μπουλάκι. Πέταξε σαν μπουλάκι και πήγε στους συμπατριώτες της, στη Σιχάρ, την πρωτεύουσα της Σαμαρίας, και τους είπε: ελάτε να ειδείτε άνθρωπον ο οποίος μου είπε όλα όσα επίησα. Αυτά που ξέρετε εσείς και αυτά που δεν ξέρετε. Μου τα πει όλα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Ερωτηματικά της το είπε και ταπεινά. Τι ωραία. Τι να τους ξαφνιάσει. Να φτάσει στην άλλη άκρη και να μην την πιστέψουν. Γίνεται και αυτό πολλές φορές από εμάς. Φτάνουμε από τον άκρο στ' άλλο και γινόμαστε και γελοί. Και έχει και πλάκα. Ο Θεός μας φυλάει βέβαια. Και εκείνοι, καθώς είδαν τη γυναίκα που άλλοτε κρύπτεται και πήγε στο καταμεσήμερο να πάρει νεράκι,
ένα κατανομιών της και δεν άντεχε την κατακραυγή του κόσμου. Όταν την είδα να τους λέει πως κάποιος το πηγάδι της είπε όλο της το βίο και καθώς την είδα να λάμπει προπαντός αυτό, σου λέει κάτι συγκλονιστικό τη συνέβη. Κάτι έγινε μεγάλο σε αυτήν. Και τι κάνουν? Πάμε. Μην καθόμαστε. Πάμε. Και έφτασαν στη ζωή στο πηγάδι, όπου εκεί είχε κατασκηνώσει και καταλύσει πηγή της ζωαρχίας. Η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Και πίστεψαν πολλοί, το λέει το Ευαγγέλιο, διαβάζει 4 κεφάλαιο του Ιωάννου. Επίστευσαν πολλοί δια των λόγων της γυναικός. Πήγαν και πίστευσαν. Τώρα σκεφτείτε και βάλτε με νου σας πόσες ηθικές νεκραναστάσεις συνετελέσαν εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ και πόσο μεγάλη θα ήταν η χαρά του Πατριάρχου Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που σε εκείνο το πηγάδι το δικό τους ήλθε το σπέρμα του Αβραάμ, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, για να ψαρέψει, για να θυρεύσει, και το ψάρεμα είναι στη θάλασσα, αλλά και εδώ νερό έχουμε, την πολεμουμένη υπό του εχθρού γυναίκα, αλλά και το λαό της Σαμάριας. Σαμαρίτε, παρότι ήταν μπασταρδεμένοι Ισραηλίτε, παρότι είχαν μόνο τον νόμο του Μωυσή, είχαν καλύτερες διαθέσεις και ανέμεναν περισσότερο την έλευση του προφήτου εκείνου για τον οποίο ανέφερε ο Μωυσής, ότι θα σας στείλει ο Κύριος προφήτηνος εμέ και αυτός θα στα πει όλα. Θα σας φέρει στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Και τι κάνανε μετά? Ενθουσιάστηκαν όλοι τόσο πολύ. Πανηγύρισαν, μυσταγωγήθηκαν από τον Κύριο. Και τι κάνανε? Τον σήκωσαν στα χέρια. Τον αποθέωσαν. Ήταν θρίαμβος αυτός της Θείας Χάριτος, θρίαμβος του λυτρωτού μας. Και τι κάνανε, για να τελειώσουμε, τον παρεκάλεσαν να πάει στην πόλη τους και να μείνει μαζί τους. Δεν θέλανε τίποτα πια, αφού βρήκαν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Δεν θέλανε φαΐ ούτε τίποτα, θέλανε εκείνον και μόνον. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιγνάτης ο Θεοφόρος στην επιστολή του Προδρομαίους, δεν θέλω τίποτα άλλο, λέει, θέλω το Χριστό μου. Ο αιμός αίρος εσταύρωται. Θέλω τη σάρκα του Χριστού μου. Θέλω τον Κύριό μου. Θέλω Αυτόν και τίποτα άλλο. Αφού στο τέλος, γι' Αυτόν επλάστημεν. Και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε Αυτόν. Ο Χριστός μας με τις πρεσβείες της Αγίας Γυναικός, της Αμαρίτιδος, της Αγίας Φωτεινής, της Μεγαλομάρτυρος και της Αποστόλου, ας φέρνει κοντά του κάθε ψυχή που διψά την αλήθεια, που διψά το φως, που διψά εκείνον, που διψά τον Παράδεισο και την αιώνια ζωή. Και εκείνος με την ολόδρωση και δραστική χάρη του ας ξεδιψά την κάθε ψυχή και τις δικές μας και όλο τον κόσμο. Και ας μας φάει στο τέλος, όπως έλεγε ο πατήρ Κλεόπας της Ρουμανίας, των Καρπαθίων, ας μας φάει όλους ο Παράδεισός του. Αμήν. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα και στις κυρίες, στον Ψάλτη και στον Επίτροπο, στο σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού, καθώς και στους ακροατάς του σταθμού μας, τους εγγύς και τους μακράν, και ταπεινά
παρακαλούμε όλους να προσευχόμεθα για την πίστη και για το γένος, άφοβοι και αντριωμένοι. Και στο τέλος θα νικήσει το εσφαγμένο αρνίον, το οποίο εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Την επόμενη Τετάρτη πρωτό Θεός θα κάνουμε τενά του Πάσχα, που χαιρετήσουμε το Χριστός Ανέστη, εσπερνώ της αναλήψεως και ομιλία με θέμα των μαθητών ορώντων σε ανελήφθης. Τώρα ας ψάλλουμε και τελευταία φορά το εγκυητήριο πεάνα της Αναστάσεως και να φύγουμε. Χριστό.

0: Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση στην επόμενη φορά. Καλή σας νύχτα και Χριστός Ανέστη.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λάγουσι τη ψυχή μου, ουκά στη σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού, σίδα Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με υπομοιριάδων λαού των κύκλος είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου.
2: Ψαλμός τρίτος. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ όταν ως δραπέτης έφευγε για να σωθεί από την πατροκτόνο οργή του ιού του Αβεσσαλόμ. Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί που με καταθλίβουν. Πολλοί έχουν εξεγερθεί και έχουν επαναστατήσει εναντίον μου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιβουλεύονται τη ζωή μου και λέγουν «Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του». Συ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσεις πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπή. Κατά το παρελθόν, πολλές φορές, με φωνήν ισχυρά φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά Του, και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών, από το Άγιον αυτού κατοικητήριον. Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχήν μου, κοιμήθηκα, έπεσα εις ήρεμον και αναπαυτικόν ύπνον. Σηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει ασφαλώς και θα με προστατεύσει. Δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη εχθρικού λαού που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω επάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον ότι έχεις συντρίψει όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο, περιμένω την σωτηρία μου. Η δε ευλογία σου θα σταλεί επάνω στον λαόν που είναι δικό σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 10.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε της ασθενείας ημών, Ένα και ενδορματώ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γάρε εν ονομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε έχει σε με μήτρη μου. Ιδού γάρε αλήθεια ανηγάψε τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε. Πληνίσμε και υπερχιών ελευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσονται αστέρα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μης λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ή εστ ψυχήν μου ότι ημαρθών σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίς σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκια σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και συν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηλή Θασσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτε χθείνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν η γαστρή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόρ προς την Θεοτόκο.

0: μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτήση, σημείντη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπορουλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε, συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου όφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν σου ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προ τον άνθρωπον. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε. Απορού σιγάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυ σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνο άπα ητάτε, συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίως συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυποτέ, χρήσω, δίσα το πνεύμα.

0: πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρω τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγίεθε το και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγίεθε το και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγίεθε το και σώσον μα.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Την υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίνηση τη Θεοτόκων, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν του φρέα της αμαρίτης εθεάσατο του της σοφίας, είδωρσε όπο της θύσα δαψιλός, βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατε αιωνίως η αείδημος.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν. Ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου και τη μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
1: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επί είσαι, και την σιγαστέρα πλατιτέρα ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα σύ.
4: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και τα λεπόρ μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε από στι απομόδια την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του, του σώματο. Κράτσουν τι αθλίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένη, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
1: Θεοτό και Παρθένη, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένη, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
2: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
1: χριστιανών. Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτωρας
5: και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: του θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισόμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Περί της νεκρόσεως των αμαρτωλών παθών και περί των δωρεών και χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους που προοδεύουν στην απάθεια. Εκείνος που θέλει να αντικρίσει το εκτυφλωτικό φως του ηλίου οφείλει να έχει καθαρά και υγιή τα σωματικά του μάτια. Παρομοίως, και εκείνος που επιχειρεί να μιλήσει περί απαθίας οφείλει να έχει απαλλαγμένα από κάθε πονηρή επιθυμία και σκέψη αμαρτωλού πάθους τα μάτια της ψυχής του, δηλαδή τις αισθήσεις του, ώστε να μην, ενοχλούμενος από κάποιο από αυτά τα πάθη στο νου, μπορέσει να ατενίσει όπως πρέπει στο αμέτρητο ύψος της καθαρότητός της και στο βάθος της ή να περιγράψει με σαφήνεια και να αντιληφθεί στον απαιτούμενο βαθμό το πλήθος και το μέγεθος των ενεργειών και των χαρισμάτων της απάθειας. Εάν τυχόν αρχίσει να διατυπώνει περί αυτής διάφορες θεωρίες και υποθέσεις, μεθολωμένο από τα πάθη των νου του και με ακάθαρτο από την αμαρτία την δική του καρδιά, επειδή δεν θα δυνηθεί να επισημάνει και να αναπτύξει τις ενέργειες της απαθίας, θα στερηθεί και των αγαθών εκείνων τα οποία αποκόμισε ενδεχομένως από αυτήν σε περιορισμένο αριθμό και ποσότητα. Διότι με αυτό που κάμνει περιφρονεί και ξεφτελίζει την απάθεια και της αφαιρεί την Θεία Λαμπρότητα. Έχει γραφεί «Παντί το έχοντι δοθήσετε και περισευθήσετε, από δε του μη έχοντος και όδοκι έχειν αρθήσετε απ' αυτού». Όσοι λοιπόν κατέχουν την απάθεια, δηλαδή την αγαπούν και αγαπώνται δυνατά από αυτήν και συζητούν αχόρταστα γύρω από αυτήν, γίνονται χάρη σε αυτήν περισσότερο απαθείς, φλεγόμενοι από τον πόθο για την ίδια την απάθεια. Όσοι όμως είναι δεμένοι ακόμα και στην παραμικρή και ασήμαντη επιθυμία αυτού του κόσμου και των πραγμάτων του, ή σε κάποιο σωματικό ή ψυχικό πάθος, βρίσκονται πράγματι πολύ μακριά από το λιμάνι της απαθίας. Συνεπώς, και αν αρχίσουν να μιλούν περί απαθίας και προσπαθήσουν να σηκώσουν το νου τους στο ύψος της, επειδή θα σύρονται σαν δούλοι και θα μαγνητίζονται από την επιθυμία του πάθους στο οποίο είναι δεμένοι, χάνουν από τις σκέψεις τους και την ειρήνη που νόμιζαν πριν ότι έχουν. Και είναι πολύ φυσικό αυτό. «Ο γαρτής ήτητε», λέγει η γραφή, «τούτο και δε δούλωτε». Αφού λοιπόν κατακλειστούν με σκοτάδι που θα προέρχεται από την δική τους αναξιότητα, δεν αποδίδουν στον εαυτό τους την αιτία των όσων τους συμβαίνουν, αλλά έχουν το θράσος να καταλογίζουν ασθένεια στην παντοδύναμη απάθεια. Αυτό συμβαίνει σε αυτούς επειδή δεν απέκτησαν ποτέ προσωπική πείρα της εσωτερικής αισθήσεως και της θεωρίας και της εργαζομένης τα πάντα ενεργίας της απαθίας, αλλά προσπαθώντας να κατανοήσουν και να εξηγήσουν και να διδάξουν όσα σχετίζονται με αυτήν με καθαρός νοητικούς συλλογισμούς και με ποικίλες και παντοειδείς υποθέσεις και επινοήσεις, αναπτύσσουν γύρω από αυτά αλλοπρόσαλες και ατέρμονες συζητήσεις, κομπάζοντας για την ψευδόνυμη γνώση τους και ομιλούν προς εκείνους που τους ερωτούν με αυθεντία και αυτοπεποίθηση για πράγματα που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν καλά-καλά. Γι' αυτό βεβαίως και δεν πείθονται ποτέ να προσέξουν στο βάθος ή να ομολογήσουν την ασθένεια η οποία υπάρχει εντός τους και η οποία προκλήθηκε σε αυτούς από την απιστία και την προκατάληψη και την μακροχρόνια συνήθεια και αδιαφορία. Αλλά αντιθέτως, επιδιώκουν να καταστήσουν και όλους τους άλλους ανθρώπους ομοίους με τους ίδιους
και τους πιθαναγκάζουν να υποδουλωθούν στα ίδια αυτά πάθη. Διότι δεν τους επιτρέπει ο εγωισμός τους και ο φθόνος τους να παραδεχθούν ποτέ ότι κάποιος άλλος είναι ανώτερός τους, κατά την αρετή και κατά την εγκράτεια.

Αλλά ας μη συμβεί ποτέ εμείς, ή τίποτε ένι και ανάξει ακόμα και να μιλάμε, προσποιούμενοι τον γνώστη αυτών των πραγμάτων, να εμπέζουμε την αλήθεια και να δίνουμε μαρτυρία για πράγματα που δεν γνωρίσαμε προηγουμένως την δύναμη εκείνων που πρόκειται να πούμε. Και πρόκειται να μιλήσουμε γι' αυτά χωρίς να έχουμε ιδίαν πείραν παρά μόνο με λόγια. Εκείνα όμως τα οποία αξιωθήκαμε να αντιληφθούμε και να μάθουμε από εκείνους που φωτιστήκαμε κατά το νου από την ευλογημένη απάθεια και τα οποία από αυτήν ομοιάζουμε με παράφρονες όταν λέγουμε κάτι τέτοιο, ακούσαμε να λέγονται στο αυτί μας κατά τρόπο μυστικό, σαν να είμαστε κάποιοι παραπεταμένοι και τελείως ανάξιοι. Αυτό που ακούσαμε μυστικώς θα το κηρύξουμε δημοσίως, σύμφωνα με το παράγγελμα της εξ ουρανού χάριτος, ώστε να μην καταδικαστούμε όπως συνέβη με τον δούλο που έκρυψε το ταλαντό του. Όπως λοιπόν ακούσατε τον Κύριο να λέγει «Πολλοί μεν κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί και εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέοι συν», κατά τον ίδιο τρόπο θέλω όλοι εσείς να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλοί μεν άγιοι, αλλά οι απαθείς είναι πραγματικά λίγοι. Και επιπλέον, θέλω να γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών, Αγίων και Απαθών. Και πρόσεχε, αδελφέ μου, για να αντιληφθείς ακριβώς ποια είναι η δύναμη και η ακρίβεια των λεγόμενων. Είναι άλλο πράγμα η απάθεια της ψυχής και άλλο η απάθεια του σώματος. Η μεν απάθεια της ψυχής αγιάζει και το σώμα, ενώ η απάθεια του σώματος μόνη, χωρίς την πρώτη, δεν ωφελεί τίποτε εκείνον που την έχει. Είναι άλλο πράγμα η απόκτηση των αρετών, διότι το πρώτο προέρχεται από την φύση, ενώ το δεύτερο συνηθίζει να καταπραίνει και όλες τις φυσικές κινήσεις. Άλλο είναι το να μην επιθυμείς τίποτε από τα ευχάριστα και απολαυστικά του κόσμου και άλλο το να επιθυμείς τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Επειδή τα μεν πρώτα, άλλοι τα αντάλλαξαν με κάτι άλλο και πολλοί τα περιφρόνησαν, ενώ για τα δεύτερα πολλοί ελάχιστοι ενδιαφέρθηκαν. Άλλο είναι να μην ζητάς να δοξαστείς από τους ανθρώπους και άλλο το να κρέμεσαι από την δόξα του Θεού και να ζητείς αυτήν διαρκώς. Γιατί την πρώτη, πάρα πολλοί, παρότι κυριεύθηκαν και από άλλα πάθη, την έκαμαν πέρα, ενώ την δεύτερη, ελάχιστοι αξιώθηκαν να την αποκτήσουν με πολύ κόπο και αγώνα. Άλλο είναι το να αρκείσαι στο πτωχό ένδυμα και να μην επιθυμείς το λι πολυτελή και άλλο το να ενδύεσαι το φως του Θεού. Την μεν λαμπρά στολή την περιφρόνησαν μερικοί, παρότι σύρονταν πίσω από αναρρύθμιτες άλλες επιθυμίες. Ενώ το φως του Θεού το έχουν φορέσει μόνο εκείνοι που καταξιώθηκαν να γίνουν παιδιά του φωτός και της ημέρας. Είναι πολύ διαφορετικό το να μιλάς περί της ταπεινοφροσύνης από το να είσαι ταπεινόφρον. Και άλλο είναι η ταπείνωση και άλλο το άνθος της ταπεινώσεως και άλλο ο καρπός της και η ωραιότητά της και η γλυκύτητα και άλλο πράγμα οι ενέργειες που προέρχονται από αυτό. Από όλα αυτά άλλα προέρχονται από μας, άλλα όμως δεν εξαρτώνται από μας. Από μας εξαρτάται να αντιλαμβανόμαστε τα πάντα, να σκεπτόμαστε, να εκτιμούμε, να λέμε και να πράττουμε όσα μας οδηγούν στην ταπείνωση. Αντιθέτως, η Αγία Ταπείνωση και οι υπόλοιπες αυτής ιδιότητες και τα χαρίσματα και οι ενέργειές της είναι δώρο του Θεού και δεν είναι από εκείνα που εξαρτώνται από μας, για να μην καυχηθεί τυχόν κανείς ούτε καν γι' αυτό. Αυτά και κανείς ποτέ δεν θα αξιωθεί να τα επιτύχει
εάν δεν καταβάλει κατά τον προσήκοντα τρόπο όσα σπέρματα ο ίδιος κι αν διαθέτει.

Αδελφέ μου, είναι άλλο πράγμα να μην δαγκώνεσαι και να εξοργίζεσαι όταν αντιμετωπίζεις αδικίες και ύβρις και πειρασμούς και θλίψεις. Και άλλο πράγμα να αισθάνεσαι ευχαριστημένος αυτά. Άλλο είναι να προσευχόμαστε για εκείνους οι οποίοι μας προξενούν αυτά και άλλο να τους συγχωρούμε και άλλο να τους αγαπούμε από τα βάθη της ψυχής μας σαν ευεργέτες μας. Και άλλο το να αναπαριστάνουμε εντός μας με το νου μας τα πρόσωπα καθενός από αυτούς και να τους καταφυλούμε με δάκρυα ειλικρινούς αγάπης, χωρίς ίχνος κακίας, σαν να είναι γνήσιοι οι φίλοι μας. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει κρυμμένη μέσα στην ψυχή μας ούτε η παραμικρή αηδία ή αποστροφή εναντίον τους. Μεγαλύτερο από αυτά που είπαμε είναι τούτο εδώ. Όταν κανείς και κατά αυτήν την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας έχει την ίδια και αμεταβλήτως όμοια διάθεση και απέναντι εκείνων οι οποίοι τον περιπέζουν και τον συκοφαντούν κατά πρόσωπον και προς όλους τους άλλους οι οποίοι τον κατακρίνουν ή τον βρίζουν ή τον καταδικάζουν ή τον φτύνουν στο πρόσωπο. Ακόμα και προς εκείνους οι οποίοι εξωτερικώς μεν παριστάνουν τον φίλο, κρυφά όμως πράττουν μεν εναντίον του τα ίδια με τους προαναφερθέντες. Δεν κατορθώνουν όμως να διαφύγουν την προσοχή του. Και από αυτά πάλι, ασυγκρίτως ανώτερο είναι νομίζω το να λησμονήσει κανείς τελείως όλα όσα υποφέρει και να μην θυμηθεί ποτέ εκείνους που τον λύπησαν ή κατά άλλον τρόπο τον προσέβαλαν, είτε εκείνοι που τον λύπησαν είναι παρόντες είτε απόντες, και να φέρεται μάλλον και προς αυτούς όπως και προς τους φίλους του χωρίς καμία σκέψη εμπάθειας ή πικρίας και κατά τις συναναστροφές και κατά τις συναισθιάσεις. Αυτά μεν λοιπόν όλα είναι έργα και πράξεις των ανθρώπων που περιπατούν στο φως. Όσοι όμως αντιλαμβάνονται ότι δεν συγκαταλέγονται μεταξύ τους, ας μη πλανώνται, ούτε να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, αλλά ας γνωρίζουν με τα βεβαιότητος ότι βαδίζουν στο σκοτάδι.

Επιπλέον, αδελφέ μου, είναι άλλο το να φοβόμαστε τον Θεό και άλλο να πράττουμε τις εντολές Του, καθώς έχει γραφεί. Φοβηθείτε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού. Και πάλιν, έκλεινον από κακού και πήγησον αγαθών. Άλλο πράγμα είναι η αργία και άλλο ο ησυχασμός και άλλο η σιωπή. Ακόμη είναι άλλο η αναχώρηση και η μετακίνηση από τον έναν τόπο στον άλλο και άλλο η πραγματική ξενιτεία. Άλλο η μη διάπραξη της αμαρτίας και άλλο η εκτέλεση των εντολών. Και εκτός από όλα αυτά είναι άλλο το να αντιστέκεσαι και να πολεμάς τους εχθρούς και άλλο το να νικήσεις ολοσχερός και να τους υποδουλώσεις και να τους θανατώσεις. Το μεν πρώτο είναι γνώρισμα αγωνιστών Αγίων, εάν κατά αυτόν τον τρόπο φτάσουν στην τελειότητα. Το δε δεύτερο, απαλλαγμένο παθών και ηθικός τελείων. Εκείνων δηλαδή, οι οποίοι με πολλούς κόπους και ιδρώτες κατατρόπωσαν τους εχθρούς τους και πέτυχαν τελεία εναντίον τους νίκη και περιβλήθηκαν με λαμπρότητα την ζωηφόρο νέκρωση του Κυρίου. Λοιπόν, πολλοί αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στην απόκτηση αυτών για διαφορετικούς ο καθένας λόγους. Πολλοί όμως ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιδίδονται στην διάπραξη αυτών με πηγαίο φόβο και αγάπη προς τον Θεό και πίστη αδίστακτη, οι οποίοι και μόνοι, βοηθούμενοι από την Θεία Χάρη, επιτυγχάνουν πολύ γρήγορα την πραγμάτωση της αρετής και προοδεύουν στην απόκτηση όλων όσα είπαμε και συνεχώς επεκτείνονται κάθε ώρα. Οι δε υπόλοιποι αφίενται ως ένα βάτο, όπως έχει γραφεί. Περιπλανάστε και ούχοδο, περί των οποίων λέγει η γραφή, εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών. Πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Καθώ γάρ ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νουν ποιήν τα μη καθήκοντα. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι κατέθεσαν στερεό το θεμέλιο της πίστεως και της ελπίδος με φόβο Θεού και τρόμο και έκτισαν πάνω στην πέτρα της υπακοής προς τους πνευματικούς πατέρες και οι οποίοι δέχονται όσα εκείνοι παραγγέλουν σαν να προέρχονται από το στόμα του Θεού και αδιστάκτως οικοδομούν με πλήρη εμπιστοσύνη πάνω στο θεμέλιο αυτό της υποταγής, αυτοί επιτυγχάνουν πολύ ευκόλως να απαρνηθούν τους εαυτούς τους. Γιατί το να μην κάνει κάποιος το δικό του θέλημα, αλλά εκείνο του πνευματικού του πατρός, προσυμόρφωση στην εντολή του Θεού και άσκηση για απόκτηση της αρετής, δεν οδηγεί μόνο στην αυταπάρνηση, αλλά συντελεί και στην έκρωση έναντι ολόκληρου του κόσμου.

Αυτός ο άνθρωπος, αφού βρεθεί εν πλήρη συνειδήση σαν μέσα στην έρημο, καλύτερα να πω έξω από τον κόσμο, και αφού καταληφθεί από ανίποτο φόβο και τρόμο, φωνάζει προς τον Θεό με ολόκληρη την ψυχή του, όπως ο Ιωνάς από το Κήτος, όπως ο Δανιήλ από τον Λάκο με τους Λέοντες, όπως οι τρεις νέοι μέσα από το πυρακτωμένο καμίνι, όπως ο Μανασής μέσα από το αγαλματοποιείο και ο Πανάγαθος Δεσπότης, ο οποίος θυσίασε την ζωή του χάρη ημών των αμαρτωλών, αφού εισακούσει αμέσως τους γεμάτους πόνο στεναγμούς της ικετηρίου φωνής του, σώζει τον άνθρωπο αυτό σαν από Κήτος μεν, που στην περίπτωσή σου είναι ο βυθός της αγνίας και το σκοτάδι που προκαλεί η προς τον κόσμο αγάπη. Ώστε ουδέποτε πλέον αυτός ούτε καν με τη σκέψη του να επιστρέψει σε αυτά. Από τις πονηρές επιθυμίες οι οποίες αρπάζουν και κατατρώγουν τις ανθρώπινες ψυχές, σώζει ο Θεός σαν από πυρακτωμένο καμίνι, που στην περίπτωση είναι οι κατέχουσες όλους τους ανθρώπους γεμάτα πάθη προλήψεις και δυσιδαιμονίες, οι οποίες σαν άλλη φωτιά κατακαίνε και καταστρέφουν εμάς και μας συμπαρασύρουν με τη βία σε ανεπίτρεπτες πράξεις και ανάβουν μέσα μας την φλόγα των αμαρτωλών παθών. Και ο Θεός δροσίζει τον άνθρωπο με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον καθιστά άκαυστο. Σαν μέσα από αγαλματοποιείο σώζει ο Θεός τον άνθρωπο που εν προκειμένου είναι η χωμάτινη και βαριά και γεμάτη πάθη σάρκα μας, μέσα στην οποία κατοικεί η ψυχή μας και κρατείται με σκληρότητα, δέσμια και καταπιεζωμένη. Δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον και καμιά δραστηριότητα για την απόκτηση οποιασδήποτε αρετής ή για την εκτέλεση των εντολών του Θεού. Από αυτήν τη σάρκα, αφού ελευθερωθεί η ψυχή χωρίς όμως να χωριστεί, φωνάζει μαζί με τον προφήτη Δαβίδ και λέγει «Διέριξα στον σάκο μου και περιέζω σας με φροσύνην, όπως αν ψάλισε η δόξα μου». Όχι μόνο αυτό δε, αλλά και ευχαριστεί μαζί με τον Απόστολο Παύλο λέγουσα «Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου».

0: Αυτά λοιπόν, αδελφέ μου, αφού γίνουν κατά αυτόν τον τρόπο με την χάρη του Χριστού και αφού λυτρωθεί από την άγνοια και από τον σκοτισμό της ψυχής που προκαλεί η αγάπη του κόσμου, για να επαναλάβω πάλι τα ίδια, και αφού απαλλαγεί από τις πονηρές και αισχρές επιθυμίες και από τον θάνατο του σώματος, το οποίο μας κρατά υποδουλωμένους στον νόμο της αμαρτίας, αφού ελευθερωθεί, μετά από αυτά τι άλλο πρόκειται να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Άραγε θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ελευθερία που θα αποκτήσει για ανάπαυση και αδιαφορία? Φυλάξου από μια τέτοια αντίληψη. Αυτές οι αντιλήψεις είναι πράγματι δούλων και όχι ελευθέρων ανθρώπων. Γιατί εκείνος που καταξιώθηκε αυτής της ελευθερίας γνωρίζει ότι ελευθερώθηκε από τον νόμο της αμαρτίας, ώστε να μην είναι ποτέ πλέον δούλος της αμαρτίας, αλλά να είναι υπηρέτης της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός και Θεός μας. Αυτός που και ονομάζεται και πράγματι είναι ήλιος της δικαιοσύνης.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Εθευρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Χριστοδούλου Χατζηθανάση με θέμα «Θα σας πω μια ιστορία από τους Αγίους της εποχής μας», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αναλήψεως του κυρίου Ραφίνας την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.
1: Ο Άγιος Ζωφρόνιος, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και ο οποίος μάλιστα έχει πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Όταν πριν κοιμηθεί είχε πει ότι για το μοναστήρι εδώ το δικό μας θέλω πάντα να υπάρχει ηγούμενος Έλληνας. Και του είπανε γιατί γέροντα, και τι τους απάντησε. Οι Έλληνες, λέει, έχουν κατανοήσει την Ορθοδοξία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό. Γι' αυτό θέλω, λέει, να είναι Έλληνας ο ηγούμενος. Μου είχε πει πιο παλιά, μετά θυμήθηκα κάτι άλλο. Κάποτε ένας μοναχός στο Άγιο Όρος μου είχε πει ότι μεγάλης ηλικίας, δεν θυμάμαι ποιος ήτανε, μιλάμε για πριν από 20 χρόνια, 30, δεν ξέρω πόσα ήτανε, μου είχε πει, μου λέει, ένας, μου λέει, προτεστάντης ή καθολικός που γίνεται ορθόδοξος, για να μπορέσει να αποκτήσει το ορθόδοξο πνεύμα θέλει τουλάχιστον 20 χρόνια. Εμείς τα έχουμε από τα γενοφάσκια μας ορισμένα πράγματα, την εκκλησία, τις εικόνες, τους Αγίους, τη βυζαντινή μουσική, όλα αυτά, και πολλές φορές μάλιστα και τα περιφρονούμε. Ο άλλος που ξεκινάει από το μηδέν για να μπει στο κλίμα της Ορθοδοξίας θέλει 20 χρόνια. Και το έχουμε δει πολλές φορές, αν έχετε συναντήσει ανθρώπους που γίνανε Ορθόδοξοι, άλλο θα πει, με καλή διάθεση και καλή προσπάθεια κλπ. Ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να τα κατονοήσουν, κάνουν κάτι περίεργα ορισμένες φορές και λες, μα αυτός είναι Ορθόδοξος, τι είναι αυτά που λέει, τι είναι αυτά που κάνει. Λοιπόν, είχα την τύχη να γνωρίσω τον πατέρα Σοφρόνιο σε μικρή ηλικία. Ήμουνα τότε 24-23. Είχα πάει για κάποια μετεκπαίδευση στην Αγγλία. Ένας φίλος μου είχε πει ότι υπάρχει στο Έσεξ ένα μοναστήρι που είναι ένας πατήρ Σοφρόνιος, ο οποίος είναι μεγάλος γέροντας. Πήγε να το γνωρίσεις. Και έτσι αποφάσισα και πήγα. Με καλοδεχτήκανε. Με κάποιες περιπέτειες έφτασα και έφτασα, εν πάση περιπτώσει. Έμεινα κανά δύο μέρες. Θυμάμαι ένα-δυο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός, καθόμασταν στο τραπέζι. Είχε ένα μεγάλο τεράστιο τραπέζι σε σχήμα πι. Ο Άγιος καθόταν στη μέση. Απ' τη μια καθόντουσαν οι γυναίκες, απ' την άλλη οι άντρες. Την ώρα του φαγητού, λοιπόν, πολλές φορές έλεγε ανέκδοτα. Μα τέτοια ανέκδοτα που πνιγόμασταν. Δηλαδή αν είχες μπουκιά στο στόμα σου πνιγόσουν. Τα ανέκδοτα θυμάμαι. Αυτό ήταν το επίπεδό μου. Και εκ των υστέρων θυμάμαι μια άλλη φορά. Ο πατήρ Ζαχαρίας, ίσως τον ξέρετε πολύ, είναι πνευματικοπαίδη του Αγίου Σοφρονίου και νομίζω ότι είναι και ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της Εκκλησίας μας. Όπου μπορείτε να βρείτε ομιλίες του στο ίντερνετ, πιάστε τες, ακούστε τες, διαβάστε τες. Έχει το πνεύμα του φιλοσοφικό και λοιπά του Αγίου Σοφρονίου και έχει πάρει και από την αρρωτή του. Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τους μεγαλύτερους ορθόδοξους ζώντες θεολόγους ο πατήρ Ζαχαρίας. Τον ήξερα, τον γνώρισα τότε πριν γίνει μοναχός, ακόμα ήταν δόκιμος. Και θυμάμαι με είχαν φιλοξενήσει ένα βράδυ στο μοναστήρι και είχε έρθει ο πατήρ Σοφρόνιος, ίσως ξέρετε ότι πριν πάει στην Αγγλία είχε περάσει από τη Γαλλία και είχε γνωριμίες μεγάλους, και κάποιος μεγάλους και κάποιος Γάλλος φίλος του του είχε στείλει το γιο του. Ήταν ένας νεαρός λοιπόν με εμφάνιση της εποχής. Ήτανε βράδυ, είχε τελειώσει το απόδειπνο όλα κλπ. Και αυτός είχε πάρει την κιθάρα του έξω από τα κελιά και έπαιζε τραγουδάκια. Λέω στον πατέρα Ζαχαρία, τότε δεν ήταν είπαμε πατήρ, του λέω Ζαχαρία, του λέω γιατί δεν του λέτε να σταματήσει. Μου λέει, και να του πούμε να σταματήσει, μπορεί να σταματήσει, αλλά δεν θα καταλάβει και θα στεναχωρηθεί. Πρέπει πρώτα ο Χριστός να μπει στην καρδιά του και μετά το τραγούδι στο μοναστήρι θα σταματήσει. Αν δεν μπει ο Χριστός στην καρδιά μας, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό μου θυμίζει κάτι άλλο. Έναν πολύ μια ουσιακή μορφή για μένα, παρότι δεν υπήρξε πνευματικός μου, ήταν σαν πνευματικός πατέρας, ήταν ο πατήρ Αθανάσιος ο Γεύτιτς. Αυτός ο Σέρβος, ο Ιεράρχης, ο οποίος στον πόλεμο εκεί της Βοζίας Ερζεγονής είχε κάνει ορφανοτροφείο και είχε υπό την ευθύνη του 600 ορφανά. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί λέγανε, μετά το Θεό έχουμε τον πατέρα Αθανάσιο. Τέτοια πράγματα λέγανε. Μεγάλης αρετής και μεγάλης ασκήσεως άνθρωποι. Λοιπόν, αυτός είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα το 1967. Τον έστειλε ο Άγιος Ιουστίνος, αυτόν και άλλα του πνευματικά παιδιά έστειλε ο Άγιος Ιουστίνος στην Ελλάδα να κάνουν διδακτορικό. Καταρχάς θα σας πω για το διδακτορικό τι τους έλεγε. Το διδακτορικό, λέει, δεν πρόκειται να σας ωφελήσει σε τίποτα πνευματικά, αλλά να το πάρετε, γιατί όταν στους ανθρώπους παρουσιάσετε τίτλους, κάθονται και σας ακούνε πιο προσεκτικά. Γι' αυτό τους έστελνε, όχι για να σωθούνε. Μακάρι τα διδακτορικά να βάζουν τους δικτάτορες στον παράδεισο, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, έτσι έλεγε. Λοιπόν, ήταν τότε εκείνη την εποχή ο πατήρ Αθανάσιος 32 ετών, μονοχήτων και μονοσάνδαλος. Χειμώνα καλοκαίρι κυκλοφορούσε με κάτι σανδάλια και είχε ένα μόνο ράσο, το οποίο όταν λερωνόταν το βράδυ το έπλαινε, το στέγνωνε το βράδυ και την άλλη μέρα φορούσε το ίδιο. Λοιπόν, τον αγαπούσα πάρα πολύ και είχε σχηματιστεί εκεί γύρω του μία παρέα από φοιτητές κυρίως της ιατρικής, αλλά ήταν και κάποιων άλλων σχολών, και ζητήσανε κάποιοι από αυτούς να τους εξομολογεί και του δώσε ειδική ευλογία, γιατί ήταν μόλις 32 ετών, του δώσε ειδική ευλογία ο Άγιος Ιουστίνος να αρχίσει να εξομολογεί. Λοιπόν, και στην παρέα λοιπόν ερχότανε μία κοπελίτσα η οποία δεν είχε πολύ σχέση με εκκλησία, ποιος ξέρει τι της άρεσε, ερχότανε εν πάση περιπτώσει. Αλλά πολλές φορές ερχόταν ντυμένοι αλλαντάλλων. Δεν ήταν κατάλληλοι για εκκλησιαστικούς χώρους. Εγώ που προερχόμουν από ζωικούς χώρους, είχα τις παροπίδες μου και τους περιορισμούς μου. Λέω μια μέρα στον πατέρα Αθανάσιο, του λέω, πατέρα Αθανάση, πέσε της καμιά κουβέντα να προσέχει τον ντυσιμό της. Και μου απάντησε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μου λέει, και να της πω, μπορεί να αλλάξει ρούχα, αλλά αν δεν αλλάξει το μέσα, τα ρούχα δεν έχουν καμιά σημασία. Πάλι σε λίγο το ίδιο θα ντύθει. Το μέσα πρέπει να αλλάξει για να αλλάξει το έξω. Να σας πω μια ιστορία άλλη. Κάποτε υπήρχε μια κοπελίτσα. Τότε ήταν γύρω στα 20-22, η οποία είχε μπλέξει με ναρκωτικά, βαριά εμπλοκή με τα ναρκωτικά, είχε πατώσει, είχε καταστρέψει φλέβες, είχε ηρωίνες, όλα τα πάντα είχε κάνει, όλη τη βουτιά στο βάθος. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι και θέλησαν να τη βοηθήσουν και σαν πρώτη βοήθεια είπανε κάπου να τη στεγάσουν, γιατί δεν είχε που να μείνει. Ήταν ένα σπίτι, το σπίτι της που ήταν αλλαντάλλον, δεν υπήρχε περίπτωση εκεί να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να πηγαίνει στο Κεθεά. Το Κεθεά, για όσους ξέρετε από αυτούς τους χώρους, είναι ένας οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται στα ναρκωτικά, να τους βοηθήσει να αποτοξινωθούν. Τότε το πρόγραμμα του Κεθεά ήταν ως εξής. Παρακολουθούσες το πρόγραμμα σαν εξωτερικός άνθρωπος που θέλει να θεραπευτεί. Σε κρατούσα μια με 20 μέρες, ένα μήνα, σε προετοιμάζανε για να μπεις σε εσωτερικό πρόγραμμα. Υπόψη, σήμερα πια οι τοξικομανείς είναι πολλοί και τα προγράμματα τα εσωτερικά είναι πολύ λίγα για να φτάσουν και δεν τους κρατάνε πολύ εσωτερικούς, τους κρατάνε εξωτερικούς, αλλά το εξωτερική ασθενείς δεν βοηθιόνται. Βοηθιόνται μέσα στο πρόγραμμα για πολλούς και διαφόρους λόγους, εκ των οποίων οι δύο κύριοι λόγοι είναι ότι απομονώνονται από τους εξωτερικούς πειρασμούς και λίγο-λίγο αφοσιώνονται σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν, δηλαδή στην αποτοξίνωση. Λοιπόν, ήμασταν στη φάση που έπρεπε να πηγαίνει στο Κεθεά σαν εξωτερική να παρακολουθεί, ώσπου να την πάρουν στο εσωτερική στο Κεθεά. Λοιπόν, και βρέθηκε κάποιο μοναστήρι, δεν θα πω όνομα, το ξέρετε, είναι πολύ γνωστό μοναστήρι, δεν έχει σημασία, το οποίο προσφέρθηκε να φιλοξενήσει αυτή την κοπέλα ώσπου να την πάρουν εσωτερική στο πρόγραμμα. Υπήρχε μια ομάδα, μεταξύ των οποίων ήμουνα και εγώ, η οποία ανέλαβε εθελοντικά κάθε μέρα να παίρνει την κοπέλα αυτή από το μοναστήρι και να την πηγαίνει στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ήταν στα Εξάρχεια. Το μοναστήρι ήταν κάπου εδώ στα περίχωρα της Αττικής. Λοιπόν, έτυχε τις πρώτες φορές να πάω εγώ. Οι αδερφές από το μοναστήρι της είχαν πει ότι πρέπει να κάνει προσευχή, της είχαν δώσει και την παράκληση της Παναγίας μας σε ένα βιβλιαράκι και έκανε πολύ φιλότιμες προσπάθειες η κοπέλα. Μπήκε στο αυτοκίνητο, καθότανε με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, ένα μήνυ όσο πιο κοντό γινότανε και κοιλιά δύο πιθαμές έξω, κάπνιζε κιόλας. Από το ένα χέρι διάβαζε την παράκληση, από το άλλο κάπνιζε, με όλη αυτή την εμφάνιση που σας λέω, μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν της είπα τίποτα. Ώσπου να φτάσουμε στο πρόγραμμα, είχε τελειώσει την παράκληση. Μου λέει, μήπως, μου λέει, όταν διαβάζω την παράκληση, ακούστε να δείτε πώς διδάσκει η προσευχή. Μήπως όταν διαβάζω την παράκληση, να μην καπνίζω. Της λέω, καλύτερα θα ήταν να μην καπνίζεις. Μόνη της, χωρίς να της πω κουβέντα. Καμία παρατήρηση δεν είχα κάνει. Λοιπόν, την άλλη μέρα λοιπόν που μπήκε πάλι στο αυτοκίνητο, αλλά με την ίδια εμφάνιση, δεν άναψε τσιγάρο, διάβαζε πάλι την παράκληση. Φτάνουμε πάλι στο πρόγραμμα, είχε τελειώσει την παράκληση, μου λέει, μήπως όταν διαβάζω την παράκληση να μην έχω τον απόδι πάνω στ' άλλο σταυρωτά. Βλέπετε πως η προσευχή διδάσκει. Δεν τα κατάλαβε. Εμεί θέλουμε να του πούμε, να το εξηγήσουμε, να τον βάλουμε στον τοίχο. Αυτά που κάνει, δεν γίνεται. Αλλά ο Χριστός βλέπει τα μέσα μας, δεν βλέπει τα απ' έξω μας. Λοιπόν, την άλλη μέρα πάλι, χωρίς το τσιγάρο και χωρίς το ένα πόδι πάνω στ' άλλο. Κάνουμε πάλι την παράκληση. Μόνη της την έκανε, την διάβαζε. Πάλι όταν φτάσαμε στο Κεθεά, μου λέει, θυμάμαι και την έκφραση που χρησιμοποίησε. Μήπως η κυλίτσα μου να μην είναι έξω όταν διαβάζω προσευχή.

προσευχή δεν κάνουμε. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι πατέρες είπαν για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι όπως είπαμε. Λοιπόν, από τον πατέρα Σοφρόνιο, να σας πω και κάτι άλλο για τον πατέρα Σοφρόνιο, μια και είπαμε για αυτόν. Είχε προτείνει στον Άγιο Πορφύριο να του κάνει τα ναύλα, να πάει ο Άγιος Πορφύριος στο Έσεξ λίγες μέρες, λίγο καιρό, δεν ξέρω τι. Και ο πατήρ Πορφύριος του λέει, άστο λέει, θα τα λέμε αλλιώς. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Σβίος και Λόγοι», που είναι το βασικό βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου, μέσα εκεί προς το τέλος λέει ότι όταν είχα καιρό, τα απογεύματα πήγαινα στο Έσεξ και παρακολουθούσα τον Εσπερνό και μ' άρεσε που τον κάναν τόσο όμορφα. Από το Μίλεση πήγαινα κάθε απόγευμα στο Έσεξ, παρακολουθούσα τον Εσπερνό και γύριζε. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Απλώς είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Θα σας πω και άλλη μια ιστορία. Κάποιοι από σας την ξέρουν γιατί έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ. Να σας πω προηγουμένως κάποια άλλη ιστορία. Μια μέρα πήγα ένα απόγευμα στον Άγιο Πορφύριο και τον βρήκα να γελάει. Γιατί παππούλη γελάς? Μου λέει, ήρθε εδώ λέει σήμερα το πρωί ο πατήρ Παΐσιος. Και γιατί γελάς? Ξέρεις τι μου είπε λέει? Λέω, δεν ξέρω τι σας είπε. Μου λέει, εσύ είσαι καλός, του λέει ο πατήρ Παΐσιος στον πατέρα Πορφύριο. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις, του λέει. Χαχαχα, γέλαγε ο Άγιος Πορφύριος. Κάτι αντίστοιχο του είπε και εκείνος, μου είπε κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι τι ήταν που του είπε, κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, θα σας πω όμως μια πολύ ωραία ιστορία, η οποία έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ τελευταία. Μπορεί να την έχετε δει μερικοί, και αν την ψάξετε πρέπει να υπάρχει ακόμα. Τη διηγείται ο πατήρ Λουδοβίκος. Κάποιοι από εσάς τον ξέρετε. Λοιπόν, πάρα πολύ σπουδαία ιστορία αυτή που διηγείται. Εγώ λέει, όταν ήμουνα μικρός δεν είχα μεγάλη σχέση με την εκκλησία, πίστευα, δεν πίστευα, η πίστη μου ήταν στο περίπου. Και κάποια στιγμή λέει, μάθαμε εκεί που ήμουν στο πανεπιστήμιο ότι υπάρχει ένας πατήρ Πορφύριος στο Μίλεση και είπαμε να πάμε να τον γνωρίσουμε. Παίρνω λοιπόν 3-4 φοιτητές μου και εγώ μαζί και σηκώνονται και πάνε στον πατέρα Πορφύριο. Πέσανε σε μέρα που είχε πάρα πολύ κόσμο και ο πατήρ Πορφύριος ήταν κουρασμένος και τους λέει, δεν μπορώ να σας δω λέει σήμερα, είμαι πολύ κουρασμένος, έλατε κάποια άλλη μέρα λέει να τα πούμε. Αρχίσαμε να φεύγουμε κι εμείς. Καθώς φεύγαμε γυρίζει και μου λέει εμένα, όσο για σένα που δεν πιστεύεις, 4-5 ήτανε, όσο για σένα, ένα από τους 5 διάλεξε. Όσο για σένα που δεν πιστεύεις, μετά θα σας πω και μια παρόμοια ιστορία με τον Άγιο Εφραίο τον Κατουνακιώτη. Λοιπόν, όσο για σένα του λέει που δεν πιστεύεις, να έρθεις λέει αύριο να σου δείξω το Θεό. Καταρχάς, κατάλαβε φαίνεται ότι αυτός είχε την πιο μεγάλη απιστία, χωρίς να του πει τίποτα. Εγώ λέει, την άλλη μέρα πρωί πρωί εκεί πέρα. Έφτασα εκεί. Συναντηθήκαμε με τον Άγιο, του λέει ο Άγιος Πορφύριος, του λέει πάμε να περπατήσουμε στο δάσος. Τότε το δάσος, το πευκό δάσος που είναι γύρω από το μοναστήρι ήταν μεγαλύτερο, δεν είχε καεί, τώρα έχει καεί, έχει ξαναφυτρώσει, αλλά ήταν πιο μεγάλα τα πεύκα. Ήταν πιο δασική η έκταση, να το πω έτσι. Λοιπόν, αρχίσαμε λέει να περπατάμε. Όπως αρχίσαμε λέει να περπατάμε, ξαφνικά λέει, σκέφτομαι εγώ λέω, τώρα θα αρχίσει να μου λέει τι έχω στο μυαλό μου. Και την ίδια ώρα που είπα αυτό γυρίζει ο Άγιος Πορφύριος και του λέει, ο Χριστός, ο Θεός λέει, δεν έχει ανάγκη να διαβάσει τι έχει στο μυαλό σου, τα ξέρει. Αλλά θα σου πω, του λέει, και κάτι που δεν το ξέρεις. Ήξερε όχι μόνο τι ήξερε, αλλά και τι δεν ήξερε. Εσύ, του λέει,

0: έπρεπε να έχεις πεθάνει. Θα είχα πεθάνει, λέει, γιατί. Θα σου πω, του λέει. Όταν, λέει, ήταν έγκυος η μητέρα σου και πήγε στο μευτήριο να γεννήσει, ο γιατρός και η ΜΕΑ, λέει, λείπανε από το μευτήριο, ήταν ιδιωτική κλινική, και μπήκε η μητέρα σου να γεννήσει χωρίς γιατρό και ΜΕΑ, και γεννήθηκε, λέει, με τον οφάλιο λόρο τυλιγμένο στο λαιμό σου. Σε είδε η μητέρα σου, έβαλε τις φωνές. Ο πατέρας σου καθόταν απ' έξω από την αίθουσα το κετών, άκουσε τις φωνές, μπήκε μέσα, σε είδε σε αυτή την κατάσταση, έλυσε τον οφάλιο λόρο και έτσι τη γλίτωσες και δεν πέθανες. Και του λέει, μετά συνεχίζει και του λέει, και θα έπρεπε, λέει, να είσαι ή μισότρελος ή μισότυφλος. Γιατί, πάτερ, λέει, γιατί, λέει, λίγους μήνες μετά έπαθες, λέει, βαριά εγκεφαλίτιδα και ο Θεός φώτισε τους γιατρούς και βρήκαν το σωστό φάρμακο και στο δώσανε και έτσι τη γλίτωσες. Αν δεν τα πιστεύεις αυτά που σου λέω, πήγαινε, ρώτησε όταν γυρίσει στο σπίτι τη μητέρα σου. Και πράγματι, πήγε στο σπίτι του και ρώτησε τη μητέρα του, η οποία έμεινε με το στόμα ανοιχτό, γιατί αυτά δεν τα είχε πει ποτέ σε κανένα. Ήταν πράγματα που τα αποθούσε, δεν ήθελε, και δεν τα είχε διηγηθεί ποτέ. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Και τώρα, λέει, θα σου δώσω και μερικές συμβουλές. Ξέρω ότι δεν θα τις ακολουθήσεις, αλλά εγώ θα τις δώσω. Του έδωσε κάποιες συμβουλές, τις οποίες δεν μας διευκρινίζει τι ήταν αυτές οι συμβουλές. Προφανώς ήταν προσωπικές και δεν θέλει να τις πει. Τις άκουσα, λέει, και έφυγα. Μετά από λίγο καιρό άκουσα, λέει, για τον πατέρα Παΐσιο. Και πάλι είπαμε με κάποιους φοιτητές μας να πάμε να τον γνωρίσουμε. Σηκωνόμαστε, λέει, λοιπόν, και πάμε στο Άγιο Όρος να συναντήσουμε τον Άγιο Παΐσιο. Έτσι πιάσαμε την κουβέντα και ξαφνικά μου λέει εμένα, εσένα, λέει, θέλω να σου πω κάτι ιδιαίτερος. Και τον παίρνει από το μπέρος που ήταν οι υπόλοιποι και πήγανε στο κελάκι του μέσα, δεν ξέρω πού πήγανε, και του λέει, γιατί δεν ακολούθησες τις συμβουλές του Αγίου Πορφυρίου, του Πατρός Πορφυρίου? Ο άλλος έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Λέει, πού ξέρετε εσείς, πάτερ, λέει, τι μου είπε ο Άγιος Πορφύριος? Γιατί, του λέει, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και το αυτό. Το Άγιο Πνεύμα ήταν εκεί, το Άγιο Πνεύμα είναι και εδώ. Και του λέει, εγώ τώρα θα σου δώσω, λέει, κάποιες άλλες συμβουλές, που πάλι δεν μας λέει ποιες είναι, τις οποίες όμως να τις εφαρμόσεις. Τις άκουσα και από τότε μέχρι σήμερα τις εφαρμόζω. Βλέπετε, η χάρη του Θεού έχει τρόπους να μας αποκαλύπτεται και να μας μιλήσει που δεν τους πιστεύουμε. Θα πάω και πιο πέρα τώρα σε αυτά τα πράγματα. Να δείτε ότι όλοι οι Άγιοι, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και το αυτό. Σας πω κάτι για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αυτό το έχει διηγηθεί ο Άγιος Λεμεσού, του συνέβη του ιδίου. Όταν ήταν πριν γίνει επίσκοπος, ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος, στη Μονή Βατοπεδίου. Και εκεί που ήταν, ήταν ο Αρχοντάρης. Αρχοντάρης είναι αυτός που υποδέχεται τους ξένους. Λοιπόν, μια μέρα εμφανίζονται στο μοναστήρι τρεις Εβραίοι. Εβραίοι από το Ισραήλ, οι οποίοι πήγαν στο Άγιο Όρος από περιέργεια να δουν πώς είναι το Άγιο Όρος, τι είναι το Άγιο Όρος κλπ. Λέει, διηγεί το Άγιος Λεμεσού και λέει ότι τους είδα, λέει, πολύ καλούς ανθρώπους και σκέφτηκα να τους γνωρίσω και να ανασκητεί. Και σκέφτηκα να τους πάω στον πατέρα Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη. Σηκώνεται, λοιπόν, με τους τρεις Εβραίους και πάνε στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Καθώς φτάσαν εκεί, πιάσαν λίγο την κουβέντα και ξαφνικά ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης λέει στον έναν από τους τρεις, εσένα σε θέλω ιδιαιτέρως. Τον παίρνει και τον πάει σε ένα άλλο δωμάτιο. Μείναν οι δυο τους. Και τι του λέει? Τι συμβαίνει, του λέει, με σένα? Βλέπω μέσα σου τη σφραγίδα του Αγίου Βαπτίσματος. Γι' αυτό λέμε ότι το βάπτισμα είναι μη επαναλαμβανόμενο μυστήριο, ανεξάλειπτο και δεν αλλάζει με τίποτα. Και αν κάποιος έχει βαπτιστεί, δεν ξαναβαπτίζεται. Μάλιστα, στην μετά Γκορμπατσόφ εποχή, που πηγαίνανε πολλοί και βαπτιζόντουσαν, και επειδή πολλούς από αυτούς τους Ρώσους τους είχαν βαφτίσει να είναι καλά και να, ο Θεός να τις αναπαύσει, οι γιαγιάδες τους κρυφά από όλους το πέρανα κρυφά από τους μπαμπάδες, τις μαμάδες, και πηγαίνουν και τα βαφτίζανε. Και έτσι πηγαίναν άνθρωποι να βαφτιστούν που ενδεχομένως ήταν βαφτισμένοι και δεν ξέρανε ούτε οι ίδιοι ότι μπορεί να ήταν βαφτισμένοι. Οι γιαγιάδες είχαν πεθάνει εντωμεταξύ, κανείς δεν ήξερε τίποτα. Και ξέρετε πώς τους βαφτίζανε? Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Νικόλαος, εάν δεν είναι βαφτισμένος. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα είναι παντού το ίδιο. Λοιπόν, λέει, βλέπω μέσα σου τη σφραγίδα του Αγίου Βαπτίσματος. Τι συμβαίνει, του λέει, και τι του είπε αυτός? Η μάνα μου, λέει, ήταν Κυπρία και είχε πάει στο Ισραήλ, γνώρισε έναν Ισραηλίτη και εκεί γεννήθηκα. Και μετά η μάνα μου με πήρε, με βάφτισε, αλλά μετά τσακωθήκανε με τον πατέρα μου, η μάνα μου έφυγε στην Κύπρο και εγώ έμεινα και μεγάλωσα σαν Ισραηλίτη στο Ισραήλ. Τόσα χρόνια μετά ο Άγιος έβλεπε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή του. Βλέπετε, οι Άγιοι δεν κάνουν λάθη, είτε λένε σαχλαμάρες αυτά που λένε, γιατί δεν είναι επαναλαμβανόμενο το βάπτισμα και χάθηκε κλπ. Τίποτα δεν χάνεται. Αυτά που έχουν πει και αυτά που έχουν πει οι σύνοδοι είναι πορίσματα των Αγίων Πατέρων που τα είπανε με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και η Εκκλησία μας τα υιοθέτησε και τα έκανε κανόνες της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, και μιας και πιάσαμε τον Άγιο Εφραίμ, άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, θα σας πω κάτι προσωπικό. Είχα την τύχη, κάποιος φίλος έφερε τον Άγιο Εφραίμ στην Αθήνα γιατί είχε καταράκτη, για να χειρουργηθεί, και τον φιλοξενούσε στο σπίτι του να το χειρουργηθεί για καταράκτη. Εκείνη την εποχή δεν ήταν όπως είναι σήμερα οι καταράκτες. Σήμερα οι καταράκτες είναι πολύ πιο απλοί για τους ασθενείς. Για τους γιατρούς είναι πιο δύσκολα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Για τον ασθενή είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Σήμερα δεν τους κρατάμε καθόλου τους ασθενείς. Πρώτα τον χειρουργούσαμε και για μερικές μέρες ήθελε παρακολούθηση. Λοιπόν, τον είχε πάρει στο σπίτι του. Βρέθηκε μια εταιρεία που την είχαν κάτι χριστιανοί άνθρωποι και μας έφερε κάτι οφθαλμολογικά μηχανήματα στο σπίτι αυτού του φίλου. Και εγώ, επειδή είχα πιο μεγάλη πείρα από αυτόν σε θέματα καταράκτου, πήγαινα κάθε μέρα και τον έβλεπα και έτσι γνωριστήκαμε. Λοιπόν, όταν εκοιμήθη ο Άγιος, υπόψη μου, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης και ο πατήρ Πορφύριος δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Μάλιστα, όταν εκοιμήθη ο Άγιος Πορφύριος και πήγα μετά να τον δω τον Άγιο Εφραίμ, μου λέει, ρε παιδί μου, ήθελα να πάω να πάρω την ευχή του, αλλά εκείνη την εποχή ήμουν άρρωστος. Πράγματι είχε ζάχαρο και είχε άτονα έλκη στα πόδια του και δεν μπορούσε να περπατήσει και να μετακινηθεί. Μετά προς το τέλος γιατρεύτηκαν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, αλλά ήταν καλύτερα. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν με πληγές στα πόδια του και δεν μπορούσε να πάει. Ήθελα να πάω να πάρω την ευχή του. Μου το είπε 2-3 φορές αυτό το πράγμα. Και μια άλλη φορά που είχα ξανανέβει πάλι, γυρίζει και μου λέει, πριν ακόμα ούτε γίνει επίσημα γνωστός σαν Άγιος ούτε τίποτα, τον ξέρανε λίγοι άνθρωποι, αλλά το ποιος ήταν ο πατήρ Πορφύριος ακόμα τότε δεν ήταν γνωστό. Και γυρίζει λοιπόν και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, ένας πατήρ Πορφύριος κάθε 100-200 χρόνια στην εκκλησία. Όχι στην Ελλάδα, στην εκκλησία. Αυτό ήταν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, οι Άγιοι, ο ένας, πώς το λένε, αποκαλύπτει τον άλλο. Ξεσκεπάζει τον άλλο. Από τότε εκείνος έβλεπε την αγιότητα του Αγίου Πορφυρίου. Λοιπόν, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, μια και είπαμε ότι ένας Άγιος ξεσκεπάζει τον άλλον. Ήταν ο πατήρ Ειρηναίος ο Μπούλοβιτς, ίσως τον ξέρετε κάποιοι από εσάς. Ήταν να φύγει για να πάει στη Σερβία που τον καλούσαν πίσω, και είχε πάει στον Άγιο Πορφύριο να πάρει ευλογία. Κουβεντιάσανε με τον Άγιο Πορφύριο. Του λέει ο Άγιος Πορφύριος, ξέρω, του λέει, εσύ θες να μείνεις εδώ, να κάνουμε αγρυπνίες, να καθόμαστε εδώ, να κάνουμε ασκήσεις κλπ. Ναι, του λέει, αλλά η πατρίδα σου σε χρειάζεται, να γυρίσεις πίσω. Και όταν θα έρθουν, λέει, όταν θα πας πίσω, ακόμα ήταν κομμουνιστικό το καθεστώς εκεί, να ξέρεις, λέει, θα έρχονται οι κομμουνιστές, θα σε βρίζουν, θα σε κοροϊδεύουν, θα παίρνουν τις εικόνες, θα τις πάνε, θα τις φτύνουν. Εσύ δεν θα μιλάς καθόλου. Θα κάνεις προσευχή. Μα θα μου πεις, ακούστε αυτά του Αγίου Πορφύριου τώρα. Μα θα μου πεις, ο γέροντάς μου εννοούσε τον Άγιο Ιωστίνο τον Πόποβιτς, ο οποίος εντωμεταξύ είχε κοιμηθεί. Δεν έκανε έτσι, αντιδρούσε και μιλούσε και έλεγε. Ναι, του λέει, αλλά ο γέροντάς σου ήταν Άγιος. Που δεν τον είχε δει, ούτε τον είχε συναντήσει ποτέ. Αλλά ο γέροντάς σου ήταν Άγιος. Πριν γίνει αγιοκατάταξη του Αγίου Ιωστίνου κλπ. Γι' αυτό σας λέει, ο ένας Άγιος αποκαλύπτει τον άλλον. Λοιπόν, να σας πω και ένα-δύο πράγματα για τον Άγιο Πορφύριο που ίσως δεν τα ξέρετε. Έχουν κυκλοφορήσει, αλλά δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Λίγα χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Πορφυρίου, το μοναστήρι κάτω της Χρυσοπηγής από την Κρήτη έκανε μια διημερίδα. Το βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου, Βίος και Λόγοι, θα σας πω ξανά για αυτό το βιβλίο μετά, το είχε είχε κυκλοφορήσει ήδη σε 5 γλώσσες, είχε μεταφραστεί. Παρεπιπτόντως σας λέω ότι σήμερα μετά την αγγλική έκδοση το βιβλίο Βίος και Λόγοι του Πατρός Πορφυρίου έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες, παρακαλώ. Στην αγγλική του έκδοση το διανέμει το Amazon, το διαβάζουν και τους ζητάνε στο Amazon με τους εκατομμύρια τους τίτλους. Και ζητάνε να τους βρουν άλλο τέτοιο βιβλίο και δεν έχουν να τους δώσουν. Δεν έχουν να τους δώσουν άλλο βιβλίο σαν και αυτό. Λοιπόν, έγινε λοιπόν αυτή η ημερίδα με ανθρώπους που στη γλώσσα τους είχε μεταφραστεί το βιβλίο του Αγίου Πορφύριου Βίος και Λόγοι, και ερχόντουσαν Ρώσοι, Γάλλοι, Άγγλοι, ξέρω εγώ, ήταν από 4-5 χώρες όπως είπαμε, να πει ο καθένας ποια είναι η γνώμη του, οι επιδράσεις αυτού του βιβλίου στις χώρες τους. Για την Αγγλία βγήκε να μιλήσει ο πατήρ Ιωάννης Οράφαν. Τον ξέρεις τον πατήρ Ιωάννη Οράφαν? Τον ξέρεις? Όχι. Είναι ένας ιερέας, σκοντσέζος στην καταγωγή, ο οποίος κάποτε, νομίζω ήταν πρώτα προτεστάντης ιερέας, δεν το λέω με σιγουριά, αλλά νομίζω ότι ήταν, ο οποίος βρέθηκε ένα πρωί σε μια λειτουργία στο Έσεξ του Αγίου Σοφρονίου και τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε από την ορθόδοξη λειτουργία και τον τρόπο που τον έκανε ο Άγιος, που στο τέλος της λειτουργίας πήγε και του είπε, «Πάτερ, θέλω να γίνω να βαφτιστώ ορθόδοξος». Αυτός έχει βαφτιστεί ορθόδοξος, είναι στην Ελλάδα, έρχεται στην Ελλάδα, πάει και στην Αγγλία, έχει παιδιά εκεί κλπ. Εν πάση περιπτώσει, μισά στην Ελλάδα, μισά στην Αγγλία. Μιλάει καλά ελληνικά. Λοιπόν, αυτόν βάλα να παρουσιάσει τις επιδράσεις του βιβλίου Βίος και Λόγοι στις αγγλοσαξονικές χώρες. Και γυρίζει αυτός και λέει, δεν ξέρω, λέει, ποια θα είναι η επίδραση του βιβλίου. Την επίδραση του βιβλίου σας την είπα τώρα. 35 γλώσσες και πουλάει σαν φρέσκο ψωμί η αγγλική έκδοση. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια θα είναι η επίδραση του βιβλίου, γιατί είναι μόνο 2 χρόνια που έχει μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα, αλλά θα σας πω μια ιστορία. Ήταν ένας γνωστός μου, Έλληνας, όχι δεν ξέρω αν ήταν Έλληνας, μπορεί και αν μην ήταν, είχε παντρευτεί Ελληνίδα κάτι, εν πάση περιπτώσει είχε σχέση με εκκλησία κάπως, ο οποίος γνώρισε κάποιον Ισουίτη ιερέα. Οι Ισουίτες είναι το πιο μορφωμένο τάγμα των καθολικών. Έχει επιστήμονες, χημικούς, φυσικούς, μαθηματικούς, υπάρχουν προβλήματα κλπ. Από τους Ισουίτες πολλά. Λοιπόν, ένας λοιπόν Ισουίτης ιερέας στην Αγγλία, μεγάλης ηλικίας, αρρώστησε και ήταν στο νοσοκομείο. Πήγε λοιπόν αυτός, ο γνωστός του πατρός Ιωάννου, να τον επισκεφτεί. Τι κάνεις πάντερ, πώς είσαι, τούτο, τ' άλλο, είπανε για τις αρρώστιες κλπ. Και στη συνέχεια του λέει, την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει, ρε παιδί μου, του λέει, εγώ όλη μου τη ζωή διάβαζα και τώρα εδώ στο νοσοκομείο που είμαι δεν έχω τίποτα να διαβάσω, μήπως έχει κανένα καλό βιβλίο να μου δώσει να διαβάσω? Και του λέει αυτός, έχει κυκλοφορήσει, λέει, ένα βιβλίο τώρα στην αγγλική, το έχω στην τσάντα μου, του λέει, να σου το δώσω, φαντάζομαι θα σου αρέσει. Και του άφησε το Βίος και Λόγοι στην αγγλική γλώσσα. Μάλιστα ο τίτλος στα αγγλικά δεν είναι Βίος και Λόγοι, είναι Wounded by Love, πληγωμένος από την αγάπη είναι ο τίτλος, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Λοιπόν, και του το άφησε το βιβλίο. Του το άφησε, έφυγε. Μετά από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, ξαναγύρισε πίσω για να τον δει τι κάνει. Και αφού κουβεντιάσαν διάφορα, στο τέλος του λέει, μήπως διάβασες αυτό το βιβλίο? Και ξέρετε τι του απάντησε ο Ισουίτης? Παιδί μου, του λέει, ένα τέτοιο βιβλίο έψαχνα να βρω όλη μου τη ζωή. Και σε 3 μέρες εκοιμήθη. Βλέπετε, ήταν καθαρή ψυχή, έψαχνε και ο Θεός θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τον βοηθήσει στα τελευταία του. Λοιπόν, και επ' ευκαιρία που έλεγα σε κάποιον ότι το βιβλίο του Αγίου Πορφύριου έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες, μου είπανε ότι και όποια βιβλία του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Παϊσίου, έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, πάνε εκδοτικά πάρα πολύ καλά. Διαβάζουν οι ξένοι πάρα πολύ, ψάχνουν καθαρό νερό. Αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά οι Αμερικάνοι που τα μετράνε όλα, η Ορθοδοξία είναι το πιο γρήγορα ανερχόμενο δόγμα στην Αμερική. Και στην Αμερική άλλο θαύμα εκεί, άλλος μεγάλος Άγιος, ο πατήρ Εφρέμ, ο Αριζονίτης. Πολύ μεγάλο θαύμα όλη αυτή η ιστορία, άμα την έχετε ασχοληθεί λιγάκι δεν θα την πιστεύετε. Μέχρι τι ώρα έχω καιρό?
1: Ό,τι θέλει.
0: Εγώ μπορώ να σας λέω μέχρι αύριο.
1: Το Άγιο Πνεύμα σας πει.
0: Εγώ μπορώ να σας λέω μέχρι αύριο. Λοιπόν, ο Άγιος Εφρέμ ο Αριζονίτης, ο οποίος είχα την τύχη να πάμε με τον Παπασαράντη να πάρουμε την ευχή του στην Αριζόνα. Ένα ανθρωπάκι αδύνατο, έτσι μια φωνούλα που μόλις έβγαινε και λοιπά, αλλά τι να το κάνεις, αυτός ο άνθρωπος ο μικρός και αδύνατος με τη φωνούλα την αδύνατη, ξεκίνησε σε ηλικία 55 ετών από την Ελλάδα. Δεν κάνεις ξεκίνημα από την Ελλάδα σε ηλικία 55 ετών, τέτοια ξεκίνηματα τα κάνεις 20-30, δεν τα κάνεις τα 55. Χωρίς να ξέρει ούτε μία λέξη αγγλικά, χωρίς να έχει ούτε μία δραχμή στην τσέπη, και πήγε να βοηθήσει καταρχάς την Καναδική Ορθόδοξη Εκκλησία, υπήρχε λόγος, θα σας την πω άλλη φορά ίσως, την αιτία που πήγε, και όταν στον Καναδά δεν μπόρεσε να συνεχίσει αυτό που ήθελε να κάνει, πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έψαξε να βρει ένα χώρο να κάνει το αρχικό μοναστήρι, και ήθελε ένα χώρο να είναι έρημος, όπως η Σαχάρα. Και έτσι έψαχνες στην Αριζόνα, στην έρημο της Αριζόνας, να βρει χώρο για να φτιάξει το μοναστήρι. Ψάχνα εδώ, ψάχνα εκεί, δεν βρίσκαν τίποτα. Και όπως ψάχνανε με κάτι Ελληνοαμερικανούς, μια μέρα χάσαν τον δρόμο και βρεθήκαν κάπου αλλού, από εκεί που πήγαιναν. Και καθώς προχωρούσανε, ξαφνικά ακούσανε να χτυπάνε καμπάνες. Παραξενευτήκαν, λέει, τι καμπάνες είναι αυτές. Και είπε ο Άγιος ότι αυτές, εδώ που ακούσαμε τις καμπάνες, εδώ θα κάνουμε το μοναστήριο. Ψάξαν να βρουν σε ποιον ανήκει η περιοχή εκεί. Ανήκε σε μια γερμανική φαρμακευτική εταιρεία, η οποία είχε πάρει αυτό το οικόπεδο, μια τεράστια έκταση, νομίζω 2.000 στρέμματα, είναι πολύ μεγάλη έκταση, στην έρημο, στο πουθενά δηλαδή. Κάκτους και πέτρες έχει, έτσι, και φίδια και πάνθυρες. Πούμα. Λοιπόν, και ψάξαν να βρουν σε ποιον ανήκει αυτή η περιοχή, και ανήκε σε αυτή τη γερμανική εταιρεία, η οποία ήθελε να φτιάξει ένα εργοστάσιο στην Αμερική, αλλά επειδή δεν υπήρχε νερό εκεί, γι' αυτό το πουλούσε. Και το πουλούσε τότε 500.000 δολάρια. Ο πατήρ Εφραίμ δεν είχε τίποτα. Τελικά, να μην τα απολογούμε, από τις 500.000 τους το πούλησε για 100.000 δολάρια. Βρεθήκαν κάτι άλλοι Αμερικανοί, τα βάλαν τα λεφτά και αγοράστηκε η έκταση. Δηλαδή είναι αλληλουχία θαυμάτων. Μετά, αφού πήρανε το κτήμα, θέλανε να χτίσουν, να κάνουν μοναστήρι. Έπρεπε να πάρουν άδεια από την πολιτεία. Από την πολιτεία άδεια, πάνε στην περιοχή εκεί, νομίζω ανήκουν στο Φίνιξ η περιοχή εκεί, δεν ξέρω ποια είναι η πολιτεία που, νομίζω στο Φίνιξ ανήκουν. Πήγαν να πάρουν άδεια και τους λέει, για να σας δώσουμε άδεια πρέπει να έχετε νερό, δικό σας νερό. Λέει, μα είναι από το διπλανό χωριό, λέει, να πάρουμε νερό. Όχι, λέει, πρέπει να έχετε δικό σας νερό. Και ο πατήρ Εφραίμ κλείστηκε σε κάποιο χώρο για τρεις μέρες και έκανε προσευχή, και μετά από τρεις μέρες βγήκε και τους λέει, θα σκάψουμε εδώ. Τους έδειξε αμέσως και λέει, θα σκάψουμε εδώ. Είχε έρθει το γεωτρητικό μηχάνημα και αυτός που το χειριζόταν του λέει, πάτερ, εδώ δεν έχει νερό, τσάμπα θα σκάψουμε. Όχι, λέει, εδώ θα σκάψουμε. Του λέει, δεν έχει εδώ, εδώ θα σκάψουμε. Κοίτα, του λέει, εγώ θα σκάψω, αλλά κάθε εξκαφή έχει 20.000 δολάρια. Δεν είναι επεξεγέλασε. Όχι, λέει, εδώ θα σκάψω. Και πράγματι σκάβουνε και βρήκανε νερό, πολύ νερό, τόσο που δίνει και στο διπλάνο χωριό. Και πήρανε την άδεια για να χτίσουν το μοναστήρι. Τα θαύματα στην Αμερική είναι θαύματα επί θαυμάτων. Είναι σαν τα πρώτα χριστιανικά χρόνια που ο Θεός, για να στηρίξει την πίστη των χριστιανών, έκανε πάρα πολλά θαύματα, γιατί τα θαύματα όλοι τα θέλουμε και μας στηρίζουν πιο πολύ. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να μην χρειαζόμαστε θαύματα, να πιστεύουμε χωρίς να βλέπουμε τίποτα. Ο Χριστός λέει, μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες. Αλλά εμείς είμαστε αδύναμοι και θέλουμε να βλέπουμε και κάτι καμιά φορά. Λοιπόν, και πήγανε να πάρουν άδεια από το Μητροπολίτη, ανήκει νομίζω στη Μητρόπολη Σαν Φραντζίσκο εκεί η περιοχή, και πήγανε να πάρουν άδεια για να χτίσουν ένα ναό. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το λέω και πολύ ακριβά, πήραν την άδεια πρώτα και μετά πήγαν τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε το μοναστήρι, είπανε να καλέσουν το Μητροπολίτη του Σαν Φραντζίσκο, που ήταν ο οικείος Μητροπολίτης, να κάνει εγγένεια στο μοναστήρι. Και του λέει ο Αμερικανός παπάς που πήγε εκεί πέρα, του λέει έτσι και έτσι έγινε το νερό, τούτο, τ' άλλο κλπ. Ο Μητροπολίτης σκέφτηκε μέσα του, κεφαλονίτικες πονηρίες είναι αυτές για να με καταφέρουν. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε να πάει. Και μάλιστα ζήτησε όταν θα πάει να μην του κάνουν επίσημη υποδοχή. Ούτε καμπάνες να χτυπήσουν, θα πάει ο Μητροπολίτης σε μοναστήρι κλπ. Χτυπάνε οι καμπάνες κλπ. Λέει τίποτα δεν θα κάνετε. Ξεκίνησε λοιπόν από το Σαν Φραντζίσκο με κάποιους γνωστούς του να πάνε στο μοναστήρι. Πλησιάζοντας το μοναστήρι, σε κάποιο σημείο, επειδή αυτοί κυκλοφορούν με πολιτικά, είπανε να σταματήσουν σε κάποιο σημείο όταν πλησιάζει το μοναστήρι να βάλουν τα ράσα τους. Λοιπόν, βάζοντας, σταματήσανε να βάλουν τα ράσα τους και εκεί που σταματήσανε ξαφνικά ακούνε δυνατές καμπάνες. Θύμωσε ο Μητροπολίτης, έγινε έξω φρενών. Βρε, τους είπα να μην χτυπήσουν καμπάνες και αυτοί κάνουν κωδωνοκρισίες κλπ. Θυμωμένος πολύ, βάζουν τα ράσα τους και πάνε στο μοναστήρι. Μόλις φτάνουν στο μοναστήρι, δεν βλέπουν κανένα, αλλά ο Μητροπολίτης ήταν έξω φρενών. Φωνάζει εκεί τον πατέρα Φρέμπτ, του λέει: δεν είπα να μην χτυπήσουν καμπάνες. Λέει: δεν χτυπήσαμε καμπάνες. Να, οι μοναχοί κοιμώνται, λέει τώρα. Δεν έγινε τίποτα. Λέει, πού τις ακούσατε τις καμπάνες? Και όταν τους εξήγησε πού ακούσαν τις καμπάνες, ξέρετε τι ήτανε? Ήταν το μέρος που είχαν πρωτοακούσει τις καμπάνες. Εκεί σταματήσανε, το έφερε ο καλωστός να σταματήσουν εκεί. Και εκεί ακούσανε καμπάνες που χτυπούσανε. Και έτσι και ο Μητροπολίτης πίστηκε. Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει εμπόδια. Όταν θέλει να κάνει κάτι το κάνει και δεν ρωτάει κανέναν. Ούτε μπορείς να τον εμποδίσεις ή να του φέρεις άλλα πράγματα. Λοιπόν, και από τότε ξεκίνησε το πρώτο μοναστήρι αυτό του Αγίου Αντωνίου. Και όταν εκοιμήθη ο γέροντας, πόσα μοναστήρια ήταν, 17, 19, κάτι τέτοιο. Έχει μοναστήρια από το Σαν Φραντζίσκο μέχρι τη Φλόριδα. Όλη η Αμερική καλύπτεται από μοναστήρια, τα οποία πάνε πολύ καλά, τα υποστηρίζουν πολύ οι ντόπιοι. Αλλά θα σας πω μια-δυο ιστοριούλες, γιατί αυτά είναι, όπως είπαμε, των Αγίων τα θαύματα του πατρός Εφραίμ. Έτυχε να είναι γνωστή μας. Υπάρχει ένα μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, το οποίο είναι έξω από το Σικάγο, στο Μιλγουόκι. Είναι 30-40 λεπτά από το, με αυτοκίνητο από το Σικάγο. Λοιπόν, η Ηγουμένη την ήξερα από εδώ, από την Ελλάδα, πριν γίνει μοναχή. Ακούστε λοιπόν τώρα να δείτε πράγματα και θάματα. Όταν πρωτοπήγαμε, αυτοί μόλις είχαν αγοράσει ένα παλιό καθολικό μοναστήρι, το οποίο δεν είχε πια μοναχούς, και το ζήτησε μια βιομηχανία να το πάρει. Αλλά όταν το ζήτησε το μοναστήρι, το ζήτησαν οι Ορθόδοξοι για να το κάνουν μοναστήρι, αυτοί προτιμήσαν να το κάνουν πάλι μοναστήρι, έστω και Ορθόδοξο, παρά να το δώσουν να γίνει βιομηχανία. Και έτσι τους το πουλήσανε. Όταν λοιπόν πρωτοπήγαμε, μόλις είχε αρχίσει το μοναστήρι να λειτουργεί, ήταν η ηγουμένη, η αδερφή Βριέννη, που είναι η βοηθός της, να το πω, δεν θυμάμαι, ήταν και καν δύο άλλες μοναχές. Και υπήρχε ένας παλιός καθολικός ναός, τον οποίο είχαν μετασκευάσει σε Ορθόδοξο. Νομίζω ο ναός αυτός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νεκτάριο, αλλά θα σας γελάσω. Έχω την εντύπωση ότι είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νεκτάριο αυτός ο ναός. Λοιπόν, και εντάξει, πήγαμε πρώτη φορά, τους είδαμε, κουβεντιάσαμε, μια πολύ μεγάλη εκτάση, 400 στρέμματα. Περνάει και ένα ποταμάκι από μέσα, είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Για να πας με τα πόδια από την άκρη στην άλλη, θες ένα τέταρτο 20 λεπτά με τα πόδια για να πας. Λοιπόν, μετά ξαναβρεθήκαμε κατά τύχη εκεί με την πρεσβυτέρα μετά από 10 χρόνια. Τώρα πια είχαν αλλάξει τα πράγματα. Ήταν 20 τόσες μοναχές, εκ των οποίων μάλιστα οι περισσότερες American-American, όχι Greek-American, όχι ελληνικής καταγωγής, Αμερικάνες. Και της λέει η πρεσβυτέρα μου, είχε το θάρρος με την ηγουμένη, της λέει, πώς ήρθαν τόσες μοναχές εδώ? Μη μου πεις θαύμα. Θαύμα λέει τι είναι. Ας πω αρκεί μια ιστορία. Ακούστε ιστορία και θαυμάστε. Υπήρχε μια κλινική στο Σικάγο, γυναικολογική, η οποία τη μόνη δουλειά που έκανε ήταν εκτρώσεις. Και μαζευτήκανε απ' έξω από την κλινική, συμφωνήσανε καμιά 60 άνθρωποι, καθολικοί και προτεστάντες, να διαμαρτυρηθούν για τις εκτρώσεις. Αλλά δεν είχαν πάρει άδεια από την αστυνομία. Και άμα δεν πάρεις άδεια από την αστυνομία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και καθώς βγήκαν με τα πλακάτ, δεν κάνουν φασαρία, είχαν πλακάτ και διαμαρτυρόντουσαν μονάχα. Λοιπόν, η κλινική πήραν τηλέφωνο στην αστυνομία και ήρθε η αστυνομία και έκανε συλλήψεις. Εκεί δεν είναι το δικό μου το παιδί, άστο, και το άλλο είναι ξάδερφος του βουλευτή και μην του πειράξεις και δεν ξέρω τι. Εκεί σε έπιασε η αστυνομία, έχει συνέπειες. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων που πιάσανε, πιάσανε και μία κοπέλα, η οποία ήταν προτεστάντισα, αγρότησα, ψηλή και γεροδεμένη, έχει σημασία αυτό που λέω, και όσους πιάσανε τους πέρασαν δίκη. Περνάνε λοιπόν και αυτή την κοπέλα δίκη και στη δίκη κρίθηκε ένοχος, γιατί διαμαρτυρόντανε χωρίς άδεια της αστυνομίας, και της βάλανε 6 μήνες φυλάκιση. Επειδή δεν ήταν ποινικό το αδίκημα, μπορούσε την ποινή να την κάνει είτε στη φυλακή ή να κάνει κοινωνική εργασία. Λοιπόν, της λέει φυλακή ή κοινωνική εργασία. Λέει αυτή κοινωνική εργασία. Και μια μέρα παρουσιάζεται ο σερίφης της περιοχής στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και λέει στην ηγουμένη, γερότησα, λέει, το και το, είναι μια κοπέλα έτσι, η οποία θέλει κοινωνική εργασία και λοιπά, έγιναν αυτά και αυτά τα πράγματα, μήπως θες να τη φέρουμε εδώ να την απασχολήσει για ένα εξάμηνο να εκτίσει την ποινή της. Σκεφτήκαν εκεί, κουβεντιάσαν, λέει, να έρθει. Πράγματι λοιπόν, τη φέραν την κοπέλα, όπως ήταν συνηθισμένοι αυτοί σε αγροτικές δουλειές, τη βάλανε, καθάρισε το ποταμάκι που σας είπα προηγουμένως, που ήταν βρώμικο κλπ. Και την άλλη μικρή λιμνούνα που υπάρχει εκεί, τα καθάρισε όλα κλπ. Έκανε πάρα πολύ δουλειά. Και με κέφι πολύ και όρεξη. Πέρασαν οι 6 μήνες. Στους 6 μήνες εμφανίζεται πάλι ο σερίφης και λέει, τι έγινε με αυτή η ερώτηση. Λέει, δούλεψε πολύ. Λέει, κάνε μια έκθεση να την πάμε στο δικαστήριο και αν είναι να τελειώσει η ποινή της. Κάτσε η ηγουμένη, έφτιαξε μια έκθεση, την παίρνει ο σερίφης, την πήγε στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο που την πήγε, τη διαβάσανε και είπαν, εντάξει, θεωρείται ότι εξετέλεσε την ποινή της και είναι ελεύθερη. Γυρίζει ο σερίφης πίσω στο μοναστήρι και λέει, ξέρετε, εκτέλεσε την ποινή της, μπορεί να φύγει να πάει σπίτι της. Μόλις της λένε, θα φύγεις να πας σπίτι σου, λέει, εγώ δεν φεύγω, θα μείνω εδώ. Αλλά εδώ δεν είναι τουριστικό μέρος, δεν είναι τουριστικό στόχο. Όχι, λέει, δεν ξέρω, εγώ θα μείνω εδώ. Μα εδώ είναι ορθόδοξο μοναστήρι και πρέπει να είσαι μοναχός για να μείνεις εδώ πέρα. Θα γίνω ορθόδοξη και μοναχή. Και έτσι έγινε η πρώτη μοναχή. Αλλά έχει και άλλη συνέχεια. Να δείτε πώς ο Θεός ενισχύει την πίστη των ανθρώπων. Έχει και συνέχεια αυτό το πράγμα. Ωραία, αποφασίσανε να γίνει μοναχή. Κανονίσανε λοιπόν τη βάφτιση. Και μια μέρα είχαν πάρει ένα βαρέλι μεγάλο για να τη βαφτίσουν. Μπαίνει λοιπόν μέσα στο βαρέλι, στο όνομα του Πατρός, μέσα και βγαίνει. Και του Υιού, μέσα και βγαίνει. Και του Αγίου Πνεύματος, μπαίνει μέσα και δεν βγήκε. Η ηγουμένη άρχισε να αγωνιά, περάσανε 20 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό, δεν ξέρω πόση ώρα, λέει, πάει, θα πνιγεί, θα έχουμε τράπαλα. Οπότε η ηγουμένη σηκώνει το μανίκι της, βουτάει και τη βουτάει από τα μαλλιά και τη βγάζει έξω. Και όταν την έβγαλε έξω, τι της είπε? Αχ, γερόντισα, γιατί με έβγαλες από εκεί μέσα, ήταν τόσο ωραία. Λέει, καλά, λέει, και πώς ανέπνεες? Δεν ξέρω, λέει, δεν είχα κανένα πρόβλημα, ήταν τόσο όμορφα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε πάει στο νερό της μετέδιδε όλα αυτά τα πράγματα. Από το τίποτα, από το πουθενά. Και έτσι ενισχύθηκαν και οι άλλοι, ενισχύθηκε και η ίδια. Θα σας πω και από αυτό το μοναστήρι άλλη μια ιστορία και θα σας πω και από άλλο μοναστήρι άλλη ιστορία. Άμα δεν βαρεθήκατε. Λοιπόν, είπαμε ότι το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Αποφασίσαν να χτίσουν το ναό του Άγιου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Δεν είχαν ναό, ήταν, είπαμε, ο καθολικός, τον οποίος είναι στον Άγιο Νεκτάριο, και αυτό δεν το λέω με σιγουριά. Α, γι' αυτό το ναό να σας πω κάτι ακόμα για τον Άγιο Πορφύριο. Υπήρχε ένας μικροβιολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιώργος Πιπεράκης, ο οποίος ήταν ο μικροβιολόγος του Αγίου Πορφυρίου και πήγαινε και του παίρνε αίμα για να τον εξετάζει τα τελευταία χρόνια που είχε προβλήματα με την καρδιά του κλπ. Και πολλές φορές αυτό που έκανε, έκανε ένα μικρό τσιμπήμα και παίρνε σε μικροπιπέτες λίγο αίμα. Μικροπιπέτα, ένα πραγματάκι έτσι, 2-3 εκατοστά, και ένα αυλό σαν καρφίτσας. Ίσα-ίσα ρουφάει λίγο αίμα, το μυφουργό κεντρί, και έτσι βλέπει αν έχει ανεμία, αν έπαιζε αιματοκρίτης, τέτοια πράγματα. Αυτός λοιπόν είχε την πρόνοια αυτές τις μικροπιπέτες με το αίμα του Αγίου Πορφυρίου να τις κρατάει. Και όταν ο Άγιος εκοιμήθη και ανακηρύχθηκε Άγιος, αυτά τα έδωσε σαν, επειδή δεν έχουμε ωστά τίποτα του Αγίου Πορφυρίου, τα έδωσε εδώ και εκεί σε διάφορους ανθρώπους, που, σε μοναστήρια, σε τέτοιες χώρους που μπορούσαν να τα διαφυλάξουν και να τα εκτιμήσουν. Ένα από αυτά τα κομματάκια πήγε και στο Σικάγο. Η ιερώτησα το ξέρει, τον πήρε τηλέφωνο και της έστειλε μία μικροπιπέτα. Το πήρε σε ένα ωραίο κουτάκι, το είχε βάλει στην Αγία Τράπεζα. Και τι μου είπε η ιερώτησα που πήγα μια άλλη φορά. Μου λέει, έγινε το εξής. Τη μέρα της γιορτής του Αγίου Πορφυρίου γέμισε όλη η εκκλησία ευωδία. Και ψάχναμε να βρούμε από πού ευωδία, και τελικά διαπιστώσαμε ότι εκείνη η μικροπιπέτα η τόση δά, τίποτα δηλαδή, πόσο να πω, λιγότερο, σαν και αυτό εδώ το φιλαράκι, τόσο έβγαζε ευωδία. Και λέει η γερόντισσα, και τώρα και τότε κατάλαβα τι έγινε. Όταν πριν ξεκινήσω να πάω στην Αμερική, πέρασα από τον Άγιο Πορφύριο και πήρα την ευλογία του. Και μου είπε ο Άγιος Πορφύριος, να πας και θα έρθω κι εγώ να μείνουμε να κάνουμε παρέα. Και όταν πέθανε έλεγα, πώς μου είπε τέτοιο πράγμα και δεν ήρθε. Τώρα πώς θα έρθει, αφού πέθανε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τώρα κατάλαβα, λέει, τι εννοούσε, θα έρθει να κάνουμε παρέα. Βλέπετε, τα των Αγίων είναι αυτά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εκεί για να χτίσεις ένα οποιοδήποτε κτίσμα υπάρχει μια κεντρική επιτροπή, ας πούμε, στο Δήμο, στην Ομαρχία, δεν ξέρω τι. Έρχεται πολιτικός μηχανικός, έρχεται δαφολόγος, έρχονται διάφοροι άλλοι ηλεκτρολόγοι, ιστορίες κλπ. Να δουν αν ο χώρος και το περιβάλλον είναι κατάλληλο για να χτίσεις αυτό που θέλεις, για να σου δώσουν άδεια. Ιδάλλως δεν σου δίνουν άδεια αν κάποιος πει ότι ξέρεις το έδαφος δεν είναι πολύ σταθερό ή δεν ξέρω ότι έχει κάτι άλλο πρόβλημα, δεν ξέρω τι. Πήγανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, τους είπαν εδώ θέλουμε να χτίσουμε ένα ναό. Λένε εντάξει, να τον χτίσετε. Αρχίσανε λοιπόν να σκάβουν για το ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τώρα έχει σχεδόν τελειώσει αυτός ο ναός, και από ό,τι μου λένε δεν έχω πάει να τον δω τελειωμένο, ότι είναι υπέροχος. Λοιπόν, όπως σκάβανε για τα θεμέλια, λέει κάποιος, σκάβουμε που σκάβουμε, δεν τα σκάβουμε λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο να τα επεκτείνουμε, να έχουμε ένα υπόγειο από κάτω, να φυλάμε πράγματα σαν αποθήκες, σαν τέτοιο. Και είπανε ναι, να το επεκτείνουμε. Λοιπόν, Σκεφτήκανε λοιπόν να αρχίσουν να σκάβουν, το επεκτείνουν, να το βαθύνουν, δεν ξέρω τι ακριβώς. Οπότε λέει μια μέρα, ένα μεσημέρι, λέει η Γερότησα, πάω να δω πώς πάνε οι εργασίες. Μόλις φτάνω εκεί, ήταν ένας κύριος Αμερικάνος, λέει πάρα πολύ αυστηρός, τόσο λέει που δεν μπορούσα να τον κοιτάξω στα μάτια. Δεν τον έβλεπε μόνο εκείνη, ήταν και όλοι οι άλλοι που ήταν εκεί. Και της λέει να μην κάνετε επέκταση, λέει, του ναού. Λέει, γιατί, λέει, κυρία, γιατί, λέει, εδώ πέρα περνάει ένας αγωγός φυσικού αερίου και αν το χτυπήσετε και κραγεί θα πεθάνετε όλοι. Και εσύ που το ξέρεις, λέει, εγώ είμαι παλιός εδώ στην περιοχή και τα ξέρω αυτά, λέει. Και η άλλη δεν ήξερε. Λέει, φωνάξαμε την επιτροπή, μας είπε ότι είναι εντάξει. Όχι, λέει, αυτό που σας λέω. Λέει, δεν μπορούσα να τον κοιτάξω στα μάτια. Και μετά λέει, I'm here to, πώς το είπε, to protect this area. Είμαι εδώ για να προστατεύω αυτή την περιοχή. Στα αγγλικά. Και του λέει, πώς λέγεστε εσείς, λέει, John. Ήταν, λέει, τόσο αυστηρό όλο αυτό που μας είπε που είπαμε να το ξανακοιτάξουμε. Ξαναπάμε στην ομαρχία, ρωτάνε και λοιπά, ξαναστέλνουν επιτροπή. Και τι είχε γίνει? Είχαν ξεχάσει ότι εκεί δίπλα περνούσε ένας βοηθητικός αγωγός φυσικού αερίου για την πόλη, ο οποίος ήταν γεμάτος και έτσι και το χτύπαγε και έσκαγε, δεν θα μένε τίποτα. Δεν ξαναεμφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος, αλλά αυτός ο Τζον, ο οποίος είναι εδώ για να προσέχει, to protect αυτή την περιοχή. Λοιπόν, και άλλη μια φορά θα σας πω ένα άλλο. Και αν αντέχετε, θα σας πω και μια τρίτη ιστορία. Μια άλλη φορά είχαμε, λέει, πάει δεν ξέρω πού ταξίδι με το αυτοκίνητο και μας τελειώσαν τα λεφτά και δεν είχαμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη και δεν έφτανε η βενζίνη να φτάσουμε μέχρι το μοναστήρι και δεν είχαμε άλλα λεφτά, κάτι λίγα είχε η κάρτα. Λέμε, θα σταματήσουμε, λέει, σε ένα βενζινάδικο να βάλουμε όσα λεφτά έχει η κάρτα. Σταματήσαμε, λέει, σε ένα βενζινάδικο, του λέμε βάλε όσα έχει η κάρτα και πήγαμε μέσα να πληρώσουμε και μέσα, λέει, ήταν ένας κύριος ο οποίος, λέει, τι κάνετε, λέει, βάζουμε βενζίνη. Λέει, γυρίζει το βενζινάκι, του λέει, γέμισε το, του λέει. Και βγάζει αυτός και πληρώνει. Οι άλλοι γελούσαν που ήταν εκεί, λέει, θα ήταν, κάνα και σχόλιο μάλιστα. Θα ήταν κανένας έχει αμαρτίες και θέλει να ξεπλύνει τις αμαρτίες του. Λέγανε, τις είδε μοναχές και θέλει να ξεπλύνει τις αμαρτίες του. Και τους το γέμισε. Γυρίζει η ηγουμένη στο αυτοκίνητο, λέει, αυτό και αυτό έγινε. Και πώς το λέγανε, λέει, δεν ξέρω. Απάω το ρωτήσω. Γυρίζει πίσω, ούτε άνθρωπος υπήρχε, ούτε τίποτα. Έτσι, έτσι δουλεύουν οι Άγιοι. Λοιπόν, αλλά θα σας πω και άλλη μια ιστορία και θα τελειώσουμε εκεί γιατί το παρακάναμε. Λοιπόν, σε ένα άλλο μοναστήρι που υπάρχει, είναι μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, αν δεν κάνω λάθος, έξω από τη Νέα Υόρκη. Εκεί είχε πάει η πρεσβυτέρα μου, δεν έχω πάει εγώ. Αυτές εκεί οι μοναχές, πάλι του Αγίου, του Πατρός Εφραίμ μοναστήρι, αυτές ζουν από την αγιογραφία. Αγιογραφούν και ζουν. Μια μέρα λοιπόν εμφανίζεται ένας Ρώσος και τους λέει, αδελφές, εγώ έχω μια παλιά εικόνα της Παναγίας στο σπίτι μου, αλλά είναι πολύ παλιά και είναι λερωμένη. Εσείς, λέει, που ασχολείστε με αγιογραφία, μήπως μπορείτε να μου την καθαρίσετε? Λένε αυτές, εμείς δεν ξέρουμε, λέει, να καθαρίζουμε εικόνες, εμείς αγιογραφούμε. Θα ρωτήσουμε Και αν είναι στα μέτρα μας να κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε. Λέει, θες να την πάρεις την εικόνα και αν μας την ξαναφέρεις, θες να την αφήσεις εδώ, ό,τι θες. Λοιπόν, λέει αυτός, θα μην την κουβαλάω πέρα, δώσε και εκείνη τίποτα, πάτη καμιά ζημιά, θα την αφήσω εδώ. Αφήνει την εικόνα αυτός και φεύγει. Οι αδελφές δεν ξέρανε πού να τη βάλουν την εικόνα. Πήραν λοιπόν και τη βάλανε μέσα στο ιερό. Στο ιερό που τη βάλανε, μεγάλο τσίκι εικόνα, ξέρω εγώ πόσο τόση ήταν, πιο πολύ δεν ξέρω. Όχι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά... Λοιπόν, την Κυριακή ήταν να γίνει η λειτουργία. Θα λειτουργούσε ένας ιερέας που έχουν εκεί, ο οποίος είναι πολύ καλός. Και ήρθε και ένας συνταξιούχος ιερέας, ο οποίος επίσης μας είπαν ότι ήταν επίσης πολύ καλός. Τελειώνει η λειτουργία. Περνάνε 10 λεπτά, 1/4, μισή ώρα, πιο πολύ. Οι ιερείς δεν βγαίνουν από το ιερό. Η ηγουμένη λέει, τι έγινε εδώ πέρα. Λέει, η ηγουμένη, θα μπω μέσα να δω τι γίνεται. Μπαίνει, τους βλέπει λοιπόν και τους δύο, γονατιστούς και να κλαίνε. Λέει, τι έγινε πατέρες, έλα, έλα να δεις, γερώτησα. Με το τέλος της λειτουργίας, η εικόνα άρχισε να καθαρίζει από πάνω προς τα κάτω μόνη της. Μέχρι που καθάρισε όλη. Αυτά είναι τα θαύματα που κάνει ο Θεός και στηρίζει την πίστη.
2: Ακούσαμε την ομιλία του πατρός Χριστοδούλου Χατζηθανάση με θέμα «Θα σας πω μια ιστορία από τους Αγίους της εποχής μας», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αναλήψεως του κυρίου Ραφίνας την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
3: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείου. Καταγόμενος από την Αλεξάνδρεια, ο Άγιος Ισίδωρος ήταν στρατιώτης με το βαθμό του εφέδρου στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τη βασιλεία του Δεκίου περί το 250. Φθάνοντας στην Ισοχείο με το στόλο επικεφαλής, του οποίου ήταν ο Νουμέριος, καταγγέλθηκε ως χριστιανός από κάποιον εκατόνταρχο Ιούλιο. Οδηγήθηκε ενώπιον του Ναυάρχου και εκεί δήλωσε με παρησία ότι λάτρευε τον μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα για τη σωτηρία μας. Ο Νουμέριος διέταξε τότε να τον ξαπλώσουν κατά γης, δεμένο σε 4 πασάλους, και είπε στους άνδρες του να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Κατόπιν τον έριξαν σε κάμινο, από όπου εξήλθε αυλαβής. Ο πατέρας του, σκληρός ειδωλολάτρης, έφτασε από την Αίγυπτο πάνω στην ώρα και ζήτησε να αναλάβει ο ίδιος τον Ισίδωρο για να τον κάνει να ενδώσει. Καθώς τα επιχειρήματά του αποδείχθηκαν ατελέσφορα, τρέποντας τον δεσμό της φύσεως σε άσβεστο μίσος, είπε να δέσουν το γιο πίσω από άγρια άλογα και αφού σύρθηκε στο χώμα για μεγάλη απόσταση, ο Άγιος Αθλητής του Χριστού αποκεφαλίστηκε. Το σώμα του το έριξαν σε μια ρεματιά για να το κατασπαράξουν τα αγρίμια. Αλλά μια ευσεβής γυναίκα, η Μυρόπη, κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των φρουρών και πήρε το Άγιο Σκήνομα για να το ενταφιάσει με τιμή. Συνελήφθηκε και βασανίστηκε. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, της εμφανίστηκε σε όραμα ο Άγιος Ισίδωρος, εν μέσω εκτυφλωτικού φωτός, περιβαλλόμενος από χορό αγγέλων που έψαλαν τον Τρισάγιο Ύμνο. Της είπε: «Ειρήνηση, ιδού θέλεις λάβει τον Στέφανο, τον οποίο ο Θεός ετοίμασε για σένα». Με τα λόγια αυτά, η Αγία Μυρόπη παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό και το κελί επληρώθη ευωδίας. Ενταφιάστηκε κατόπιν δίπλα στον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος σύντομα τιμήθηκε ως πολιούχος Άγιος της Χίου και σε όλη τη Μεσόγειο ως προστάτης των ναυτικών. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο Όσιος Πατήρ ημών Λεόντιος γεννήθηκε στη Στρόμνιτσα της Μακεδονίας. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Λεόντιος ήταν ακόμη νέος και αποφάσισε τότε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Στερεώθηκε στην απόφασή του αυτή, αποσυρώμενος σε πλήρη ησυχία στο βουνό επί 3 ημέρες, όπου ξεγελούσε την πείνα του ξαπλωνώντας γυμνό σε ένα στρώμα από καλάμια. Φθάνοντας στη βασιλεύουσα, ενεδύθη το μοναχικό σχήμα στη μονή της Θεοτόκου του Πτελιδίου, που βρισκόταν στα προάστια και εν συνεχεία μετέβη στην πόλη, υποκρινόμενος στον Σαλό, με σκοπό να εκτεθεί με τη θέλησή του στις προσβολές και κοροϊδίες των περαστικών. Με την ακραία αυτή άσκηση αποκόμισε σε σύντομο διάστημα τόσο μεγάλη εύνοια παρά το Θεό, ώστε μπορούσε να μεταφέρει με γυμνά χέρια αναμένα κάρβουνα και να θυμιάζει τις εικόνες που υπήρχαν στα σταυροδρόμια. Από το φόβο όμως να πέσει θύμα της υπερηφάνειας, παραδόθηκε ακόμη περισσότερο στις Ήβρεις. Εν συνεχεία έγινε υποτακτικός στον επίσκοπο Τιβεριάδος που διήγε ησυχαστικό βίο στο όρος Αυχενόλακος. Μία ημέρα που στάλθηκε για δουλειά στην πόλη, ο Λεόντιος άργησε και δεν βρήκε πλοίο να γυρίσει. Για να μην παραβεί την εντολή να επιστρέψει πριν βραδιάσει, ρίχθηκε στη θάλασσα και μεταφερόμενος θαυματουργικός από τα ρεύματα στην αντίπερα ακτή, μπόρεσε να γυρίσει μουσκεμένο στο ερημητήριο όπου τον περίμενε ο γέροντάς του. Σε ένα ταξίδι που ανέλαβε ο επίσκοπος με τον Λεόντιο για τους Αγίους Τόπους, ο τελευταίος πήρε την αδειά του να παραμείνει στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο. Ο ηγούμενος, διακρίνοντας τα εξαιρετικά του χαρίσματα, τον δέχτηκε. Από φόβο όμως, μήπως σκανδαλίσει τους πατέρες με την παρουσία ενός αγένειου ακόμη αγοριού ανάμεσά τους, του συνέστησε να μείνει στο κελί. Η ησυχία αυτή ήταν για τον Λεόντιο η ευκαιρία να εγκαρτερεί δίχως περισπασμού στη νηστεία και την αδιάλειπτο προσευχή, ποτίζοντας κάθε νύχτα το στρώμα του με δάκρυα. Για να αναρρυπίζει αυτή την κατάνοιξη, χρησιμοποιούσε ασυνήθιστα ασκητικά μέσα, μαστιγωνόμενος με λουρί εφοδιασμένο με καρφιά και περνώντας ολόκληρες μέρες σε έναν τάφο, ξαπλωμένος πάνω στα οστά. Όταν έφτασε η ώρα, έλαβε το διακόνημα του βοηθού εκκλησιαστικού, το οποίο εκτελούσε με επιμέλεια, δίχως ωστόσο να παραμελεί στο ελάχιστο τους ασκητικούς αγώνες του. Ο ηγούμενος δοκίμαζε σκληρά την ταπεινοφροσύνη του, αλλά έβρισκε τον νεαρό μοναχό στέρεο, ως αναδάμαντα, έχοντας φτάσει σε πλήρη περιφρόνηση του εαυτού του και διατηρώντας την ίδια διάθεση στις τιμές όπως και στις Ήβρεις. Μία ημέρα ο Λεόντιος έλαβε σε οπτασία ως τροφή ουράνιο άρτο και από τη στιγμή εκείνη έλαβε το χάρισμα της κατανοήσεως των Αγίων Γραφών και των Πατερικών Κειμένων που μόλις τα διάβαζε του έδιναν μια αίσθηση ασύγκριτα γλυκύτερη από μέλη έτσι ώστε ήταν εύκολο για εκείνον να συντάσει θεολογικές πραγματείες που ερμήνευαν τα βαθύτερα μυστήρια της πίστεως.
Αφού κρίθηκε άξιος της ιεροσύνης, ο Λεόντιος βρήκε στην άνοδό του αυτή την ευκαιρία να ταπεινωθεί ακόμη περισσότερο μπροστά στους αδελφούς και να τους δείξει τρυφερή συμπάθεια. Ονομάστηκε κατόπιν οικονόμος, υπεύθυνος για όλες τις ανάγκες της μονής που στέγαζε τότε μια πολυπληθή αδελφότητα.

πολύ για κάποιαν υπόθεση, ο Λεόντιος επισκέφθηκε την αρχαία μονή του οσίου Δανίλ του Στυλίτου και με τον πόθο να μιμηθεί τα κατορθώματα του μεγάλου αυτού αθλητή της αρετής, ανεχώρησε για να ζητήσει την άδεια του ηγουμένου του. Φτάνοντας όμως στην Πάτμο, έμαθε ότι ο καθηγούμενος είχε εκδημήσει προς Κύριον, αφήνοντάς τον διάδοχό του. Αναγκασμένος να υποταχθεί στη θεία πρόνοια, εφ' εξής, ο Όσιος διπλασίασε τις αγρυπνίες και τις νηστείες του, όχι μόνο για χάρη του εαυτού του, αλλά και για τη σωτηρία των υποτακτικών του. Χάρη στο διορατικό του χάρισμα, προφύλαγε τους μοναχούς του από τις παγίδες των δαιμόνων, τους αποκάλυπτε τους κρυφούς λογισμούς τους, όταν δεν τολμούσαν εκείνοι να τους φανερώσουν στην καθημερινή εξομολόγησή τους, ή ελευθέρωνε άλλους από κάποιον πειρασμό, ζητώντας τους να βάλουν το χέρι τους στον αυχένα του, προκειμένου να προσλάβει ο ίδιος τη δική τους δοκιμασία. Προς διόρθωσή τους υποκρινόταν ενίοτε τον οργισμένο, αλλά η ψυχή του διατηρούσε στην πραγματικότητα σε κάθε περίσταση την πραότητα και απάθειά της, προϋπόθεση της διαρκούς συνομιλίας του με το Θεό. Απόθυσε κουρσάρος που έρχονταν τακτικά να αλεηλατήσουν το μοναστήρι και έκτοτε αυτοί, φοβούμενοι τη θεία τιμωρία, δεν τόλμησαν πλέον να πειράξουν τον Άγιο Τόπο. Μετά από χρόνια, ο Όσιος Λεόντιος ασθένησε βαριά και για 14 ημέρες του είχε απομείνει μόνο μια αδύναμη πνοή ζωής. Στο τέλος όμως της περίοδου αυτής, του αποκαλύφθηκε ότι ο Θεός του έδινε τόσα χρόνια ζωής, όσες ημέρες είχε διαρκέσει η ασθένειά του, δηλαδή 13 χρόνια και μισό. Τον επόμενο χρόνο, περί το 1172, ανέλαβε ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να βρει το δίκιο του από τον αυτοκράτορα στην αντιδικία του με τον φοροϊσπράκτορα της Κρήτης, που αρνούνταν να παραδώσει στο μοναστήρι την ετήσια προμήθεια σε σιτάρι. Πληροφορημένος για τις αρετές του ηγουμένου της Πάτμου, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός επιθυμούσε να χειροτονηθεί σύντομα αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Ο Λεόντιος όμως αρνήθηκε, γνωρίζοντας πως δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Λίγο αργότερα όμως δέχθηκε να χειροτονηθεί Πατριάρχης Ιεροσολύμων, διότι είχε προπολού λάβει προορατικά γνώση του γεγονότος. Καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους, σταμάτησε για λίγο στην Κύπρο, όπου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων διέθετε τόπο διαμονής και εξαρτήματα, κύριες πηγές εισοδήματος του Πατριαρχείου, το οποίο ήταν τότε υπό την κατοχή των Σταυροφόρων. Αποκατέστησε εκεί την τάξη στην περιουσία της Εκκλησίας, διόρθωσε τα ήθη των παραστρατισμένων μοναχών και την άδικη συμπεριφορά του αυτοκρατορικού φοροϊσπράκτορα που ήθελε να του στερήσει ακόμη και τα χρεώδη για την επιβίωση. Κατόπιν μετέβη στον Άγιο Ιωάννη της Άκρας, όπου διέμενε συνήθως ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, διότι οι Λατίνοι του είχαν απαγορεύσει την πρόσβαση στα Ιεροσόλυμα. Η φήμη του ως θαυματουργού διαδόθηκε γρήγορα σε όλους τους χριστιανούς της Συρίας και της Φινίκης, πλήθη των οποίων συνέρεαν για να λάβουν την ευλογία του ανθρώπου του Θεού. Μία ημέρα που είχε μεταβεί κρυφά στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο, ο Λεόντιος έβαλε τέλος με την προσευχή του σε τρομερή ξηρασία και έδωσε έτσι θάρρος στον καταπιεσμένο Ορθόδοξο λαό. Η φήμη αυτή όμως προκάλεσε τον φθόνο των Λατίνων, ιδιαιτέρως του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος έστειλε αδίστακτους ανθρώπους να επιχειρήσουν να φωνεύσουν τον Όσιο Πατριάρχη. Με θεϊκή παρέμβαση όμως, αυτοί, παρόλο που έψαχναν όλη τη νύχτα, δεν μπόρεσαν να βρουν την είσοδο της κατοικίας του και αναχώρησαν διαδίδοντας τη φήμη ότι πράγματι ο Ιεράρχης είχε την προστασία του Θεού. Παρά την πρόσκληση που έλαβε ο Όσιος από τον Εμμύρη της Δαμασκού να εγκατασταθεί στην πόλη του για να έχει την προστασία του, ο Λεόντιος αποφάσισε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να πάρει την άδεια να λειτουργεί στον Πανάγιο Τάφο. Έφτασε στη βασιλεύουσα την ώρα του θανάτου του αυτοκράτορα Μανουήλ και χρειάστηκε να παρατείνει τη διαμονή του εκεί κατά τη βασιλεία του Αλέξιου Δευτέρου. Επειδή όμως αντιτάχθηκε στον παράνομο γάμο του αυτοκράτορα, δεν είχε την εύνοια της αυλής και μάλιστα λέγεται ότι εξορίστηκε. Στην Κωνσταντινούπολη πάντως, ο Όσιος Λεόντιος βρήκε την αιωνία ανάπαυση μόλις συμπληρώθηκαν τα χρόνια που του είχε παραχωρήσει ο Θεός στις 14 Μαΐου 1184 ή 85 επί βασιλείας του Ανδρονίκου I Κομνηνού. Παραγγέλθηκε σε έναν αγιογράφο να φιλοτεχνήσει την εικόνα του, αλλά εκείνος δεν τα κατάφερε, γιατί η όψη του εκτιμήσαντος άλλαζε διαρκώς έκφραση σαν να αρνιόταν από ταπεινοφροσύνη να τιμάται το ομοίωμά του. 4 ημέρες μετά την αποδημία του, φρέσκο αίμα έτρεξε από τη Λάρνακα όπου είχε αποτεθεί το σώμα του και ο τόπος πληρώθηκε από ουράνια ευωδία. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Κριτός. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βουλγάρεως. Μνήμη του Αγίου Ισιδώρου του Ροστόφ, του Διαχριστών Σαλού. Μνήμη του Οσίου Ιερομονάχου Ματθαίου, του Εν Γιαράνσκ, του Ομολογητού.

0: Θες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, και καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Και ελάτε να ακούσουμε το πρώτο μέρος από την συζήτηση που είχαμε τηλεφωνικά με τον Αρχιμανδρίτη Σιλουανό Ιωάννου. Είναι ο προϊστάμενος του Ιερώνου Αγίου Ανδρέα Πετραλώνων και για χρόνια πνευματικό παιδί, τουλάχιστον 30 χρόνια, του μακαριστού γέροντα Ανανία Κουστένη. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τον πατέρα Σιλουανό να μας μιλάει για τον μακαριστό γέροντά του. Ευλογείτε, πάτερ, και ευχαριστούμε
2: Κύριος
1: πολύ.
2: Αναστάς, να μας ευλογεί όλους με την ευχή του παππούλη.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Δεν είναι εύκολο να λέμε σε έναν άνθρωπο να ανοίξει την ψυχή του και να μας μεταφέρει όλα αυτά που έζησε κοντά στον γέροντά του, αλλά είναι χαρά μεγάλη πραγματικά που, όπως είπατε και εσείς, με την ευχή του παππούλη θα προσπαθήσουμε σήμερα και θα δοκιμάσουμε εμείς από την πλευρά μας, παρακαλώντας εσάς να μας μιλήσετε για τον πατέρα Ανανία, που τον ζήσατε πολύ περισσότερο από όλους μας.
2: Αλήθεια είναι, δεν είναι καθόλου εύκολο, και γι' αυτό και ήμουν και πολύ διστακτικός, γιατί για έναν τόσο μεγάλο, για έναν Άγιο, μόνο ένας πολύ μεγάλος και Άγιος μπορεί να μιλήσει. Είχα βέβαια το προνόμιο και την ευλογία να τον ζήσω 30 χρόνια περίπου. Να ζήσω από κοντά του, να διδαχθώ, να μοιηθώ κι εγώ στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα βαθύτερα. Και δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για το τι έζησα κοντά σε αυτόν τον Άγιο Γέροντα 30 χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό. Και να μάθουν και οι άλλοι πράγματα, τα οποία δεν μας άφηνε ποτέ να λέμε όσο ζούσε. Μας μάλωνε. Ρε, μην μιλάτε για μένα. Μην λες από εδώ και από εκεί για μένα. Κράτα για τον εαυτό σου. Και κρυβόταν ο ίδιος, έκρυβε την αρετή του με μεγάλη επιμέλεια, όσο μπορούσε βέβαια να γίνει αυτό, γιατί φαινόταν από μακριά και από κοντά οι μεγάλες αρετές τις οποίες είχε, τις οποίες απέκτησε με πολύ κόπο, πολύ θυσία, πολύ αίμα, πολύ προσευχή.
1: Όλα τελικά θέλουν τον κόπο τους, αυτό είναι σίγουρο, και βέβαια όσο περισσότερο είμαστε κοντά στο Θεό και κάνουμε το θέλημά Του με κόπο, με προσευχή, όπως είπατε, και ο Θεός δίνει τα χαρίσματά Του, αυτοί που πραγματικά κάνουν τον ειλικρινή τους αγώνα, τόσο περισσότερο θέλουν να κρύβουν οποιοδήποτε χάρισμα τους δίνει ο Θεός, και το ίδιο έκανε, όπως μας είπατε, και ο πατήρ Ανανίας.
2: Βέβαια, αλήθεια είναι αυτό.
1: Να πιάσουμε λίγο το χρόνο αρκετά πίσω και να πάμε στο πώς εσείς γνωρίσατε τον μακαριστό γέροντα.
2: Είχα έρθει νεαρός διάκος από το εξωτερικό, την Αγγλία. Είχα έρθει στην Αθήνα, διορίστηκα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, και ο γέροντάς μου που είχα τότε είχε κοιμηθεί και έψαχνα κι εγώ έναν γέροντα. Κάποια ψυχή μου μίλησε για τον παππούλη και πήγα και τον άκουσα πρώτη φορά εκεί στο Ίδρυμα, στο ναό του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια, εκεί που λειτουργούσε για 40 χρόνια περίπου, και τόσες ψυχές ξεκλειδώθηκαν. Και μόλις τον άκουσα την πρώτη φορά, λέω κι εγώ, τι είναι αυτός, πω, τι έχουμε εδώ πέρα. Μας δοκίμασε και εμένα σιγά σιγά, μέχρι να μου πει να περάσω να πάω στο κελί του, και σιγά σιγά τον ακολουθούσα σε όλες τις ομιλίες, σε όλες τις λειτουργίες που έκανε, τις μυσταγωγικές, τις υπέροχες εκεί, πρωί-πρωί πριν ακόμη ξημερώσει, 4 με 6 περίπου, στον Άγιο Νεκτάριο, και τα κηρύγματα που έκανε συστηματικά κάθε Τετάρτη. Η Θεία Λειτουργία ήταν πραγματικά μυσταγωγία. Μπορεί να ήταν σύντομη χρονικά, αλλά ο ίδιος για κάθε λειτουργία είχε κάνει πολύ πολύ μεγάλη προετοιμασία, κυρίως πολύ προσευχή, και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος διάβαζε αμέτρητα ονόματα. Είχε φοβερή μνήμη, όπως θα καταλάβει κανείς αν ακούσει έστω και μία του ομιλία, πόσες ημερομηνίες θυμάται και γεγονότα. αλλά έκανε πολύ προσευχή και διάβαζε τα ονόματα κάποιες βραδιές που, ή τα βράδια πριν κοιμηθεί, κοιμόταν ελάχιστα να σας πω, και ερχόταν και είχε διαβάσει αμέτρητα ονόματα, και έτσι διάβαζε βέβαια και στην προσκομιδία αρκετή ώρα, αλλά είχε διαβάσει αμέτρητα ονόματα, όπως περίπου έκανε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, τον οποίον υπεραγαπούσε. Και πάνω τα καλοκαίρια τον θυμότανε και στα κηρύγματά του μας μιλούσε για αυτόν. Και εμείς δεν είχαμε ξυπνήσει καλά-καλά και ακούγαμε ένα κήρυγμα στο τέλος, ένα τέταρτο 20 λεπτά. Ένα κήρυγμα. Πω-πω. Τι ήταν αυτό. Αυτό Θεό. Θεϊκό ήτανε. Και τι έκανε όσο μπορούσε. Στο τέλος όρθιος εκεί μπροστά στην ωραία πύλη καθόταν να εξομολογήσει τους ανθρώπους που ήθελαν να εξομολογηθούν. Σύντομα βέβαια, και αν κάποιος χρειαζόταν κάτι να αναλύσει, κάτι να το συμβουλέψει πιο αναλυτικά, του έλεγε και περνούσε από το φτωχικό του κελάκι. Θα σας μιλήσω για αυτό το φτωχικό του κελάκι αργότερα. Και φεύγαμε όλοι γεμάτοι από τη χάρη του Θεού που παίρναμε από αυτή τη θεία λειτουργία, και προσπαθούσα εγώ, συνήθιζα από την αρχή να ηχογραφώ αυτά τα κηρύγματα, και όταν αργότερα άκουγα λέξη-λέξη, λέω και εγώ, πω, τι είναι εδώ πέρα. Τι γνώση, τι σοφία, τι βίωμα, κυρίως ο γέροντας. Αγαπούσε το Θεό, στο όνομα του διακονούσε τους ανθρώπους, αλλά διάβαζε το Ευαγγέλιο. Μνημόνως στον Άγιο Πορφύριο, το μεγάλο του γέροντα και διδάσκαλο, δεν μας είπε αν το γνώριζε απ' έξω, αλλά ξέρουμε τα πάρα πολλά εδάφια και της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης και από το Ψαλτήρι, τα γνώριζε απ' έξω εδάφια και χωρίς να κάνει κανένα λάθος, γιατί γνώριζε πολύ καλά γράμματα ελληνικά και πολύ καλή θεολογία γνώριζε. Και μας μυσταγωγούσε όλους και λέγαμε ο Θεός να του δίνει χρόνια, να τον έχουμε για πολλά χρόνια ακόμη, όπως έλεγαν οι Βυζαντινοί για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να μην σβήσει ο ήλιος, να έχουμε τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο για πολλά χρόνια να μας μιλάει. Έτσι, εκεί στον Άγιο Νεκτάριο ξεκλειδώθηκαν αμέτρητες ψυχές και πρόσφερε τόσα πολλά. Για 40 χρόνια περίπου, όπως σας είπα, μιλούσε εκεί και μιούσε τους ανθρώπους. Και στο φτωχικό του κελάκι, ο ίδιος δεν θέλησε ποτέ να αγοράσει σπίτι. Ένα ισόγειο ζούσε σε μια παλιά πολυκατοικία εκεί στα Εξάρχεια. Νίκιαζε μια μικρή καρσονιέρα, ένα μικρό χωλάκι, χωρούσαν 8-10 άνθρωποι όρθιοι και ένα μικρό κελάκι που είχε σαν υπνοδωμάτιό του, και εκεί σε αυτό το υπνοδωμάτιό του είχε ένα μικρό καναπέ και καθόταν ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσε ή εξομολογούσε. Και πέρασαν από τα χέρια του αμέτρητα χρήματα, τα οποία μοίραζε. Δηλαδή προσέχαμε μήπως δεν έχει λεφτά, έπαιρνε το μισθό του και σε 2-3 μέρες τα είχε δώσει όλα ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Δεν δεχόταν ο ίδιος να έχει δεύτερο ράσο, δεύτερο ζωστικό. Κάποια πνευματικοπαίδια του κρυφά πήγαν και του έραψαν ένα ζωστικό δεύτερο και δεν το φόρεσε ποτέ. Λέει, εγώ δεν το θέλω αυτό. Εγώ θέλω αυτό το παλιό που έχω. Μη με ζαλίζετε με τέτοια. Και αυτό μας θυμίζει και τον Άγιο Πορφύριο πάλι, που όταν καμιά φορά του χάριζαν κανένα καινούργιο ζωστικό ηράσο, δεν αισθανόταν βολικά με αυτά και έριχνε πάνω καφέ, κουλούρια, οτιδήποτε, για να μην φαίνεται καινούργιο, για να μην είναι καινούργιο. Και γιατί δεν αισθανόταν άνετα μέσα σε αυτά τα καινούργια. Τι να πρωτοποιείς για τον Παπουλάκο, τι να πρωτοποιείς. Είναι η συγκίνηση μεγάλη, γι' αυτό έχω και μια δυσκολία και ένα τρακ όταν μιλάω για αυτόν πρώτη φορά μιλάω για τον γέροντα.
1: Χαιρόμαστε που το κάνετε αυτό, γιατί μαθαίνουμε κι εμείς όλα αυτά που ο γέροντας ήθελε να μην μαθαίνονται, να μην ακούγονται όσο ζούσε. Αλλά πλέον από εκεί, από τον ουρανό, νομίζω ότι θα δείχνει συγκατάβαση τώρα, γιατί δεν το κάνουμε για να τον τιμήσουμε εν ζωή, αλλά για να δεχτούμε και εμείς την ευλογία του από εκεί ψηλά. Κάπως έτσι το νιώθουμε τουλάχιστον τώρα.
2: Ναι, κύριε.
1: Εσείς που το ζήσατε τόσο κοντά και τόσα χρόνια, σίγουρα αισθανθήκατε πολύ έντονη την απώλεια, αλλά πραγματικά δεν είναι μεγάλη ευλογία που τώρα από τον ουρανό που βρίσκεται θα ακούει όλους ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρχει παράπονο από κανέναν και χωρίς να πρέπει κάποιος να κουράζεται για να φτάσει και να τον δει από κοντά.
2: Να σας εξομολογηθώ κάτι. Δεν αισθάνθηκα απώλεια. Γιατί το νιώθω ακόμη εδώ. Το νιώθουμε ακόμη εδώ. Και στις λειτουργίες το νιώθουμε εδώ πέρα του Παπουλάκου. Και έχουμε τα κηρύγματά του, τις ομιλίες του. Βέβαια, έχουμε και μάτια και θέλουμε να τον βλέπουμε. Έχουμε την αφή και θέλουμε να κουμπάμε το χεράκι του, να φυλάμε με τα χείλη μας, να φυλάμε το χεράκι του, να παίρνουμε την ευχή του. Αλλά έγινε ένα μυστήριο εδώ πέρα, την ημέρα της εξουδίου ακολουθίας και την ημέρα της ταφής του. Ενώ ήμασταν όλα τα παιδιά του, τα προφανισμένα παιδιά του, ήμασταν λυπημένοι, την ίδια στιγμή αισθανόμαστε και μια χαρά. Και δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε και κλαίγαμε και χαιρόμαστε. Και είπε κάποιο παιδί του, τι είναι αυτό που νιώθουμε. Και κάποιο άλλο πνευματικό παιδί του που ήταν κοντά του πολλά χρόνια, λέει, καταλάβατε τι έγινε, ο Παπουλάκος μας την έφερε. Ενώ είχε πει ότι δεν θα φύγει, θα είναι μαζί μας πολλά χρόνια, πήγε και έφυγε. Αλλά εμείς τον αισθανόμαστε ακόμη και τώρα να είναι κοντά μας και θα είναι. Μας το είπε ότι αυτό που είπε και ο Άγιος Πορφύριος πάλι, ο μεγάλος του γέροντας, ο μεγάλος του δάσκαλος, όταν φύγω θα είμαι πιο ελεύθερος, γιατί είχε και ο ίδιος ο Παππούλης πολλά προβλήματα υγείας και σερνόταν στην εκκλησία που τόσο πολύ αγαπούσε, δεν ήθελε να κάνει ακολουθία, ήξερε, ήταν μεγάλος λειτουργός, ζούσε την κάθε λέξη, τη βίωνε. Και όταν μιλούσε για τους Αγίους, για τον Χριστό, είναι σαν να τους είχε ζήσει από κοντά. Και έλεγε, όταν θα φύγω, θα είμαι πιο ελεύθερος και θα είμαι κοντά σας και θα το δείτε αυτό και θα το νιώθετε. Αυτό νιώσαμε από την πρώτη στιγμή που έφυγε από αυτή την πλάση για να ανέβει κοντά στον Αναστάντα, κοντά στην Παναγία, κοντά στους Αγίους για τους οποίους μίλησε τόσες και τόσες φορές με τόση αγάπη και θέρμη.
1: Έτσι πραγματικά είναι. Εμείς τον ακούγαμε και τον ακούμε ακόμα να μας μιλάει με αυτή την χαρακτηριστική φωνή του που πραγματικά αφύπνιζε τις συνειδήσεις, μπορούσε να συνεπάρει τις καρδιές και τις ψυχές μας και μπορούσε να τον ακούς για όση ώρα, χωρίς να κουράζεσαι. Εμείς το είχαμε δοκιμάσει ραδιοφωνικά αυτό, μας είχατε βοηθήσει πάρα πολύ προετοιμάζοντας το αρχείο του που μας στέλνατε.
2: Ναι, ναι.
1: Και τον αισθανόμασταν κι εμείς σαν να είναι εδώ κοντά μας και ας μην τον είχαμε. Νομίζω έτσι τον νιώθουν και όλοι οι ακροατές μας.
2: Ακριβώς. Και είχε πολύ μεγάλη χαρά που μεταδιδόντουσαν και οι ομιλίες του από την Πειραϊκή Εκκλησία. Και για ποιο λόγο? Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να ωφεληθούν πάρα πολλές ψυχές και η Πειραϊκή Εκκλησία έχει πολύ μεγάλη ακροματικότητα και μπράβο σας και έβγε για τη σπουδαία δουλειά που κάνετε και είναι ένας άβωνας της Εκκλησίας. Κάτι να πω σχετικά με το αρχείο του και για τις ομιλίες. Μια φορά του είχαν ζητήσει από το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος να γράψει 6 ομιλίες για τη Μεγάλη Εβδομάδα, μία για κάθε ημέρα. Και πήγα πρωί-πρωί, 6 ώρα, μου είχε πει και πήγα, για να γράψουμε την πρώτη ομιλία. Ήταν η εβδομάδα του Λαζάρου, για να είναι έτοιμο το υλικό, να το δώσουμε στο σταθμό, να το μοντάρουν, να είναι έτοιμο. Και πήγα εκεί πρωί-πρωί με το mini disc, μόλις τότε είχαν πρωτοβγεί, ψηφιακή ηχογράφηση κάναμε, για να έχει καλή απόδοση. Και ξεκινήσαμε, γράψαμε την πρώτη. Και μου λέει να γράψουμε και την επόμενη. Ευτυχώς είχα πάρει μαζί μου ένα πακέτο με mini disc, 6-7 πόσο ήτανε. Και χωρίς να το καταλάβουμε, εγώ δηλαδή, χωρίς να το καταλάβω, γράψαμε και τις 6 μαζί, απνευστή, χωρίς διάλειμμα, τη μία μετά την άλλη, χωρίς να έχει βιβλία μπροστά του. Εμείς με πολύ μεγάλη δυσκολία, να πούμε, να μιλήσω 5-10 λεπτά από στήθος. Καταλαβαίνετε, 6 συνεχόμενες ομιλίες για τη Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς να έχει σημειώσεις. Και όλα αυτά τα ζούσε, τα βίωνε. Και γι' αυτό και ο λόγος του είναι τόσο ανάλαφρος και δεν κουράζει τους ακροατές.
1: Πραγματικά.
2: Ναι.
1: Αν δεν το ζεις, δεν μπορεί να περάσει έτσι και εδώ στο νόημα. Αυτό είναι
2: ακριβώς
1: μεγάλη αλήθεια. Και όποιος το ζούσε όπως ο γέροντας, μπορούσε να χτυπήσει μες στην καρδιά και στην ψυχή όλων μας.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό που είπατε, που ζήσατε εσείς για αυτές τις 6 ομιλίες που προετοίμασε για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, κάπως έτσι ήταν πάντοτε και στις ομιλίες του. Δεν είχε ποτέ χαρτιά μπροστά του, ενώ τις βασάνιζε στη σκέψη του και στην ψυχή του μέσα. Όταν έφτανε η ώρα να τις εκφωνήσει, τις έλεγε πάντοτε από στίχους, χωρίς σημειώσεις.
2: Ναι, ναι. Και μας έκανε εντύπωση και θυμόταν τόσες πολλές ημερομηνίες. Αλλά μου είχε πει όταν ξεκίνησα, έκανα κάποια κηρύγματα και εδώ και εγώ στο ναό μου. Τον έβλεπα εγώ πόσο πολύ προετοιμαζότανε. Δηλαδή δεν προετοιμαζόταν μόνο την προηγούμενη μέρα. Μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες πριν είχε έτοιμο στο μυαλό του το υλικό και διάβαζε για την ομιλία που θα εκφωνούσε δύο εβδομάδες μετά. Πόσο μάλλον η τελευταία εβδομάδα πριν την εκφώνηση της ομιλίας. Διάβαζε πάρα πολύ, αλλά αυτό που μου τόνιζε, μπορεί να διαβάζω 8-10 ώρες, αλλά χρειάζεται προσευχή διπλάσιος χρόνος για να πάω να μιλήσω εκεί στον κόσμο, στους πιστούς. Δηλαδή μπορεί να προσευχόταν 18 και 20 ώρες πριν για κάθε ομιλία που εκφωνούσε και δεν είχε ποτέ χαρτιά μαζί του. Μόνο κάποιες φορές χρειάστηκε όταν έκανα τους βίους των Αγίων τα συναξάρια να έχει ένα μικρό σημείωμα με τους βίους, με τα ονόματα των Αγίων, απλώς για να μην τα μπερδεύει καμιά φορά. Αυτό ήταν η πρώτη φορά, οι μόνες φορές που τον είδαμε να κρατάει χαρτάκι μπροστά του, διαφορετικά δεν κρατούσε. Είχε βέβαια, είχε πολύ μεγάλη μνήμη, πολύ καλή μνήμη και αυτό οφειλόταν από το Θεό. Και η μητέρα του είχε επίσης τόσο πολύ καλή μνήμη, αλλά και ο ίδιος διάβαζε συστηματικά. Δεν τα αφήνει έτσι στην τύχη. Μέχρι την τελευταία στιγμή διάβαζε πριν πάει να μιλήσει στον κόσμο, στους πιστούς.
1: Μας είπατε και το μυστικό νομίζω τώρα του μακαριστού γέροντα, ότι πριν απ' όλα ήταν η προσευχή.
2: Ναι,
1: ήταν μόνο η μελέτη που ήταν πολύ και έντονη, ήταν και η προσευχή, η οποία ήταν επίσης πολύ και έντονη.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Στα θέματα του ο πατήρ Ανανίας, ποιο πιστεύετε εσείς ότι ήταν αυτό που το αγαπούσε πιο πολύ, να με αναφέρεται σε συναξάρια, να μιλάει για τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας της πατρίδος μας, να τα συνδυάζει μαζί, να βλέπει από κάτω το ακροατήριο και να εμπνέεται από τις αντιδράσεις του κόσμου εκείνη την ώρα που το βλέμμα και να αλλάζει τον λόγο του, πώς ήταν συνήθως?
2: Να τα συνδυάζει και αναλόγως το λειτουργικό χρόνο στον οποίο βρισκόμαστε. Αν ήταν η Αναστάσιμη περίοδος, θα μιλούσε για τον Αναστάντα, μιλούσε για τη μεγάλη του αγάπη του, την Παναγία μετά τον Χριστό, για τους Αγίους Θεοστέπτους, Μεγάλους Βασιλείς και στους Αποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη, που τόσο αδικήθηκαν, τόσο πολεμήθηκαν, αλλά και τη μεγάλη του αγάπη την πατρίδα, τον Κολοκοτρώνη και όλους τους ήρωες, τον Καποδίστρια. Αλλά αφού γκραζόταν η ψυχή του, τι ήθελαν οι ψυχές των ανθρώπων να ακούσουν περισσότερο. Και πολλές φορές μας έλεγε, έχω ετοιμαστεί να μιλήσω για αυτό το θέμα, και βλέπαμε εμείς που ήμασταν πιο κοντά του ότι πραγματικά ζητούσε βιβλία να του φέρουμε για να τα φρεσκάρει αυτά τα οποία γνώριζε και διάβαζε, ξαναδιάβαζε, αλλά στο τέλος άλλαζε το θέμα και έλεγε στο τέλος ότι οι ψυχές σας ήθελαν κάτι άλλο να ακούσουν και αυτό μου έβαλε ο Θεός, ο Παράκλητος, και σας είπα.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε τον λόγο του μέχρι σήμερα κι εμείς. Όπως και ο ίδιος σας έλεγε, ο Θεός τον καθοδηγούσε να μιλήσει. Αυτό είναι προφανές μάλλον για όλους πια, ότι δεν ήταν τυχαίες ομιλίες. Θα θέλαμε, αν είναι εύκολο, να μας λέγατε δύο λόγια για την ζωή του, έτσι σαν σύντομο βιογραφικό για τον γέροντα.
2: Το βιογραφικό είναι εύκολο, μπορεί να το βρει κανείς και αλλού. Το 1945 γεννήθηκε στη Δημητσάνα, από φτωχούς γονείς. Ο πατέρας του ήταν βοσκός, είχαν πρόβατα, κατσίκια, και έλεγε πολλές φορές, να, το τσοπανάκι της Καρκαλούς. τι έγινα, και με αξίωσε ο Θεός και έγινα ιερέας και λειτουργός στο θυσιαστήριο. Απιών εμένα το τσοπανάκι της Καρκαλού. Καρκαλού είναι το μικρό χωριό έξω από τη Δημητσάνα, 6-7 χιλιόμετρα, στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε. Αργότερα έγινε εκεί μοναχός, διάκος και ιερέας στη Δημητσάνα, το 67, διάκος, το 71 ιερέας. Αργότερα ήρθε στη θεολογία, ενώ ήταν κάτω στη Μητσάνα, ήρθε στην, έκανε εγγραφή στη θεολογική σχολή, στο ποιμαντικό τμήμα, το 1974, και μόλις τελείωσε το ποιμαντικό τμήμα, έδωσε εξετάσεις και μπήκε και στο θεολογικό τμήμα και μπήκε κατευθείαν στο τρίτο έτος και έτσι έβγαλε και το ποιμαντικό και το θεολογικό. Στη συνέχεια, αφού τελείωσε, μπήκε στη φιλοσοφική σχολή και πήρε και το πτυχίο Βυζαντινών Σπουδών της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και, και στις τρεις σχολές από τις οποίες πέρασε, τον αγάπησαν οι καθηγητές, κάποιοι από τους καθηγητές τον εκτίμησαν, γιατί συμμετείχε και φαινόταν ότι γνώριζε πολλά πράγματα και κάποιοι από αυτούς του είχαν προτείνει να κάνει και πανεπιστημιακή καριέρα. Πολλές φορές τον ρωτούσαμε τι θα ήθελε να γίνει. Το θυμάμαι για την φιλοσοφική, το άρεσε πάρα πολύ η γλωσσολογία. Και αν ακούσαμε μια ομιλία του, φαίνεται αυτό πόσο ανέλυε τις γλώσσες, τις λέξεις και πήγαινε στο βάθος. Και στη θεολογία επίσης και οι Βυζαντινές σπουδές το άρεσαν. Γι' αυτό μετέφρασε και το Ρωμανό το Μελωδό και το Θεοφάνη το Χρονογράφο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και δεν το έκανε κανείς από το Πανεπιστήμιο τόσα χρόνια, ενώ από τη Βυζαντινή φιλολογία. Γιατί εκεί εμπίπτουν και ο Θεοφάνης και ο Ρωμανός ο Μελωδός. Και όμως το έκανε ένας παπάς, όχι απλώς παπάς, ο γέροντας Ανανίας Κουσθένης.
1: Πήρατε να μας πείτε ότι όταν του πρότειναν για ακαδημαϊκή καριέρα, τι είπε ο ίδιος?
2: Με φτάνει που είμαι παπάς.
1: Αυτό.
2: Ναι, όταν είσαι παπάς, τα έχεις όλα.
1: Τι μεγαλύτερη τιμή από αυτή.
2: Ναι.
1: Λειτουργούσε λοιπόν πολύ νωρίς και το έκανε συνειδητά τόσο νωρίς ακολουθίες για να μπορούν να έρχονται οι εργαζόμενοι κοντά για να πάνε μετά στη δουλειά τους.
2: Και ήθελα να τελειώνει στις 6 το πρωί. Ξεκινήσαμε στις 4 και τελειώνει γύρω στις 6, ούτως ώστε ακόμη και αυτοί που εργάζονται στα νοσοκομεία. Είναι νοσηλευτικό προσωπικό και πρέπει 6:30-7 να είναι εκεί και να είναι στην πρωινή βάρδια. Να μπορέσουν και αυτοί. Βέβαια, όποιος δεν εργαζόταν μπορούσε μετά να πάει να κοιμηθεί. Και ήταν σαν μια μικρή αγρυπνία ήτανε, αλλά αντί να είναι το βράδυ, γινόταν το πρωί. Γιατί για να είσαι 4 εκεί το πρωί έπρεπε να ξυπνήσεις 3 και κάτι για να είσαι στις 4. Και ακολουθούσαν οι πιστοί, ερχόντουσαν μπορεί και 200 άτομα το πρωί. Και γινόταν αυτό κάθε Παρασκευή, πρωί-πρωί. Και βέβαια όταν ήταν Σαρακοστή, αυτό γινόταν το Σάββατο. Και ούτω καθεξής, αναλόγως. Αν ήταν δεσποτική όρθη θα λειτουργούσε, η άλλη μνήμη Αγίου Μεγάλη λειτουργούσε εκεί πέρα, εκείνη την ημέρα, ναι.
1: Ερχόντουσαν λοιπόν, είπατε, αρκετοί κοντά εκείνη την ώρα, ναι. Και μας λέγατε και νωρίτερα ότι αν κάποιος ήθελε να εξομολογηθεί, όρθιος εκεί στεκόταν ο γέροντας και τους εξομολογούσε.
2: Ναι.
1: Μετά τη θεία λειτουργία δηλαδή.
2: Ναι.
1: Λέω μετά τη θεία λειτουργία, μόνο ότι είχε και τον κόπο αυτόν που είχε λειτουργήσει, παρέμενε όρθιος για να εξομολογήσει.
2: Ακριβώς. Το είδα αυτό. Εκτός τα τελευταία 10-15 χρόνια που είχε κλονιστεί πάρα πολύ η υγεία του και είχε και ορθοστατική υπόταση και δεν μπορούσε πλέον όρθιος εκεί και πλέον δεχόταν μόνο στο φτωχό του το κελάκι.
1: Είναι αυτό το κελάκι που μας περιγράψατε λίγο νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Και έτσι προσπαθήσαμε εμείς να το σχηματίσουμε τώρα στη σκέψη μας. Είχε και την μεγάλη ευλογία ο πατήρ Ανανίας να γνωρίσει, να συναναστραφεί, να ωφεληθεί από τον Άγιο Πορφύριο.
2: Ναι.
1: Σας είχε μεταφέρει κάτι συγκεκριμένο από τον Άγιο, κάποιες από τις νουθεσίες ή κάτι που τόνιζε ιδιαίτερα και σας το επαναλάμβανε συχνά?
2: Δεν το έκρυβε και μάλιστα και γι' αυτό μπορέσαμε και βγάλουμε 2 βιβλία ολόκληρα με λόγους του Γέροντος Ανανία για τον Άγιο Πορφύριο. Και περιγράφει εκεί από την πρώτη στιγμή, από τη συνάντηση που έγινε, που ήταν 1η Μαΐου 1980 ή 81, δεν κάνω λάθος, και πήγε εκεί στο κελάκι του, δεν είχε γίνει ακόμη ο ναός, ο μεγάλος, πήγε εκεί στον οροπό και λέει, ήταν πολλής κόσμος, και λέει ο Άγιος Πορφύριος να φύγουν όλοι και να μείνει ο παπάς. Και από εκεί ξεκίνησε και για 9 μήνες κάθε μέρα ήταν μαζί με τον Άγιο Πορφύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. 9 μήνες από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα. Σκεφτείτε τι άκουσε από τον Άγιο Πορφύριο, τι έμαθε. Και τα τελευταία χρόνια από τότε που έφυγε ο Άγιος Πορφύριος σχεδόν δεν υπήρχε λειτουργία που να μην τον μνημονεύσει ξεχωριστά, και πριν από την επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου τον διάβαζε, και μάλιστα μια-δυο χρονιές εκεί στον Άγιο Νεκτάριο το κάναμε πλήρη ακολουθία και τον διαβάσαμε, τον μνημονεύσαμε ανάμεσα στους Αγίους. Και είναι, για μένα καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι και για τους υπόλοιπους πιστούς να έχουμε κάποιον που είναι συνέχεια του Αγίου Πορφυρίου. Ίσως θεωρείται υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά για μένα προσωπικά έτσι είναι. Και έτσι το έζησα και έτσι το είδα, και γι' αυτό τολμώ και το μεταφέρω με την ευθύνη των όσων λέγω.
1: Και ευτυχώς τώρα μας ακούει από τον ουρανό ο Γέροντας,
2: ναι,
1: και δεν μπορεί να σας πει τι είναι αυτά που λες.
2: Τι είναι αυτά που λες, ρε βλάκα. Γιατί έλεγε, πέταγε καμιά φορά, θα σου πω κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζει κανείς. Στις αρχές που τον ηχογραφούσα και πήγαινα το υλικό στο σταθμό της εκκλησίας για να παίξει, έλεγε καμιά φορά, ρε βλάκα, τι κουνάζεις εκεί πέρα. Λέω και εγώ τώρα να ακουστεί τέτοιο πράγμα από το σταθμό. Και έβαλα λίγο χεράκι και τα αφαίρεσα. Έστεινε αυτή βέβαια, όταν έπαιζε η εκπομπή, και πάω την επόμενη. Τι έκανες, μου λέει. Γιατί αφαίρεσες, γιατί αλείωσες αυτά λεγόμενά μου. Σε πειράζει εσένα που είπα εγώ φλάκ. Εγώ θέλω να εκτεθώ. Τι σε πειράζει εσένα. Εγώ θέλω να εκτίθεμαι. Λοιπόν, πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Εάν αφαιρέσεις άλλη φορά έστω μία λέξη, τέρμα. Δεν σας επιτρέπω να γράφετε τις ομιλίες μου. Χαλούσε ο ίδιος το image του, την εικόνα του. Δεν ήταν δίθεν ο παππούλης. Έτσι είμαι, έτσι, αυτό βγάζω και προς τα έξω. Δεν υποκρινόταν σε τίποτα. Αυτό που ήταν στο έδειχνε. Και ήταν όλος αγάπη βέβαια. Και αυτό ήταν μια άμυνα, μια προστασία του ίδιου, και για να μην, να μην έχουμε εμείς καλή γνώμη για τον ίδιο, και τη χαλούσε. Αλλά βέβαια καταλαβαίναμε ότι αυτά τα έλεγε έτσι και ήταν μόνο στο χείλος, αλλά στην καρδιά ήταν πάντοτε όλος αγάπη για όλους.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό το περιστατικό, ότι δεν ήθελε να κόβεται αυτές τις λέξεις,
2: ναι,
1: που θεωρητικά θα ήταν άσχημες να ακουστούν από ραδιοφόνο, αλλά να λέγονται κανονικά όπως ο ίδιος τις έλεγε. Να ακούγονται, ναι, κανονικά μάλλον, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ακούσαμε μόλις το πρώτο μέρος από τη συζήτηση που είχαμε με τον Αρχιμανδρίτη Σιλουανό Ιωάννου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Πετραλώνων, και για 30 χρόνια πνευματικό παιδί του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη. Με πολλή συγκίνηση ο πατήρ Σιλουανός μας μιλάει για τον πνευματικό του, και θα έχουμε την ευκαιρία στην ερχόμενη μεταμεσονύκτια συνάντησή μας να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από αυτήν την συζήτηση. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα και να έχουμε όλη την ευχή του μακαριστού πατρός Ανανία.
0: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ανάγκη ανοιχτής ομολογίας της πίστεώς μας στην Εκκλησία. Το δυστύχημά μας είναι ότι εμείς οι ίδιοι λίγο εκτιμούμε την Εκκλησία μας και το μεγάλο αγαθό της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν ομολογούμε την πίστη μας στην Εκκλησία με θάρρος, ξεκάθαρα και απερίφραστα. Πιστεύοντας την Εκκλησία κατά κάποιον τρόπο συνεχώς, ζητάμε συγγνώμη που πιστεύουμε σε αυτήν. Λέμε το ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν χωρίς ιδιαίτερη χαρά και με έκφραση ενοχής. Τον άνθρωπο της Εκκλησίας τώρα συχνά τον υποδέχονται με τους στίχους του Τουργένιεφ. Εσείς ακόμη πιστεύετε? Λοιπόν, είστε οπισθοδρομικός. Και δεν ξέρω πόσοι πολλοί είναι αυτοί που έχουν τόση γενναιότητα για να ομολογήσουν με θάρρος. Ναι, εγώ πιστεύω στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ανήκω στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία και γι' αυτό είμαι ο πλέον προοδευτικός άνθρωπος, διότι μόνο στην Εκκλησία είναι δυνατή εκείνη η νέα ζωή, χάρη της οποίας ο Υιός του Θεού ήρθε στην αμαρτωλή γη. Μόνο στην Εκκλησία μπορείς να φτάσεις στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και επομένως μόνο στην Εκκλησία είναι δυνατή η γνήσια πρόοδος, η αληθινή σωτηρία. Μήπως τάχα συχνά στο ερώτημα «Μήπως και εσύ δεν είσαι από τους μαθητές του Χριστού, είμαστε έτοιμοι» κατά νεθεματίζειν και ομνύειν ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Γι' αυτό ζωτική ανάγκη των καιρών μας μπορούμε να θεωρήσουμε την ανοιχτή ομολογία αυτής της αψευδούς αληθείας. Ότι δηλαδή ο Χριστός δημιούργησε την Εκκλησία και ότι είναι τελείως ανόητο να χωρίζει τον Χριστό από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή η αλήθεια, νομίζουμε, θα φωτίζει σε πολλούς το τελικό σημείο των βασανιστικών τους αναζητήσεων και θα δείξει σε αυτούς ότι όχι στην άψυχη διδασκαλία, έστω και ευαγγελική, αλλά στη ζωή της Εκκλησίας είναι όπου πραγματικά θα απελευθερωθούν εκ της του διαβόλου παγίδος, καθώς είναι εζωγρημένοι υπ' αυτού εις το εκείνου θέλημα. Αυτή η αλήθεια θα βοηθήσει και μας να συνειδητοποιήσουμε την εκκλησιαστική ζωή και θα συναγάγει τα διεσκορπισμένα τέκνα της Εκκλησίας «Ιν απάντες εν όση», όπως προσευχήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πριν από τα πάθη Του. Προσέξτε πως χτυπιέται το δυστυχισμένο πουλάκι όταν πετάει στο δυνατό άνεμο. Πόσο άστατο είναι το πέταγμά του. Πότε πετάει προς τα πάνω, πότε ο άνεμος το γυρίζει προς τα κάτω, πότε σπρώχνεται λίγο προς τα μπρος, πότε και πάλι τραβιέται προς τα πίσω. Έτσι παρασύρεται ο άνθρωπος από τους ανέμους των ψευδοδιδασκαλιών. Αλλά όπως το πουλί βρίσκει ησυχία στη φωλιά μέσα στα πυκνά κλαδιά του δέντρου και ήρεμα κοιτάζει από το καταφύγιό του την καταιγίδα που ξεσπά δίπλα του, έτσι και ο άνθρωπος βρίσκει την ειρήνη όταν προστρέχει στην Εκκλησία. Από το ήσυχο καταφύγιό του βλέπει τη σφοδρή θύελα δίπλα στους τοίχους της Εκκλησίας. Θλίβεται για τους δυστυχείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιαστεί σε αυτή την καταιγίδα έξω από την Εκκλησία και βραδύνουν να καλυφθούν κάτω από την ευλογημένη σκέπη της και προσεύχονται στον Κύριο. Ένωσον αυτού στη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι και αυτή η δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλόπρεπες όνομα του εν τριάδη δοξαζομένου Θεού.

Το παρακάτω κείμενο εγγράφη και εκτυπώθηκε το 1915 υπομορφήν επιστολής προς κάποιον φίλο του Κοσμικό. Ο τότε αρχιμανδρίτης Ιλαρίων υποστηρίζει τη σκέψη ότι το μοναχικό ιδεώδες της προσωπικής τελειότητος και σωτηρίας πρέπει να βρίσκεται ενώπιον κάθε χριστιανού και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του ιδεώδους, όπως διαγράφονται στις μοναχικές υποσχέσεις, μπορούν να προσαρμόζονται, εκτός βεβαίως της αγαμίας, και στον χριστιανό κοσμικό. Ο αρχιμανδρίτης Ιλαρίων παρουσιάζει εδώ μια θερμή απολογία της μοναστικής οδού, η οποία και τότε, όχι σπάνια, υφίστατο τις αγριότερες επιθέσεις.

Ένα χρόνο πριν, αγαπημένε μου φίλε, σε ένα από τα γράμματά μου σε σένα, με συντομία, αν θυμάμαι καλά σε 2 σελιδούλες, έθιξα το ζήτημα περί μοναχισμού και χριστιανισμού και την ουσιαστική τους ενότητα. Από εσένα ακολούθησε μία απάντηση πολύ μικρότερη, όπου δεν επιχειρείς να ολογομαχήσεις μαζί μου. Ωστόσο, δεν συμφωνείς με όσα έγραψα. Θα ήθελα πάνω σε αυτό το ζήτημα να αποκαταστήσουμε τη μεταξύ μας φιλία και σύμπνοια. Με στενοχωρεί και νιώθω ότι στη δεδομένη περίπτωση εμποδίζει τη σύμπνοιά μας μόνο η ευρέως διαδεδομένη προκατάληψη, την οποία προς μεγάλη μου λύπη και πικρία εν μέρη τη συμμερίζεσαι και εσύ. Λέω εν μέρη επειδή δεν θέλω να πιστέψω πως αυτή η προκατάληψη ρίζωσε βαθιά μέσα στην ψυχή σου. «Τι είδους προκατάληψη?» θα ρωτήσεις. «Η προκατάληψη εναντίον του μοναχισμού». Αυτή, κατά τη γνώμη μου, συνίσταται στο ότι πάρα πολλοί εξαίρουν τον μοναχισμό, όχι όμως ειλικρινά, αλλά μόνο με τον πονηρό σκοπό, ύστερα, χωρίς μέτρο και με κάθε τρόπο, να κατηγορούν τους μοναχούς. Η προκατάληψη εναντίον του μοναχισμού είναι πονηρή και από μία ακόμη πλευρά. Συγκεκριμένα, σκέπτονται ότι το χριστιανικό ιδεώδες σε όλο του το μέγεθος είναι υποχρεωτικό και αναγκαίο μόνο στους μοναχούς, αλλά στους κοσμικούς χρειάζεται κάτι πιο συγκαταβατικό, πιο εύκολο. Εμείς δεν είμαστε μοναχοί. Με αυτή τη φράση εξηγούνται και συγχωρούνται για τους κοσμικούς όλα. Διάβασα στα πρακτικά μίας από τις πιο εντυπωσιακές δικαστικές υποθέσεις μία αξιοπερίεργη λεπτομέρεια. Ανακρίνουν κάποιον gentleman ρωτώντας τον αν απατούσε και μάλιστα συχνά τη γυναίκα του. Και απαντά: «Ασφαλώς, δεν ζούσα σαν μοναχός. Μήπως αυτό δεν σου φαίνεται χαρακτηριστικό?» Σε μας υπάρχουν 2 χριστιανισμοί, 2 χριστιανικά ιδεώδη. Ένα για τους μοναχούς και ένα άλλο για τους κοσμικούς. Τέτοιον διαχωρισμό του χριστιανικού ιδεώδους τον θεωρώ εκ πεπιθήσεως παράλογο και πρακτικά άκρος βλαπτικό. Να γιατί εγώ αισθάνομαι πικρία που ο έξυπνος και καλός και καρδιακός μου φίλος κλείνει στο να δεχθεί μια προκατάληψη που φυτρώνει στο έδαφος της ανθρώπινης ανοησίας και αμάθειας και ποτίζεται άφθονα από το βρώμικο νερό της φαυλότητας και της διαφθοράς. Αυτή η βλαβερή προκατάληψη δεν σου ταιριάζει και σου ζητώ μαζί μου να σκεφτείς για μία ακόμη φορά το ζήτημα που σου έχω θέσει.

Ένα για όλους το ιδεώδες της τελειότητας. Ένας ο άμεσος προορισμός. Λοιπόν, ένας χριστιανισμός υπάρχει ή δύο? Ενιαίο είναι το χριστιανικό ιδεώδες ή ποικιλόμορφο? Νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου, χωρίς αντίρρηση, ότι ο χριστιανισμός είναι ένας και το χριστιανικό ιδεώδες επίσης ένα. Αλλά ίσως σε αυτό το ιδεώδες υπάρχουν διάφοροι βαθμοί τελειότητας. Φίλε μου, αυτό είναι ανοησία. Μήπως στο ιδεώδες υπάρχουν κατώτερες και ανώτερες βαθμίδες? Το ιδεώδες είναι η αιωνιότητα και η αιωνιότητα είναι πάντοτε ίδια. Ξέρεις πού και πολύ σύντομα εκφράζεται το ιδεώδες του χριστιανισμού? Στον 48ο στίχο του 5ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου «Έσεστε ουν ημείς τέλει, ως περοπατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος έστιν». Είναι παραδεκτές εδώ κάποιες βαθμίδες σε αυτό το ιδεώδες? Ασφαλώς, στην επίτευξη αυτού του «Έσεστε τέλειοι» ίσως υπάρχει αμέτρητο πλήθος βαθμίδων, αλλά αυτό, τούτο το ιδεώδες, παραμένει παρόλα τα αυτά ενιαίο και ένα για όλους. Ο Χριστός δίδαξε όχι μοναχούς, αλλά όλους τους ανθρώπους και δίδαξε ένα. Μα την αλήθεια, μου είναι κάπως άβολο να ανοίγω το Ευαγγέλιο και να αποδεικνύω αυτό που και από μόνο του είναι ξεκάθαρο. Αλίμονο, στα χρόνια μας η εχθρότητα προς το μοναχισμό πολλούς τους τύφλωσε τόσο ώστε είναι έτοιμοι να απορρίψουν ακόμη και αλήθειες αυταπόδεικτες. Σου παραθέτω ένα παράδειγμα. Στον Εκκλησιαστικό Αγγελιοφόρο γράφτηκε ένα μικρό άρθρο στο οποίο ο συγγραφέας έβαλε τον καθόλου επενετό σκοπό να αποδείξει την αναγκαιότητα να διώξουν τους μοναχούς από την Πνευματική Ακαδημία. Αυτή την αναγκαιότητα προσπαθούσε να αποδείξει με πρακτικούς συλλογισμούς. Οι μοναχοί είναι μόνο πρόσκαιρα φιλοξενούμενοι στις ακαδημαϊκές έδρες. Αλλά για την επιστήμη και για τη σχολή, αυτή είναι υπό κάποια έννοια βλαβερή. Από τις σκέψεις αυτές αναγκαστικά προσπαθούσε να βγάλει το συμπέρασμα. Ή να διώξουν εντελώς τους μοναχούς, ή να τους κρατήσουν σύμφωνα με το τυπικό 30 χρόνια. Δηλαδή επιθυμούσε και το συμπέρασμα που θα ακολουθούσε να είναι πρακτικό. Ο συγγραφέας ήθελε να διώξει τους μοναχούς, να το πω έτσι, εκ πεποιθήσεως και αμετάκλητα. Λοιπόν, δες φίλε μου, μέχρι ποιο σημείο ανοησίας φτάνει ο κακόβουλος συγγραφέας. Εάν, γράφει, η έλξη του μοναχισμού προς την επιστημονική δραστηριότητα μπορεί να προξενήσει φθορά στον άμεσό του προορισμό, τότε είναι αναγκαίο να παραιτηθεί από παρόμοια σχέδια. Ο άμεσος προορισμός του μοναχισμού είναι η προσωπική σωτηρία, η προσωπική τελειότητα, η καλλιέργεια της δικαιοσύνης. Θεέ και Κύριε, μα είναι δυνατόν οι κοσμικοί να μην είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται με την προσωπική σωτηρία και τελειότητα και την καλλιέργεια της δικαιοσύνης? Γιατί τότε ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ειρήνη διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριο». Τούτο γάρ έστι θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού εν αγάπη. Τούτο δε ευχόμεθα την ημών κατάρτιση. Και ξάφνου η αγιότητα και η τελειότητα είναι ο άμεσος προορισμός του μοναχισμού κατά την κρίση του Εκκλησιαστικού Αγγελιοφόρου.

Επομένως, για κάποιον κοσμικό, η τελειότητα και η αγιότητα δεν είναι πια ο άμεσος προορισμός. Και τότε τι γίνεται με τα λόγια του ιδίου του Χριστού? Τι γάρο ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Γιατί μιλάει ο Χριστός? Φανερά και σε αντίθεση με τον εκκλησιαστικό αγγελιοφόρο λέγει ότι η σωτηρία και η τελειότητα, η προσωπική, είναι ο άμεσος προορισμός κάθε οπαδού του Χριστού και όχι μόνο του μοναχισμού. Κατά τη λογική του εκκλησιαστικού αγγελιοφόρου μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής. Εάν άμεσος προορισμός κάθε χριστιανού είναι η προσωπική σωτηρία και τελειότητα, και αν σε αυτόν τον άμεσο, τον άμεσο, όχι τον λοξό προορισμό, η επιστημονική δραστηριότητα μπορεί να επιφέρει φθορά, τότε όλοι οι ειλικρινείς και αληθινοί χριστιανοί θα πρέπει να αφήσουν την επιστημονική δραστηριότητα και να φύγουν από τις ακαδημαϊκές έδρες. Εσύ φίλε μου, τι νομίζεις? Κρινολογικά, εγώ νιώθω τελείως ανίκανος να κατανοήσω γιατί στο δικό μου άμεσο προορισμό η επιστημονική δραστηριότητα μπορεί να φέρει φθορά, αλλά στον άμεσο προορισμό των κοσμικών συναδέλφων μου, συμπεριλαμβανομένου και του συγγραφέα του άρθρου του εκκλησιαστικού αγγελιοφόρου, αυτή η δραστηριότητα δεν μπορεί να επιφέρει φθορά. Γιατί η προσωπική σωτηρία για μένα είναι άμεσος προορισμός, ενώ παραδείγματος χάρη για σένα φίλε, όπως για κάθε κοσμικό άνθρωπο, αυτή η σωτηρία δεν είναι άμεσος προορισμός? Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι επαναλαμβάνουν: προσωπική σωτηρία, προσωπική σωτηρία. Θα ήθελα να φωνάξω σε απάντηση. Δηλαδή εσείς αξιότιμοι κύριοι, πώς θα σωθείτε? Απρόσωπα? Θυμάμαι φίλε μου ότι με εξόργησε και με πίκρανε εκείνο το αρθράκι του εκκλησιαστικού αγγελιοφόρου όταν το διάβασα για πρώτη φορά. Να έγραφαν κάτι παρόμοιο κοσμικοί δημοσιογράφοι σε κάποιο εβραϊκό περιοδικάκι, όμως να γραφεί αυτό στον εκκλησιαστικό αγγελιοφόρο με τη σλαβωνική ετικέτα? Ας μας φυλάει ο Θεός. Μόνο φίλε μου που βλέπεις ότι χρειάζεται τέτοια ζητήματα να τα εξετάσουμε. Ένας είναι ο χριστιανισμός ή κάμπουση? Άμεσος προορισμός κάθε χριστιανού είναι η προσωπική σωτηρία, ή η σωτηρία για κάποιους είναι άμεσος προορισμός και για κάποιους όχι? Ελπίζω ότι εσύ, καλέ μου φίλε, συμφωνείς μαζί μου πως η προσωπική σωτηρία και τελειότητα

Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Του βιβλίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 44. Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ο ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου, δια τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφέαν σου επί των μυρών σου, δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου, και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένα και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσεσαι θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονισμένα, δυνατέ, λαοί υποκάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως, ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από των ηματίων σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε. Θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ού σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστίν Κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό και θυγάτηρ τύρου εν δώρης το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της της γιατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένη ο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάση, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν οι ιοί σου, καταστήσεις αυτούς άρχοντας, επί πάσαν την γην. Μνηστήσω με το ονόματό σου, εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτο λαοί εξομολογήσοντέσι, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.
0: Ψαλμός 44. Εις το τέλος, περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Οδύ υπέρ του αγαπητού. Η καρδιά μου ξεχύλισε έναν ωραίο λόγο. Τα ποίηματά μου θα τα πω για τον βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι πένα ενός ταχύτατου γραμματέα. Ο ποιητής ομιλεί προς τον βασιλέα. Εσύ είσαι ωραιότερος στην ομορφιά από όλους τους ανθρώπους. Χύθηκε η χάρη από τα χείλη σου. Γι' αυτό ο Θεός σε ευλόγησε για πάντα. Περιζώσω το σπαθί σου, ο δυνατέ, και να πέφτει πάνω στον μυρό σου, για να φανεί η ωραιότητά σου και το κάλο σου. Έντυνε το τόξο σου και πέτυχε στην μάχη και βασίλευε για χάρη της αληθείας, της πραότητας και της δικαιοσύνης. Και το δεξί σου χέρι θα σε οδηγήσει σε θαυμαστά έργα. Τα βέλη σου είναι μητερά, ο δυνατέ. Οι λαοί θα πέσουν κάτω από σένα. Στην καρδιά των εχθρών του βασιλέα θα πετυχαίνουν. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος. Η ράβδος της βασιλείας σου είναι ράβδος ευθύτητας. Αγάπησε στην δικαιοσύνη και μίσησε στην ανομία. Γι' αυτό, Θεέ μου, σε έχρισε ο Θεός σου με έλεο, σε ευχάριστη τελετή περισσότερο από όλους τους συντρόφους σου. Μοίρα και στακτή και κασία αναδίδονται από τα ημάτια σου, από τα ανάκτορά σου. Αυτά με πλάκες ελεφαντοστούν με τα οποία εφραίνεσαι. Προς τιμή σου ήρθαν θυγατέρες βασιλέων. Στα δεξιά σου στάθηκε η βασίλισσα περιβεβλημένη και στολισμένη με χρυσοήφαντο ηματισμό. Ο ποιητής ομιλεί προς τη βασίλισσα. Άκουσε θυγατέρα, κοίταξε και κλείνε το ου σου και λησμόνισε το λαό σου και τον οίκο του πατέρα σου και θα αγαπήσει γι' αυτό ο βασιλεύς το κάλο σου, γιατί αυτός είναι ο Κύριός σου και αυτόν θα προσκυνήσεις. Οι θυγατέρες της Τύρου σε τιμούν με δώρα και θα σε οικετεύουν όλοι οι άρχοντες του λαού. Όλη η δόξα της θυγατέρας του βασιλέως είναι με αυτή, με χρυσαφένια κρόσια είναι περιβεβλημένη και στολισμένη. Οι παρθένες πίσω από αυτήν θα την οδηγήσουν στον βασιλέα. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα. Θα οδηγηθούν με χαρά και αγαλίαση. Θα οδηγηθούν στο παλάτι του βασιλέως. Στην θέση των πατέρων σου θα σου γεννηθούν οι ιοί. Θα τους αναδείξεις άρχοντες σε όλη τη γη. Αυτοί θα θυμηθούν το όνομά σου από γενεά σε γενεά. Γι' αυτό λαοί θα σε δοξολογούν στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών, καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσι, τεσευρούσες ημάς φόδρα. Για τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην, και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνωσι την πόλην του Θεού, υγείασε το σκήνημα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών, ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδερε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους, μέχρι των περάτων της γης. Τόξον συντρίψει και συνθλάσει όπλων, και θηρεούς κατακάψει εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνεσιν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών, ο Θεός Ιακώβ.
0: Ψαλμός 45. Εις το τέλος. Ψαλμός για τους ιούς Κορέ σχετικά με τα κρίφια. Θεέ μας, καταφυγή και δύναμή μας, βοηθέ μας στις θλίψεις που μας χτυπάνε βαριά. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε όταν ταράσεται η γη και μετατοπίζονται όροι στις καρδιές των θαλασσών. Βόγγισαν και ταράχθηκαν τα νερά τους, ταράχθηκαν τα όροι με την δύναμή του. Οι χήμαροι του ποταμού εφραίνουν την πόλη του Θεού. Ο ύψιστος υγείασε το σκήνομά του. Ο Θεός είναι στο μέσο της και γι' αυτό δεν πρόκειται να σαλευτεί. Ο Θεός θα την βοηθήσει ενωρίς το πρωί. Έθνη ταράχθηκαν, βασίλεια έπεσαν, ύψωσε την φωνή του, σαλεύθηκε η γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας, ο Θεός του Ιακώβ είναι προστάτης μας. Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, τα θαυμάσια που έκανε πάνω στην γη. Καταργεί τους πολέμους σε όλη τη γη, θα συντρίψει το τόξο και θα σπάσει το όπλο και μεγάλες ασπίδες θα κάψει στη φωτιά. «Σοπάστε», λέγει ο Κύριος, «και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ θα δοξαστώ στα έθνη. Εγώ θα δοξαστώ στη γη». Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Ο Θεός του Ιακώβ είναι ο προστάτης μας.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
4: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Τους τελευταίους μήνες είχε μία παρηγοριά, το Μάξιμο. Αυτόν που ήρθε από την Αλεξάνδρεια και παρίστανε τον ομολογητή και το θαυμαστή του Γρηγορίου. Όχι ότι παραμέρισε τους μέχρι τότε στενούς συνεργάτες του, μα παρασύρθηκε ανεξήγητα και εκτιμούσε και βοηθούσε πολύ το Μάξιμο, αν και δεν το γνώριζε καλά. Και ούτε είχε γι' αυτόν πληροφορίες. Το φθινόπωρο αυτό του 379, από τον Οκτώβρη μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη μάλλον, ο Μάξιμος αποφάσισε να επιστρέψει. Στην Αλεξάνδρεια φυσικά. Στην πόλη γνώρισε, κατόπτευσε, καιρός να οργανώσει τα σχέδιά του. Ο Γρηγόριος δεν υποψιάστηκε τίποτα γιατί κρατούσε τις αντένες του σεν άρκη και γιατί ο Μάξιμος πρόσεχε πολύ. Ο Μάξιμος μίλησε στο Γρηγόριο για ταξίδι. Βρήκε μια δικαιολογία και όλα δείχνανε φυσικά. Ο Γρηγόριος μάλιστα τόσο πολύ συγκινήθηκε που μια Κυριακή πριν από το ταξίδι μίλησε στην Αναστασία με θέμα το χριστιανό φιλόσοφο. Εκεί εγκομίασε προσωπικά το Μάξιμο. Μίλησε για όσα τάχα έπαθε χάριν της πίστεως, για την αγάπη που είχε στο μοναχισμό. Είπε πολλά για τους επισκόπους Αλεξανδρίας Αθανάσιο και Πέτρο. Ζήτησε από το Μάξιμο να διηγηθεί στον Πέτρο αυτά που είδε στην πόλη, τους αγώνες του Γρηγορίου για την Ορθοδοξία, τις καταπιέσεις των Αριανών. Μη λησμονήσεις, Μάξιμε, την κατάστασή μας. Ο ναός μας μικρός. Οι Ορθόδοξοι μπροστά στους πολλούς Αριανούς λίγοι. Λίγοι, μα ευσεβείς. Αυτό έχει σημασία. Εάν και κάτω μπορέσετε να κάνετε κάτι για μας, μην το αμελήσετε. Το έχουμε ανάγκη. Πρόσεξε να εξηγήσεις καλά ποια είναι η πίστη μας, το Ορθόδοξο φρόνημά μας. Και με την ευκαιρία τούτη έκανε σύνοψη της Τριαδολογίας, όπως τη θεμελίωσε ο Μέγας Αθανάσιος και τη εμπλήρωσαν ο Μέγας Βασίλειος και ο ίδιος ο Γρηγόριος. Τη σύνοψη αυτή έκρινε αναγκαία ο Γρηγόριος. Ο Πέτρος δεν ήταν θεολόγος και είχε μία δυσκολία με τη θεολογία των τριών θείων υποστάσεων και της μιας φύσεως του Θεού. Τη θεολογία τούτη αναπτύξανε ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος. Την πληροφορηθήκανε κάπως αργά στην Αλεξάνδρεια και τη Ρώμη και γι' αυτό δυσκολευτήκανε στην αρχή να την καταλάβουνε και να την αποδεχτούνε. Σχεδόν μέχρι πριν 2 χρόνια ο Δάμασος της Ρώμης επέμενε να ταυτίζει στο Θεό φύση και υπόσταση. Ευτυχώς με την επιμονή του Βασιλείου πίστηκε και υποχώρησε. Έπειτα στον Πέτρο είχε ιδιαίτερους λόγους ο Γρηγόριος να γίνει επενετικός και ευγενής. Υπήρξε ομολογητής και αγωνιστής και πριν από λίγο καιρό στην πόλη έστειλε στον Γρηγόριο επιστολή με την οποία τον αναγνώριζε επίσκοπο Κωνσταντινούπολης. Και σμεν είχε ακόμα ενθρονιστεί και τον ενθάρρυνε στο δύσκολο έργο του. Τέτοιες ενέργειες σε μια εποχή που οι Αριανοί πνίγανε τον Γρηγόριο είχαν μεγάλη σημασία.

Στην Αλεξάνδρεια ο Μάξιμος. Πώς ανακάτωσε, πώς έδρασε δεν ξέρουμε. Το αποτέλεσμα μόνο είναι γνωστό. Έπεισε τον Πέτρο ότι για το καλό της Εκκλησίας ανάγκη πάσα να παραμεριστεί ο Γρηγόριος. Να γίνει στην πρωτεύουσα επίσκοπος ο ίδιος ο Μάξιμος. Έτσι τάχα όλα θα πήγαιναν καλά και μάλιστα ο θρόνος της Αλεξάνδρειας θα διατηρούσε την ισχύ του που κινδύνευε να τη χάσει από την Κωνσταντινούπολη. Ο Μάξιμος, για να αλλάξει τη γνώμη του Πέτρου που μέχρι το Δεκέμβρη του 379 εκτιμούσε και αναγνώριζε στην πόλη το Γρηγόριο, δούλεψε όλους τους χειμωνιάτικους μήνες, από το Δεκέμβρη του 379 μέχρι το Φλεβάρι του 380. Στο τέλος του Φλεβάρι, μάλιστα, μαθεύτηκε ένα ευχάριστο γεγονός που ίσως παρέσυρε τον Πέτρο σε αυταρέσκεια. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, που είχε στρατοπεδεύσει στη Θεσσαλονίκη, έβγαλε νόμο. Ορθόδοξος είναι όποιος πιστεύει, όπως πιστεύουν ο Ρώμης Δάμασος και ο Αλεξανδρίας Πέτρος. Όλοι στην Ανατολή έπρεπε τώρα να έχουν πρότυπο τον Πέτρο, αλλιώς δεν θα βρίσκαν υποστήριξη από το κράτος. Μέτρο λοιπόν και διαιτητής ο Πέτρος, που είχε αγώνες για την ορθόδοξη πίστη, αλλά δεν ήταν σπουδαίος θεολόγος. Και ο μεγάλος θεολόγος των αιώνων, ο ταπεινός ασκητής Γρηγόριος, θα έπρεπε να ακολουθεί. Έτσι λέγανε τα χαρτιά, έτσι βάλανε το Θεοδόσιο να νομοθετήσει. Και δεν είχε δυσκολία να ακολουθεί. Αυτό ζητούσε πάντα, να μην χρειάζεται να γίνει πρόδρομος, να μην ανοίγει αυτό στο δρόμο. Δεν είχε όμως την ίδια γνώμη και ο Θεός. Αντίθετα, του δίνε φωτισμό και ο Γρηγόριος υπέκυπτε, θεολογούσε και γινόταν αυτός πρότυπο και μέτρο για την Εκκλησία και τη θεολογία της. Όλα τούτα ιερά. Ψηλά γράμματα όμως για τον Μάξιμο, που έντεχνα παρέσυρε τον ηλικιωμένο Πέτρο στην Πλεκτάνη. Μέσα στο Μάρτιο, όταν η θάλασσα κάλμαρε λίγο, έφυγε ο Μάξιμος για την Κωνσταντινούπολη. Είχε συνεννοηθεί και σε λίγες μέρες θα ακολουθούσαν επίσκοποι, έμπιστοι του Πέτρου, που θα χειροτονούσαν τον Μάξιμο επίσκοπο στην Κωνσταντινούπολη. Τα πράγματα στην πόλη πήγαιναν κάπως καλά για τους Ορθοδόξους. Ήσαν ακόμα περιορισμένοι στην Αναστασία, μα οι Αριανοί δεν είχαν την παλιά τους έπαρση. Δημιουργούσαν λιγότερα προβλήματα, όσο μάλιστα βλέπανε ότι ο Γρηγόριος δεν ενδιαφερόταν για τιμές και θρόνους. Ο ίδιος όμως υπέφερε από κρύο και κούραση. Κάθε τόσο έπεφτε άρρωστος. Είχε πολύ κλονιστεί η υγεία του. Κουράστηκε πολύ τους τελευταίους μήνες και με τους πνευματομάχους. Αγωνιούσε να τους εξηγήσει την πλάνη τους ή τους δισταγμούς που είχαν για το ομούσιο του πνεύματος. Και αγωνιούσε πολύ για αυτούς. Διότι αυτοί μόνο βρίσκονταν κοντά στην Ορθοδοξία, δεν είχαν αυστηρή εκκλησιαστική οργάνωση και μερικοί από αυτούς άκουγαν τα κηρύγματά του με ενδιαφέρον.

νύχτα. Ξεμπάρκαρε ο Μάξιμος στην πόλη. Έτρεξε γρήγορα να βρει έναν εμπιστό του ιερέα. Του φέρα τα καλά μαντάτα. Ο Πέτρος είχε συμφωνήσει. Επίσκοποι Αλεξανδρινοί θα φτάναν όπου να είναι. Τον ιερό τούτο τον είχε μοιήσει στα σχέδιά του πριν φύγει για την Αλεξάνδρεια. Τον ενημέρωσε τη νύχτα εκείνη. Δεν ξέρουμε. Πάντως μείνανε σύμφωνοι. Για όλα ήσαν έτοιμοι. Ένα μόνο τους έλειπε. Το χρήμα. Ο διάβολος τους βοήθησε. Τις μέρες εκείνες τριγυρνούσε στην πόλη ένας αφελής ιερέας από τη Θάσο. Τον έστειλαν εκεί με πολλά χρήματα οι άνθρωποι της εκκλησίας του να αγοράσει μάρμαρα της προποντίδας για τον ναό τους. Τον πλεύρισαν οι δύο συνωμότες. Του τάξανε τιμές και δόξεις μόλις θα γινόταν ο Μάξιμος επίσκοπος, και αυτός έδωσε τα χρήματα. Τώρα δεν υπήρχαν εμπόδια. Τρέξανε από νύχτα σε νύχτα και αγοράσανε μπράβους. Για πενταροδεκάρες πήρανε μαζί τους πολλούς άσχετους, ακόμα και Ορθοδόξους. Εύκολα ξεχάσανε τον Γρηγόριο. Πρόφθασαν μάλιστα να εξαγοράσουν και αρκετούς ναύτες από αλεξανδρινά καράβια, να έχουν χειροδύναμους άντρες για καλό και για κακό. Έτοιμα λοιπόν όλα. Και η άνοιξη ομόρφανε την πλάση. Παντού η παρουσία του Θεού. Στα λουλούδια, στο πράσινο χορτάρι, στα ζωντανά όλα. Η φύση ολόκληρη σκυρτούσε, δοξολογούσε με την ευωδία και τη ζωτικότητα. Ο Μάξιμος μόνο και οι γύρω του δεν συγκινηθήκανε. Τρέχανε πίσω από το σχέδιό τους και δεν προφταίνανε να δούνε γύρω τους το Θεό. Ένα δειλινό ξεμπαρκάρανε στο Προσφοριανό, στο μεγάλο λιμάνι, και οι Αλεξανδρινοί επίσκοποι. Τους περίμενε άνθρωπος και τους οδήγησε στο άντρο του Μάξιμου. Κανονίστηκαν όλα και πολύ γρήγορα. Βάλανε κάτι χρυσά νομίσματα στις τσέπες τους και πέσανε να ξεκουραστούν. Έπρεπε να ήσαν έτοιμοι πολύ πριν ξημερώσει.

Μάξιμος έβλεπε ότι όλα έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Τώρα που ήταν άρρωστος και ο Γρηγόριος, στην κατάστασή του δεν μπορούσε να σηκωθεί πρωί-πρωί και να πάει όπως το συνήθιζε στην Αναστασία. Εξαπέλυσε λοιπόν ο Μάξιμος τους λίγους καλοπληρωμένους να μαζέψουν τον κόσμο πριν ξημερώσει στην Αναστασία. Όλοι δουλέψανε καλά, φιλότιμα. Μαζευτήκανε την ορισμένη ώρα κοντά στα αρτοπολία, πιο πάνω από την Αναστασία. Και μόλις έφτασε ο Μάξιμος με τους επισκόπους, προχώρησαν αθόρυβα για την Αναστασία. Η μεγάλη πόρτα στον περίβολο ανοιχτή. Σε λίγα λεπτά βρεθήκανε όλοι μέσα στο ναό. Τα πάντα έτοιμα για τη χειροτονία. Έπρεπε όμως να ψαλεί πρώτα όρθρος, να τελεστεί θεία λειτουργία και μέσα σε αυτή να γίνει η χειροτονία. Τους πήρε ώρα. Τότε τυχαία στο ξημέρωμα, κάποιος Ορθόδοξος τους είδε. Πήγε κοντά, είδε τι κάνανε, κατάλαβε ποιοι ήσανε, βγήκε στην πόλη και αστραπή ειδοποίησε ιερείς και όσους άλλους γινότανε. Όταν αυτοί γίνανε πολλοί, ορμήσανε στο ναό της Αναστασίας. Με φωνές και σπροξιές, διώξανε το Μάξιμο και τους δικούς του. Η χειροτονία ευτυχώς δεν είχε τελειώσει. Δεν άφησαν οι Ορθόδοξοι. Θύμωσαν και πείσμωσαν αφάνταστα με την αγνωμοσύνη και την αποκοτιά του Μαξίμου. Εκείνος παρά τα αυτά επιγότανε να φτάσει στο τέλος. Αλλά πώς να συνεχιστεί η ακολουθία. Σε ένα δρομάκι μικρό και σκοτεινό κοντά στη Δομνίνου, σταθήκανε λαχανιασμένοι αυτός και οι επίσκοποι να βρουν λύση. Τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση ένας οργανοπαίκτης. Προθυμοποιήθηκε να τους πάει σπίτι του και εκεί να γίνει ό,τι θα γινόταν. Πράγματι, ο Μάξιμος, οι τρεις επίσκοποι και ελάχιστοι φίλοι στριμωχτήκανε στο παράμερο βρώμικο σπιτάκι του οργανοπαίκτη και αποτελειώσανε κακήν κακό στην ακολουθία της χειροτονίας. Βιαστικά η άθλια συνοδεία είναι χάρη τον επίσκοπο Μάξιμο και όπου φύγει, φύγει. Μείνανε μαζί του κανένα δυο άνθρωποι. Τι θα κάνουνε, πού θα πάνε. Τα είχαν χαμένα. Αλλά ο Μάξιμος είχε ακόμα κουράγιο. Θα προσπαθούσε.

0: γεγονότα τρέξανε παντού. Η πόλη ανάστατη, ακόμα και οι αιρετικοί εναντίον του, όλοι βρίζανε το Μάξιμο και ήταν η οργή τόση που ο δυστυχής κρυβότανε συνέχεια. Μάταια προσπάθησε να βρει τους χθέσινους μπράβους και στους έταζε τώρα περισσότερα. Φοβότανε την οργή του ορθόδοξου λαού και την περιφρόνηση των άλλων. Και ο Γρηγόριος κρεβατωμένος. Περισσότερο από την αρρώστια τον τσάκισε τώρα η πίκρα. Του κόψε τα πόδια, δεν ήταν λίγο. Το πιο αγαπημένο του πρόσωπο στην πόλη, εκεί που ήταν κυνηγημένος, τον μάζεψε, τον έκανε ομοτράπεζο και τώρα να προδίδει τον ευεργέτη του, τον πιο άγιο από τους Αγίους, να γκρεμίσει αυτόν που ανάστησε την Ορθοδοξία στην πόλη, το μέγα θεολόγο, για να υψωθεί εκεί στα καλά καθούμενα ένας τυχοδιώκτης, καθώς αποδείχτηκε ο Μάξιμος. Οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν γύρω από το θέμα τούτο, που έτρεξε σε Ανατολή και Δύση. Στη Δύση μάλιστα με κεφαλή τον ισχυρό Αμβρόσιο Μιλάνου και τον Δάμασο Ρώμης προτιμούσαν καθαρά το Μάξιμο, αλόκοτα πράγματα. Οι Δυτικοί γενικά, όσο τιμούσαν και ακολουθούσαν πιστά το Μέγα Αθανάσιο, τόσο με τους φωτισμένους Καπαδόκες θεολόγους νιώθανε από δύσκολα μέχρι άσχημα. Πικραινόταν ο δύστυχος ο Γρηγόριος, αλλά δεν άλλαζε η κατάσταση. Ευτυχώς που στην Ανατολή όλοι σχεδόν ταχτήκανε με το μέρος του Γρηγορίου. Καθυστερούσε ο Πέτρος Αλεξανδρίας, μα και αυτός γρήγορα θα καταλάβαινε. Μόνο που σκεπτόταν ο Γρηγόριος ότι ο έμπειρος αυτός γεροεπίσκοπος συμφώνησε στο ανιερό σχέδιο του Μάξιμου, του ερχότανε τρέλα. Έπιανε στα δυο του χέρια το βαρύ κεφάλι του και στεκότανε ώρες βυθισμένο στην απελπισία. Και να ήταν μόνο η πίκρα που του γεννούσε η Αλεξάνδρεια και η Δύση κομμάτια να γίνει. Είχε και τη στεναχώρια των δικών του, των κληρικών του, των Ορθοδόξων της πόλης, ακόμα και των αιρετικών. Όλοι τον είπανε το λόγο τους, άλλοι με τα μάτια και άλλοι με το στόμα. Γέροντα, πώς δεν τον κατάλαβες τον τυχοδιώκτη? Τόσους μήνες τον είχες μαζί σου και του έκανες και τόσους επένους. Θυμάσαι, με τρόπο σου το είχαμε πει. Μην του έχεις τόση εμπιστοσύνη. Φαίνεται καλός, αλλά... Όταν κουβεντιάζανε μεταξύ τους οι Ορθόδοξοι, εκφράζονταν πιο αυστηρά. Ενώ εκείνοι που δεν είχαν πολύ σχέση με τον Γρηγόριο, το τραβούσαν περισσότερο. Παρά είναι αφελής ο Γρηγόριος.
1: Και το θαυμάζουνε τόσο πολύ. Ζέστενε στον κόρφο του φίδι και δεν πήρε χαμπάρι.
0: Με τρόπο μεταφέρανε στον Γρηγόριο τις συζητήσεις αυτές, τις γνώμες και τις κατηγορίες εναντίον του. Και ο ίδιος ένιωθε πολύ άσχημα. Δεν είχε τι να απαντήσει και ντρεπότανε. Ζήτησε ταπεινά συγγνώμη. Αναγνώρισε ότι έδειξε ασυγχώρητη αφέλεια. Δοκίμασε και λίγο να δικαιολογηθεί. Ψήλισε ότι παρασύρθηκα, αγαπητή μου, από την ομολογία του ότι αγωνίστηκε και την Ορθοδοξία. Ότι διώχτηκε. Είναι και οι καιροί μας τέτοιοι. Έχουμε τόσους λίγους μορφωμένους Ορθοδόξους που χωρίς να εξετάσω δυστυχώς τον μάζεψα κοντά μου. Και έπειτα ένας άνθρωπος, άπαργος σαν και εμένα, βλέπει στους άλλους εκείνο που θέλει, δηλαδή το καλό, όχι εκείνο που κρύβεται. Αλλά κι εσείς που τα λέτε αυτά, τώρα μάθατε ποιος είναι ο Μάξιμος. Κι εσείς τώρα ζητήσατε πληροφορίες και ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι βίος και πολιτεία, ότι έζησε τυχοδιώκτης και έχει αφήσει άθλιες εντυπώσεις σε πολλά μέρη και στην Κόρινθο. Προηγουμένως ερωτηματικά και υποψίες μόνο. Με αυτά δεν θέλω να σκεπάσω το λάθος μου. Είμαι πράγματι αδικαιολόγητος. Αισθάνομαι τόσο άσχημα. Καλύτερα να μου έχει κοπεί η γλώσσα. Όποιος θέλει ας μου την κόψει και τώρα. Τι άλλο να σας πω? Τουλάχιστον είναι το πάθημά μου από αφέλεια. Δεν είχα κακό σκοπό. Όλοι το ξέρετε.

Ο τυχοδιώκτης αντιμετώπιζε τις δικές του δυσκολίες. Αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς του ήρθανε. Γύρω του έπεσε μια παγωμάρα. Οι περισσότεροι από όσους του είχαν υποσχεθεί βοήθεια κάνανε πίσω. Όσο σκέφτονταν τον Γρηγόριο και το έργο του, τόσο διστάζανε να βοηθήσουν το Μάξιμο. Στην αρχή το είχαν πάρει αψήφιστα. Νόμιζαν ότι μόλις θα παρουσιάζονταν οι Αλεξανδρινοί επίσκοποι θα υποχωρούσαν όλοι. Και βέβαια το κύρος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας ήταν τεράστιο, ενώ στην Κωνσταντινούπολη ο Γρηγόριος δεν ήταν επίσημα ενθρονισμένος. Ένεκα των ανωμάλων περιστάσεων. Όμως δεν είχαν υπολογίσει την ακτινοβολία του Γρηγορίου. Απέναντί του ή θα στεκότανε κανείς με θαυμασμό, ή θα υπέκυπτε στους δαίμονες και θα τον πολεμούσε. Υποκύψανε λίγοι, πολύ λίγοι από τους Ορθόδοξους. Έτσι ο Μάξιμος έμεινε με ελάχιστους υποστηρικτές. Γι' αυτό στην απελπισία του αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη. Προς το τέλος της Άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού του 379, εκεί στρατοπέδευε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος. Έφτασε ο Μάξιμος με συνοδεία τους Αιγύπτιους επισκόπους και ζήτησε ακρόαση. Ευτυχώς ο Θεοδόσιος ήταν κιόλας πληροφορημένος. Δεν καταλάβαινε ούτε από θεολογία, ούτε και από τάξη εκκλησιαστική. Του είχαν πει όμως ότι ο Γρηγόριος ήταν πνεύμα μεγάλο, από τους πιο γνήσιους Ορθόδοξους και ότι άξιζε να το γνωρίσει και να τον υποστηρίξει. Ο Μάξιμος έφυγε άπρακτος, αλλά χωρίς να χάσει το κουράγιο του. Μάζεψε δυνάμεις και ελπίδες και μπήκε σε καράβι για την Αλεξάνδρεια. Περίμενε συμπαράσταση τουλάχιστον από τον γέρο επίσκοπο Πέτρο. Πήγε, τον βρήκε, του εξήγησε, τον οικέτεψε αλλά μάταια. Ο Πέτρος είχε καταλάβει το σφάλμα του, είχε πληροφορηθεί περισσότερα για τον Μάξιμο και τον έδιωξε. Αυτός δεν έφευγε. Προσπάθησε να εκβιάσει τον γέρο επίσκοπο. Τότε ο έπαρχος έκανε τη δουλειά του. Εκτόπισε τον Μάξιμο, που πήρε τους δρόμους της Δύσης και ζήταγε πια αναγνώριση από τον Αμβρόσιο Μιλάνου και το Δάμασο Ρώμης. Και οι δύο κακώς τον αναγνώρισαν, αλλά η πράξη τους καλώς δεν επηρέασε τους ανατολικούς.

Την ίδια εποχή ο Πέτρος βρήκε μια καλή ευκαιρία να δείξει ότι μετάνιωσε. Έφευγε νέο πομπή από την Αλεξάνδρεια για την Κωνσταντινούπολη. Τα καράβια φορτωμένα σιτάρι, ναύτες πολλοί, όλοι ορθόδοξοι. Με έναν από τους επικεφαλείς παράγγειλε ο Πέτρος όσα ήθελε στο Γρηγόριο. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού, οι Ορθόδοξοι Αλεξανδρινοί φέρανε στην Κωνσταντινούπολη τροφή και αναψυχή. Οι κάτοικοι γενικά της πόλης ενθουσιαστήκανε για το σιτάρι. Οι λίγοι Ορθόδοξοι της πόλης ενθουσιαστήκανε και αυτοί, μα περισσότερο για την Κυριακή το πρωί, πλημμύρισε η Αναστασία από ναυτικούς. Όλοι τους ήσανε Ορθόδοξοι και εκκλησιαστήκανε με τους Ορθόδοξους. Ούτε βελόνα δεν έπεφτε κάτω. Το πλήθος με δυσκολία κρατιόταν στο κύκλειδωμα του ιερού βήματος. Έξω από το ναό πάλι κόσμος. Όλος ο τόπος γεμάτος. Ο Γρηγόριος και οι άνθρωποι του δεν κρύβανε τη χαρά τους. Λες και η παρουσία των Αλεξανδρινών ήταν η σφραγίδα της νίκης του Γρηγορίου. Η επιβεβαίωση ότι το έργο του πέτυχε και η αναγνώριση έφτασε, αφού για λίγο έχασε το δρόμο της. Όλοι νιώθανε Πάσχα την Κυριακή εκείνη, Πάσχα Κυρίου, ύστερα από Μεγάλη Σαρακοστή. Ο Γρηγόριος βγήκε στην ωραία πύλη να μιλήσει, να υποδεχτεί επίσημα τους Αλεξανδρινούς. Μίλησε με απέραντη αγάπη. Είχε τόσο απαυδίσει με την εχθρότητα των Αριανών της πόλης, που μόλις είδε μπροστά του τους ξένους Ορθόδοξους, τους ένιωσε βαθιά δικούς του ανθρώπους. Του ερχότανε να τους αγκαλιάσει και τους το είπε. Τους αποκαλούσε συνέχεια «Λαέ μου» και από τα μάτια του κυλάγανε δάκρυα χαράς. Βρήκε ακόμα την ευκαιρία να παρουσιάσει πάλι την Τριαδολογία, το Ιερό του Πάθος. Επέμενε όμως περισσότερο στο Άγιο Πνεύμα. Ήταν η εποχή που οι πνευματομάχοι δρούσανε προς όλες τις κατευθύνσεις. Έπειτα στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, δεν υπήρχε τότε ικανός θεολόγος να αναπτύξει όσο και όπως χρειαζότανε τα περί του Αγίου Πνεύματος. Έτσι έκρινε αναγκαίο να διδάξει στους Αλεξανδρινούς την πνευματολογία του. Αυτή βέβαια ήταν η συνέχεια εκείνης που θεμελίωσε ο Μέγας Αθανάσιος πριν 20 χρόνια. Είχε όμως και νέα στοιχεία, μεγαλύτερο βάρος και ευρύτητα. Είχε και τη συμβολή του Γρηγορίου που θεολόγησε με το φωτισμό του ίδιου του Αγίου Πνεύματος.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί για να συζητήσουμε μερικά από τα θέματα που αφορούν την ίδια τη ζωή μας ουσιαστικά. Γιατί η οικογένεια και τα παιδιά είναι η ζωή μας η ίδια. Αλλά είναι σημαντικό όμως να μπορούμε να αναζητούμε, να βρίσκουμε τις ρίζες μερικών προβλημάτων, γιατί αν δεν βρούμε τις ρίζες και την άκρη, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλήξουμε στον τρόπο της θεραπείας. Ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που από πολλούς χαρακτηρίζεται σαν κοινωνία παρακμής. Λέμε όμως τη λέξη κοινωνία με εύκολο τρόπο. Δεν τη σκεφτήκαμε καθόλου, γιατί ίσως τότε δεν θα τη λέγαμε κοινωνία. Γιατί κοινωνία σημαίνει καταρχήν μετοχή. Μετοχή στη ζωή του άλλου και κατά συνέπεια σε ό,τι αφορά τη ζωή του άλλου, στο πρόβλημα του άλλου, στη χαρά του άλλου. Και το ερώτημα είναι, πρόκειται για κοινωνία ή για μια ακοινώνητη πραγματικότητα που ο καθένας μας είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον άλλον. Και στην άλλη μεριά, τι σημαίνει τελικά κοινωνία? Είναι κάτι που είναι έξω από μας? Ή μήπως τελικά η κοινωνία είμαστε εμείς? Και επειδή στην εκπομπή μας αυτή συζητάμε θέματα που αφορούν την οικογένεια και τα παιδιά, τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνία και στην οικογένεια? Γιατί πολλές φορές η οικογένεια καταργείται την κοινωνία και πολλές φορές η κοινωνία στρέφει το βλέμμα αυστηρό στην οικογένεια. Τελικά η κοινωνία είναι η μεγάλη μας οικογένεια. Είμαστε όλοι εμείς δηλαδή. Και ουσιαστικά η οικογένεια είναι ένα κύτταρο αυτής της κοινωνίας. Η υγεία ενός σώματος έχει σχέση με την υγεία των επιμέρους κυττάρων. Αν τα κύτταρα είναι υγιή, και το σώμα θα είναι υγιές. Αν τα κύτταρα είναι ασθενή, τότε θα πάσχει και το σώμα. Άρα λοιπόν, ανάμεσα στην κοινωνία και στην οικογένεια υπάρχει μια βαθιά σχέση. Μια σχέση βέβαια αλληλοεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης. Γιατί βέβαια η κοινωνία αποτελείται από πολλά κύτταρα, δηλαδή από τις οικογένειες των πολλών, και η ταυτότητα από την άλλη πλευρά της κάθε οικογένειας δεν μοιάζει με αυτήν της άλλης. Και εδώ όντως υπάρχει μια σχέση και μια επίδραση. Το ερώτημα είναι τελικά τα κύτταρα τα πολλά, εάν είναι υγιή ή αν έχουν νοσήσει. Η πραγματικότητα είναι ότι νοσεί το κύτταρο και γι' αυτό νοσεί και το σώμα. Τώρα, ανάλογα με το πόσα κύτταρα είναι ασθενή, από αυτό εξαρτάται εάν μπορεί το σώμα να δώσει τη μάχη και να κερδίσει ή αν τελικά το πλήθος των ασθενών των κυττάρων θα καταβάλει ολόκληρο το σώμα. Όμως, επειδή πολλές φορές μιλάμε για την ανάγκη να αλλάξουμε την κοινωνία μας, είναι σημαντικό να μάθουμε να μετράμε τα λόγια μας. Έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας ότι η αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε τις λέξεις, να μαθαίνουμε το περιεχόμενό τους, να μπορούμε να καταλάβουμε τι λέμε, να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αλλαγή? Τι σημαίνει αλλαγή στην κοινωνία? Ποιος θα κάνει την αλλαγή αυτή, η κοινωνία? Κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια έγραφα στην παλιά μου ενορία γράμματα στα παιδιά των σχολείων που επισκεπτόμουν. Έτσι λοιπόν μια φορά είχα θέσει το θέμα της σχέσης των θεσμών και του προσώπου. Και βέβαια υπήρχε η κομματική γραμμή που υπάρχει και σήμερα, πρέπει να αλλάξουμε τους θεσμούς. Και στα παιδιά θέσα ένα ερώτημα, ποιος θα αλλάξει τους θεσμούς πρώτον και δεύτερον, ποιος θα τηρήσει αυτές τις αλλαγές? Τελικά, τι νόημα έχει να μιλάμε για δικαιοσύνη αν εμείς δεν είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε δίκαιοι? Γιατί αν εμείς είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε δίκαιοι, τότε θα υπάρχει και δικαιοσύνη. Αλλά δικαιοσύνη απρόσωπη, δικαιοσύνη σύνθημα, χωρίς εκείνους που θα ζήσουν δίκαια και θα ασκηθούν στο να ζουν δίκαια,
δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα λοιπόν η κοινωνία μας, αφού αποτελείται από μας, η αλλαγή πρέπει να γίνει σε μας. Και επειδή μιλήσαμε για κύτταρο, πρέπει να δούμε την οικογένεια που είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Και βέβαια ο καθένας από μας είναι κύτταρο στην κάθε οικογένεια. Και έχουμε οικογένειες που είναι άρρωστες. Έχουμε οικογένειες που είναι προβληματικές. Έχουμε οικογένειες που είναι επικίνδυνες για τα μέλη τους. Έχουμε οικογένειες που συνιστούν ένα αρρωστημένο περιβάλλον, που αρρωσταίνει αυτούς που βρίσκονται σε αυτήν, ακόμα και τους υγιείς. Άρα λοιπόν η σχέση της κοινωνίας και της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ ουσιαστική.

είτε από τη γλώσσα των αριθμών, που μερικές φορές είναι και αυτή πολύ χρήσιμη και πολύ αποκαλυπτική, ότι σήμερα κυρίως αυτό που κυριαρχεί είναι οι προβληματικές οικογένειες. Απλά υπάρχει μια διαβάθμιση στην προβληματικότητα. Άλλες είναι περισσότερο και άλλες λιγότερο. Άλλες μπορούν εύκολα να θεραπευτούν, άλλες είναι δύσκολο θεράπευτες και άλλες ανίατες. Μερικοί δείκτες, ένας από αυτούς είναι η αύξηση των διαζυγίων. Και κάποτε είχαμε συνηθίσει το διαζύγιο κυρίως σε καινούργιες οικογένειες, όπου για λόγους που θα τους δούμε, όπου όμως διαπιστώναμε ότι οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, δυσκολεύτηκαν, δεν έκαναν σωστές επιλογές, εν πάση περιπτώσει. Αν υπάρχει κάτι καινούριο στα χρόνια τα δικά μας, είναι το διαζύγιο σε οικογένειες έπειτα από 30 χρόνια, έπειτα από 40 χρόνια, έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το ερώτημα είναι, τι έχει φταίξει, πώς οι άνθρωποι αυτοί ήταν μαζί όλο αυτόν τον καιρό και ξαφνικά τώρα δεν μπορούν να είναι. Βέβαια, σε όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις, αλλά ας διερευνήσουμε ακόμα την επιφάνεια του πράγματος. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση των διαζυγίων και βέβαια έχουμε μια αύξηση των παιδιών που προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες. Όποιος έχει κάνει μέσα σε σχολική τάξη, τότε ξέρει ένα πράγμα. Αν παρατηρήσει καλά το κάθε παιδί, θα ξέρει σε ποια οικογένεια ανήκει. Το κάθε παιδί είναι ο καθρέφτης μιας οικογένειας. Και πολλές φορές τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εκφράζουν με τις όποιες συμπεριφορές τους, ακόμα και τις πιο ακραίες, την απελπισία τους για αυτό που ζουν μέσα στο σπίτι τους. Έτσι λοιπόν, μια μικρή προσοχή στα παιδιά μας θα μπορούσε να μας πείσει γι' αυτό. Προσωπικά μου κάνει εντύπωση το εξής. Κάποτε μπήκα σε μία τάξη, ήταν τρίτη λυκείου. Άρχισα να κουβεντιάζω με τα παιδιά. Ήτανε τρεις σειρές στρανίων και καθώς εγώ τα κοίταζα, στην δεξιά πλευρά, στο τελευταίο θρανίο, είναι δύο παιδιά τα οποία συζητούν σαν να μην υπάρχει άλλο στην τάξη. Δεν δίνουν σημασία σε κανέναν. Όταν έχεις μια μικρή εμπειρία από τα παιδιά, τότε σκέπτεσαι. Και εγώ ενώ κουβεντιάζω με τους υπόλοιπους, τα βλέπω και σκέπτομαι. Και αποφασίζω να δοκιμάσω. Ποια ήταν η δοκιμή? Στρέφω λίγο τη συζήτηση και είπα μια φράση που έκτοτε αποτελεί μια μαγική φράση και ένα μέτρο που είναι συγκλονιστικό. Είπα, παιδιά μου, εύχομαι να μην υπάρχει κανείς σας εδώ μέσα. Αλλά εγώ δυστυχώς ξέρω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Έπρεπε να ήσασταν, αγαπητοί ακροατές, από μία πλευρά. Τα παιδιά αυτά τα δύο σαν να τα χτύπησε το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαν την ίδια εκπληκτική και ταυτόχρονη αντίδραση. Ενώ μιλούν, χαμογελούν, συζητάνε, προφανώς άκουγαν όμως κιόλας, μόλις άκουσαν αυτή τη λέξη, αυτή την πρόταση, ήταν σαν να χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Τίναξαν και τα δύο ταυτόχρονα το κεφάλι και με κοίταξαν στα μάτια. Και εγώ πήρα το μήνυμα. Μου έλεγαν με τη συμπεριφορά τους, εμείς καιγόμαστε και εσύ τώρα μας λες διάφορα πράγματα. Το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι από τότε αυτή τη φράση τη χρησιμοποιώ πάντα για να ελέγξω μια τάξη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να μην πω αυτή την πρόταση για τα παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, και αν κάποια παιδιά εκείνη την ώρα δεν προσέχουν ή συζητούν ή κάτι πάνε να κάνουν, τότε αμέσως τα πάντα κόβονται. Το κεφάλι μπροστά και σε κοιτούν στο στόμα. Κρέμονται από τα λόγια.

ενέργειές σου. Και εσύ μπροστά σου έχεις μια δυστυχισμένη τάξη. Γιατί αν αυτός ο λόγος τα αγγίζει, αγγίζει την καρδιά τους, που φαίνεται ότι είναι σε τρομερή έκταση πληγωμένη από όσα τα παιδιά αυτά ζουν στο σπίτι τους, ακόμα μερικές φορές σε θεωρούμενα καλά σπίτια. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν σπίτια που φαίνεται να λειτουργούν καλά, φαίνεται οι γονείς να παρέχουν πολλά στα παιδιά τους, να ενδιαφέρονται για τις απασχολήσεις τους και τα παιδιά να νιώθουν πλήξη και ανία. Δεν ξέρω πόσο υγιής είναι μια τέτοια οικογένεια, με μοναδικό κριτήριο ότι οι γονείς δεν τσακώνονται ή. Αυτό βέβαια δείχνει και άλλα πράγματα, δηλαδή το πόσο λίγο γνωρίζουμε τα παιδιά μας, πόσο λίγο γνωρίζουμε τι είναι ένα παιδί, ποια είναι η δομή του, πώς λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια πραγματικότητα σημερινή και δείχνει ότι όντως οι οικογένειες είναι προβληματικές πάρα πολλές και ότι έχουμε μια σημαντική αύξηση των διαζυγίων. Ένα μικρό όμως μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Να δούμε λοιπόν τι είναι εκείνο που δημιουργεί αυτή την κρίση της οικογένειας. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά, αγαπητοί ακροατές, αλλά τα πολλά θα ήταν για να ξεφύγουμε από το ένα. Δύο βασικά πράγματα συνιστούν την κρίση της οικογένειας, αν επιχειρήσετε να την σπουδάσετε. Είναι το ίδιο πράγμα με διαφορετική έκφραση. Το πρώτο είναι η απουσία της αγάπης. Δυστυχώς, ο αριθμός των ανθρώπων που είναι ανάπηροι να αγαπήσουν όλο και μεγαλώνει. Και βέβαια, η αιτία της απουσίας της αγάπης, ίσως όχι έτσι ακριβώς, είναι ο εγωισμός των συζύγων. Ουσιαστικά, όπου υπάρχει εγωισμός δεν υπάρχει αγάπη. Αυτό είναι τελειωμένο, δεν συζητιέται. Γιατί αν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να υπάρχει εγωισμός. Η αγάπη είναι μια εκστατική κίνηση. Ποια είναι η αγάπη του Θεού? Εξέρχεται έξω εαυτού γίνεται. Ο Θεός επειδή μας αγαπάει, εξέρχεται από τη θεότητά Του και έρχεται και παίρνει τη μορφή του δούλου για να μας διακονήσει και να μας σώσει. Η αγάπη λοιπόν είναι μια κίνηση προς τα έξω. Βγαίνω από μένα για να συναντήσω τον άλλον. Και να τον συναντήσω βέβαια για να του προσφέρω τον εαυτό μου, να τον διακονήσω, όχι να τον εξουσιάσω. Φαίνεται ότι αυτή η αλήθεια της αγάπης και η πραγματικότητα της αγάπης όλο και περισσότερο σπανίζει. Και τούτο γιατί ζούμε σε μια εποχή που μας καλλιεργεί τον εγωισμό, σε μια εποχή αρρωστημένη, σε μια εποχή που την αρρώστια τη θεωρούμε υγεία. Γιατί ο εγωισμός είναι αρρώστια. Ο εγωισμός είναι αναπηρία. Τι σημαίνει να είμαι εγωιστής? Να είμαι ανίκανος να νιώσω τον άλλον. Να είμαι ανίκανος να αγαπήσω τον άλλον. Να είμαι ανίκανος να θυσιαστώ για τον άλλον, βλέποντας αυτή τη θυσία μια πηγή δύναμης και έμπνευσης δική μου. Όχι δηλαδή απλά να στερηθώ, γιατί είναι ένας πλουτισμός η αγάπη και η ταπείνωση. Και είναι μια απέραντη και απίστευτη φτώχεια ο εγωισμός. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η σχέση του εγωισμού και της αγάπης. Η παρουσία του ενός σβήνει το άλλο. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει αγάπη αληθινή εκεί που ο άνθρωπος λειτουργεί εγωιστικά. Για τον εγωιστή άνθρωπο, ο άνθρωπος που ακόμα λέει ότι αγαπάει, είναι ένα αντικείμενο χρήσης. Ακόμα και τα παιδιά μας. Γι' αυτό αν καμιά φορά τα παιδιά κάνουν κάτι και μας προσβάλλουν, τότε αυτό πιο πολύ μας καίει, όχι το λάθος των παιδιών μας, τι θα πει ο κόσμος, έτσι δεν λέμε? Μας νοιάζει το δικό μας προφίλ δηλαδή. Και γι' αυτό μια άλλη απόδειξη ότι δεν αγαπάμε ούτε και τα παιδιά μας, είναι ότι ουσιαστικά τα παιδιά μας πολλές φορές έρχονται σε ένα κομφόρο. Γι' αυτό λέμε να έχω ένα σπίτι, να έχω ένα εξοχικό, να έχω ένα ψυγείο, να έχω ένα αυτοκίνητο, να έχω και δύο παιδιά. Αν προκύψει τρίτο, δεν ξέρω αν θα επιζήσει, όχι πάντοτε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις όμως, χωρίς να συνειδητοποιούμε τι σημαίνει αυτό. Και θυμηθείτε μια προηγούμενη εκπομπή μας που είχαμε ακριβώς αναφερθεί στο τι συνέβη σε ένα σπίτι όταν ο μικρός γιος άκουσε άθελά του τη σύγκρουση του πατέρα και της μάνας, διότι ο πατέρας δεν ήθελε ένα παιδί που η σύζυγός του έφερε στα σπλάχνα της, ήταν έγκυος, και η πίεση του να καταστραφεί αυτό το παιδί. Το παιδί το άλλο, το ζωντανό, άκουσε. Είπαμε να μην το επαναλάβουμε. Είναι σημαντικό ότι ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι για να ανάψει μια σπίθα χρειάζονται δύο πέτρες. Αν έχεις μία πέτρα και τη χτυπάς στο χώμα, δεν πρόκειται να ανάψει τίποτα. Ποια είναι η πέτρα? Είναι ο εγωισμός. Οι πέτρες είναι δύο. Ο εγωισμός του καθενός. Και τότε από τη σύγκρουση των δύο θα προκύψει η σπίθα. Και η σπίθα θα ανάψει τη φωτιά. Και ποιος ξέρει που θα φτάσει και αν τελικά καταφέρουν και τη σβήσουν. Αυτό βέβαια δείχνει και κάτι άλλο. Μια πραγματικότητα την οποία
προσπαθούμε να μην τη δούμε κατάματα. Ποια δηλαδή? Ότι ο εγωισμός είναι αμαρτία με την ουσιαστική έννοια της λέξης, αποτυχία. Το είπα κι άλλοτε και θα το λέω πάντα, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η λέξη και το περιεχόμενό της. Εδώ ξαναβλέπουμε αυτό που είπαμε, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Γιατί είπα ότι ο εγωισμός είναι αμαρτία? Γιατί ο εγωιστής είναι ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Όσο σπουδαίο και αν θεωρεί τον εαυτό του, όσα πτυχία και αν έχει, όταν τελικά, όσο σπουδαίος και αν είσαι, δεν είσαι ικανός να δώσεις ένα χαμόγελο στα παιδιά σου, δεν είσαι αποτυχημένος. Όταν λες ότι παντρεύεσαι έναν άντρα, τη γυναίκα σου, εξαρτάται για ποιο πρόσωπο τα δύο πρόκειται, και τελικά είσαι ανίκανος να φτιάξεις μια σωστή σχέση, αυτό δεν είναι αποτυχία. Τι κάνουμε λοιπόν? Περιφέρουμε την αποτυχία μας ουσιαστικά. Είμαστε αποτυχημένοι άνθρωποι, γι' αυτό και στα υπόλοιπα πράγματα της ζωής μας, ακόμα και αν μερικές φορές τα οικονομικά μας πάνε καλά, η αποτυχία της ύπαρξής μας. Διότι ο εγωιστός άνθρωπος είναι ένας αποτυχημένος υπαρξιακά άνθρωπος. Δεν προμηνύει κανένα καλό όσα πράγματα και όσα προσόντα και αν έχουμε. Γιατί ο εγωιστής είναι αποτυχημένος? Γιατί είναι η αποτυχία του να δεχτεί τον άλλον και να εμπιστευτεί τον άλλον. Δεν εμπιστεύεται, δεν δέχεται τον άλλον, θέλει μόνο τον εαυτό του και θέλει να τον δέχονται μόνο οι άλλοι. Ο εγωιστής άνθρωπος συνήθως, διότι για τον εγωιστή άνθρωπο ο Θεός είναι ένα δίλημα. Ή θα τον δεχτεί, θα τον εμπιστευτεί και άρα θα κόψει το θέλημά του, ή θα τον απορρίψει. Και οι περισσότεροι άνθρωποι που απορρίπτουν το Θεό είναι γιατί δεν αναγνωρίζουν καμία αυθεντία πέρα από τον εαυτό τους. Τα υπόλοιπα είναι λόγια για να λέμε ή για να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Ουσιαστικά, και πάλι πρόκειται για έναν άνθρωπο αποτυχημένο, αφού δεν μπόρεσε να καταλάβει τι σημαίνει ότι το θρησκευτικό συνέστημα έχει την ίδια ηλικία με το ανθρώπινο γένος. Και τι αποδεικνύεται συνήθως στην πράξη? Ότι η διαγραφή του Θεού από τη ζωή μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη διαγραφή του άλλου ανθρώπου. Του ανθρώπου πρώτον που επιλέξαμε να ζούμε μαζί. Στην απόρριψη των παιδιών μας, όπως είπα προηγουμένως. Των συνεργατών μας. Γιατί ο εγωιστής άνθρωπος πρώτον είναι ένας άνθρωπος, φοβισμένος άνθρωπος. Βλέπει παντού εχθρούς, βλέπει παντού ανθρώπους που τον επιβουλεύονται. Είναι ανασφαλής άνθρωπος. Γιατί δεν στέκεται στα πόδια του. Βέβαια, την όλη αυτή κρίση που συμπλέκεται η οικογένεια με την κοινωνία, την τονώνει, την κάνει μεγαλύτερη, την κάνει μεγαλύτερη μάλλον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μερικές φορές στέκομαι στην τηλεόραση με μια περιέργεια. Θέλω να δω τι προβάλλει τέλος πάντων. Τι περιέχει. Ποιο είναι το περιεχόμενο των εκπομπών. Ποιο είναι το περιεχόμενο των σύριαλ τα οποία κυκλοφορούν. Ποιο είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων που γίνονται στην τηλεόραση. Και τελικά τρομάζεις μπροστά σε αυτή την απίστευτη φτώχεια. Σε αυτό το υλικό που προβάλλεται και που ουσιαστικά υποτιμά και την νοημοσύνη μας και την αισθητική μας και πολλά άλλα. Ιδιαίτερα αυτές οι πρωινές εκπομπές που κάποιοι δημοσιογράφοι πάνε να κάνουν τάχα τον έξυπνο, πολλές φορές δείχνουν τον δικό τους μικρό κόσμο στον οποίο κινούνται. Ο οποίος όμως δυστυχώς επηρεάζει μέσα από το γυαλί εμάς, τα σπίτια μας, την οικογένειά μας. Απ' την άλλη μεριά βλέπεις ότι είμαστε ένας κόσμος που είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οτιδήποτε ακούσουμε, σαν να έχουμε μπροστά μας τους αγιότερους ανθρώπους. Μέχρι να έρθει η ώρα βέβαια που μέσα από τον πόλεμο μεταξύ τους
θα μάθουμε πόσα πήρε ο ένας από τη μία πλευρά, πόσα πήρε ο άλλος από την άλλη, πόσες γυναίκες χώρισε ο καθένας και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που εμείς τους εμπιστευόμαστε και λέμε το είπε τάδε και το είπε τάδε. Και δεν καταλαβαίνουμε πόσο μας υποτιμά αυτό το γεγονός. Από την άλλη πλευρά, το περιεχόμενο των σύριελ είναι χωρίς καμία έμπνευση. Μια τετριμένη, μονοκόμματη και μονόχνοτη καθημερινότητα που αφορά διαλυμένες οικογένειες, προβληματικές οικογένειες, που αφορά και προβάλλει την απιστία στις σχέσεις των ανθρώπων, την φαινομενική έτσι προκοπή κάποιων έξυπνων και πονηρών, όσο για τις συζητήσεις πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι βαρισίμαντοι και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι κάποιοι είναι, και όμως να είναι απίστευτα μικροί και φτωχοί στον προβληματισμό τους. Δεν λέω πουθενά αλλού. Και πάλι όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Ας έλθουμε όμως σε ένα ερώτημα πιο θεμελιώδες. Πού θεμελιώνεται η συζυγική ενότητα? Πού ένα ζευγάρι θεμελιώνει την ενότητα της σχέσης τους? Και η απάντηση είναι απλή και είναι θεμελιακή. Στη δημιουργία και στον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Ουσιαστικά, να θυμηθούμε λιγάκι το κείμενο της γραφής. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού. Μία ενότητα υπαρξιακή. Όχι εξωτερική, όχι επιδερμική, όχι συνεταιρισμός, αλλά υπαρξιακή. Να θυμηθούμε ακόμα τα λόγια «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν τον άνθρωπο, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Ένας ενικός και ένας πληθυντικός εκπληκτική. Τι μας λένε? Ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Ο άνθρωπος είναι ο άνδρας και γυναίκα. Ούτε μόνο ένας, ούτε μόνο άλλος. Και μέσα από τον μυστήριο του γάμου, το μυστήριο όντως, αφού εικονίζει τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας, καλείται το ζευγάρι να αποκαταστήσει αυτή την αρχική ενότητα, την υπαρξιακή ενότητα. Να μην ζει ο ένας για τον άλλον, να μην ζει ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά να ζει ο ένας για τον άλλον. Ένα βήμα ακόμα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Μας λέει όμως ότι και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Δηλαδή μας λέει ότι ο άνθρωπος στην οντολογία του είναι αγάπη. Όχι έχει. Όποιος έχει, στην πραγματικότητα δεν έχει, έχει μόνο εγωισμό. Όποιος είναι, γι' αυτόν η αγάπη είναι τρόπος ζωής που δεν κινδυνεύει από την κακή συμπεριφορά του άλλου. Αυτή η αγάπη μας είναι άγνωστη, γιατί έχει διασαλευθεί η οντολογική μας ακεραιότητα. Οι σύζυγοι δεν είναι συγγενείς. Οι γονείς και τα παιδιά είναι. Αλλά οι σύζυγοι είναι ένας βαθμός. Θυμάμαι σε ένα γάμο έλεγα στους νεονύμφους, σήμερα η Εκκλησία σας μαθαίνει μια καινούργια αριθμητική. Μέχρι τώρα ξέρατε ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Και σήμερα μαθαίνετε ότι ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Ο σύζυγος, ο γαμπρός, ήτανε ξένος. Του μετέφραζε όμως ο κουμπάρος αυτά που έλεγα. Όταν κάποια στιγμή τον ρώτησε ο πεθερός του, «Από σε είπε ο πάτερ, τι σου άρεσε πιο πολύ?» Απάντησε, «Αυτό το ένα και ένα κάνουν πάλι ένα». Δεν είναι σύνθημα αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι μια πραγματικότητα. Μέσα από το γάμο, ο άντρας και η γυναίκα πάβουν να είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά αποκαθιστούν την ανδρόγυνη φύση του ανθρώπου. Είναι λοιπόν ριζική και γι' αυτό ακριβώς για να πραγματοποιηθεί αυτή η οντολογική σχέση χρειάζεται το τρίτο στοιχείο αυτής της οντολογίας, η χάρη του Θεού. Γι' αυτό για την Εκκλησία ο γάμος είναι μυστήριο. Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρεί και να σπουδάζει κανείς τα πράγματα. Συνήθως εμείς θεωρούμε ότι ο μόνος σωστός τρόπος του γάμου είναι αν δύο άνθρωποι ερωτευτούν ο ένας τον άλλον. Και λιγάκι αποφεύγουμε να μας γνωρίσει κάποιος κάποιον και αντίθετο. Πιστεύω αυτό είναι ένα ψεύτικο δίλημα, διότι η ουσία είναι μία, πόσο θα μπορέσω να αγαπήσω αληθινά τον άλλον. Σπούδασα λοιπόν μερικούς γάμους του παρελθόντος, που δεν έγιναν, θα έλεγα, από ένα τρελό έρωτα, αλλά μέσα από μια γνωριμία που ο καθένας μπορούσε πιο αντικειμενικά να εκτιμήσει τον άλλον. Όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες που θυμάμαι, θυμάμαι ότι αυτοί οι γάμοι πέτυχαν, όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί. Η σημασία έχει το γιατί πέτυχαν. Και αυτό ήταν που μου είχε κάνει εντύπωση, παρόλο που ήμουν παιδί ακόμα τότε. Το είχα ακούσει από κάποιον, ότι «μα αυτή είναι πλέον η γυναίκα μου». Γιατί παντρευτήκαμε,
στην Εκκλησία, γιατί μας ένωσε ο Θεός. Εκεί βλέπει κανείς ότι αυτό που λειτουργεί είναι το ιερό που γεννάει την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν δεχθείς την ιερότητα του άλλου μέσα στο μυστήριο του γάμου, τότε αυτό γεννάει την αγάπη. Όταν όμως επιλέγεις κάποιον από εγωισμό γιατί σ' αρέσει και θεωρείς περιττή την παρουσία του Θεού, ακόμα και τότε που κάνεις το γάμο σου στην εκκλησία, τότε πάρα πολύ γρήγορα να περιμένεις τη σύγκρουση και την απόρριψη, γιατί τότε είναι επιλογή χρηστική και όχι θυσιαστική ζωή που είναι η αγάπη. Ο στόχος ποιος είναι στο μυστήριο του γάμου? Να είναι οι καρδιές και τα σώματα και οι θελήσεις ένα, όχι μόνο το δικό μου ή το δικό σου, αλλά το δικό μας. Γι' αυτό το λόγο η ζωή του γάμου έχει μια μερικές διαστάσεις πανέμορφες. Είναι η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων. Αυτή είναι η ικανότητά μου, να χωρέσω τον άλλο στον τόπο της καρδιάς μου. Είναι η σωτηρία με την οντολογική έννοια της λέξης. Σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος. Μέσα από το μυστήριο του γάμου τι αναζητούμε? Τη χαμένη μας ακεραιότητα. Στη σχέση με τον άλλον, η ανδρόγυνη φύση, και στην κοινωνία με τον Θεό, που είναι ο δημιουργός. Και τώρα που δημιουργεί μέσα από το μυστήριο του γάμου την καινούργια πραγματικότητα της οικογένειας, αλλά με τον τρόπο που την περιγράψαμε. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται ο γάμος μυστήριο μέγα, γιατί ουσιαστικά ο γάμος έχει ένα στοιχείο χαρισματικό. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά για να υποδεχτείς το χάρισμα πρέπει να είσαι ταπεινός και να το αναζητήσεις. Δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου η τεκνογωνία, όπως κακώς λέγεται ακόμα και από εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Αλλά ο σκοπός του γάμου είναι η αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων, είναι η σωτηρία τους μέσα από την κοινή προσπάθεια. Η τεκνογωνία πηγάζει από την αγάπη που οδηγεί σε κοινωνία και μετοχή ζωής το ανδρόγυνο. Και τότε είναι μια υγιής τεκνογωνία, γιατί είναι καρπός της αγάπης και όχι ούτε της ανάγκης ούτε της επιθυμίας. Είναι χαρακτηριστικά, αγαπητοί ακροατές, τα λόγια με τα οποία μιλάει για αυτή τη σχέση του γάμου και τη συζυγία ένας από τους μεγάλους πατέρες εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ακούστε τα, γιατί είναι εκπληκτικά. Και να καταλάβετε από αυτά τα λόγια ότι αυτό που μας λείπει δεν είναι οι ψυχολογικές μας ικανότητες, αλλά η χάρη του Θεού που φωτίζει και αποκαλύπτει. Συνιστά λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης στο σύζυγο: «Εγώ να της λες, απ' όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτε δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν όλα χρειαστεί να τα χάσω και αν γίνω φτωχότερος από τον Ήρω και αν στους έσχατους βρεθώ κινδύνους, οτιδήποτε κι αν πάθω, όλα μου είναι ανεκτά και υποφερτά, όσο εσύ μου είσαι καλά. Και τα παιδιά τότε μου είναι περιπόθητα, εφόσον εσύ μας συμπαθείς. Ίσως κάποτε σου πει, ποτέ ως τώρα δεν ξόδεψα από τα δικά σου. Έχω ακόμα τα δικά μου που μου δώσαν οι γονείς μου. Τότε πες της, τι λες καλή μου? Έχεις ακόμη τα δικά σου? Ποια λέξη μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή? Σώμα δεν έχεις πια δικό σου και έχεις χρήματα? Δεν είμαστε δύο σώματα μετά το γάμο, αλλά γυραμμένα. Δεν έχουμε δύο περιουσίες, αλλά μία. Όλα δικά σου είναι. Κι εγώ δικό σου είμαι, κορίτσι μου. Αυτό με συμβουλεύει ο Παύλος, λέγοντας ότι ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Κι αν δεν έχω εγώ εξουσία στο σώμα μου, αλλά εσύ, πόσο μάλλον δικά σου είναι τα χρήματα. Ποτέ να μην της μιλάς με τρόπο πεζό, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, με αγάπη πολύ. Να την τιμάς και δεν θα βρεθείς την ανάγκη να ζητήσεις επένους αλλού, αν έχει τους δικούς σου.
να την προτιμάς από όλους για όλα. Για την ομορφιά, για τη σοφροσύνη της και να την εγκομιάζεις. Να κάνεις φανερό ότι σ' αρέσει η συντροφιά της και ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι για να είσαι μαζί της από το να βγαίνεις στην αγορά. Από όλους τους φίλους να την προτιμάς και από τα παιδιά που σου χάρισε και αυτά εξαιτίας της να τα αγαπάς. Ακούσατε αγαπητοί ακροατές? Ποιος μιλάει έτσι? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο. Ένας άνθρωπος που δεν έκανε δική του οικογένεια. Γι' αυτό να μην ξαφνιάζεται η ακροάτριά μας που μου είπε στο τηλέφωνο ότι είναι σαν να ζω σε 40 οικογένειες μαζί και να ομιλώ. Διότι ουσιαστικά η αλήθεια βρίσκεται στην αλήθεια του Θεού και όχι στις επινοήσεις και στους σχεδιασμούς τους δικούς μας. Και αν αυτή την αλήθεια του Θεού την είχαμε εμπιστευτεί, τότε πάρα πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι όταν ένα ζευγάρι, μια οικογένεια, η ζωή προχωράει στο ρυθμό της σχέσης όπως την περιέγραψε προηγουμένως ο Άγιος Ιωάννης, όταν αυτή η επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των συζύγων, τότε όντως η ενότητα της συζυγίας όχι απλώς διατηρείται, όχι απλώς βαθαίνει, όχι απλώς γίνεται ακόμα πιο όμορφη, αλλά είναι μια πηγή ζωής και όχι μόνο για το ζευγάρι. Είναι πηγή ζωής για τα παιδιά πρώτα-πρώτα, που όταν ζουν σε ένα σπίτι που βλέπουν αυτή την αγάπη των γονιών, νιώθουν πρώτα-πρώτα ασφάλεια, νιώθουν χαρά, νιώθουν δύναμη, χαίρονται για αυτή την αγάπη των γονιών τους. Ενώ αντίθετα, οι οξύτητες και τα πικρά λόγια ταράζουν πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε τις παιδικές ψυχές. Τελικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η αγάπη είναι ένα αγώνισμα. Η συζυγική ενότητα είναι ένα αγώνισμα. Δεν είναι ένα δώρο που μας το κάνουν στη γιορτή μας. Είναι κάτι που το κατακτάμε με τον αγώνα για την εκοπή του δικού μας θελήματος, για την τήρηση του θελήματος του Θεού, για την υποδοχή του άλλου ως δώρο του Θεού. Έτσι δεν είχαμε πει, ερμηνεύοντας την ακολουθία του γάμου, ότι εκείνα τα λόγια στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σημαίνουν ότι εκείνη την ημέρα ο Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον, για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Και αν αυτό αγωνιστεί ένα ζευγάρι να το ζήσει, τότε έχει κερδίσει τη ζωή. Υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κι αν κάποια σχέση δεν έχει πάει καλά, κι αν η συζυγική ενότητα έχει τραυματιστεί, τότε τι γίνεται? Τότε δεν υπάρχει ελπίδα.